δεκαετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σήμανε σε στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα έξω ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του Περιφερειάρχης της Οδυσσού, στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημιές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σημάνεσε στο Λίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα 6 ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στο Λίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλλων ασφαλείας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζήτησαν επίσης το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρομένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλαίοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μία τρίτη κυβερνητική φυτεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενο στο συνεδρίο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σήμανες στο Λίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλλων ασφαλείας. Το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε σε αναρτησή του περιφερειάρχης της Οδυσσού, στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημιές. Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχθηκε εχθές το απόγευμα από κοπάδια γελάδων σε ένα βοσκότοπο στο Όμπερλιτς στην Δυτική Αυστρία. Ο 65χρονος σύζυγός της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες γελάδες που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό βρίσκονταν συγκεντρωμένες στο βοσκότοπο που το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση. Ασαφείς παραμένουν οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σήμανε σε στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ την Τρίτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδος σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $111 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,6%. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική φυτεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8:30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας. Αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημιές. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον ΣΚΑΙ 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, στη διάρκεια του προγράμματος του ΣΚΑΙ, 5 με 6 όπως κάνουμε κάθε πρωί, όπως συναντιόμαστε και όπως αναλύουμε και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα διαδραματίζονται στον εσωτερικό, πολιτικό και όχι μόνο κόσμο, αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα. Όλα όσα οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, ώστε να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου πρωινού σας ή την λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας. Καλημέρας λοιπόν, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Η Δήμητρα Σταματίου μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμενο. Ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-4800-170-174. Αν κάτι χρειάζεται, αν κάτι πρέπει να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, καθώς κινείστε και βλέπετε ότι παρατηρείτε, εδώ καλείτε τον Πέτρο, το λέτε και φυσικά τα λέμε και αν χρειαστεί και στον αέρα του ραδιοφώνου. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή νέα εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα που οι ισορροπίες στην Μέση Ανατολή εμφανίζονται εντελώς και ιδιαίτερα εύθραυστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή, νέας έναρξης των εχθροπραξιών είναι εδώ, είναι στον παρόντα χρόνο και δεν μπορούν να αποκλειστούν, καθώς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ΗΠΑ και Ιράν έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, όλα αυτά τα λέει προς το Ιράν. Δεν θα μείνει τίποτα διαφορετικά από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει την ρητορική της απέναντι σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει στις σχέσεις του με το Ισραήλ και να μην τις αναπτύξει ακόμη περισσότερο, διότι τα πράγματα δεν θα είναι καλό για αυτούς, δεν θα είναι καλό για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία επίσης Τραμπ με Νετανιάχου, εκεί όπου συζητήθηκε εάν και εφόσον θα είναι έτοιμοι, εάν και πότε θα ξεκινήσουν νέες εχθροπραξίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στον παρόντα χρόνο, όλα αυτά συμβαίνουν αυτήν την ώρα. Έχουμε την ίδια ώρα βεβαίως επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από το πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones από τον ενέργειο χώρο του Ιράκ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Απελέτου της Νέας Δημοκρατίας του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, παρουσιάζοντας έτσι το όραμά του για την Ελλάδα το 2030. Οι βασικές προτεραιότητες που περιέγραψε εστιάζουν στην οικονομική ευημερία, με μείωση της ανεργίας στο 6%, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας σε ένα αβέβαιο κόσμο, όπως ο ίδιος είπε, καθώς και στη θεσμική αναγέννηση του κράτους μετά και μέσα από γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και ψηφιακές καινοτομίες.

0: Έχουμε στο Σαββατοκύριακο επίσης την διαδικασία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, με τα μηνύματα τα οποία έτσι αφήνονται με υπονοούμενα από τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, και όλα αυτά τα οποία βρίσκεται προφανώς σε τροχιά υλοποίησης, το πότε και αν και εφόσον μας λέει διάφορα, ότι ο ένας μήνας δεν είναι μακριά, ο άλλος μήνας δεν είναι κοντά, τίποτα δεν αργεί, τίποτα δεν είναι προς ώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν τη δική του σημασία την ίδια ώρα όπου εχθές συγκέντρωνε και υπογραφές στο γραφείο της συνεργάτριας και συνεδρήτριας του κόμματος, θα το δούμε όλα αυτά, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, όλα αυτά βεβαίως στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Από την άλλη βεβαίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν είναι και η επιστροφή του Ακύλα, 10η θέση η Ελλάδα, η Βουλγαρία είναι πρώτη, και το έλεγε ο Χιώτης και το έβαλε ο Νότης την Παρασκευή, του είπε τον Νότη που δεν ήρθε ο Βασίλης την Παρασκευή η ανελημμένη υποχρέωση, του λέει βάλε την Βουλγαρία, μου λέει εμένα να βάλε Βουλγαρία, διότι αυτό μου λέει θα είναι το hit και αυτή θα είναι η, μάλλον η νικηφόρα χώρα, η νικητρία χώρα. Οπότε λοιπόν μέσα ο Βασίλης Χιώτης για το Μπαγκαράγκα, πώς το λένε, Μπαγκαράγκα μάλιστα. Η Βουλγαρία λοιπόν, ο Ακύλας επέστρεψε. Πάμε για του χρόνου και εδώ, κοντά μας είναι, στη Βουλγαρία θα είναι, στη Σόφια, ένα βήμα είναι που λένε, οπότε και μια χαρά και λιγότερα και τα έξοδα. Όπως για να έχει πάντως, εδώ είμαστε, ένα ωραίο πανηγύρι, μια ωραία μουσική βραδιά, με βεβαίως με τηλεθέαση, γιατί όχι, δεν τα πάμε χθες Κυριακή, οπότε ας μένουμε σε αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλες αναλύσεις και για κάτι το οποίο πρωί-πρωί το να προβληματιστούμε, δεν έχει κανένα νόημα, κανένα λόγο, οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτό, καλή προσπάθεια, από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε για τους ειδικούς. Τους πανελίστες και πανελίστριες. 5 και 14 ακριβώς. Πάμε, νομίζω, να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, έτσι όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, φυσικά και οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας της να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, έχει αναρτήσει εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξη των πολεμικών και των πολεμικών εχθροπραξιών, δηλαδή του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, ενώ την Τρίτη, αύριο, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στην δυτική πτέρυγα της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ και σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει και όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λιβάνο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στη Μεσσή Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν με το αντικείμενο της εξελίξης στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία κινείται παρασκηνιακά το τελευταίο διάστημα με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης στην περιοχή. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με το Ιράν, υπό τον φόβο ότι η ενδεχόμενη επιδείνωση κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μαζικό κύμα μετακίνησης πληθυσμών προς την Τουρκία. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενο στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη του και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Σωκράτης Φάμελος έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτηση του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τελευταίες πληροφορίες του sky.gr αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει την σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Περισσότερα από 1,1 εκατομμύριο φορολογούμενοι προσθέθηκαν μέσα σε μόλις έναν μήνα στη λίστα των οφειλωτών του δημοσίου, ενώ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο τον Μάρτιο, να θυμίσουμε, τα νέα χρέη προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο, ενώ ο αριθμός των οφειλωτών αυξήθηκε σε 3.681.000 περίπου, σε από 3.680.000 σε 4.797.755 στη διάρκεια του Μαρτίου. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία, παλαιό αλλά και νέο, ανέρχεται πλέον στα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, από αυτό τα 35,26 δισεκατομμύρια ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις. Επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγή, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα δήλου της οικονομικής δραστηριότητας, μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Η ΑΔΕ λοιπόν θα κινηθεί με βάση τους ελέγχους του 2025, όταν το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%. Στην κορυφή της λίστας, να θυμίσουμε, βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές 58,1%, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 56,2% και οι υπηρεσίες υγείας 54%. Εντατικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στον κλάδο εστίασης, σε καφέ, μπαρ, καθώς και επαγγελματίες που δηλώνουν πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη. Κατάχρηση 70 δις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από ευρωπαϊκές χώρες να τα διοχέτευσαν σε τρέχουσες δαπάνες. Από τα 228 δισεκατομμύρια ευρώ των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης που απορροφήθηκαν, πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε τρέχουσες δαπάνες. Εκτός της Ισπανίας που χρησιμοποίησε 10 δισεκατομμύρια για συντάξεις, στη Γερμανία για παράδειγμα οι τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν σε 35% των επιχορηγήσεων. Στο Βέλγιο, άλλο παράδειγμα, ξεπερνούν το 40%. Ενώ σε Πολωνία, Γαλλία, Πορτογαλία είναι στο 24-25%. Τώρα σε Κύπρο και Ελλάδα κινούνται στο 20-22%. Συναγερμός σήμανε σε Στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Μια 67χρονη γυναίκα χάσει τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα από κοπάδια γελάδων σε ένα βοσκότοπο στη Δυτική Αυστρία. 65χρονος σύζυγος της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες αγελάδες που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό βρίσκονταν συγκεντρωμένες στο βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχτηκε την επίθεση. Ασαφείς παραμένουν οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες Κυριακής 8:30 το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε προπαραγόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν 2 ακόμη άτομα. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά την τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 του μηνός θα αρχίσουν πανελλαδικές. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, ενώ η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προγραμματική φάση του Champions League χωρίς νικητή και αναμέτρηση στα πόλους Γκολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. 5:24 ακριβώς, K103 στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε και στην ακρόαση των ρεπορτάζ και όλων των δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Νέες λοιπόν απειλές εξαπέλυσε χθες Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας της να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η νέα ανάρτηση Τραμπ έγινε λίγη ώρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σύμφωνα με προφορίες το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της ομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά την επικοινωνία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, από την άλλη, αναμένεται να συγκαλέσει αύριο Τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας προκειμένου να εξεταστούν επιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα. Περισσότερα για όλα αυτά έχουμε από το ρεπορτάζ της Κορίνας Γεωργίου.
1: Τραμπ, το νέμι τεμανί τενγέ χορμόζ ράζ Ιράν μπηγυρί. Άμεδε αμ και τώρα να βούτ κονα.
2: Κραδένοντας τουφέκια και κυματίζοντας ιρανικές σημαίες, Ιρανοί και Ιρανές κάθε ηλικίας στέλνουν μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Έχουμε έρθει με την οικογένειά μας, έχουμε φέρει ακόμα και τα εγγόνια μας. Πρέπει όλοι να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε όπλα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας.
2: Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από απλούς πολίτες που εκπαιδεύονται στα όπλα ώστε να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
0: Άνθρωποι προσφέρθηκαν εθελοντικά να εγγραφούν για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και αναρτά μια φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύεται από τη Λεζάντα.
3: Υπήρχε ηρεμία πριν την καταιγίδα.
2: Στη φωτογραφία εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ενώ στέλνει νέα προειδοποίηση στο Ιράν μέσω της γαλλικής τηλεόρασης.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιοδοξείτε το Ιράν θα κάνει μια συμφωνία? Δεν έχω ιδέα αν θα κάνουν ή όχι. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Θα περάσουν πολύ δύσκολα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία.
2: Την ίδια ώρα, το θηριώδες Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στη Βιρτζίνια μετά από 11 μήνες επιχειρήσεων σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή, τις μακροβιότερες τα χρονικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκατοντάδες συγγενείς των περίπου 5.000 ναυτικών περιμένουν στον ναύσταθμο του Norfolk μαζί με τον Υπουργό Πολέμου Πιτιέξεθ για να υποδεχθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: Η μοναδική ιστορία που πρέπει να υποθεί σήμερα είναι για τον ηρωισμό, την ικανότητα και τον επαγγελματισμό αυτών των αυτών που ταξίδεψαν τρεις φορές όλο τον κόσμο για να υπερασπιστούν αυτή τη σημαία εκεί. Κάτι μπορεί να κάνει μόνο αυτό που κάνει αυτή η ομάδα κρούσης. 80.000 ναυτικά μίλια, 2.500 πολεμικές αποστολές, 200 τόνοι πυρομαχικών, 12.000 απογειώσεις και προσγειώσεις από αυτό το αεροπλανοφόρο. Ενώ αυτή είναι η απίστευτη αριθμή.
2: Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση προς τις προτάσεις της Τεχεράνης, η Ουάσιγκτον φέρεται να έθεσε 5 όρους, συμπεριλαμβανομένης της μη καταβολής αποζημιώσεων και της μεταφοράς 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και πάμε στο σημείο αυτό να μεταδώσουμε την χθεσινή ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ, για όλα αυτά τα οποία έχουμε από εκεί και βεβαίως με τι ακριβώς κάνει και ο Νετανιάχου.
4: Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώνει τους πολύ στενούς τους συνεργάτες σχετικά με τα όσα συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και για τις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προηγήθηκε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως το βλέμμα του Ισραήλ είναι στραμμένο στο Ιράν και πως η χώρα ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, για όλα τα ενδεχόμενα. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά την συνομιλία τώρα που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κυριάρχησε βεβαίως το θέμα του Ιράν, οι επόμενες κινήσεις αλλά και ο συντονισμός των δύο πλευρών, με τους Ισραηλινούς πια να περιμένουν τις αποφάσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Επίσης, έχει σημασία να πούμε πως καθώς εδώ ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Μάρκο, παρατηρείται πως γίνονται ανακατατάξεις στις θέσεις των αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών που είχαν μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ερμηνεύουν ενδεχομένως ως μια προετοιμασία, καθώς μετακινούνται κυρίως τα υπτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη, τα μεταφορικά, διότι θέλουν να βρίσκονται μακριά από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Γι' αυτό μετακινούνται σε βάσεις που βρίσκονται πιο μακριά τουλάχιστον από το Ιράν προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι επικοινωνίες και αυτό το θρίλερ γίνεται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν την περιοχή του Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο πυρηνικό, το οποίο βρίσκεται στην Αλ Ντάφρα. Εκεί λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων πως η αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα 2 από αυτά. Το τρίτο έπληξε ένα σταθμό ρεύματος που βρίσκεται στην περίμετρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Τεχεράνη και μάλιστα λένε πως είναι μια κίνηση προειδοποιητική που θέλει να δείξει πως το Ιράν θα αναβαθμίσει τους στόχους του σε περίπτωση που δεχθεί πλήγματα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε βεβαίως από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, Μάρκο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό, ούτε διαρροή πυρηνικής ενέργειας.
5: Ενώ, Σταύρο, στις λόγες του πολέμου παραμένει τυλιγμένο το μέτωπο του Λιβάνου.
4: Σωστά. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ισραηλινών, Μάρκο, μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 επιθέσεις της Χεσμπολά με ντρόουνς αλλά και ρουκέτες προς τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού και κοινότητες του Βορείου Ισραήλ, με τους IDF να ξεκινούν το απόγευμα πριν από λίγη ώρα ένα νέο μπαράζ επιδρομών. Έχουν εκδώσει νέες εντολές εκένωσης για περιοχές στο Νότιο Λίβανο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εκεχηρία, η οποία να θυμίσουμε πως παρατάθηκε για τουλάχιστον 45 ακόμη ημέρες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του την Τρίτη. Αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, είπε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στο νησί Αγγελέα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είμαστε στο πρωινό, 18 Μαΐου, Αγίων Ιουλίας, Φαΐνης και Γαλατίας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και ανατολή του ηλίου σήμερα 6 και 12 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 8 και μισή το απόγευμα ακριβώς. Και να έχετε κατά νου ότι το 1821 σαν σήμερα ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 κριτές επαναστάτες. Το 1963 ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επισκέψης στη χώρα μας. Το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα. Το 1980, άνθρωπος του Ηρακλής λαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί 500.000 δραχμές στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον φίλο Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο Ελλάδος. Το 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργο που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα, το 1846, γεννιέται ο Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός για το μόνιμα Διαμαντένια Αυγά. Το 1897, γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, ως Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1919 σήμερα γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό πλεονέκτημα του Κρίστοφερ Μπόιλ, Αμερικανός κιθαρίστας. Και σαν σήμερα, το 1912, Θεοδόση Πάνου δυνάμωσε το ραδιοφωνό σου. Σαν σήμερα γεννιέται στην Πενσιλβάνια το πολύ γνωστός Περικόμο.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Νέφτα από το Πασαλιμάνι, καλή δύναμη. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Τάκαρε, επειδή διαβάζω το μήνυμά σου, όταν το έστειλες πριν περίπου ένα μήνα που το λες για την εθνική ομάδα σκι στην Αργεντινή, προμηνός, εδώ και το είπαμε, τη δική σου την είδηση, αλλά και βεβαίως μετά στο αθλητικό δελτίο μας υπήρχε ως είδηση και στο Sky και στο sky.gr. Οπότε όλοι ίδιοι δεν είμαστε, όπως και δεν είστε όλοι οι ίδιοι ακροατές, και βεβαίως κάνουμε ειδικές αναφορές και σε κάποιους και τους οποίους εκτιμούμε. Οπότε λοιπόν, Τάκαρε, αποφασίζεις τι κάνεις και εδώ είμαστε. Και τα ξαναλέμε, αν και εφόσον εσύ το θέλεις. Στον κύριο Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας, εδώ νέος φίλος στην ακρόαση, που είναι γνωστό ότι είναι στην ακρόαση, γιατί κατά τα άλλα είναι σκαϊκός εντελώς. Καλημέρα, κύριε Τάσο. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα στο Λουκάτο Κακόγεννο. Καλό πρωινό. Θεοδόση Πάνου. Το επόμενο θα σας αρέσει ακόμα περισσότερο, διότι το 1980, σε νεαρότατη ηλικία, δυστυχώς δίνει τέλος στη ζωή του ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς της μουσικής, και αυτό επιβεβαιώνεται μετά τον θάνατο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή δια της δικής του απόφασης, δια παγωνισμού, ο Ιαν Κέρτις.

0: το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφορεί μετά, λίγες ημέρες μετά το θάνατό του, και ίσως έγινε το γνωστότερο κομμάτι των Joy Division στο σύγκροτημα το οποίο συμμετείχε. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μαρία, μαμά Χρύσας, καλημέρα, καλό πρωινό από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί. Γιάννη Κολοκυθά βεβαίως επίσης με τον Μάνο Μιφλή. Καλημέρα στην Άννης Γιώγα, στον Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα στον Νίκο Φάντη. Καλό πρωινό στην Αλεξάνδρα Καημένη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Και πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σε τους Joy Division και τον Ian Curtis από κάτω. Και πάμε λοιπόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ξεκαθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώνονται και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 18ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνάω από σίγουρους δρόμους για την Ελλάδα του 2030, περισσότερα από το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Γιάννης Καντέλης.
1: Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο.
2: Σε κίνηση έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις κομματικές μηχανές εν ώψη των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε, θα γίνουν το 2027, και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία: την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Φάμελος, Μητσοτάκης η Βελόπουλος, Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
2: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αμέσως στις απουσίες του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες.
2: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την αντιπολίτευση στην τοξικότητα και την ένταση. Και κατηγόρησε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, πως θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν.
1: Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας ήρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής.
0: Μια πρώτη αποτίμηση έκανε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ, πολιτικός συντάκτης. Να τον ακούσουμε χθες με τον Μάρκο Διεμέζη.
3: Οι 2.500 σύνεδροι που βρέθηκαν αυτές τις τρεις μέρες στο Metropolitan Expo έχουν φύγει από εκεί με έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Για το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε επικείμενες εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε το 2027, όπως φρόντισε να επαναλάβει 2-3 φορές ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, είναι πώς θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις. Όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να προσεγγίσουν να ξεπεράσουν το 30% και να κυνηγήσουν την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αυτόν τον οδικό χάρτη που περνάει μέσα από συγκεκριμένες προεκλογικές γραμμές, τις οποίες παρουσίασε σε άδρη μορφή στη διάρκεια του συνεδρίου. Περνάει μέσα από την προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πάρα πολύ και στην μετριοπάθεια και στην καταπολέμηση της αλαζονίας και στην αποφυγή των εντάσεων στις δημόσιες παρουσίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Γιατί θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση πως πρέπει να προσεγγίσουν τον μεσαίο χώρο και με τέτοιες συμπεριφορές αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως είδαμε από τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόσο όσο. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει το δίλημα απευθύνει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομά τους και όπως είπε, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη προς τα μέλη του συνεδρίου. Και είδαμε βεβαίως και κορυφαία στελέχη να παρουσιάζουν το δικό τους διακριτό στίγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ίσως και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά να απειλεί την συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης.
0: Μπαίνουμε στα τη Νέα Δημοκρατία, διότι πέραν από τι τοποθετήσει του Πρωθυπουργού, στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και παραβάσει κορυφαίων στελεχών με σαφεί εσωκομματικέ αιχμέ και μηνύματα που συζητήθηκαν έντονα. Σειρή κριτική, άσκηση και αντιπολίτευση με φόντο το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Και ενημερώνω ότι εδώ 8 με 9, στην τρίωρη σημερινή παρουσία και αύριο του Άρη Πορτοσάλτη, σήμερα 10 με 11, ο Παύλο Σίμα λείπει, είναι στην Κρήτη για ένα συνέδριο βεβαίω και για ένα πολύ, πολύ ωραίο φεστιβάλ βιβλίου που θα είναι καλεσμένο ο κ. Παμούκ, ο Χαρ Παμούκ. Οπότε λοιπόν δεν είναι σήμερα και αύριο ο Παύλος. Οπότε 3 ώρες θα χορτάσετε τον Άρη. Χάσατε 2 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα που του δώσατε άδεια και πήγε στην Eurovision. Τώρα εκεί τι έκανε, θα τα πει και ο ίδιος. Τον είδατε στην τηλεόραση και με το σκουφάκι του Ακύλα. 8 με 9 λοιπόν, εδώ στο κεντρικό ροδάλωμο του Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, για όλα αυτά τα οποία γίνανε στο τριήμερο συνέδριο και όχι μόνο το κόμμα του. Ρεπορτάζ Μινωλό Πιγκάλιο.
4: Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά το κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει κλίμα εσωστρέφειας και καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
1: Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ενωμένοι από ποτέ.
4: Τα νερά του συνεδρίου τάραξε χθες ο Νίκος Δένδιας με μια αιχμηρή ομιλία που έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που εξελίχθη ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική από την κεντρική κυβερνητική.
5: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
6: Το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
4: Για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία θέση πήραν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το Πασόκ να βάλει ευθέως κατά του Πρωθυπουργού.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα.
8: Η αλαζονική του στάση και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο πλέον έτοιμα για πολιτική αλλαγή.
9: Νομίζω ότι το σενάριο απόσυρσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα.
4: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έριξε αυλαία σήμερα.
0: Αλλάζοντας τώρα κόμμα και πολιτική πλευρά, να πούμε τις επόμενες καλημέρες που έχετε ήδη στείλει. Καλημέρα είναι αυτό το Πασαλιμάνι, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλημέρα κύριε Δεδρυνέ, καλημέρα κύριε Σίσκα, Άγγελε από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό και σεν. Τάνια από την Κυψέλη επίσης, την κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί στην Κυψέλη, να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και φυσικά στον Δημήτρη από την Μελβούρνη, Αυστραλία λοιπόν, καλό πρωινό, στην Αδελαίδα, στο Πέρθ, καλό πρωινό. Στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, να είστε καλά, και στην Μαρτινίκα και στο Νέο Δελχή και στο Σενζέν που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ πολύ όμορφο αυτό που ενώνομαι εδώ μέσα από τον Sky 100.3 στα απέραντα του κόσμου και φυσικά εδώ και στην Αττική και στην Ελλάδα μας. Τρίγμους τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύπλευρες εσωκομματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διαγραφή του κ. Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος, της νέας πρότασης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
10: Αναταράξει συνολικά στην αριστερή πολυκατοικία προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
10: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για την ανοχή που δείχνει σε βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν δημόσια τη στήριξη του στον Αλέξη Τσίπρα, αντέδρασε σήμερα στις ερμηνείες του καταστατικού που τον θέλουν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι και εκτός των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εκλέχτηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου.
10: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι βουλευτές του κόμματος, βλέποντας πως η επόμενη ημέρα στη Κουμουνδούρου είναι θολή. Η πλειοψηφία μένει στην ανάγκη για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό.
13: Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει από αμηχανία ως νευρικότητα τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως τα όργανα θα αποφασίσουν και ο καθένας μόνος του θα λάβει τις αποφάσεις.
14: Εγώ περιμένω τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
10: Την στήριξη του στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης.
15: Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος.
10: Αντιδράσεις έρχονται και από τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Κι όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
16: Ο κ. Πολάκης ζήτησε μία σύγκληση μίας πολιτικής γραμματείας. Και είναι σημαντικό για να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο το συζητά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ.
10: Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας σαφές πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του πλησιάζουν με πιθανές ημερομηνίες στις 26 ή 27 Μαΐου, με μία ανάρτηση τόνισε πως τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
0: Ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα τον χώρο και έχει άποψη και γνωρίζει και πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται και πίσω από τις κουρτίνες, τις κλειστές. Ο Αντώνης Τζερότος εχθές ανέπτυξε όλο το παρασκήνιο και όλο το ρεπορτάζ με τον Μάρκο Δημέζη.
17: Έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας. Ή θα γίνει συγχώνευση με κάποιον άλλον τρόπο. Θυμίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πως δεν θα συμπορευθεί με άλλα κόμματα, είτε σχηματισμούς είτε φορείς. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Εσωστρέφεια σίγουρα θα υπάρχει. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μάχη με τον Παύλο Πολάκη για το αν θα είναι μέλος ή όχι των οργάνων την επόμενη μέρα, τα οποία θα συγκληθούν σύντομα στο ΣΥΡΙΖΑ.
18: Αντώνη, γιατί επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση του νέου κόμματος?
17: Νομίζω είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, γιατί θα ήταν πολυτέλεια να περιμένει το Σεπτέμβριο, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα. Καταρχάς, στην εξίσωση έχουν μπει οι πρόορες εκλογές. Δεύτερον, βλέπουν στην Αμαλίας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο έχει αρχίσει και τσιμπάει δημοσκοπικά. Είναι στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 15%. Δεν μπορεί απλώς να τον παρακολουθεί. Είναι ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Αλλά βεβαίως είναι και η Μαρία Καριστιανού. Τον πρόλαβε. Θα ανακοινώσει πρώτη το κόμμα της 21 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και στελέχοι που κινούνται και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος μέσα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν μπορούσε να περιμένει.
0: Αλλάζουμε θέμα και όλα τα όπλα έχει επιστρατεύσει και επιστρατεύει η ΑΔΕ στον πόλεμο με την φοροδιαφυγή, εντείνοντας τους στοχευμένους ελέγχους σε επαγγελματικούς κλάδους υψηλού κινδύνου και βεβαίως με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Η παραβατικότητα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, με την μη έκδοση αποδείξεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Δαβρός έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
19: Απόδειξη σας έκοψαν?
20: Όχι, μερικώς.
21: Τη διαιώνιση ενός κλασικού φαινομένου παρατηρούν οι πολίτες.
22: Χωρίς απόδειξη αυτή την τιμή, με απόδειξη εκείνη ποια τιμή θέλετε.
21: Συνολικά η ΑΔΕ για την περισσινή χρονιά έχει καταγράψει ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας 29,7%, αυξημένο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω της αύξησης των ελέγχων που όμως κάποιοι πολίτες δεν παρατηρούν.
1: Τελευταία μαγαζιά που πηγαίνω έχει τύχει να έχει και 3 και 4 ελέγχους ταυτόχρονα.
3: Δεν έχω δει καμιά ιδιαίτερη αύξηση στους ελέγχους. Μπορεί να υπάρχει να μην την είδα εγώ.
21: Στην κορυφή των παραβατικών κλάδων τα συνεργεία αυτοκινήτων με 91%, οι χερσαίες μεταφορές με 58,1% και οι υπηρεσίες υγείας με 54%.
5: Όχι, δεν κόβουν αποδείξεις. Ποιος κόβει?
21: Οι υδραυλικοί πέρυσι δήλωσαν μέσα ετήσια καθαρά κέρδη 6.371 ευρώ, μηνιαία δηλαδή 530 ευρώ, ενώ οι ηλεκτρολόγοι ήταν στα 615 ευρώ το μήνα. Ειδικά στην εστίαση τα μέσα καθαρά κέρδη ήταν μόλις 8.

0: τους από την άλλη πλευρά. Όχι σε εμάς.
1: Πολλοί πληρώνουν στα μαγαζιά με κάρτα. Οπότε η κάρτα σημαίνει ότι κόβεται απόδειξη αναγκαστικά.
2: Σύμφωνα με τους πολίτες, η αύξηση των ελέγχων από την ΑΔΕ αποτελεί μία εκ των λύσεων για την αποφυγή της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, θεωρούν πολύ σημαντικό και την αλλαγή της νοοτροπίας τους.
3: Οι έλεγχοι δεν φτάνουν ποτέ.
4: Η λύση είναι να γίνουμε καλύτερος λαός.
5: Στελέχη της φορολογικής διοίκησης πάντως τονίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν προς κλάδους που παρουσιάζουν ύποπτες αποκλίσεις εισοδημάτων και άρα μεγάλες ενδείξεις φοροδιαφυγής.
6: Στη μάστιγα τώρα με τις ηλεκτρονικές απάτες. Για μεγάλη προσοχή. Τον κόδωνα του κινδύνου χτυπούν οι αρχές για ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα που αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα για δίθεν απρήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι πολίτες καλούμεθα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διαγράφουμε τα συγκεκριμένα SMS και να μην τα δίνουμε ποτέ και να μην τα ανοίγουμε και να μην δίνουμε ποτέ τα προσωπικά μας στοιχεία και κωδικούς. Εκτός των τέλη κυκλοφορίας είναι και τα ΕΛΤΑ. Με λατινικά είναι το μήνυμα που έρχεται στα ΕΛΤΑ, στα λατινικά η λέξη ΕΛΤΑ. Προσοχή, δεν ανοίγετε τίποτα, διαγράψτε το μέσα από το κινητό, δεν έχετε κανένα πακέτο που να περιμένετε και δεν θα στείλει ποτέ έτσι SMS. Αν και εφόσον χρειαστεί, οι εταιρείες αυτές μιλούν με άλλες πλατφόρμες και φυσικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
7: Μου έχει έρθει μήνυμα ότι δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ήταν μήνυμα απάτης για να πατήσεις το link και να σου πάρουν λεφτά από την κάρτα.
8: Μήνυμα σαν αυτό. Με όνομα αποστολέα που μόνο σε δημόσια υπηρεσία δεν παραπέμπει και ενημερώνει για δίθεν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Διαφορετικά θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση, λαμβάνουν καθημερινά πολίτες. Στο απατηλό SMS υπάρχει επισυναπτώμενος σύνδεσμος με κάποιους πολίτες να βάζουν τα στοιχεία τους και τελικά να κάνουν φτερά τα χρήματά τους.
9: SMS πλαστά και παραπλανητικά συνέχεια.
8: Σε άλλο μήνυμα, οι επιτίδιοι ενημερώνουν για εκκρεμές πρόστιμο από την τροχιά, αναγράφοντας πως θα υπάρχουν συνέπειες με την καθυστέρηση πληρωμής, καθώς θα χρεώνεται καθημερινά ένα τέλος 3%.
10: Έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι μέσω gov.gr, από ένα email όμως το οποίο δεν παρέπεμπε στο gov, ότι έχετε θέμα με κάτι κλήσεις, με την εφορία κλπ. Φυσικά το διέγραψα κατευθείαν, ούτε καν το άνοιξα.
2: Περισσότερο υποψιασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες, καθώς όπως λένε, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα ύποπτα μηνύματα εμφανίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα.
10: Στο τελευταίο δίμηνο μου έχει έρθει πάνω από 3-4 φορές.
9: Μεγάλη προσοχή σε ό,τι μηνύματα έχουν link, ό,τι στέλνει, ό,τι μήνυμα έχει από κάτω και έχει link, δεν το πατάμε ποτέ.
8: Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών, το παραπλανητικό μήνυμα φέρει ονομασία αποστολέα την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό ενημερώνει το παραλήπτης πως του έχει επιβληθεί πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή και καλείται να πληρώσει επιτόπου για να κερδίσει έκπτωση 50%.
11: Υπάρχουν απατεώνες πολλοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.
12: Να έχουν τα μάτια τους 14 όλοι. Να μην απαντάμε, να ελέγχουμε τι μας έρχεται.
8: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις απάτες με διάφορες μεθόδους σε βάρος των πολιτών, αφού καταγράφηκαν συνολικά 2.612, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 ήταν 1.992.
6: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τον πόλεμο σε κυκλώματα διακίνησης επικίνδυνων συμπληρωμάτων διατροφής. Έχουν κηρύξει αρχές. Η Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
13: Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατέσχεσε η ΑΔΕ μετά από εφόδους σε 2 αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας εμπορίας σκευασμάτων. Τα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούνταν χωρίς την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
14: Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ αυξημένες οι απόπειρες, οι προσπάθειες επιτίδιων να εξαπατήσουν το κοινό μέσω ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν παραποιημένα πρόσωπα, ονόματα ιατρών και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να πουλήσουν ψευδεπίγραφα φάρμακα.
13: Συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα ευεξίας, ακόμη και φάρμακα για την απώλεια βάρους ή για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ανάμεσα στα προϊόντα που, όπως λένε οι πολίτες, αγοράζονται πλέον όλο και πιο συχνά μέσω διαδικτύου. Πολλοί δελεάζονται, όπως λένε, από τις χαμηλές τιμές και την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν φόβο και αμφιβολία για το τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα προϊόντα και αν είναι ασφαλή για την υγεία τους.
6: Η Αγγελική Καρδιόλακα έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά ξεκούραση βεβαίως.

0: ο ψάλτης είναι ήδη έτοιμος από την ώρα που έχει έρθει και έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως. Δύο ώρες κοντά σας. Επαναλαμβάνω, τρεις ώρες ο Άρης πρωτοψάλτης. Σήμερα και αύριο λείπει ο Παύλος Τσίμας. Οπότε ημερολόγιο θα κρατήσει ο Άρης που έλειπε δύο μέρες. Οπότε θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες. Εμείς το πρωί στις 7, στο δελτίο ειδήσεων των 7 και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Άμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,9% φτάνοντας στα $111 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχου της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκχειρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε εχθές στις 8.30 το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους δύο αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί αν επίσημα είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφια. Πω. Είχα να πάω καιρό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εννοώ, όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση, που μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει ή τέλος πάντων πώς θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο και να δει και το πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια φάγαμε βροχή κανονική, δεν το λάσπη, είχαμε πλύνει και τα αμάξια, τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα αμνηστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος, στηθήκατε να δείτε Eurovision, ε. Αλλά δεν, εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πλάκα είναι μεγάλη όμως, ξέρετε ποια είναι, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο, από ό,τι κατάλαβε η Κύπρος το δώσε σε εμάς, η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λέει και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο, για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης, γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορή, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σε κένε ψάλτη. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα να πω μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια κλπ. Και την Παρασκευή. Και ναι, και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του. Θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα. Τα μήλα τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, χθες το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα. Ήρθαν όμως. Όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα. Όχι τα ροδάκινα, είναι και τα άλλα τα μελίο απ' έξω. Ωραίο, βέβαια, εντάξει. Ψιλοτσιμπημένη τιμή. Είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό. Φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό. Okay, και εκείνες σε καλό δρόμο. Κάτι πεπόνια είδα. Ήρθαν τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού. Νομίζω νωρίς βέβαια, αλλά οκ, okay, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά φρούτα και όπορο λαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχαν το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση ψάλι. Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση. Απλώς θέλω να σας πω, γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα γυμνάσια Λύκεια, μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουνίου, έτσι. Και τα παιδιά της τρίτης λυκείου ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, τις Πανελλαδικές, την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. 29 είναι η πρώτη μέρα, έκθεση, κλασικά, 30-31, πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Με το καλό για τα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι Ανατολή του Ηλίου σήμερα 6 και 13, χθες ήταν πραγματικά μια καλή μέρα μέχρι το μεσημέρι, μετά μας τον γύρισε λίγο ο καιρός. Αλλά φάγαμε αρκετή βροχή. Αλήθεια είναι το Σάββατο, φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου και γενικότερα θα έλεγα. Και λάσπη, ε. Καλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Αν τα βάλουμε σε μία τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή, λέει. Άκου Φαϊνή. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου, Ιουλιανού, Θεοδόρου, Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά. Σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο, εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα, 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10. Τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, πήγα για περπάτημα πρωί-πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, που πάθω στο τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα. Άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς, τα παπούδια. 2-10-48-00-170-174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα πρωινή, βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαύρου στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητής, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο Ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν, δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολο Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, ρε Σιψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποιοι επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο Ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική πάλι μέσα και έκανε και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ και όχι απλώς είναι εδώ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά, π.χ. με αφορμή την ιστορία του, θα το κουβεντιάσουμε, αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία, υπερεξουσίες, λέει ο κουμπάρος μας ο Ταγί Περντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρετική μέχρι την άλλη υπηρετική. Και διάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για εφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο, λέει, χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της. μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την Ούγκλος η Άγκυρα, ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν εκεί που τη συμφέρει προφανώς στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, ε? Η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή, αλλά δεν πειράζει. Παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες. Θυμάστε τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια... Μάλιστα ήταν και συναγωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι, ε? Το οποίο είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ, το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα, με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτό το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό, τάχα μου, να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει Κησέα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία, γιατί θέλει, λέει, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Οδένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, γιατί δεν, πώς το λένε, τη φανέλα δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κύριου Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη. Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα λήξη πρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν. Αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου φέρετε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχουμε. Δηλαδή, αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και την Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα. Δηλαδή, να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του ψάλτη ο οποίος οφείλει, αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο ψάλτης και ο κάθε ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Χονγκ Κονγκ, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30% και υποχωρεί και ο χρυσός. Είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά, με μία πτώση 0,5% περίπου, αλλά πτώση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν εδώ για τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Είναι 6 και 28, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, καλή εβδομάδα, παιδιά, με ψυχραιμία θα τα περπατήσουμε και αυτά συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Τρεις εργένιδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνεδρίο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει Ψάλτη, εμείς λέει στα βόρεια είχαμε λέει και ζημιές, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα, Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβατε τώρα, καταλάβαμε λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά λέει, του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη, ξαναλέω, για την τρίτη Λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα. Είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι περίπου 68.000 αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτόν και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε... και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό. Που ναι μεν κάποιοι επιστρέφουν, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα, χαιρετισμούς. Μπάει κάρα, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπίζω. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω η μία ήδη, η πρώτη απόφαση έχει οριοθετήσει και την νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας της συγκεκριμένης, για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε εσύ Λευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέραν από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε κι εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέννητος ήμουν, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα, γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει. Να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε και να μην την ενημερώσουμε. Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά λέει που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ. Εδώ θέλω, λέει, αντίστοιχα 150 δολάρια και από ποιότητα, λέει, 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, καλά το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή παλιότερα πριν την κρίση μπορεί να κόστησε και καλά 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέμε με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μπει αυτό, θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της, του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία λέει εμφανίστηκαν drone, τα οποία τους ήρθαν λέει από Ιράκ μεριά. Θα μπει στο Ιράκ τι σχέση έχει, γιατί μέσα έχει λέει πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους, αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως λέει δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς λέει η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, οκ. Okay. Και επίσης σε άλλη έκθεση που διάβασα έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις πρωί-πρωί μας κάνει ζωή πατίνι ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς και δεν περνάνε και περνάνε και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο, που από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κορέα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει τραμ. Έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί και λοιπά, διότι και ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτό στην ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου και λοιπά. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό. Σωστό, σωστό, αλλά αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά για να ξαναγυρίσω, τα στενά του Ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα. Όσον αφορά, και θέλει και χρόνο μετά, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει, παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου, βλέπω στο ποτάμι, αρχίζει και φορτώνει. 2078 λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι. Έχει κινησούλα αρκετή εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά. Και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά, βέβαια, αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα. Γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει. Λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καραμαγκά τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω. Εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στις... στο λιμάνι του Πειραιά λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο Radio ACA και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει, δεν μας πάει άσχημα ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα. Άλλη αίσθηση, άμα ξαναλέω, άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσονες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα. Άνοιξης. Λέει ο Σωτήρης. Για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσεις για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, παγετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρι μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση. Και τη σπατάλη σε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα, Αβραάμ. Σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας. Με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια, αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροατές. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό πλέον, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα μια κουβέντα. Γι' αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλι. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα. Μια υπέροχη ιταλική πόλη. Υπέροχη πόλη. Δεν είναι κάποιες, όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν την ομορφιά τους, δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, Αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε.

0: για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί και αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Για την επόμενη μέρα, κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου αυτοί που θέλουν σημερινοί βουλευτές να υπογράψουν. Αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club? Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
1: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
0: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελεφαντή στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια στη μέλη της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας το ότι ο χρόνος τελειώνει για την Ταχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως ανέφερε, δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμό σήμανε σε Στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Λευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 4 χθες το απόγευμα στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε πορευόμενο γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Νέες απειλές λοιπόν εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο πρόεδρος ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος σε συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν. Τελικά οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασίλη Κόκαλη και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
2: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια, με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
3: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
0: Εν μέσω αναταράξεως στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από την Ρόδο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένα 40χρονο στο Ρελοδαπό έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο Ρελοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ένας 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης του νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο πέραμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπόλου στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρηση δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την 5η, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στα αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα το θέσουν 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς σε αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out, αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρη Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε με τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως, να συνεχίσετε τη Βουλιαγμένη και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου μεν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά αυξημένο ακόμα περισσότερο και από την Κηφισού, η οποία από τη Λένορμαν και πάνω καθυστερεί τους οδηγούς. Τώρα αρχίζει το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού να προβληματίζει τους οδηγούς και η σχιστού να υπολογιστεί περίπου στο χιλιόμετρο. Δημήτρη.
0: Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
6: Sky 100,3.

0: της ηλικίας μου να πάει και το παλιάμπαινο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να πούμε 2-3 κουβέντες παραπάνω για τα του καιρού, διότι μας απασχολεί ο καιρός. Τι λάσπη έφαγα το Σάββα. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάτια. Το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμως.
1: Και ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα κάτω, αλλά ήταν ψηλά. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικό βορειοδυτικό ο άνεμος, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά.
0: Okay.
1: Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Άρα, τις θερμές ώρες της ημέρας.
1: Κυρίως. Αλλά όταν θα περνάει το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται απάνω μας. Οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά οι βροχές και οι καταιγίδες.
0: Okay.
1: Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες.
0: Yeah.
1: Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα υπηρετικά. Σήμερα, παρόλα αυτά, είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
1: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
0: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Έριξε, χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
0: Να σα πω.
1: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
0: Θερμοκρασίες και λοιπά.
1: Θερμοκρασίες κανονικές. 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μια ανάρτηση του φίλου μας, του συναδέλφου του καλού, του Νίκου του Καντερέ.
0: Okay.
1: Που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι πριν 4 χρόνια, 5, είχε καύσωνα 40-44 βαθμούς.
0: Τότε λέγαμε ότι κάηκαν οι ανθοί των ελιών.
1: Ναι, λόγω μπράβο. Τέτοιες μέρες.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ήταν Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ ζέστη, με 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Αυτά.
1: Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
0: Αλλά το λογικό είναι αυτό που περπατάμε.
1: Αυτό που περπατάμε τώρα, ακριβώς. Και που φαίνεται. Σου λέω και πάλι ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια.
0: Δεν έχουμε ανέμους, δεν έχουμε τίποτα.
1: Η άνεμη θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτικοί άνεμοι. Εκεί.
0: Ο τουρισμός ήρθε, δεν μας πει να ξέρετε, κυρία.
1: Όχι, και δεν είναι απογορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι όταν είναι νοτιοδυτικός βγάζει λίγο περισσότερο κύμα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Αυτά. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα σας παραμάσκαλα.
0: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα μαζί. Την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν την
1: έτσι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Μα είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι, Σο? Καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα. Αρχίσατε τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου, αγαπητή Σωσό, και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά, μου λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις Πανελλήνιες. Και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλα να πάνε καλά με ψυχραιμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδες ο Γάρ έρχεται μόνο του. Τι λέει ο Τάκης, έμαθα λέει τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή λέει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέρριψε λέει το ακραίο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μπα, τι λες, Τάκη. Θα τα λέει ο τέτοιος, να ξέρεις. Ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, ε. Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Η ιστορική ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου, την διάβασα, δεν την άκουσα, δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα, προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμούνται να τα είπαμε, δεν τα είπαμε πριν εσύ Γιάννη, για τον μαροκινής καταγωγής. Αυτός ήταν Ιταλός με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος και τον μαχαίρωσε ο δράστης. Αλλά επέμεινε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, να μην το ξεχάσω, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, ότι οι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 27, μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου, δηλαδή όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ωραία τραγούδια, αλλά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 7 και 34. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα. Ο Γκατζόλης με ρωτάει κάτι, παιδιά, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Γιατί λέει κάτι, η ψηφοφορία λέει της Eurovision, εδώ στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία λέει 0,14 ευρώ. Έλατε, που δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω όμως, δεν έχω εικόνα για να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε μετά στον καλεσμένο, την ιστορία λέει τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά για να φωτογραφήσει την απουσία κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει, διαγεγραμμένος είναι. Οπότε, αλλά σίγουρα μόνο οι παρόντες. Οι απουσίες δεν παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για κάποια ζητήματα. Και το ένα έχει να κάνει με ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ζορισμένα, αλλά με την αύξηση της τιμής των καυσίμων δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ας πούμε, η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άλλο είναι τα καύσιμα να είναι, ξέρω εγώ, 1,45 το κίνηση στο πετρέλαιο ή 1,50 και άλλο να είναι 1,80. Έχει μια διαφορά κόστους. Και αυτό βάζει ένα ακόμα πρόβλημα στα οικονομικά των Δήμων. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Συμφωνήσω μαζί σας, εξαιρετικό το τραγουδί, το οποίο δεν ακούσαμε.
0: Τι να κάνουμε, έπρεπε να μιλήσουμε μαζί, μα τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
1: Τα πράγματα ήταν ζόρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8-2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία παρότι έχουμε ζητήσει την επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται. Θα δώσω ένα στοιχείο μόνο, ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότερη από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, τότε ήταν που μπήκαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά, οπότε έγινε μια λιγότερη
1: επιχορήγηση. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
0: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση στους Δήμους.
0: Πώς μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω με την ακρίβεια της ενέργειας? Δηλαδή, θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα τα δρομολόγια και τα απορρίμματα, ας πούμε?
1: Μας δίνει κατεύθυνση. Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνησης των απορριμματοφορών, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπήκουν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
0: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή?
1: Έχουμε περίπου 15% πριν μπούμε στην κρίση.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
0: δημοτικών τελών. Ναι.
1: Δημοτικών τελών. Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις.
0: Κάποιος πρέπει να είναι κακός.
1: Όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Δήμων ή όλων των Δήμων. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. ή θα κατευθύνσω το Δήμο, θα τον κάνω, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο. Άρα δεν θα είμαι ένας καλός δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια. Ναι. Ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει το κράτος.
0: Κάπου αλλού, στον πολίτη, κατάλαβα.
1: Στον πολίτη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Ναι. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δεινότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπλαγία, μάλλον όχι δεινότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και η χρονιά του 2026 θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, για να, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη, μπορείς να το κάνεις φέτος για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη, άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
0: ναι, ή
1: τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να ακυρωθούν
0: ή να μειωθούν
1: για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
0: μπορεί τα λειτουργικά. Μπορεί, για να κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους από το κοινωνικό δίκτυο. Αν...
1: Βεβαίως και μπορείς. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχτεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιον λόγο κάτι το οποίο είναι δεδομένο, το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια σε μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει, γιατί κάποιος αποφασίζει να μην θεματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών.
0: Άρα
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας πω. Καταλάβατε τι εννοώ τώρα.
1: Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρεις pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε σε ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο 350 χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που είσαι να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο, να δώσεις στα νέα ζευγάρια τα οποία κάνουν παιδιά ένα βοήθημα.
0: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα... κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών, των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτή της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους. Και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Φτάντη.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί. Σιγά σιγά προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλής Αμαλίας και μετά Βασιλής Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύμα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει, στο Δήμο Κορίνθου, λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30% έως 70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε, λέει, που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, τα έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιούνται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου, είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα μου στείλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Γιώργη. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα, ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
17: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίβει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στην Εθνική Συνέλευση.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
17: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβί Βατάν, δηλαδή αυτό που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι. Yeah. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το Μαβί Βατάν σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση την οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πώς έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας και να πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, και που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, σου λέει, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές, ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη, άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά, άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα σε υφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ, θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως, δηλαδή, τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
0: Μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή? Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει. Αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
17: Σωστά.
0: Αλλά στην άκρη.
17: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπει, αλλά με βάση τις διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Μάλιστα. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ζουράφα.
17: Ζουράφα,
0: έτσι, που έχει συζητηθεί
17: ήδη και αρκετά. Θυμάστε υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το 23 ότι για διαφορετικούς λόγους οι δύο χώρες, κύριε Ψάλτη, βαδίσαν αυτό το δρόμο της, ξέρετε, της ύφεσης, ναι, της αποκλιμάκωσης.
0: Τώρα τελείωσε αυτή η ιστορία.
17: Μα η Τουρκία τότε είχε δύο λόγους, την οικονομία της και να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια. Έχει ζητήματα η τουρκική οικονομία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, όχι όμως το μέγεθος εκείνο. Και το κυριότερο, βλέπετε λίγο τους Ευρωπαίους εταίρους μας πώς κινούνται. Μετά το Ουκρανικό.
0: Την αγαπάνε ακόμα και, πολύ, την αγαπάνε.
17: Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, εφόσον διατηρεί το καθεστώς το Ιράν, η Τουρκία αποτελεί ένα buffer, δηλαδή αποτελεί, ξέρετε, ένα ανάχωμα. Οι Ευρωπαίοι σε διμερές επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, η Σαφράν, δείτε τη συμφωνία που έγινε με την Bayraktar. Ναι. Άκουσα τη δηλώση του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών, κάνουν άνοιγμα προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
17: Με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Άρα εδώ η Τουρκία θεωρείται, τώρα δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω λίγο πώς το αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι πλέον θέλω να κινηθώ. Διότι βλέπω ότι μια σειρά από ζητήματα θα έχουμε νέες διευθετήσεις μετά και τη Μέση Ανατολή. Οπότε προφανώς θα και μια απάντηση στα δικά μας ζητήματα. Θαλάσσιος, χωροταξικός, ενεργειακά. Πάμε λίγο και στο τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχουμε ένα λεπτό λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ναι.
17: Ένα λεπτό. Δημόσια διπλωματία, στρατηγική επικοινωνία. Τον Ιούνιο υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18. Νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι, αν περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε στο στάδιο τα φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Ειδικά όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση από του Ευρωπαίου εταίρου μα, τουλάχιστον από αρκετά κράτη-μέλη.
0: Διεθνοποίηση, ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά για το ζήτημα αυτό και.
17: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θυμίζω είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιου Ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια δημόσια διπλωματία όπως απαιτείται και στην Αμερική. Ξέρετε, πολλές φορές γερουσιαστές μας έχουν πει τα ελληνοτουρκικά η κοινή γνώμη και γιατί άλλωστε να ήταν διαφορετικό. Δεν τα αντιλαμβάνεται και πολύ καλά, κύριε Ψάλτη. Άρα αυτό το αναθεωρητικό πρέπει, επαναλαμβάνω, να τονιστεί, ειδικά όταν πιάνει ζητήματα. Άραστε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, είναι εθνικής κυριαρχίας κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έλεγα, το έχω πει μετά, την κρίση.

0: θυμάστε κι εσείς, με κλείσιμο των κόλπων, χάραξη γραμμών βάσης, να προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω. Και εμείς και εκεί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, έτσι. Δεν μιλάμε ούτε καν για Αιγαίο, όπως σας λέω. Αλλά είναι σαφές ότι όλο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Περιμέναμε όμως ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, ξέρετε, η τακτική αναδίπλωση θα τελειώσει, κύριε Ψάλτη.
1: Δεν τελείωσε.
0: Τα νησιά μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για την έξοδο στη θάλασσα. Δεν ενδιαφέρει το έδαφος. Το λέω έτσι απλά, έτσι. Θέλει έξοδο στη θάλασσα. Μάλιστα. Και μας το λέει. Θέλω να γίνω ναυτική δύναμη, τελεία και πάμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Την καλή
0: καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι έβαλε ο κύριος Σέρμπος. Αλλά έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία που ξαναανοίγει. Θα μου πεις, δεν έκλεισε και ποτέ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για 3 ώρες.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισσού, στην Κηφισσία, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Πειραιά. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία εχθές του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, αλλά και για το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάτου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια 10 και 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε αυτό το πρωινό για την έναρξη της εργάσιμης εβδομάδας της Δευτέρας 18 Μαΐου για να πούμε την πρώτη μας καλημέρα μετά από 2+2 ημέρες απουσίας, οι δύο εργάσιμες, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή. Μου λείψατε, σας έλειψα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαβα τα μήνυματά σας όλες τις ημέρες από την Πέμπτη που έφυγα έως και χθες το απόγευμα το βράδυ. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για την ευαρέσκεια την οποία εκφράσατε αναφορικώς με τη συζήτηση και του Σαββάτου και της Κυριακής, η συζήτηση με τον Θάνο Ασκητή, ο οποίος άγγιξε το ευαίσθητο θέμα της ανατροφής παιδιών με αφορμή τραγωδίες οι οποίες σημειώνονται και με την έμφαση ότι θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση οι γονείς, να καθίσουν στα θρανία δηλαδή οι γονείς. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να προλάβουμε άλλα κακά πράγματα στο μέλλον, αλλά και να οργανώσουμε καλύτερα και την ανατροφή, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον οι νεότεροι σε ηλικία γονείς να αλλάξουν τα δεδομένα αναφορικώς με την ανατροφή των παιδιών τους. Ένα, το κρατούμενο αναφορικώς με τον κύριο Θάνο Ασκητή. Δεύτερη, ευαρέσκεια χθες σε σχέση με τον Θάνο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας, νεότερης πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος είχε την δυνατότητα να μιλήσει για την Αμερική και του 19ου αιώνα, να κάνει αναγωγές και στο σήμερα. Συνεπώς ήμασταν σε ένα τετραήμερο, μπορεί να απήχα, ενώ επαγγελματικός δεν ήμουν απέναντί σας, αλλά ήμασταν κοντά, να το πω έτσι. Είχαμε μια ψυχική σύνδεση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα χαίρομαι για την εικόνα που εμφανίζει η πατρίδα μας, η κοινωνία μας. Γεμάτο το αεροδρόμιο την Πέμπτη στην αναχώρηση. Φύσκα το αεροδρόμιο τη νύχτα μεσάνυχτα χθες Κυριακή με την επιστροφή. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, με την δυνατότητα που έχουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα να κάνουμε ταξίδια με έναν σκοπό. Πώς λέμε περιηγητικός τουρισμός, πώς λέμε θρησκευτικός τουρισμός, έτσι είναι και ο Eurovisionικός τουρισμός. Άκουγα δε πίσω φωνές ταξιδιωτών που επιστρέφαμε στο αεροσκάφος και να λένε «Α, τότε θα θυμάσαι εκείνο σε εκείνη τη διοργάνωση, εγώ εκείνο θυμάσαι το άλλο, άρα το ραντεβού μας τώρα στη Σόφια που είναι και κοντά». Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κόσμος και μπράβο και χαίρομαι, ειλικρινά το λέω, χαίρομαι που δίνεται μια δυνατότητα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Καταλαβαίνω, ξέρω, θα αρχίσετε να λέτε η ακρίβεια και το άλλο. Ναι, παρά την ακρίβεια, παρά τον πληθωρισμό, παρά το έτσι, παρά αυτόν τον άθλιο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, αστειεύομαι. Γιατί υπάρχουν υποστηρικτές του Μητσοτάκη σε αυτό το δίωρο. Λοιπόν, παρά το ένα, παρά το άλλο, παρά το παρακήθε, τα αεροπλάνα ήταν γεμάτα, η Βιέννη μιλούσε ελληνικά και η Ελλάδα στήριζε τουριστικά την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Τελεία. Όπου και να κυκλοφορούσες, έβλεπες σκουφί φέρτο και μία σημαία ελληνική που πήγαινε ερχόταν, και κυρίως ελληνικά. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης, τα καφέ και τα σχετικά. Και μπράβο και πολύ καλά μέσα στο δε. Επειδή εγώ δεν πήγα για την Eurovision, μου συνέβη η Eurovision. Απολύτως συμπτωματικό το ότι δέχθην πρόσκληση μεσημέρι Σαββάτου και φυσικά δεν την έκανα την ευκαιρία να δω πώς είναι αυτό το πράγμα εσωτερικά, πώς γίνεται εκεί, πώς πάλεται. Α, ρίξουμε λίγο πραγματικά σε αυτό το τραγούδι. Εγώ με τον Ακύλα φυσικά, όπως και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά όταν πεζόταν αυτό. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνουν τα πάντα, μπορεί να δίνονται διάφορες ερμηνείες. Αλλά καθώς τραγουδούσε αυτή η κοπική νεαρή γυναίκα από τη Βουλγαρία, η ονόματι Ντάρα, καλλιτέχνης της Βουλγαρίας, αυτός ο συναυλιακός χώρος πήγαινε ερχόταν από τα θεμέλια. Και εκεί κοιταχτήκαμε με τον πατριό του Ακύλα, γιατί συνέπεσε η πρόσκληση που εδέχθη να είναι ακριβώς με την οικογένεια Ακύλα. Με την μαμά την κυρία Ξένια, την αδελφή του την κυρία Ελένη και τον πατριό του τον κύριο Γιώργο, που ήμασταν φίλοι και γίναμε φίλοι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και συμπέσαμε και έτσι νιώσαμε όλο αυτό το συνέστημα. Ήμουν πολύ κοντά στο συνέστημα το ότι το είχαμε σίγουρο και μετά νιώσαμε απογοήτευση. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να θυμηθώ και μία επιστολή που έχω λάβει, ακούσουμε και αυτά που κάνω εγώ κέφι, όπως ξέρετε. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα, μπράβο στη Βουλγαρία, δεν το συζητώ, μπράβο και στο Ισραήλ, εννοείται λαδάρο λέ, αλλά εμένα η καρδιά μου ξέρετε που χτυπάει.

Όπως ο Ακύλας είναι ένα παιδί το οποίο τραγουδούσε στο δρόμο και τώρα θα φτιάξει την καριέρα του πάνω σε αυτήν την επιτυχή πορεία, μην το συζητάτε, όλος ο κόσμος έβλεπε Ακύλα. Δεν το ξέρανε και χθες, όχι βέβαια. Άλλο τόσο είμαι μαζί με τον κύριο Σαλ Νταβίντσι. Για έναν Ναπολιτάνο προχωρημένης ηλικίας που είναι κοντά στη δική μου, δηλαδή με έναν τρόπο είναι γεμάτα 50, πολύ γεμάτα 50, ο οποίος και δάκρυσε κιόλας από την επιτυχία του. Όπως λέει ο φίλος μου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, θυμίζει Σαν Ρέμο δεκαετίας του 60. Ρετρό ολόκληρο, δεν το συζητώ, αλλά επειδή είμαστε του ρετρό και εμείς εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καριέρα σε προχωρημένη ηλικία. Και αυτή η, να σας πω, αυτός, μάλλον όχι αυτή, αυτός, ο ηλικιακός ρατσισμός συναντάται στον τόπο μας δυστυχώς. Βεβαίως να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, εννοείται, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποκόπτεται ένας μια κάποιας ηλικίας άνθρωπος να προχωρήσει, να κάνει μια δεύτερη καριέρα και τρίτη.

Εγώ είμαι από την Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, και εκτός από την Ιταλία με πιασε και το, αλλά το αφήσουμε αυτό για αργότερα, μετά τις 9, με πιασε και το τραγούδι της Μάλτας. Όπου βέβαια τώρα το Μάλτα είναι Μόλτα, είναι η Μόλτα, έξω είναι Μόλτα παίζει. Λοιπόν, εν πάση τόσο εμείς είμαστε στη Μάλτα, αλλά αυτό το αφήσουμε.

0: Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να διαβάσω και ένα μήνυμα που είχα πάρει πριν από πάρα πολύ καιρό, αναφορικός με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Έχω ένα να σας πω, ένα μόνο να σας πω, ότι μείναμε στο συναυλιακό κέντρο με απόλυτη ευταξία, δεν το συζητώ, έλεγχος στην αρχή, σωματικός, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, εθελόντριες, άντρες έκαναν σωματικό έλεγχο, εξαιρετικό σωματικό έλεγχο, μαζί και επιπλέον και μηχάνημα, περνούσαν και από ένα μηχάνημα. Λοιπόν, οι κυρίες εθελόντριες στις κυρίες, κύριοι εθελοντές νεαροί κατά κύριο λόγο τους άντρες. Λοιπόν, με απόλυτη ευταξία μπήκαμε μέσα, παντού περίπτερα να αγοράσει κανείς, να πιει χυμούς, πώς τα λένε, τσιψάκια, popcorn και ό,τι θέλει σε πάση περιπτώσει. Σε κάθε όροφο γκαρδαρόμπες να αφήσεις το πανοφόρι σου, απόλυτη οργάνωση και τάχιστη έξοδος. Τώρα στην έξοδο ήταν πολύ ωραίο, ήταν προχωρημένη μία μισή ξημερώματα προς δύο παρά. Για να φτάσω στον προορισμό μου έπρεπε να αλλάξω δύο γραμμές μετρό και να διασχίσουμε έξι σταθμούς. Μαζί με το περπάτημα, ενώ που χρειάστηκε από το σταθμό έως το σημείο αφίξεως, ας πούμε σε λιγότερα από μισή ώρα είχε διεκπαιρεωθεί όλο αυτό το πράγμα. Μόνο κατά την αναχώρηση από το σταθμό μου έκανε εντύπωση, από το σταθμό ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο συναυλιακό κέντρο, δηλαδή περπάτημα ούτε 4 λεπτά, με τη βροχή, η βροχή ήταν το κλου της Βιέννης, 4 μέρες έβρεχε διαρκώς, χθες το απόγευμα άνοιξε κάπως ο καιρός, λοιπόν... Όταν λέμε έβραχε, διαρκώς. Μετά λέμε πως έχουν πράσινο. Έχουν πράσινο διότι βρέχει. Γιατί δεν έχουν φωτίες, γιατί βρέχει. Λοιπόν, μόνο στο σταθμό αναχώρησης που είναι δίπλα στο συνεδριακό, στο συναυλιακό χώρο, υπήρχαν τουλάχιστον 60 άνθρωποι της ασφάλειας, security, στις δύο αποβάθρες, προκειμένου να διευκολύνουν τους ανθρώπους για να διάσει αυτό ο συναυλιακός χώρος 15-16.000 θεατών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλα με έναν τρόπο άψογο κτλ. Πάμε να βρούμε τα δικά μας τώρα. Που τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να βρούμε τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σαν ανοίγει μπεργκεράδικο μου κάνει, σαν ανοίγει κατάστημα ρουχισμού, ότι θα ανοίξει λέει 26 Μαΐου. Πολύ καλά να ανοίξει 26 Μαΐου, το θέμα είναι τι θα μας πει, ποιο είναι το προϊόν που θα πουλήσει αυτό το μαγαζί. Υπάρχει ένα πράγμα εκεί για τα αναμενόμενα μαγαζιά, πότε θα ανοίξει το μαγαζί της κυρίας Καριστιανού, πότε θα ανοίξει το μαγαζί του κυρίου Τσίπρα, αλλά η ουσία, κυρίες και κύριοι, είναι αλλού. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι η ουσία, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να ενοχλείστε όσοι δεν είστε της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά η ουσία είναι εκεί. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσω και εγώ αυτά που πρέπει να πει από εδώ και μετά ο Πρωθυπουργός, αλλά ας τον ακούσουμε προηγουμένως.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, οικοδόμησε χθες τρεις λόγους ουσίας για τους οποίους θα θελήσει την ψήφο μας, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετοί αυτοί οι λόγοι, διότι και στο παρελθόν έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Ο βασικότερος λόγος είναι η οικονομία. Είναι αυτό που περιέγραφα προηγουμένως. Να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Πώς θα τα κάνουμε αν έχουμε δουλειά που να έχει ένα αποτύπωμα σε επίπεδο μισθού αυτή η δουλειά. Δεύτερη βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει είναι οι μεταρρυθμίσεις. Άρα εδώ θέλουμε από τον Πρωθυπουργό περισσότερες λεπτομέρειες. Το κάνω όλο αυτό, τραβάω λίγο τον πρόλογο, γιατί θα μπει τώρα, θα ανοίξει η πόρτα του ραδιοθαλάμου και θα περάσει ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε και τον διάλογό μας και τη συζήτησή μας. Δεύτερο που επισημαίνει ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που λέμε η σταθερότητα, είναι η οποία θα εξασφαλίσει την πρόοδο, αλλά μαζί με την σταθερότητα, βασικός λόγος σταθερότητας είναι να έχουμε και τα αμυντικά μας θέματα σε μια κατάσταση τέτοια, βλέπετε τώρα, που οδηγείται από τον εκνευρισμό των λάθων, των λανθασμένων επιλογών του Προέδρου της η Τουρκία, γιατί δεν τις θέλει κανείς, τις θέλει το κεφάλι τους. Όταν θέλουν να το παίξουν υπερδύναμοι, γιατί νομίζουν ότι θα μπορούν να έρθουν βολικά τα πράγματα, επειδή θέλουν να είναι υπερδύναμοι, δεν έρχονται έτσι όπως τα θέλεις. Άρα εδώ πρέπει να εργαστείς, και είναι το δεύτερο σημείο, ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πατάει ο Πρωθυπουργός. Και ο τρίτος πυλώνας θα έβαζα όλα αυτά τα συνταγματικά που λέει και για τα οποία δεν δίνουν σημασία δυστυχώς στις αντιπολιτεύσεις, ενώ θα έπρεπε να δώσουν. Διότι δεν μπορείς να διαπιστώνεις από τη μία ότι ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, αλλά να κοιτάς το πολιτικό σκηνικό και λες: Α, μια χαρά είμαστε. Απλώς να διώξουμε το Μητσοτάκη, να διώξουμε τους διεφθαρμένους, να διώξουμε την εγκληματική οργάνωση, να διώξουμε τη μαφία, θα έρθουμε εμείς και θα είναι όλα τέλεια. Δηλαδή, αν έρθει ο Ανδρουλάκης, αν έρθει η Καριστιανού, αν έρθει ο Τσίπρας, θα υπάρχει η απόλυτη τελειότητα. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή
0: εβδομάδα. Πώς είστε, όλα καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι.
2: Σε όλους μας.
0: Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν, κύριε Αντιπρόεδρε, για ποιο λόγο δεν πρέπει να μας εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί εμείς να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Για ποιο λόγο?
2: Υπάρχουν πράγματι αρκετοί ψηφοφόροι που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23, οι οποίοι βλέπουν ότι η ανεργία έπεσε από το 18 στο 8%, βλέπουν το GovGR, βλέπουν την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας, βλέπουν τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, βλέπουν ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρηγορότερα από τη Γερμανία.
0: Αρκετά.
2: Δεν είναι μόνο ότι δεν τα βρίσκουν αρκετά. Υπάρχει το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας. Υπάρχουν κάποια λάθη.
0: Υπάρχει και το ελληνικό πρόβλημα.
2: Το διεθνές που έχει την ελληνική αντανάκλαση. Και σου λέει ο άλλος, δεν με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Αυστρία, ναι, που, για την οποία λέγατε προηγουμένως, ναι, στη Γερμανία. Εμένα με νοιάζει η τσέπη μου, το σούπερ μάρκετ, ναι, και η οικογένειά.
0: Δεν μπορεί να έχει η Ολλανδία λιγότερο πληθωρισμό από μένα. Έτσι, αυτό λέμε.
2: Εντάξει, η Γαλλία. Αλλά στο μέσο όρο είμαστε γενικώς. Όποτε είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού, γίνεται χαμούλης. Όποτε είμαστε κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού του ευρωπαϊκού, είναι απλώς δευτέρα.
0: Και μια που λέτε για Αυστρία, τσιμπημένη είναι η εστίαση. Πολύ τσιμπημένη.
2: Ναι.
0: Που μπορώ
2: να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, δηλαδή και αλλού υπάρχουν αντανακλάσεις ακρίβειας.
2: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει, στέκονται στην ακρίβεια, στέκονται σε κάποια λάθη, αλλά κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ νομίζω, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές, αισθάνονται μια κάποια κόπωση με το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση για 7 χρόνια και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Δικαίωμά τους φυσικά, αλλά έχω την εντύπωση...
0: Να βλέπουν τα ίδια πρόσωπα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Μπαίνει και άλλη μια διάσταση, μήπως είστε και κουρασμένοι κιόλας, δηλαδή ψιλοβαριέστε κι εσείς.
2: Μην τα δούμε όλα μαζί.
0: Ένα, μπράβο. Απλώς τα βάζω τώρα έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο λέω λοιπόν, είναι ότι ο καθένας το βλέπει όπως νομίζει, δεν θα αποφασίσω εγώ για λογαριασμό των υπολείπων. Εκείνο το οποίο χρειάζεται όμως να σκεφτούμε είναι ότι σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, με τα προβλήματα που έχουμε εμείς παγίως στην εξωτερική μας πολιτική και στα οποία αναφερθήκατε, ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας.
0: Ναι, να τα λοιπόν, χειριστεί μόνο ή να μας πει τι θέλει να κάνει πρώτα απ' όλα.
2: Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Ναι. Λοιπόν, εμείς...
0: Μια κουβέντα μόνο, θα κάνουμε διάλειμμα.
2: Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030, αν θέλετε να σας το αναλύσω. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, το δεύτερο είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν
0: για
2: ζητάμε.
0: Την επανείδηση του κράτους μας είπαν και άλλοτε.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Ναι,
2: δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα. Κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε. Ότι αν θες να ακουμπήσεις κάπου τις ελπίδες σου, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, στο σημερινό σκηνικό τουλάχιστον, θα στραφείς.
0: Δυναμικό σας βρίσκω, κύριε Αντιπρόεδρο, και χαίρομαι γι' αυτό. Μπήκατε πολύ έτσι με σθένος στην συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τις 8:30. Ευχαριστώ. Και αν έχετε και αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε και μετά τις 9, γιατί ξέρετε, έχουμε.
2: Να γίνω
0: έχουμε
2: εδώ συμπαρουσιαστής. Ναι.
0: Έχουμε μια έτσι. Έχω μια δική μου στον χρόνο, ναι, στη διαχείριση του χρόνου.
2: Ευελιξία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να τώρα προσέξτε με πολύ χαρά. Αναγγέλλω το ότι έρχεται σε εμάς να το αναγγείλουμε ένα κομμάτι της πρόοδου που επιτέθηκε επί της παρούς κυβερνήσεως. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία που έχει πάνω του 80 χρόνων το Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες όπου λειτουργεί. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, θα τους ονοματίσω στην επόμενη μου αναφορά. Ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων που αποτελεί την διοίκηση, την ηγεσία του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα σας.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
5: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-38-05-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
6: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους. Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Αγαπητέ μου Σάβα Ιωαννίδη, τον ύμνο τον βάλαμε μια φορά. Ο ύμνος δεν είναι για να τον έχουμε, να τον σκίζουμε. Γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη νίκη της ΑΕΚ. Βάλαμε τον ύμνο και πολύ καλά κάναμε. Δεν είναι κάθε μέρα δεν θα έχουμε τον ύμνο. Δεν γίνεται. Είναι ντροπή και για τον ύμνο. Δεν ξέρω. Θέλουν μερικά πράγματα, αν τα θεωρούμε σύμβολα, θέλουν τη διαχείρισή τους. Βεβαίως έχουμε και θα έχουμε κόμματα καινούρια. Ένα αναγκέρθηκε ήδη για τις 26 Μαΐου από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και κόμμα σαν την αναβίωση του, σαν να νιώθουμε ότι γυρίζουμε στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Θα έχουμε και ένα ρωσικό κόμμα έτσι να εκπέμψει ο ρωσικός φάρος και να γνωστοποιηθεί στο πολιτικά θρησκευόμενο κοινό της δεξιάς των μοναστηριών ότι ναι, το κόμμα το καινούριο της κυρίας Καριστιανού θα εκφράζει ακριβώς την ρωσική αντίληψη στην Ελλάδα, με τον κύριο δημοσιογράφο κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα είναι και στα μέσα και τα έξω του κόμματος σε θέση επικοινωνίας. Αυτά τα κουβεντιάσουμε όλα, φίλες και φίλοι. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αλλά δύσκολη εβδομάδα κυκλοφοριακά. Η παραλιακή, για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, προς τον Πειραιά, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού σας καθυστερεί σχεδόν καθόλου το μήκος μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη καθυστέρηση. Ομοίως, από τις φυλακές Κορυδαλλού μέσω της Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλι μέχρι να φτάσετε στην Κηφισού. Επαναλαμβάνω, τις φυλακές του Κορυδαλλού προς την Κηφισού. Πολύ μεγάλη κίνηση. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ δύσκολος. Γι' αυτό, εάν κυκλοφορείτε, αν έχετε ζυγό αυτοκίνητο, ζυγή πινακίδα δηλαδή, προτιμήστε Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας και να βγείτε κατευθείαν στο Χίλτον και το Γυάλινο δρομέα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τη Λεωφόρο Αθηνών είναι γεμάτα αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού, κυρίως προς το αεροδρόμιο φυσικά, προς τον κόμβο Κηφισίας, και τα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με την Κηφισίας, η οποία εκτός από την άνοδό της που έχει κάθε μέρα σχεδόν κίνηση από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην κάθοδο σήμερα. Συνυπολογίστε το. Από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης κατεβαίνοντας, από την Ερυθρέα δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, ανατμήματα θα συναντήσετε ισχυρό μποτιλιάρισμα, κυρίως μέχρι το Μαρούσι. Άρη.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια για την ΑΕΚΑΡΑ μας, αλλά χθες τυπικά τελείωσε. Τα είχαμε πει όμως όταν και μαθηματικά ήταν πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία, μπράβο και ισανότερα. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο. Μου κάνει παρατήρηση ένας φίλος ακροατής εδώ, μου λέει: μη χαίρεσαι, γιατί το αεροδρόμιο τώρα είναι μικρό. Πράγματι, όταν κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο πριν από 24 χρόνια, 25 χρόνια, 26 σωστά, ήταν αυτό ένα αεροδρόμιο για το μέγεθος μιας χώρας που είχε προβλεφθεί, που θα είχε ένα συγκεκριμένο τουρισμό. Με την πάροδο των χρόνων όμως, και κυρίως αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι και κύριοι αντιπρόεδρε, από την πάροδο από το 19 και μετά, η Ελλάδα κάνει έναν άλμα στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Και το αεροδρόμιο κρίνεται μικρό, αλλά από ό,τι μαθαίνω, το αεροδρόμιο θα επεκταθεί.
21: Ναι, υπάρχει σε εξέλιξη.
0: Θα χτιστούν καινούργια κτίρια.
21: Διαγωνισμός για να μεγαλώσει πάρα πολύ το αεροδρόμιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούργιο που χτίζεται, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα είναι διπλάσιο από το σημερινό αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Και μην ξεχνάμε επίσης, μιλώντας για αεροδρόμια, ότι έχουμε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που κάποτε ήταν σχεδόν τσαντήρια, Μύκονος, Σαντορίνη, με εικόνες προσβλητικές για τη χώρα,
0: υπό την κρατική διοίκηση.
21: Και χάρη στις προσπάθειές μας, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Και στην αντίληψη των ιδιωτικοποιήσεων, θα έλεγα.
21: Και τις δικές μου, τότε, βέβαια, με επιθέσεις πολλές από συνδικαλιστές που δέχθηκα. Σήμερα έχουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα, που είναι και μια πολύ καλή εικόνα για το τουριστικό προϊόν της χώρας.
0: Θα βάλετε κι άλλες αυτό το πρόγραμμα.
21: Ναι.
0: Μια που το λέμε, μια που ανοίξαμε αυτή
21: θα
0: την
21: εικόνα. Είναι σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια, είναι 22 ακόμα.
0: Να δοθούν πάλι έτσι σε σύμπραξη με το ιδιωτικό τομέα, δηλαδή.
21: Ναι, βεβαίως είναι διαφορετικό τα οικονομικά μεγέθη εκεί πέρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε έχουν τα ίδια έσοδα το αεροδρόμιο της Μυκόνου με το αεροδρόμιο του Καστελόρισου, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τρέχει το υπερταμείο μια διαδικασία και νομίζω στους επόμενους μήνες θα έχουμε πιο συγκεκριμένα νέα πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και μια που. Τώρα ενδεχομένως τότε να χάθηκε η ευκαιρία να γίνει η Αθήνα, το αεροδρόμιο, ο διεθνής αερολιμήν Αθηνών, να γίνει hub όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω.
21: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με την έκταση του αεροδρομίου, έχει να κάνει και με τις αεροπορικές εταιρείες. Εμείς εκείνη την περίοδο είχαμε μια εταιρεία, όπως θυμάστε, την Ολυμπιακή, που ήταν εξαιρετικά προβληματική. Επομένως δεν μπορούσε να.
0: Η αποχώρηση αυτή από τη Θεσσαλονίκη τη αεροπορική εταιρεία του χαμηλού κόστου.
21: Συχνά αυτά με τη Ryanair. Η Ryanair έχει μια επιθετική πολιτική γενικότερα και απέναντι στην Κομισιόν και απέναντι σε διάφορες χώρες. Είχε φύγει και από την Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Και είναι γενικότερα εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών. Από τη μια έχει τη Fraport που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια και από την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και είναι συμφωνίες μεταξύ τους. Ναι. Κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει μια προοπτική, εξαιρετικά θετική στο μέλλον όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Το μας νομίζω τα συνδέουμε με το βαθμό εμπιστοσύνης προς την διοικούσα, προς την κυβέρνηση, το γεγονός, το πώς ανταποκρίνονται οι εταιρείες, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται.
21: Επειδή ήμουν χρόνια στις μεταφορές, ενώ και ως ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής στην Ευρωβουλή, εδώ ως υπουργός, μόνο άσχετη τα λένε αυτά τα πράγματα με τις μεταφορές. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι αστεία πράγματα.
0: Η εμπορική, πώς θα το πω.
21: Το ότι έφυγε μια αεροπορική εταιρεία επειδή δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ιδιωτικές και οι δύο, έχει να κάνει.
0: Να ανάγεται στην βαθμό εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.
21: Ναι, ναι.
0: Αλλά μια που λέτε για τα ταμεία και για το πώς με το υπερταμείο και πώς ακριβώς θα γίνει η ανακαίνιση και των λοιπών κρατικών αερολιμένων. Αυτό που βγαίνουν τώρα τα στοιχεία ως προς τη διαχείριση. Ως προς τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι κάποια χρήματα δόθηκαν για μη σκοπούς του Ταμείου και σε άλλα κράτη, αλλά και
21: στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία, αλλά υπάρχουμε και εμείς κάπου, ακούω και για μας.
21: Όχι, κοιτάξτε. Δεν ξέρω που τα ακούτε. Και εγώ διαβάζω κατά καιρούς τις εφημερίδες κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει μια ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης που τη φέρνει στην πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Από πλευράς καθαρής απορρόφησης είμαστε αυτή την ώρα 7η-8η. Έχω αισιοδοξία ότι μέχρι το καλοκαίρι θα διανύσουμε γρήγορα και τα τελευταία μέτρα και θα αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βεβαίως, τώρα αυτό που λέω μπορεί να χαλαρώσει κάποια υπουργεία και θα πρέπει να είμαι πιο συγκρατημένος, γιατί σας είπα, στα τελευταία μέτρα πρέπει κανείς να δείξει την ταχύτητα που είναι πάντοτε αναγκαία σε χώρες όπως η Ελλάδα, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, ακόμα πιο πολύ. Αλλά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν περισσότερο ορατά, πιστέψτε με, από τώρα και μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί θα έχουμε αλλεπάλληλα εγγένεια τόσο στο κομμάτι των υποδομών, όσο και στο κομμάτι της υγείας, της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής κτλ. Και το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, όπως λένε κάποιοι, αλλά και την κοινωνία εν ευρία ενία. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, ανακαίνιση τόσων πολλών νοσοκομειακών μονάδων και κέντρων υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι αυτό παρά κοινωνική πολιτική? Όταν έχεις στήριξη των προληπτικών εξετάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι παρά κοινωνική πολιτική? Και αυτή την ώρα αγωνιζόμαστε, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 28 34, όπου με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίθετα με τα δημοσίως νομιζόμενα, η Ελλάδα θα έχει και πάλι ουσιαστική στήριξη, μόνο που η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, πιθανότατα θα κλείσει επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος, όπως είπε και χτες ο Μητσοτάκης, να έχουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία και να μπορέσει να εκπροσωπήσει τη χώρα ευπρόσωπα, αλλά και να εξασφαλίσει ένα πακέτο για τις υποδομές, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη γεωργία, για την κοινωνική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο κεντρικό θέμα, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί πρέπει, τι επιπλέον εμείς πρέπει να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό για να πούμε ότι ναι, θα σε εμπιστευτούμε για την επόμενη τετραετία.
21: Πάμε,
0: ας
21: λοιπόν.
0: Πούμε, αυτή η ομάδα των αναρχικών μπήκε προχθές σε σούπερ μάρκετ, έκανε έλεγχο στα λογιστικά της εταιρείας, έκανε έλεγχο στο αν εργάζονται, πόσο και πληρώνονται οι υπερορίες των εργαζομένων, δηλαδή εν ολίγης υποκατάστησε το κράτος, κύριε Αντιπρόεδρε.
21: Ναι.
0: Μπορεί να έχουμε ιδιωτική ομάδα αναρχικών οι οποίοι θα λένε είμαστε το κράτος.
21: Πάμε εκεί. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, δουλειά μας είναι να το κάνουμε, αν δεν το κάνουμε εμείς δεν το κάνει κανένας άλλος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν φτάνουν στην κοινή γνώμη, γιατί επισημαίνει και λάθη, κοιτάζει προς το μέλλον και σου λέει πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και όλα τα οποία σημειώσαμε προηγουμένως. Τώρα, προφανώς, μιλώντας για λάθη, ο στριθοκαμιλισμός δεν είναι καλή συνταγή. Όλα τα κάναμε καλά, εσείς είστε χειρότεροι απέναντι, αφήστε μας ήσυχους. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Βεβαίως συγκρίσεις θα κάνουμε, δεν θα χαριστούμε σε κανένα, θα υπερασπιστούμε την παράταξη, το έργο της, δεν θα αφήσουμε να συκοφαντηθεί, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που και να το κάνουμε, το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Ο ΠΚΠ είναι ένα τέτοιο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχονται καμιά ευθύνη. Δικό τους θέμα. Γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά που είναι στις δημοσκοπήσεις. Εμείς οφείλουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι δεν τα καταφέραμε, παιδιά, στο συγκεκριμένο θέμα και κάναμε την αλλαγή, περνάμε στην ΑΔΕ και όλα τα γνωστά. Εδώ, στο θέμα της αστυνόμευσης, για να μην είμαστε άδικοι με την αστυνομία, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Δηλαδή, κύριε Πρωτοσάλτη, δεν υπάρχει αυτή την ώρα μια ενεργή κατάληψη.
0: Θα σας πω
21: στα εξάρχεια, αν θυμηθείτε τα ρεπορτάζ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή πρωί στα κανάλια, θα δείτε ότι όλο το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν
0: ομάδα και να την ονομάσουμε ομάδα φιλελευθέρων που πάει να κάνει έλεγχο στα λογιστήρια εταιριών, επιχειρήσεων.
21: Εμείς
0: οι δύο να κάνουμε μια ομάδα. Εμείς δεν θα είμαστε αναρχικοί, θα είμαστε φιλελεύθεροι αναρχικοί.
21: Εμείς θα είχαμε.
0: Θα πάμε τη γραβατούλα μας.
21: Εμείς
0: μπορούμε.
21: Προφανώς.
0: Ή θα μας τσουβαλιάσει η αστυνομία και καλά θα μας κάνει. Στους άλλους πώς αφήνεται αυτό,
21: δεν μπορώ να καταλάβω. Φτάσω, ναι. Αλλά δεν ήθελα να φτάσω με μια λογική ότι ξέρεις το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα.
0: Μα όχι. Εγώ δεν λέω τώρα να ανοίξουμε ιστορίες με το Χρυσοίδη και το Υπουργείο. Εγώ λέω σαν και ως κεντρική αντίληψη. Θα σας βάλω και κάτι ακόμη κεντρικό σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε από αυτούς.
21: Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με θάρρος. Ξέρετε, δεν είμαι κανένας ακραίος, κανένας φανατικός κτλ.
0: Δεν σας ορίζουμε τώρα.
21: Αλλά η νομιμότητα είναι νομιμότητα.
0: Αυτό λέω.
21: Πώς να το κάνουμε, δηλαδή όταν ο άλλος πάει σε σούπερ μάρκετ και κάνει αυτά που κάνει υπό το πρόσχημα ότι είναι αριστερός, τι να κάνουμε.
0: Ο φίλος μου, ο Σάκης μου, δεν σε έγραψε λίγο, θα μοιράζουν και αφημία.
21: Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, αν πήγαινε ένας ακροδεξιός, ας εμείς που δεν θα πηγαίνουμε.
0: Μα το έκαναν, στη Ραφίνα.
21: Όχι.
0: Όταν πήγε η Χρυσή Αυγή στη Ραφίνα, τι κάναμε όλοι μαζί, είπαμε αν είναι δυνατόν να ελέγχονται φτωχοί άνθρωποι, μετανάστες, κακόβοι, λαϊκατζίδες, ιστορίες κτλ.
21: Αυτό πάω να
0: και
21: πω.
0: Πέσαν, μπράβο. Στους ακροαριστερούς πώς το επιτρέπουμε.
21: Ορθώς το είπαμε τότε για τη Χρυσή Αυγή. Στους
0: ακροαριστερούς γιατί το επιτρέπουμε.
21: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν,
0: μπράβο,
21: αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς συμφωνώ μαζί σας. Έχουμε τολμήσει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Γι' αυτό ξεκίνησα και σας είπα όλα τα προηγούμενα. Αλλά προφανώς δεν είμαστε στο δόγμα αυτή την ώρα του Μίμη Φωτόπουλου. Θυμάστε παλιά ότι θα κάνεις και μετά θα κάθεσαι.
0: Μάλιστα.
21: Το θα κάθεσαι.
0: Ξεχάστε το.
21: Ας το ξεχάσουμε.
0: Ωραία.
21: Βεβαίως.
0: Το δεύτερο.
21: Διότι σας είπα, δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Μόνο για μας.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ξέρετε, η κοινωνία, οι πολίτες, όσο και αν τους το εξηγείς, ναι, ότι υπάρχει ένα αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια, τα κρατικά, και το με βάση το αυτοδιοίκητο αποφασίζουν μόνα τους κτλ. Δεν ξέρω, ο κόσμος και καλά κάνει. Ποιο αυτοδιοίκητο τώρα και τι μας δες και τι παραμύθια μας δες, είναι η απάντηση που μου δίνουν. Εγώ ξέρω ότι έχω μπροστά μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό. Μπορεί να μου φέρει τα πανεπιστήμια να είναι κανονικά όπως το όλο τον κανονικό κόσμο. Είτε τον κανονικό κόσμο, είτε των αυταρχικών ολοκληρωτικών καθεστώτων, είτε αυτών που είναι σαν και εμάς δημοκρατικές κοινωνίες, δηλαδή των ανοιχτών δημοκρατιών, όπου το πανεπιστήμιο δεν έχει μέσα βία. Βία, δεν έχει βία. Καμία βία, τίποτα.
21: Και εδώ,
0: μπορεί η Βάνα Νικολαίδου να υποστηρίζει το Ισραήλ, μπορεί να σηκώνεται ένας άλλος και να υποστηρίζει ό,τι άλλο θέλει. Αλλά εκείνος που λέει το ό,τι άλλο θέλει, δηλαδή τον Κουφοντίνα, τον κατασυρωή δολοφόνο, δεν θα πάει να βυσοδομεί εναντίον της Νικολαίδου που είναι υπέρ του Ισραήλ, ας πούμε, και ό,τι γουστάρει είναι. Αυτό μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί βλέπω οι Πριτάνες δεν μπορούν.
21: Λοιπόν,
0: μπράβο.
21: Πάμε.
0: Ωραία.
21: Το 19 ήρθε αμέσως ένας νόμος που κατήργησε το προηγούμενο σε σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο. Κάτι αδιανόητο μέχρι τότε.
0: Σωστά.
21: Και αδιανόητο και για την αντιπολίτευση που κράβγαζε τι πάτε να κάνετε και είστε ακραίοι και αυταρχικοί και ούτω καθεξής. Το κάναμε. Μέσα σε πανεπιστήμια αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Θα πεις, είναι να περηφανεύεσαι. Δεν είναι, αλλά πάντως ήταν κάτι αρκετά εκτεταμένο προηγουμένως.
0: Δεν υπάρχει βία.
21: Τώρα, επίσης, πέρσι το καλοκαίρι, μετά από αυτά που γίνανε συνομικοί, αυστηροποιήσαμε πολύ το πλαίσιο. Βάλαμε ποινές και για φοιτητές οι οποίοι καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες και σε Πριτάνης, αν δεν φέρνανε αυτά που έπρεπε να φέρουν ως υποχρεώσεις των πανεπιστημίων, και είπαμε ότι μπορεί να τιμωρηθούν και οι Πριτάνης, κάτι επίσης αδιανόητο, και το ένα και το άλλο. Τώρα προχωρεί η διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε αυτά που λέτε εσείς και τα οποία τα λέω και εγώ. Και μιλάω τώρα και θεσμικά και ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια έκπτωση. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι θέμα κανονικότητας στη λειτουργία της χώρας. Ναι στην ελευθερία των ιδεών, ναι στο να λέει η αριστερά ό,τι νομίζει, προφανώς, αλλά δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της εικόνας των πανεπιστημίων και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό ένα τέτοιο φαινόμενο. Απλώς ξεκινήσαμε από πάρα πολύ πίσω και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Δεν έχω ακούσει και καμιά άλλη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, παραδόξως ίσως, να έχει ευαισθησία για αυτό το θέμα. Ούτε έχω ακούσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε το αυτό, να μας κάνει κριτική σαν και αυτή που μας κάνετε εσείς.
0: Γιατί αυτά τα κόμματα θέλουν τον κόσμο αυτών των φοιτητών που εκφράζεται και με τη βία, τους θέλουν μεθαύριο πελάτες τους.
21: Δεν ξέρω τι θέλουν.
0: Αλλά δεν με νοιάζουν.
21: Είναι απορίας άξιο.
0: Δεν με νοιάζουν. Κύριε, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι εδώ κυβερνά ο Μητσοτάκης, κυβερνά η κυβέρνηση που έχει σχηματίσει εκείνος, και μέχρι να φτάσουμε στον Πρίτανη με και τη θέληση των διπών καθητών, γιατί ξέρετε, αυτοί που λεκτικώς προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη αντιπρίτανη, το MEP, ήταν καθηγητές του, ήταν συνάδελφοί του.
21: Αδιανόητο, το
0: αριστεροί,
21: ξέρω.
0: Συνάδελφοί του.
21: Το ξέρω. Έχω μιλήσει ο ίδιος με τον Πρίτανη, γιατί έχω ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Σέβομαι και τιμώ τον κύριο Μιχαηλίδη. Έγινε το αδιανόητο να είναι ξένοι καθηγητές στη διπλανή αίθουσα.
0: Ο κόσμος τον οποίο εσείς απευθύνεστε, κύριε Χατζηδάκη, να σας ψηφίσει, είναι ο κόσμος εκείνος ο οποίος ταυτίζεται περίπου με αυτή την που σας λέω εγώ, δηλαδή που δεν θέλουμε βία στα πανεπιστήμια.
21: Και δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο, να το κάνω χειρότερο για μας. Δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο να λέμε καταδικάζουμε τα φαινόμενα.
0: Μπράβο. Δεν αρκεί.
21: Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν τα καταδικάζουμε, δεν τα καταδικάζουμε. Και τι θα κάνουμε.
0: Τα τουρνίκια ακόμη να γίνουν. Λοιπόν, μα δεν τα φτιάξανε.
21: Έχουν προτεραιοποιηθεί, είναι θέμα με σύντομου χρονικού διαστήματος. Είναι από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας αυτήν.
0: Διάλειμμα εδώ, θα μείνετε μετά τις 9.
21: Τι να κάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Με έχετε παρασύρει.
0: Λοιπόν, στα δίκαια, ναι, ναι. Αλλά όλοι μένε. Δηλαδή, όσοι σας αρέσει εδώ ο χώρος, ενώ και το πλαίσιο της εκπομπής.
21: Δεν κατάλαβα πόσο πριν, 9-5, δεν το κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Όντως, περνάει πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων που το συνοδεύει, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Συστήνει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κιλ. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο κύριος Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και με πολλές ακόμη ιδιότητες, γραμματεύσεις, γενικός γραμματέας, διατελέσσας και γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, είναι ο Πρίτανης. Ξεχωρίζουν τα πρόσωπα του κυρίου Κωνσταντίνου Σίμου Σιμόπουλου, είναι ο κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής και των Επιστημών Υγείας, του κυρίου Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη,

0: Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου ΚΙΛ, το οποίο αρχίζει τη λειτουργία του εδώ στην Αθήνα. Διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.
1: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr Υποκράτους 33.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Έχω συγκεντρώσει αρκετά ερωτήματα δικά σας, δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα να τα θέσω, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, θα είναι και μετά τις 9 μαζί μας. Δεύτερο διάλειμμα εδώ, Δημήτρης Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε. Καλό δρόμο να έχετε, καλημέρα σας.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την

0: εγγύηση της Unimac.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κηφισία ανατμήματα, στην Παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στην Περιφερειακή Ιμητού προς Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για την ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο, σας ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις με τον τερματισμό του πολέμου, ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δείξουν στην πράξη ότι είναι αξιόπιστες. Εχθές, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που έχουμε παγίω στην εξωτερική μας πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διαρωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα, προσθέτοντας ότι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η προοπτική της πατρίδας και των παιδιών μας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατήθηκε και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο αλλοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν με την κατάσταση της υγείας τους ενός να κρίνεται σοβαρή. Ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνθες συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια 10 και 11 χρονών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Σε αθλητική επικαιρότητα, για την έκτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο απόσταση του Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
5: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στο δρόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχίζοντας από την παραλιακή, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Σαλήμου προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι σχεδόν ακινητοποιημένος. Η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια με ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες. Ομοίως τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και η περιφερειακή Μητού φυσικά προς την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας κατά μήκος του Άλσους Συγκρού και μέχρι να φτάσετε στο Μέγαρο του ΟΤΕ είστε ακινητοποιημένοι. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό, ομοίως ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα κυρίες και κύριοι για την έναρξη της εβδομάδας. Στο Ερδοθάλαμο τώρα θα συναντήσετε εσείς που μπαίνετε φρέσκοι. Α, ξέχασα να πω ότι σήμερα θα είμαι 3 ώρες μαζί σας όπως και αύριο. Ο Παύλος θα είναι εκτός Αθηνών. Διάβαζω ότι θα συντονίσει μια συζήτηση στα Χανιά για την έκθεση βιβλίου με τον Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ και μάλιστα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Παμούκ στην καθημερινή του Σαββάτου. Θα σας πω κάποια στιγμή 2-3 αποσπάσματα από εκεί. Λοιπόν, τώρα, για εσάς που μπαίνετε λοιπόν στην παρέα μας, στην τροφιά μας, εκτός το ότι εγώ θα είμαι ως τις 11 το πρωί, να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και πάλι. Όχι μέχρι τις 11 εμένα, μέχρι τις 9.30.
8: Ναι. Παρότι έχω εδώ μηνύματα τόσα που θα μπορούσατε να μείνετε μέχρι τις 11 για να τα πείτε όλα αυτά που σας ρωτάει το κοινό, αλλά θα το τρέξουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ξαναμείνει λοιπόν στο εξής σημείο, κύριε αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως. Στο εξής σημείο. Είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν ότι για να πάμε στο 30, στο 2030, να περάσουμε με εσάς δηλαδή, αυτήν την τετραετία. Και γι' αυτό θα ζητήσει και την ψήφο μας. Σας ρώτησα προηγουμένως γιατί επιπλέον από αυτά που ακούσαμε, δηλαδή τι περιμένουμε από εσάς. Μήπως πρέπει να πείτε, ενώ να να πει ο Πρωθυπουργός και να τα εξειδικεύσετε κι εσείς και άλλα πιο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε τι θα συντείνουν τώρα. Αυτό, μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ευθύς εξ αρχής, γιατί εδώ έχετε ένα κάποιο δίκιο, το έχετε, αλλά στην πελατεία στην οποία απευθύνεστε, στους εκλογείς που απευθύνεστε εδώ, αυτοί κριτικάρουν πάρα πολύ αυστηρά, ξέρετε. Πάρα πολύ αυστηρά.
9: Και καλά κάνουν.
8: Απολύτως. Απολύτως, δεν το συζητώ. Προσέξτε. Αυτά που καλείστε να κάνετε εσείς απηχούν σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Δεν απηχούν σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, αν εσείς αύριο το πρωί πείτε, για να συνεχίσω τα προηγούμενα, ότι παιδιά, σεβόμαστε μεν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, αλλά επειδή εμείς κυβερνούμε, δεν κυβερνά ο Πρίτανης στη χώρα. Έτσι, ο Πρίτανης διοικεί το δικό του μαγαζί που λέγεται Πανεπιστήμιο Κρατικό. Επειδή όμως εμείς είμαστε υπόλογοι στην κοινωνία, λοιπόν, στα θέματα βίας λέμε 1, 2, 3. Αυτό θα ξεσηκώσει αντάρα. Το καταλαβαίνω. Όμως, τι θέλετε, να σας κριτικάρουν αυστηρά και ως αναποτελεσματικούς οι ψηφοφόροι σας, ή να απολογίστε στην αντάρα, η οποία αντάρα θέλει τη βία? Ζητώ συγγνώμη που. Σε αυτά τα δύο ανάμεσα πρέπει να κινηθείτε και να αποφασίσετε ποιους θέλετε.
9: Αυτή είναι και η διαφορά της πολιτικής από τις δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις λες πράγματα γλυκά, είσαι σε ένα κόσμο λαμπερό και πας. Η πολιτική όμως εκ των πραγμάτων δεν είναι αυτό. Η πολιτική είναι επιλογές και πολλές φορές και δύσκολες αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι προκλητικός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι αναξιοπρεπής, αλλά πρέπει να είσαι καθαρός. Δηλαδή, όποιος θέλει ένα κρατικιστικό μοντέλο, ένα σοβιετικό μοντέλο ακόμη περισσότερο, η διεύθυνση δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, υπέρ της κοινωνικής πολιτικής που προϋποθέτει ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Λοιπόν, πέραν του απολογισμού μας, πέραν της συγκρίσεως που αναπόφευκτα θα γίνει Μητσοτάκης, άλλη πολιτική αρχηγή, ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι ομάδες, προφανώς έχουμε μια κατεύθυνση που ξεκαθαρίστηκε στο συνέδριο. Υπάρχει ένα τρίπτυχο. Οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική, άμυνα και θεσμικά. Πολύ λίγο για να γίνει κατανοητό, για να μην κουράζω. Οικονομία. Αφού πετύχαμε το νοικοκύρεμα της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα κανονικά πλεονάσματα, έχουμε πια τα θεμέλια έτσι ώστε να επιταχύνουμε. Δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Ο στόχος είναι γρήγορα από το 8% ανεργία να πάμε στο 6%. Πλησιάσουμε δηλαδή το στόχο της σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Να αυξηθεί ακόμα παραπάνω ο κατώτατος μισθός. Πριν από τις εκλογές θα πούμε πού θέλουμε να πάμε. Τους στόχους μας μέχρι τώρα τους έχουμε πετύχει. Να αυξηθεί περισσότερο ο μέσος μισθός και να έχουμε μια διάχυση του πλούτου δίκαια. Εάν μέχρι τώρα ο στόχος ήταν από τη μια πλευρά νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και ένα άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, τώρα ο στόχος θα είναι παραγωγικότητα, αύξηση παραγωγικότητας. Θα το εξηγήσουμε αυτό καθώς πλησιάζουμε σε εκλογές.
8: Παραγωγικότητα ενεργειών με ενέργειες που μπορεί να κάνετε το κράτος εσείς.
9: Για να απελευθερώσουμε περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και να κάνουμε τον παραγωγικό ιστό πιο δυναμικό και πιο ανταγωνιστικό.
8: Όταν λέμε παραγωγικότητα, μην μπερδεύετε μέρος της κοινωνίας, δεν εννοούμε το πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι.
9: Της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Προφανώς.
8: Με παραγωγικότητα όσα πρέπει να κάνει το κράτος.
9: Έτσι ώστε με τον ίδιο χρόνο.
8: Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο, πιο γρήγορη δικαιοσύνη. Μπράβο, ναι.
9: Παράγει οι επιχειρήσεις. Και η εθνική οικονομία περισσότερο, ναι. Μεγαλύτερο εθνικό προϊόν. Ναι.
8: Εδώ όμως να βάλω εγώ τώρα τα εμπόδια.
9: Και ναι, βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Είναι από τη μια πλευρά παραγωγικότητα και από την άλλη δικαιότερη διάχυση του πλούτου. Αυτό είναι στην οικονομία.
8: Να βάλω εγώ τώρα εδώ τα θέματα όμως. Ναι. Όταν έχεις το 95% των επιχειρήσεων σου σε αυτόν τον τόπο, το 95 μην είναι και 96, αλλά ας μείνουμε στο 95, είναι επιχειρήσεις έως 10 ατόμων, έως 10. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Πέτας? Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας βασικός δείκτης στην οικονομία στον οποίο είμαστε προτελευταίοι στην Ένωση. Ο δείκτης είναι το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλή. Αυτός ο δείκτης παρασύρει και άλλους δείκτες προς τα κάτω, π.χ. το διαθέσιμο εισόδημα. Τι σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση?
9: Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε την έκθεση Πισαρίδη, από την οποία το 87% έχουν ήδη εφαρμοστεί όσα είχαν πει. Τώρα πάμε στο Πισαρίδης 2, που δεν θα είναι πάλι ο κύριος Πισαρίδης επικεφαλής, θα είναι ο ΟΣΑ, με τον οποίο προβαίνουμε σε σύμβαση τέτοιας σύμβασης, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ. Εδώ λοιπόν η έμφαση, σας είπα, είναι παραγωγικότητα και δίκαια διάχυση του πλούτου. Όταν λέμε παραγωγικότητα, προφανώς αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματικότητα, παίρνοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, και μέσα σε όλα είναι και κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, έτσι ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανθεκτική, πιο παραγωγική και με περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Θα εξειδικευθούν αυτά. Τώρα σας λέω την κατεύθυνση. Πριν από τις εκλογές θα έρθουμε και θα τα πούμε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Στην εξωτερική πολιτική.
8: Όχι, μην πάτε στην εξωτερική, να μείνουμε στην οικονομία.
9: Μες.
8: Λέει, ας πούμε, ο κύριος Απόστολος Βλάχος, που ηγείται πολιτικής κίνησης για τους μικρομεσαίους, ότι όταν λέμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να μεγαλώσουν, δεν εννοούμε απλώς να αυξήσουν τον τζίρο τους. Εννοούμε να γίνουν πιο οργανωμένες, πιο ανθεκτικές, πιο παραγωγικές, να αποκτήσουν διοικητική δομή, να έχουν δομική συνεχισιμότητα, να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Επιχειρήσεις των 10 ατόμων μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά που λέει ο κ. Βλάχος. Των 10 ατόμων, λέμε, το 95%.
9: Το είπα.
8: Ναι.
9: Το υπογράμμισα και εγώ με δικά μου λόγια. Αν θέλετε να σας πω και παραπέρα, μιλώντας για αυτό το τομέα.
8: Δηλαδή, αν του πείτε του κυρίου Βλάχου, που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολιτικά ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι, ενώ φορείς και τρεπά, ότι παιδιά, ενωθείτε. Θέλει κανείς να ενωθεί.
9: Υπάρχουν σήμερα κίνητρα.
8: Να κάνουν συμπράξεις.
9: Δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Ίσως γιατί οι Έλληνες θέλουμε όλοι, κατανοητό, να είμαστε αφεντικά.
8: Ναι, αυτό γιατί δεν το λέτε όμως στην κοινωνία. Γιατί λέτε ότι έχουμε και κάποια ενδογενή θέματα που όσο και να το χτυπιέμαι εγώ σαν κυβέρνηση, ως κυβέρνηση. Εσύ δεν έρχεσαι.
9: Αλλά τώρα έχουμε και ένα άλλο παράγοντα, μια και θέλετε να πάμε ακόμα πιο βαθιά, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες.
8: Κανείς δεν ενδιαφέρεται.
9: Τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσει επιχειρηματικότητα και ακόμα περισσότερο η μικρή επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Εάν δεν τις αξιοποιήσει όμως ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, φοβάμαι και εδώ και αλλού θα τον προσπεράσει η ίδια η πραγματικότητα.
8: Ναι, ξέρετε τι λέει έξω.
9: Διότι...
8: Συγγνώμη, όχι εκεί έξω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Ξέρετε τι κυκλοφορεί στην αγορά. Ότι ευτυχώς που δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε αποφεύγουμε και το να εμπλακούμε σε απολύσεις και τέτοια.
9: Εάν δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε μόνο τους κινδύνους, την αρνητική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, και δεν θα έχουμε τις ευκαιρίες. Έτσι. Εδώ αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα, όχι για την οικονομία, για την κοινωνία και τη ζωή μας. Και γι' αυτό το λόγο το προτεραιοποιούμε και είμαστε και ο μόνο κόμμα που μιλάει γι' αυτά. Είχαμε ειδική συζήτηση στο συνέδριο μας.
8: Δεν μιλάτε με έμφαση.
9: Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο, καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές.
8: Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος, έχω μισθό χαμηλότερο από τη Βουλγαρία, δεν πρέπει να του πείτε ότι.
9: Δεν έχει. Ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία είναι 622 ευρώ.
8: Και ότι η αγοραστική δύναμη είναι σαν τη Βουλγαρία, μπάσετος. Η αγοραστική δύναμη την παίρνει μέσω πληθωρισμού και τα όλα αυτά.
9: Σε σχέση με την κατανάλωση, είμαστε έκτη από το τέλος. Δεν είναι να υπερηφανευόμαστε, αλλά πάντως δεν είμαστε τελευταίοι, όπως είναι ο αστικός μύθος. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα πάντως, χτίζοντας πάνω σε αυτά τα οποία πετύχαμε, θέλουμε να κάνουμε. Να παρέμβουμε, αν θέλετε, στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα παραμείνει παραγωγικό μοντέλο ελεύθερης οικονομίας, αξιοποιώντας περισσότερο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και κάνοντας μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφή, πιο παραγωγική. Στην εξωτερική πολιτική και με δίκαια κατανομή του πλούτου. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν είναι μονοπόλιο της αριστεράς η κοινωνική ευαισθησία. Αυτό δεν κουράζομαι να το λέω, διότι από τότε που ήμουν μαθητής συνέχεια ακούω τις παραστάσεις της πολιτικής της αριστεράς, ότι αυτοί νοιάζονται για τους πολίτες και επίθεν εμείς δεν νοιάζομαστε.
8: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, και κάτι ακόμη.
9: Εξωτερική πολιτική. Νομίζω με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουμε μπροστά μας και με τις συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει και με την ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων, διαρωτώ με τα άλλα κόμματα τι έχουν να πούν εκτός από πάλι θεατρικές πολιτικές παραστάσεις πατριωτισμού. Και σε
8: το
9: σχέση...
8: ακροατήριο σε αυτήν την εκπομπή δεν είναι ουδόλως ενδιαφέρεται για τα άλλα κόμματα, κύριε Χατζηδάκη. Σας το λέω ευθαρσώς. Εδώ το κοινό, το περισσότερο
9: τι
8: είναι.
9: Τι θέλουμε να
8: τι
9: κάνουμε.
8: Τι βλέπουν εσάς και κάνουν σε εσάς. Αυτοί σας κάνουν αντιπολίτευση. Το κοινό σας κάνει αντιπολίτευση. Και όλοι οι άλλοι.
9: Τι θέλουμε...
8: Οι άλλοι είναι φουκαροζήνη, δεν τους βλέπετε.
9: Κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει την τελευταία επταετία, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις μας και υπάρχει ένα σχέδιο με τον τίτλο μάλιστα 2030 για το θόλο στο Αιγαίο, για την αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών συστημάτων κτλ.
8: Θα σας κάνω μια ερώτηση ακόμη. Γιατί
9: και έχω να πω και για τα θεσμικά. Για τα θεσμικά να πω απλώς κάτι, να το υπογραμμίσω. Εδώ, μιλώντας όλοι για την ανάγκη να έχουμε κράτος δικαίου, δεν μπορεί να αφήνουν τα ίδια τα κόμματα που μιλάνε γι' αυτό στην άκρη το θέμα του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εμείς μιλάμε γι' αυτό και καλό είναι συνενετικά να βρούμε ένα καινούριο σύστημα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στην άκρη τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Η συνταγματική αναθεώρηση που προωθούμε έχει ακριβώς και αυτό το νόημα.
8: Περιμένω...
9: Η αποχή από τη συνταγματική αναθεώρηση είναι αποχή από μια βασική διαδικασία της δημοκρατίας και αποχή από το μέλλον.
8: Ανεξαρτήτως αν τηρείτε αυτή τη σειρά, εγώ σας περιμένω σε ένα επόμενο δίωρο. Δεν αστειευόμαι καθόλου. Προγραμματίσατε να το προγραμματίσουμε τον κύριο Γιαννίρη για να έρθετε να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέτει το κοινό. Εδώ ανακρίνεστε από το κοινό. Δεν αστειεύομαι, μιλώ σοβαρά. Κλείνω με το εξής, γιατί θέλετε να φύγετε και το καταλαβαίνω. Βγήκε κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από το συνέδριο, όπου φωτογραφήθηκαν Πιερακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης. Και λέω, λείπει ο κύριος Χατζηδάκης από την επόμενη μέρα.
9: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας για τον ορατό ορίζοντα και μετά τις εκλογές θα είναι ο Μητσοτάκης, πρώτα απ' όλα. Φιλοδοξίες δεν είναι καθόλου κακό.
8: Εννοείται,
9: να υπάρχουν ο υπολαχαγός.
8: Αλλά δεν σας είδα μέσα
9: στο
8: καρέ. Δεν σας είδα στο καρέ γι' αυτό.
9: Εκεί υπήρχαν διάφορες φωτογραφίες. Μη σχολιάσουμε αυτό. Ο καθένας συμμετέχει σε αυτή την ευρύτερη ομαδική προσπάθεια με τα δικά του χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος σε ένα κοινό.
8: Σε μια εποχή που πολλοί θέλουν να διασπαστεί και η Νέα Δημοκρατία. Να
9: η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Προχωρούμε μέσα από συνθέσεις απόψεων. Δεν είμαστε ούτε μαυσολείο για να υπάρχει σιωπή, ούτε ανθρωπάκια του Γαΐτη για να είμαστε ακριβώς όλοι το ίδιο. Είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα. Εάν δείτε σε αυτό το κόμμα, θα δείτε ότι προφανώς φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ο αρχηγός του υπερτερεί σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης από όλους τους υπόλοιπους και η ομάδα
8: υποψηφίους πολιτικούς αρχηγούς, όχι από εσάς,
9: πολιτικούς αρχηγούς, ναι. Και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η ομάδα επίσης της Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα νομίζω υπερτερεί έναντι των υπολείπων. Αλλά προχωρούμε μπροστά με το Μητσοτάκη επικεφαλής και όσον αφορά εμένα, έχω μια μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία. Έχω ταυτιστεί με μια σειρά δύσκολες αποστολές. Πιστεύω στην μεγάλη Νέα Δημοκρατία, στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
8: Και περιμένουμε και άλλες αποστολές.
9: Πιστεύω
8: δύσκολες,
9: σε μια παράταξη με σοβαρότητα, με ήθος και βεβαίως μια παράταξη η οποία προχωρεί χωρίς να δηλιάζεις τις μεταρρυθμίσεις, γιατί φοβούμαι ότι αν δεν τις προχωρήσουμε εμείς τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις της χώρας, δεν θα υπάρξει καμιά άλλη πολιτική δύναμη να τις προχωρήσει. Άρα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, δυναμικοί και έχοντας στην καρδιά μας την πατρίδα μας τελικά, για τα κόμματα υπάρχουν για την πατρίδα.
8: Και εκλογές σε χρόνο εκείνο που να πιστοποιούν αυτό που ο Πρωθυπουργός ότι είναι ο συνώνυμο της σταθερότητας.
9: Ο Πρωθυπουργός μίλησε χτες και είπε για εκλογές στο τέλος του 27. Επομένως, τι θέλετε να πω εγώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε παρουσιάσει μαζί με τον Άκη Σκέρτσο.
8: Το 27 βγάζει άλλη έννοια, εννοείται. Δηλαδή προς το τέλος της τετραετίας.
9: Στο τέλος της τετραετίας εννοούσα. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν θα πάρουμε παράταση. Έχουμε παρουσιάσει από την αρχή του χρόνου μαζί με τον Άκη Σκέρτσο τα 10 εμβληματικά νομοσχέδια, τα πιο σημαντικά που θέλουμε να προωθήσουμε, τα 30 πιο βασικά projects. Συνεργαζόμαστε με τα υπουργεία.
8: Και οι βουλευτές να το ξέρουν και οι υπουργοί να ξέρουν ότι έχετε δουλειά.
9: Έχουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχουμε αργότερα τη μετάβαση των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο.
8: Πιάνουν τα πάντα. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ
9: η συνταγματική αναθεώρηση, τα μέτρα της Θεσσαλονίκης που μπορεί να ενοχλούν την αντιπολίτευση.
8: Να κλείσω. Προσέξτε, πρέπει να θα συνοηθούμε. Θα έρθείτε αυτό τελώς, ανεξαρτήτως αν ήρθατε τώρα. Θα έρθείτε ξανά σε 10 μέρες αυτό τελώς, ένα-δύο ώρο. Κρατώ όλα τα μηνύματα, δεν σας τα στείλω. Τα κρατώ για μένα ό,τι μου έχουν δώσει ως αφορμή να συζητήσουμε σήμερα το κοινό και θα έρθείτε να μου πούμε λεπτομερώς αυτά που θέλουν να ακούσει η κοινωνία. Στα θέματα που η ίδια θέτει.
9: Ουσιώδηση συζήτηση για το μέλλον, διότι πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης εξαντλούμεθα στο να σχολιάζουμε ο καθένας από εμάς τύπο άλλος. Να λέμε
8: ναι, εδώ ακολουθούμε άλλη διαδρομή. Σε αυτή την εκπομπή ακολουθούμε άλλο δρόμο και γι' αυτό δίνουμε εξετάσεις.
9: Να ασχολούμαστε με αυτό που πράγματι νοιάζει το μέσο Έλληνα.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Σας ευχαριστώ εγώ.
8: Και εγώ καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Να δω

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσούς, ο Σκαραμαγκά στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία ανατμήματα, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό και στην Περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι αν δεν ενεργήσουν γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα μέσω του Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως είπε, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που παγίως έχουμε στην εξωτερική πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διερωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σε ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε νωρίτερα μέσω του Sky ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών στα τρένα. Θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα το κείμενό του σε διαλόγους, ενώ θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα που έγιναν σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
10: Εάν προτίθεστε φίλες και φίλοι να ανεβείτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, επειδή είναι ακινητοποιημένος, εάν κυκλοφορείτε φυσικά, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά τον άξονα Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας να σας πάει στο Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Θα φτάσετε στο 1 τέταρτο του χρόνου. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες, αλλά πού? Ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα πλέον. Η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα βελτιώνεται, όχι όμως και προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα ακινητοποιηθείτε και τουλάχιστον μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Ο Σκαραμαγκάς με πολύ αργούς ρυθμούς φτιάχνει, πολύ σιγά σιγά. Η κάθοδος της Μεσογείων και πάλι πιάνει κίνηση στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και του Χολαργού. Την άνοδο της Κηφισίας να προσέξετε από Κατεχάκι, ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Και βεβαίως την Παραλιακή προς τον Πειραιά, με την πολύ μεγάλη αναμονή που έχει. Από την πύλη του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού προς το Μοσχάτο που έχουμε και ένα τροχαίο συμβάν, πηγαίνετε με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς.
11: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια.
0: από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακολουθεί συζήτησή μας με τον εκδότη της εφημερίδας της διαδικτυακής liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη. Αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
15: Καλή σας ημέρα.
9: Καλή εβδομάδα.
15: Επίσης.
9: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα κύριε Μαυρίδη, αφού τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να το ενσωματώσουμε και αυτό?
15: Εγώ ξέρω ότι οι Τούρκοι με ένα άρθρο, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα μπορούν να κάνουν να συμπεριφέρονται στο Αιγαίο λες και είναι κομμάτι της τουρκικής επικράτειας. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη εν μέσω δύο πολέμων και εμείς ασχολούμαστε με, θα το πω όπως το έγραψα και σήμερα, με σαχλαμάρες. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αποκοιμηθεί και το βλέπω αυτό, το είδα και κάτι άλλο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ενώ έγινε προσπάθεια σοβαρή, πραγματικά σοβαρή προσπάθεια να παραχθεί πολιτικός λόγος, είναι πολύ σημαντική παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα τεχνικής νοημοσύνης, για παράδειγμα. Στα επόμενα 5 χρόνια η ζωή μας θα έχει αλλάξει σε βαθμό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Είδατε ότι εγώ παρατήρησα στο διαδίκτυο ότι αυτή η προσπάθεια συνολικά αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που λέγεται εντάξει μόνο, τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά. Τι μας ενδιαφέρει στο τέλος, το κουτσομπολιό.
9: Ωραία.
15: Εντάξει.
9: Ωραία, τα πάρουμε ένα-ένα. Τα πάρουμε
15: ένα-ένα.
9: Ναι, όχι. Ολοκλήρωσε, Θανάση. Μην φανεί.
15: Ναι, εντάξει, αυτό. Ότι τελικώς πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τη σαχλαμάρα. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα.
9: Ωραία. Έχω λοιπόν να κάνουμε να αναπτύξουμε συζήτηση και στα δύο πεδία που μας έχεις ανοίξει. Πάμε στο πρώτο πεδίο. Δηλαδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε ό,τι έχει κάνει έως τώρα αναφορικώς με την Τουρκία. Πέφτει έξω ο Πρωθυπουργός μετά τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, ενώ δηλαδή με αυτή την αλλαγή θέση ως τώρα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας με το Ισραήλ για να κατευνάσουμε τις φοβίες και τις αγωνίες της Άγκυρας ότι με την σύμπραξη, με τη στρατηγική σχέση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος εμείς τα τρία κράτη πολιορκούμε την Τουρκία, αυτήν την τεράστια έκταση που καταλαμβάνει αυτή η χώρα στη γεωγραφία. Τι πρέπει να κάνουμε?
15: Ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια πολιτική που έχει αναβαθμίσει τη χώρα και έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα. Ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Τι θέλω να πω, το έγραψα και προχθές σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, τον οποίο
9: θα το συζητήσουμε αυτό τελώς στην περίπτωση, αλλά ναι, το δούμε συνήθως. Ναι, το έχω διαβάσει και θα το θέσω έτσι και
15: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, όπως τα έχει κάνει, τα έχει κάνει καλά. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Στρατηγική που σου φέρνει κέρδη δεν την αλλάζεις.
9: Ότι η κριτική σου ως προς ποιον είναι, αυτό δεν το ξεκαθαρίζεις από την αρχή. Σε ποιον κάνεις κριτική λέγοντας?
15: Ναι. Είναι μια αγωνία, γιατί βλέπω τον κόσμο να μην ασχολείται με αυτά τα σοβαρά και να ασχολείται με δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Έγινε θέμα, βρε Άρη μου, το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εντάξει, η τοξικότητα που έχει υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφήνει στο τέλος του έργου να υπάρξει Ένα.
9: Ναι, αλλά από την ώρα που το ξεκίνησε ο Αντουλάκης, όταν θα πιαστεί λίγο με ένα κομματάκι της γη, θα του την πέσουν. Δεν ήταν αυτονόητο, θα συμβεί
15: ναι,
9: αυτό.
15: Εντάξει,
9: με ηθικολογία. Είναι. Δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία.
15: Ναι, εντάξει, Άρη μου, αυτονόητο είναι. Ναι. Αλλά αυτό που θα θέλω να πω είναι, εδώ ο κόσμος χάνεται, κυριολεκτικός.
9: Σε καταλαβαίνω και εμείς αλλού αρμενίζουμε.
15: Σύμφωνα. Αυτό.
9: Και εμείς αλλού αρμενίζουμε, αλλά.
15: Και ξέρεις τι, είδα χθες αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή κάνει μια παρέμβαση στα social, παρέμβαση των εισαγωγικών λέξη. Δεν νομίζω ότι του ακούει και πάρα πολλοί κόσμοι πλέον. Και λέει το εξής. Α, μας είπε ο Μητσοτάκης τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι ενδιαφέρουν αυτά το λαό, είπα. Λοιπόν, βεβαίως και ενδιαφέρουν το λαό. Άμα έχεις ποτίσει το έδαφος με τοξικότητα. Δεν παράγεται πολιτική, παράγεται τοξικότητα.
9: Δύο, τώρα αλλάζεις πεδίο. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω το προηγούμενο, αλλά δεν πειράζει, να το προχωρήσω. Λοιπόν, δύο παραμέτρους θα θέσω στην συζήτησή μας. Θες, διάβαζα την Οικονομική Καθημερινή. Είχε τίτλο σε δημοσίευμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύμα απολύσεων λόγω επέλασης AI. Ξεπέρασαν τις 300.000 οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν στις ΗΠΑ μέσα σε 3 μήνες. Ποιοι απολύονται πιο πολύ? Όλα εκείνα τα παιδιά, όλοι εκείνοι οι επαγγελματίες οι οποίοι ακολούθησαν την ροπή της προηγούμενης πενταετίας, δεκαετίας που έλεγε παιδιά πάμε να εκπαιδευτούμε στα θέματα τεχνολογίας. Αυτούς διώχνει το AI, αυτούς που διαχειρίζονται προγράμματα και τα σχετικά, έτσι. Αυτό διαβάζω, δηλαδή όλες οι μεγάλες εταιρείες απολύουν. Μάλιστα, έρχεται ο τραπεζικός κλάδος, το ίδιο πράγμα, 300.000 θέσεις. Είναι πολύ σκληρό το δημοσίευμα στην Οικονομική Καθημερινή. Άλλη παράμετρος που αφορά εμάς, με συγχωρείς, για να τα συγκεράσεις. Έλεγα στον κύριο Αντιπρόεδρο προηγουμένως που ήταν εδώ καλεσμένος ότι αυτό που ακούω εγώ στην αγορά έξω, έτσι από ανθρώπους, λένε το εξής. Α, ευτυχώς, δεδομένου ότι έχουμε το 95% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων και οι οποίες χαμπάρει ο Τρίφωνας από την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως μας σώσει αυτή την περίοδο από ένα κύμα απολύσεων. Ορίστε, συγκέρασέ τα.
15: Δεν μας σώζει τίποτα. Όσοι ακροατές έχουν την υπομονή, ας κάνουν μια αναζήτηση σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Λίμπεραλ ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο πρώην υπουργός.
9: Α, τα έχει πει εδώ στον Sky από τις αρχές Ιανουαρίου.
15: Ωραία. Λοιπόν,
9: σε προλαβαίνω. Σε αυτή την εκπομπή. Στη δική μου εκπομπή. Ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη.
15: Μια χαρά. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που πρόκειται να συμβεί. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και είναι πολύ κοντά. Δεν είναι σε 20 και 30 χρόνια. Είναι εντός της επόμενης πενταετίας. Το λέμε πενταετία. Για να το γλυκάνουμε λίγο, να μην παρουσιαστεί ως...
9: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Σκυλακάκης με αυτά που είπε τότε θα έπρεπε εδώ και καιρό, εδώ και μήνες να είναι στο Μαξίμου για να δει τι μπορούν να κάνουν αυτό. Να μην κάνουμε υπουργείο, μην φανεί ότι πάω να φτιάξω υπουργεία και τέτοια, αλλά ο Σκυλακάκης το έφερε εδώ σαν... Εγώ αυτό κατάλαβα όταν ήρθε αρχές Ιανουαρίου και εμένα με ενημέρωσε ο ίδιος, μου λέει μπορώ να έρθω να πω μερικά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και ήρθε και τα είπε όλα αυτά, τα οποία είναι εξόχως, πώς θα το πω, συγκοντρίχα δηλαδή, έχεις πολύ δίκιο, αλλά θα έπρεπε ήδη να είναι στο Μαξίμου για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τι λες?
15: Εγώ λέω ότι εσύ καλά τα λες. Βγες όμως έξω να συζητήσεις και να πεις, παιδιά, τεχνική νοημοσύνη, α, βρήκε ένα κόμπο τώρα Μητσοτάκης να, πώς το λένε,
9: να μας φοβήσει, να μας φοβήσει για να τον ψηφίσουμε.
15: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ήμουνα πριν από καιρό σε ένα μεγάλο ελληνικό οργανισμό, πάρα πολύ μεγάλο, απασχολεί περισσότερους από 100 δικηγόρους. Και μου λέει ο διευθύνων, σύντομα λέει, θα χρειαστούμε, θα καθίσω τον αδέκατο. Για δεις τα 50 άνθρωποι. 100 όπως ή 200, θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτοί που θα μείνουν πίσω θα ανησυχούν από την πίεση που θα ασκείται από αυτούς που μείναν απ' έξω. Για να σκεφτούμε, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σπουδές, όνειρα, στηρίξαν τη ζωή τους πάνω.
9: Σε ένα πτυχίο το οποίο το πήραν κάθοντας κάτω να διαβάσουν και τα λοιπά, δουλεύοντας. Εννοείται. Βεβαίως, συμφωνώ.
15: Λοιπόν, και αύριο τις υπηρεσίες τους δεν τις χρειάζεται κανείς. Προσέξτε, μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Με όλες λοιπόν όλες αυτές τις
9: εργασίες. Η οποία καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου θα αγγίξει εκείνους οι οποίοι πάλεψαν, κάθισαν στο θρανείο και διάβασαν και έδωσαν εξετάσεις κτλ.
15: Βεβαίως.
9: Σε σχέση με άλλου είδους επαγγέλματα, πιο τεχνικά, τα οποία σε αυτή τη φάση είναι πιο πίσω ως προς την απειλή.
15: Ναι. Ναι. Και να σκεφτούμε κάτι, ο συνδυασμός τεχνικής νοημοσύνης και ρομποτικής θα φέρει πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι οι Κινέζοι βγάζουν ήδη οικιακή βοηθό. Εντάξει. Τη βγάζουν ήδη. Δηλαδή κάτι κάνει, πλένει, σκουπίζει, πλένει πιάτα, σερβίρει φαγητό, φτιάχνει φαγητό. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Δηλαδή αυτό θα έχει τελειοποιηθεί στα επόμενα 3-4 χρόνια. Σκεφτείτε τώρα πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν πού, στον χώρο της εστίασης ή στα ξενοδοχεία. Εντάξει, στα ξενοδοχεία, πόσους κόσμος θα χαθεί. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, τι θα κάνει ο κόσμος αυτός. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι οποίοι ηγούνται της τεχνικής νοημοσύνης προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ζωή μας θα είναι καλύτερη και εμείς θα καθόμαστε.
9: Καλά, παραμύθια τα ακούω λίγο αυτό.
15: Ναι, γιατί άμα δεν συμμετέχεις στο παιχνίδι αυτό.
9: Και ότι θα πάρουμε έναν μισθό τέτοιο και θα έχουμε άπλετο χρόνο να κάνουμε, να περιδιαβαίνουμε τις εξοχές, να κάνουμε σχέσεις, να πηγαίνουμε σε ωραία πολιτιστικά, να κάνουμε σεξ, να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε άθληση, να κάνουμε ελεύθερη ζωή, ωραία κτλ. Ναι. Παραμύθια τούμπανο. Λοιπόν.
15: Ναι,
9: αλλά αυτό όμως είναι θέμα μόνο Μητσοτάκη ή Ευρώπης, η οποία Ευρώπη είναι στον μακάριο ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, από αυτά που τα λίγα που καταλαβαίνω. Ναι.
15: Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Μόνο που ξέρεις, η συζήτηση αυτή έξω έχει ξεκινήσει και είναι μια σοβαρή συζήτηση. Όχι ότι έχουν βρει λύσεις, γιατί ναι, δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί ακριβώς το πρόβλημα, αλλά κάπως προετοιμάζονται οι κοινωνίες. Κάπως.
9: Εμείς προετοιμαζόμαστε, θα φτιάξουμε 3 κόμματα καινούρια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και έρχομαι. Εμείς κάνουμε πολιτική νοημοσύνη με 3 καινούρια κόμματα, κύριε Μαυρίδη.
15: Δεν σε χαλάει, κύριε Άρημος, αυτό.
9: Καθόλου τίποτα. Να εκφράζεται πλέρια, όπως λέγουμε στην παλιά πασοκική. Πλέρια ο λαός. Αλίμονο. Εγώ θα σταθώ εμπόδιο. Παρακαλώ. Διαλυματάκι και έρχομαι. Κλείνεις, Θανάση, και σε καλούμε εκ νέου. Ο Γεώργιος Κουκουδάκης είναι ο δήμαρχος Ιδραίων. Της Ίδρας δηλαδή. Η Ίδρα στον αγώνα του Μεσολογγίου. Η μάχη της επιμελητίας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τον κύριο Κουκουδάκη, ο οποίος είναι σπουδαγμένος αριστούχος τμήματος πολιτικής επιστήμης και τμήματος ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Κέμπριτζ, από τις εκδόσεις Σιδέρης. Αυτό το βιβλίο φρεσκότατο κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα μυθιστόρημα του Ρόμπι Άρνοτ. Ο θηρευτής του Σούρουπου, μυθιστόρημα σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός και καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο, και από τις εκδόσεις Key Books, Ποιος αγγίζει το άγχος μου, 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους, της Ελένης Σολταρίδου, της ψυχολόγου και υποψηφίου διδάκτορος του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αυτό το τρίτο βιβλίο. Καλοτάξιδα και τα τρία τα λέμε σε λίγο.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι. με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
22: Είπε μπαμπά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα.
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
24: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr. Είσαι στη γραμμή, καλημέρα.
27: Ναι, εδώ είμαι.
9: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής πράγμα. Επειδή μετά τις 10, ο πρώτος προσκεκλημένος σήμερα θα είμαι εκτάκτος έως τις 11, απουσιάζει ο Παύλος, θα έχω τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Το τουρκικό σκέλος, να του κάνουμε ένα μικρό πρόλογο για μετά να είσαι και εσύ, να το συζητήσουμε μαζί. Θέλω να σταθούμε λίγο στο σκέλος, έχουμε μόλις 2-3 λεπτά στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν έχεις το 95%, γιατί εμένα αυτό με βασανίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι σωστή η αγωνία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τη θέτω υπόψη του κοινού και να κριθώ. Όταν το 95% των επιχειρήσεων αυτής της πατρίδας είναι έως 10 ατόμων, σε ποια τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεσαι, σε ποια επιχείρηση, τι ακριβώς λες?
27: Δεν συμφωνούμε, γιατί...
9: Ορίστε, να ακούω την αντίρρηση. Ναι. Ναι.
27: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο θα αγγίξει τους πάντες.
9: Δεν λέω ότι δεν θα αγγίξει, όχι, δεν με κατάλαβες. Τι κάνουμε για άμυνα.
27: Ναι, ναι, ναι.
9: Πώς θα οργανωθούμε, λέω. Ναι.
27: Το πώς θα οργανωθούμε, σου ξαναλέω. Το πρόβλημα είναι ότι ισχυρίζονται σαν σοβαρά, δίθεν σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να απασχολούμαστε με το σπίτι του.
9: Τώρα, επειδή το είπε ένας νεοδημοκράτης,
27: όχι, δεν είναι έτσι.
9: Τη

0: βάλει το κόσμο. ΑΕΚτζής δεν είσαι?
1: ΑΕΚάρα, λέει, είμαι, ναι, και μου κάνει και παρατήρηση που δεν έχω παίξει για δεύτερη Δευτέρα τον ύμνο, επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Τρώω δρυμύτατε παρατηρήσει από ΑΕΚτζήδε ότι δεν τιμώ την ιστορία τη ομάδα. Ναι,
0: λοιπόν, μάλιστα. Να σα πω κάτι. Ναι. Πήρε χαμπάρι τι έγινε χθε με τον πρόεδρο σα?
1: Όχι.
0: Κάτσε να διαβάσω.
1: Όχι, γιατί ήμουνα με τον Ακύλα, ήμουνα στη Eurovision.
0: Όχι. Λοιπόν, επειδή αποφεύγεις παγίδες.
1: Όχι, δεν αποφεύγω καμία παγίδα. Τι έγινε? Μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο αυτό, αν θες να πω.
0: Όχι, θέλω να διαβάσει την ομιλία του. Και να το ξανασυζητήσουμε.
1: Τι είπε, πες μου τι είπε, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Είπαμε να...
1: Θα τη διαβάσω, θα σε καλέσω.
0: Δεν έχω ξαναδεί πιο αντιστημικό πρόεδρο ΠΑΕ. Λοιπόν,
1: είναι επιχειρηματίας μεγάλος, ακτοπλός. Ακτοπλός, τι είναι? Καριστιανού, τι είναι? Με Τσίπρα, τι είναι?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, και να σου πω και κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο περίεργο.
1: Ναι.
0: Μέσα αυτή την τοξικότητα που ζούμε, που είναι εξαιρετικά.
1: Διάλειμμα. Κράτησε το, τα λέμε μετά τις 11. Μετά τις 11, λέω, συγγνώμη. Μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Κρατήσου. Τα λέμε σε λίγο, για να το ξεκινήσουμε από αυτό με το αντισυστημικό. Πάμε.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
1: Η ώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή από τον Άλυμο προς

0: το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, στην Αττική Οδό και στην Περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φροντίσει για τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών, χαρακτηρίζοντας αστείο το να ανάγεται σε πρόβλημα της κυβέρνησης το γεγονός ότι μία εταιρεία δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε μέσω του Sky σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα μπορεί να αναγνωρίζει αν οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας εκτός έδρασης με κόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα handball ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτάκτως σήμερα όσοι μπαίνετε και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, καθώς μπαίνετε στο ραντεβού σας το τακτικό με τον Sky και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο μετά τις 10, δεν θα ακούσετε τον Παύλο Τσίμα, πέφτετε πάνω μου, απουσιάζει ο Παύλος και θα σας πω τι θα γίνει. Θα είμαι εγώ σήμερα λοιπόν στη θέση του και τον ευχαριστώ γιατί και αυτός ήταν σε μένα και ο Γιώργος Ψάλτης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που απουσίαζα. Ο Παύλος λοιπόν απουσιάζει σήμερα και αύριο και θα πάμε μαζί την ώρα του. Λοιπόν, προχθές το Σάββατο η Καθημερινή. Βάλουμε και λίγο μουσική, παρακαλώ, να το συνοδεύσουμε με έναν Rod Stewart, παρακαλώ.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι την προηγούμενο Σάββατο, προχθές, η καθημερινή στις πολιτιστικές σελίδες δημοσίευσε συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ στον Σάκη Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ορχάν Παμούκ? Είναι ένας διάσημος Τούρκος, νομπελίστας, συγγραφέας, έχει γράψει πολύ ωραία εξαιρετικά μυθιστορήματα. Είναι αστός Τούρκος, καμία σχέση με την ερντογανική αντίληψη, καμία σχέση με την βαθιά μουσουλμανική Τουρκία. Είναι ένας δυτικός Τούρκος, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, ένας κοσμικός, είναι ένας Τούρκος της κοσμικής Τουρκίας. 20 χρόνια στο Κολάμπια καθηγητής, η σύζυγός του είναι Ινδί, ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Κωνσταντινούπολης, και όταν και η καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη είναι από το κολονάκι της Κωνσταντινούπολης, από την συνοικία Νησάντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ένα μουσείο φτιάξει δικό του, το μουσείο της αθωότητας, το κυκλοφορεί και βιβλίο με το θέμα. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, σας έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά που είναι καταπληκτική. Γνωρίζει κανείς την Τουρκία της δεκαετίας του 70, βέβαια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παμούκ, είναι προσκεκλημένος στο 5ο φεστιβάλ βιβλίων που γίνεται στα Χανιά. Και σήμερα 18 Μαΐου διαβάζω από το ίδιο δημοσίευμα, δεν ήξερα πού ακριβώς θα βρίσκεται ο Παύλος, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζοντας στο τέλος του κειμένου, διαβάζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα μιλήσει με τον Παύλο Τσίμα και τη μεταφράστρια των βιβλίων του στην Ελλάδα, την Στέλλα Βρετού, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά σήμερα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χανίων. Φεστιβάλ Βιβλίων Χανίων, στα Χανιά. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε μαζί του με τον Ορχάν Παμούκ ο Σάκης Ιωαννίδης, μαθαίνω ότι ο Ορχάν Παμούκ δουλεύει αυτήν την περίοδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πάνω σε δύο βιβλία, σε δύο θέματα. Το πρώτο βιβλίο, όπως το λέει ο ίδιος, αναφέρεται στο πώς, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, στο πώς αντιμετώπισε η Τουρκία τις μειονότητες, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τους Εβραίους, το 1942. Τότε, το 1942, επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας, ο βαρύτατος, ο οποίος και εξόντωσε επί της ουσίας, μάλλον ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει οικονομικά τις εύρωστες μειονότητες. Ποια ήταν η πιο εύρωστη μειονότητα? Ήταν η Ρωμιοσύνη, η Ρωμιοί. Ποιοι ήταν επόμενοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι ήταν αμέσως μετά? Οι Αρμενέοι. Με σκοπό λοιπόν αυτό επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας που έχει μείνει στην ιστορία. Ξέρετε, μετά το 1922 το εθνικό τουρκικό κράτος, στο πλαίσιο της ομογενοποίησης, ήθελε με κρατική αντίληψη να εξοντώσει τις μειονότητες ώστε να αναδείξει τους Τούρκους, οι οποίοι, οι Τούρκοι βέβαια, ήθελαν να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους της χώρας τους, δεδομένου ότι ο μουσουλμανισμός τους είχε μέσα στην τρυφιλότητα και μέσα στη ράθυμη ζωή, ενώ οι Ρωμιοί ήταν υποτίθεται οι δεύτερης σε κλάση ποιότητας πολίτες, ήταν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όμως επειδή ο μουσουλμανισμός έχει κάτι περίεργες αντιλήψεις περί της οικονομίας, ο μουσουλμανισμός στο μουσουλμανικό κόσμο, ξέρετε, στον βαθιά αυτόν που πιστεύει βαθιά, ας πούμε, στην πίστη του, δεν τοκίζει, δεν δανείζει, δεν κάνει δουλειές business. Λοιπόν, ήταν εντελώς στον αναχρονισμό, οπότε ποιος βγήκε στον 19ο αιώνα, και αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αντίστοιχες εκπομπές που θα οργανώσω στις κυριακάτικές μας συναντήσεις. Ποιος βγήκε? Βγήκαν οι Ρωμοί, οι οποίοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Συγκρός, όλες αυτές οι μορφές, ο Ζάπας, ειδικά ο Ζαρίφης δάνειζε τους Σουλτάνους κατά τον 19ο αιώνα. Τους δάνειζε, λέμε. Δηλαδή επένδυε σε ομόλογα Τουρκίας. Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, μετά οι Τούρκοι ήθελαν να τα πάρουν, το τουρκικό εθνικό κράτος, το κεμαλικό, ήθελαν να τα πάρει αυτά πίσω όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο βιβλίο, στο οποίο γράφει αυτή την εποχή ο Ορχάν Παμούκ, όπως μας το αποκαλύπτει, αναφέρεται στη γειτονιά του, γι' αυτό σας έλεγα ότι κατάγεται από τον Ισάντερ, από το κολονάκι ας πούμε της Κωνσταντινούπολης, και λέει πώς άλλαξε ο πληθυσμός που ήταν από μη μουσουλμανικός, έγινε μουσουλμανικός. Για να καταλάβετε ποια είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου, ο οποίος λέει καταδικάζει την φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμογλου, του Ιμάμ Εκρέμογλου, ότι η Τουρκία σήμερα είναι επί της ουσίας, το λέει με έναν τρόπο, ότι είναι ένα ανελεύθερο κράτος, το οποίο, πώς το λένε, συμπονά και σκέπτεται τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην πρώτη κριτική εκεί δεν έχει, στην πρώτη κριτική στην Τουρκία είσαι κατευθείαν σούμπιτος για την Μπουζού. Έτσι δεν είναι, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει ο Παύλος με τον Ορχάν, με τον κύριο Παμούκ. Οπότε εμείς γυρίζουμε τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Καλημέρα σας, αγαπητέ Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι εκδότης του liberal.gr. Του είπα να μείνει λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη για αυτά που σκέπτεται να κάνει η Τουρκία, που τα ετοιμάζει δηλαδή, να κάνει νόμο, έτσι ώστε με αυτόν τον νόμο, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα ξανά, να στριμώξει την Ελλάδα. Γιατί πιστεύει
1: ότι η Ελλάδα. Να φτάσει στο Σούνιο. Διάβαζα κάποιους αναλυτές Τούρκους που λέγανε μην ανησυχείτε, Κυκλάδες.
0: Είναι δικές σας. Λοιπόν, okay, εντάξει, είναι σε ένα παροξυσμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις, σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Αλλά θα τα βρούμε αυτά μετά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βρήκα την ομιλία του πρόεδρου της ΑΕΚ. Τη βρήκα, ναι, φίλε μου, γιατί με εγκάλεσες προηγουμένως. ότι είπε σε μένα ότι στρίβουν του δια του αραβόνος, με προσέβαλες. Αστείευομαι. Λοιπόν. Είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και ακτοπλός και μέγιστος από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω ειδικά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος είναι της ακτοπλοίας ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο αλλά κυρίως ηθική, να μην βάζουν λουκέτο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μισές επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε φαντς. Για τις τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος, δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος. Και άλλα τέτοια επικολληρικά, είπε ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Θες σχόλια από μένα τώρα για όλα αυτά.
0: Έχουμε έναν λυρισμό που λέει ο Θοδωρόπουλος, που λέει ο Κασιμάτης στην αριστερά. Έχουμε και έναν λυρισμό τώρα από την αποδόπλευρα. Μάλιστα.
1: Κυριαρχεί ένας λόγος δίθεν αντισυστημικός.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έβαλε στο θέμα
0: ότι εμείς αντί να ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη περιμένουμε καινούργια κόμματα,
1: έβαλε
0: στο
1: θέμα τα νέα κόμματα, θέλω να πω το εξής, μεταξύ ενός ΠΑΣΟΚ που έχει πάει προς τα άκρα, είναι σοβαρά υπεύθυνο για τον τοξικό λόγο, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τοξικό λόγο που επικρατεί και του συναγωνισμού των ρωσικών κομμάτων στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν έτσι. Στρέφουμε στο 1830-40.
0: Όταν λες ρωσικό κόμμα, εννοείς τον κύριο Αυγερινό, που είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού, δηλαδή, έτσι.
1: Τον. Τον. Βλέπω ως σοβαρή εξέλιξη την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εφόσον όμως ο κύριος Τσίπρας είναι ο Τσίπρας του 2010.
0: Και ποιος εγγυάται αυτό έως τώρα, έχεις κάποια εγγύηση από αυτά που έχεις ακούσει έως τώρα?
1: Πρόσεξε, εγγύηση δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι πόσο απελπισμένος μπορεί να είμαι από αυτό που βλέπω συνολικά, που λέω ας είναι ένας σοβαρός Τσίπρας που να μην έχει μαζί του τους Πολάκηδες και τους Παπάδες και να αποκτήσει η χώρα σιγά σιγά μια κανονική αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί αν αντιπολίτευση είναι το κόμμα της Καριστιανού.
0: Έχεις ακούσει τι λέει, μισό λεπτό, έχεις ακούσει τι λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, τότε τι ελπίζεις?
1: Συναγωνισμός, μισό λεπτό. Είναι συναγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπα και Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Αυτοί όλοι ανταγωνίζονται σε βλακεία ο ένας τον άλλον για να θέλξουν το 60% της κοινωνίας. Κομμάτια του 60%, άντε, ας μην όλο.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει δεξαμενή. Στο δημοκρατικό καπιταλισμό πήγε αρχικά ο κ. Τσίπρας Δεν υπάρχει δεξαμενή. Το έχει πάρει όλο Μητσοτάκη από το μαγαζί.
0: Πιο δημοκρατικό. Αυτό το είπε μία φορά και μετά το ξέχασε ο.
1: Δεν το ξέχασε. Λέω πήγε να λιέσει τη θάλασσα αυτή, δεν βρήκε ψάρι.
0: Αυτό το είπε για να δελεάσει όλου εσά, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, όλου εσά του φιλελέδε. Σα είπε και σα πέταξε ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά καλά χρωστιά.
1: Λέω λοιπόν. Σκεπτόμενο ω Έλληνα πολίτη που αγαπώ αυτή τη χώρα. Δεν θα ήθελα να δω ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας τους κόμματα που εξαρτώνται από τη Μόσχα. Τελεία παράγραφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, εννοείται. Τώρα, επειδή είναι ο κύριος καθηγητής μαζί μας, λέω να τον καλημερίσουμε, να μην περιμένει.
1: Παρασέβεια.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης. Και όσοι θέλετε, όπως το συνηθίζω στις ιστορικές εκπομπές, να σας πω ότι εκτός από τον προφορικό λόγο υπάρχει και ο γραπτός λόγος. Αναζητήστε το άρθρο του κυρίου Ροζάκη στην χθεσινή Κυριακάτικη Καθημερινή και επίσης να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα. Δηλαδή μην είμαστε μόνο στο σκρολάρισμα, μην έχουμε ενημέρωση από το TikTok, γιατί η ενημέρωση από το TikTok είναι TikTok ενημέρωση, έτσι, για να ξέρουμε τι που πατάμε, και από το Facebook επίσης είναι ενημέρωση Facebook. Ας διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, δεν λέω ότι υπάρχουν και πολλές σοβαρές, η Καθημερινή είναι μία σοβαρή εφημερίδα, για εκεί λοιπόν έγραψε χθες το άρθρο του κ. Ζωζάκης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτη.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης από το liberal.gr, ο εκδότης.
2: Α, πολύ ωραία. Και να καλημερίζω και εκείνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θανάση, ακούς τον κύριο.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, κύριε καθηγητά? Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο?
2: Εάν είναι αλήθεια αυτά τα οποία διαδίδονται αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο εσωτερικό όπου διευρύνει τα όρια της δικαιοδοσίας της στο μισό Αιγαίο. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα γίνεται και εσωτερικός νόμος, με άλλα λόγια. Αυτό είναι φυσικά βάναυσο, διότι δεν πρέπει ή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο και να περικλείσει τα ελληνικά νησιά, τα ακραία ελληνικά νησιά, με δική της δικαιοδοσία. Αυτά.
0: Ναι, που σημαίνει ότι θα μας, πώς θα το πάει τώρα... Φοβούμενοι ότι εμείς σε συνεργασία, ενώ με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο, περικλείουμε ολόκληρη Ανατολία, ολόκληρη τη χώρα που απλώνεται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και πάει αντιστοίχως να εγκλωβίσει εμάς με αυτόν τον εσωτερικό νόμο.
2: Φυσικά αυτό κάνει. Δηλαδή ομολογουμένως η αντίληψη περί περικυκλώσεως από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι μύθος, διότι εμείς δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε το Ισραήλ πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Τουρκία και είναι τελείως αβάσιμη η φόβη της. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί.
0: Ναι. Θανάση, θες να ρωτήσεις? Έχω εγώ, μπορώ, αλλά θες να, μια που είσαι εδώ.
1: Εγώ θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι αν βλέπαμε τα πράγματα από μια απόσταση, η Τουρκία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένα στρατηγικός εταίρος. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αυτές οι ιδιαιτερότητες μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτές τις χώρες, τους λαούς, από ότι για παράδειγμα στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την Τουρκία να δει το αυτονόητο? Γιατί οι υπόλοιπες χώρες περιοχής λίγο πολύ τα βρίσκουν, προχωράνε τα πράγματα. Η Τουρκία γιατί έχει εγκλωβιστεί σε μια τόσο εθνικιστική λογική?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι ουσιαστικά, και εξάλλου ανήκουμε στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Δηλαδή είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε. Αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα, ενώ δηλαδή μην παρεκκλίνετε. Συνεχίστε κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε.
2: Είμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αλλά υπάρχει αυτή η αιώνια αντιπαλότητα, η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και συνεχίζεται στις μέρες μας, με την μόνη την φάση του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ατατούρου του 1930, όπου εκεί βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις, αλλά πιστεύω ότι βασικά η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι δικό μας αποκλειστικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κρίση την οποία περνάμε τώρα και την οποία, η οποία φυσικά ξεκινάει από το 1955, από το Κυπριακό δηλαδή.
0: Ωραία.
2: Είναι το Κυπριακό η βάση της αντίστασής μας και οποιασδήποτε αντιπαλότητα με την Τουρκία. Ωραία.
0: Θα σας παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγο, κλείνετε, και θα σας καλέσουμε αμέσως μόλις τελειώσουμε με τις ειδήσεις και το μικρό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροζάκη και Θανάση Μαυρίδη, σας καλούμε εκ νέου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις υποχρεώσεις μου, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που να σε κάνει να νιώσεις σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα, ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Εκεί για κάθε απορία που θα σου δώσει και σου λύνει και θα σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να σε αντιμετωπίζει η τράπεζα, σήμερα το στεγαστικό. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr. Δεύτερο μήνυμα, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
8: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της Κηφισού και στον κόμβο μεταμόρφωσης Ισατικής Οδού προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς, αναφέρει στην ανάρτησή του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δικαιότερη διάχυση του πλούτου αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 13 κτίρια κατέρευσαν, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Κίνα μετά το σεισμό των 5,2 βαθμών που σημειώθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδος με επίκεντρο την πόλη Λιουτζού στα νότια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
0: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς που μπαίνετε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας, να ξέρετε ότι ο Παύλος Τσίμας απουσιάζει σήμερα και αύριο, θα είμαι εγώ στη θέση του. Και έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους συνεχίζω την συζήτηση που έχουμε ανοίξει αναφορικώς με αυτόν τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο φιλοξενούμενος είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης, εκ των εμπειροτέρων σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδος και στα ελληνοτουρκικά, και ο εκδότης της διαδικτυακής εφημερίδας liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης. Λοιπόν, καλημέρα σας και προς τους δύο. Κύριε καθηγητά, συνεπώς τώρα θα έχει έναν εσωτερικό νόμο η Τουρκία και θα τον περιφέρει και θα λέει ότι παρήγαγε διεθνές δικαίο.
19: Δεν μπορώ να το πει αυτό, διότι είναι εσωτερικός νόμος και έχει τη δυνατότητα να τον επιβάλλει μόνο στο εσωτερικό της. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που βγάζει ένα νόμο πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλα. Δηλαδή, αν τον αφήσει ανεφάρμοστο δεν έχει κανένα νόημα. Πώς θα τον εφαρμόσει? Τον εφαρμόσει με το να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, λόγου χάρη. Το είπα και στην εφημερίδα αυτό. Εάν Έλληνες αλλοίς επιχειρήσουν να αλλιεύσουν στην αρκετή καταπληκτή.
7: Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αλλά η γραμμή πάλι είναι σαν βράζει αυγό στη γραμμή και, είναι άσχημο για εσάς, δεν ακούει τη φωνή σας. Να επιχειρήσουμε, παρακαλώ, εκ νέου, κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, άλλη μια σύνδεση με τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ορίστε. Και έλεγε χθες τα δύο άρθρα που έγραψε και ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ροζάκης, Θανάση. Επισημαίνει το εξής, ότι θα είναι υποχρεωμένοι και οι Τούρκοι διπλωμάτες να σέβονται τον νόμο, έτσι δεν είναι? Μπαίνει και μια άλλη υποχρέωση προς αυτούς. Ναι.
20: Η Τουρκία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύγκρουση.
7: Μάλιστα.
20: Αυτό που ήταν να το κάνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα στηριζόμενοι και στα υπόλοιπα προβλήματα.
7: Το φέρνει πιο κοντά,
20: γιατί ο Μητσοτάκης είχε αναγκάσει. Κοιτάξτε, η Τουρκία πίστευε ότι θα πέσουμε ως όριμο φρούτο. Το δημογραφικό, η οικονομία. Και εδώ έχω πολλούς προβληματισμούς για την πίεση των Ευρωπαίων να φύγουμε από τα Βαλκάνια, τα πρώτα θέματα του μνημονίου, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Εμείς δεν, αν δεν ηττηθεί αυτή η λογική τους και να έρθουν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, να σταθούν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, η σύγκρουση είναι, πιστεύω, δεδομένη.
7: Αναπόφευκτη.
20: Οπότε το ζητούμενο.
7: Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε καθηγητά, να δοκιμάσουμε τώρα.
19: Έλεγα λοιπόν,
7: ορίστε,
19: ότι ο εσωτερικός αυτός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, ποιος ο λόγος να τον
7: ψηφίσουν. Να τον επιβάλλει ο πρόεδρος. Ναι.
19: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε? Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη θάλασσα, την ανοιχτή θάλασσα, θα υπάρχει στη δικαιοδοσία της, εφόσον είναι το μισό Αιγαίο. Είναι δηλαδή περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Εκεί οι Έλληνες σήμερα έχουν το δικαίωμα και να αλλιεύουν και να περνάνε τα πλοία τους ελεύθερα και να κάνουν έργα.
7: Άρα μπαίνει σε θέματα κυριαρχίας, δηλαδή, όχι απλώς κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σε θέματα ευθέως αμυγός κυριαρχίας της ελληνικής πλευράς του Αιγαίου.
19: Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι θα υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη στις περιοχές εκείνες, της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέρχονται στη Τουρκία.
7: Ναι.
19: Και ως εκ τούτου, εκτός από την ελεύθερη ευσυπλοεία η οποία παραμένει αδιατάραχτη λόγω του διεθνούς δικαίου, όλες οι άλλες χρήσεις των θαλασσών περιέχονται στην Τουρκία.
7: Μάλιστα.
19: Άρα, αν ο Έλληνας αλιέας προσπαθήσει να αλιεύσει στα νερά εκείνα, μοιραία θα πρέπει η Τουρκία να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε? Θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Διότι θα στείλουν πολεμικά πλοία να εμποδίσουν αλιευτικά και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιο πολεμικό πλοίο να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή γυρίζουμε λίγο στην περίοδο του 2020 μέρα λόγια.
7: Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι διότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού, αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και τα λοιπά, έχουν τώρα, νιώθουν, προκαλούν εσωτερικό πρόβλημα στον Ερντογάν.
19: Προφανώς, ναι. Είναι μια συρροή γεγονότων τα οποία τον οδηγούν εκεί. Είναι το θέμα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία πιέζει φοβερά για περισσότερα μέτρα. Είναι ο ενιαίος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας, ο οποίος τους έκανε ζημιά φυσικά λόγω της δυνατότητας που έχουμε οι Έλληνες να έχουμε ευρείες θαλάσσιες ζώνες, και είναι και το θέμα του τριγώνου Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
7: Είναι επικίνδυνη για εσάς η εκτίμησή σας, ποια είναι, κύριε καθηγητά? Μπορεί να φτάσουμε σε σύγκρουση?
19: Δεν το πιστεύω παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω. Μπορεί να έχουμε ορισμένα επεισόδια. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά για σύγκρουση ευρεία και γενικευμένη δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
7: Ναι.
19: Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύει ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει σε αυτή. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Την ώρα που πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού του τουρκικού κάνουν διακοπές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, και στο βορρά και στο νότο.
19: Φυσικά.
7: Ναι.
19: Υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στο τι πιστεύει η κυβέρνηση και το τι πιστεύει ο λαός αυτή την περίπτωση.
7: Ναι.
19: Ο λαός είναι φιλικός, αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι. Δυστυχώς.
7: Αυτό θα έπρεπε, προσέξτε όμως, θα υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα που θα το στρέψω σε λίγο προς την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλείται από κύκλους της δεξιάς, ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα μιλάω για τη δεξιά, ακροδεξιά, ότι είναι ενδοτική έναντι της Τουρκίας. Και αυτό επηρεάζει και σε έναν βαθμό και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία εγώ στα εσωκομματικά της κυβερνήσεως, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι και αυτό μια αντίφαση? Δηλαδή ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία?
19: Δεν είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι ενδοτική. Νομίζω ότι είναι απλώς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επικρατήσει ειρηνικά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα έντασης με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κακό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε. Διότι το διεθνές δίκαιο, αν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο βέβαια, προασπίζει την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και όχι την πολεμική επίλυση.
7: Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτόν τον νόμο, θέμα διεθνούς δικαστηρίου τίθεται?
19: Βεβαίως τίθεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταρθώσουμε αυτό, διότι αυτό θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
7: Ναι, όχι, εννοώ με αυτόν τον νόμο έρχεται η Τουρκία σε ένα διεθνές δικαστήριο.
19: Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να τον επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο, διότι στον λόγο ότι είναι εσωτερικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο.
7: Μάλιστα.
19: Το διεθνές δίκαιο δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες.
7: Ναι.
19: Και αυτός ο νόμος είναι μια μονομερής ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Το διεθνές δίκαιο μιλάει για συμφωνία οριοθέτηση. Και μόνο συμφωνία σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη.
7: Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και θα ήθελα να σας καλέσω τις προσεχείς ημέρες επί της παρατηρήσεως της αρχικής που κάνατε στην έναρξη της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά εδράζονται, όλα αυτά που ζούμε στο Αιγαίο εδράζονται στο Κυπριακό. Θα ήθελα αυτό τελώς να το συζητήσουμε αυτό, αν έχετε κι εσείς την διάθεση.
19: Ευχαριστώ.
7: Σας ευχαριστώ. Θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ροζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντροφε, Θανάση, εσύ, τώρα θέλω να σε πάω στα εσωτερικά τώρα. Αυτό τα προκαλεί ο Μητσοτάκης με τον ενδοτισμό του. Κάτσε, αυτό θέλω να
20: πω. Ό,τι και να κάνει. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το συμφέρον το δικό μας και της Τουρκίας είναι ο διάλογος. Είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
7: Συμφωνώ, αλλά το λέω εδώ σε κάτι είδε τουρκοφάγους.
20: Δεν το λέω τυχαία αυτό, μισό λεπτό. Δεν το λέω τυχαία. Πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποιοι έχουν συμφέρον αυτό να μην γίνει ποτέ.
7: Μάλιστα, ποιοι έχουν συμφέρον.
20: Συμφέρον αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει μια μόνιμη.
7: Ποιοι είναι αυτοί της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη για ενδοτισμό, αυτό θέλω να μου πεις. Ποιοι είναι αυτοί. Εδώ είπανε το Γεραπετρίτη προδότη.
20: Μιλάμε ανοιχτά.
7: Ναι. Λοιπόν, κλειστά μιλάμε. Μα ακούνε 100.000 άνθρωποι. Η
20: Μόσχα έπαιξε το ρόλο της στο Κυπριακό όταν μπορούσε να δοθεί λύση.
7: Ξαναπέστε, γιατί μιλήσαμε. Όχι, δεν ακούστηκε καλά. Ξαναδιατύπωσε την πρόταση.
20: Η Μόσχα έπαιξε κατά
7: Η Μόσχα. Μάλιστα.
20: Στο Κυπριακό όταν μπορούσε να βρεθεί λύση. Και πριν τα γεγονότα και μετά τα γεγονότα.
7: Δηλαδή επηρέασε τον συγχωρεμένο του Παπαδόπουλο. Δηλαδή.
20: Μα κάθε φορά που πηγαίναμε να βρούμε μία λύση, δινόταν το άλλο στην Τουρκία, γιατί την Τουρκία, και την Τουρκία δεν συνέφερε να μην βρει λύση, δινόταν το άλλο από την αδιαλαξία δικό μας κύκλων. Έτσι.
7: Δηλαδή αυτοί που μιλούν για πολυδιάστατη, ότι χάθηκε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
20: ναι,
7: κατηγορούν τον Μητσοτάκη και ενδοτισμό έναντι της Τουρκίας, ναι. Μάλιστα. Ναι.
20: Κάποιο ρόλο παίζουν, φαντάζομαι, ανάλογο. Να το πω λίγο πιο χοντρά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στην Κύπρο, έτσι. Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση το κάνει για να προστατεύσει τους αδερφούς μας Κυπρίους από τους πειράδες.
7: Θέλει τη φρεγάτα και τα αεροπλάνα, μάλιστα.
20: Ναι, τον φίλο του Ερντογάν. Λοιπόν, και τι βρίσκουν να πούνε οι άνθρωποι. Άλλοι, θα τα φέρει πίσω ή θα τα αφήσει εκεί. Δεν παιδιάζεις πω κάτι. Εσείς δεν τολμήσατε να φύγετε πέρα από τη Ρόδο. Και τώρα εγκαλείτε το Μητσοτάκη για να τα φέρει μετά την κρίση πίσω ή όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
7: Ναι. Τέτοια θέματα θα θέσει.
20: Και τώρα έλεπα σήμερα, συγγνώμη.
7: Ναι.
20: Έλεπα σήμερα τοποθετήσεις αυτού του μπλοκ που λέει το εξής. Και το λέει, θα έχει πάει πολύ καλά ο Μητσοτάκης τα εξοπλιστικά. Αλήθεια, θα μπορούσαν διαφορετικά να πούν όταν βλέπουν ότι ο κόσμος συμφωνεί. Αλλά γιατί επιτρέπει στον Ερντογάν να το κάνει αυτό.
7: Μάλιστα.
20: Για πλήρη παραλογισμό.
7: Άρα πάλι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και τα μοναδικά τους και τα ζυγαδικά τους. Τώρα ο Μητσοτάκης είναι και ενδοτικό στην Τουρκία, αλλά και πώς το λένε, και οδηγεί την Τουρκία να φτιάξει αυτόν τον Ερντογάν, να φτιάξει αυτόν τον νόμο. Μάλιστα.
20: Και να το δέσω με τα προηγούμενα.
7: Ναι.
20: Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θέλω ως Έλληνας πολίτης αξιωματική αντιπολίτευση ένα ρωσικό κόμμα. Τέλεια. No. Σε σχέση με ό,τι λέγαμε έτσι.
7: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό τώρα. Γι' αυτό είπα και στην κυρία Σταματίου να βάλει τον κύριο Αυγερινό. Τον είχαμε έτσι, τον απολαύσαμε ένα πρωί σε έναν διάλογο στο κανάλι του Open που δίνει τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα. Είναι η στιγμή που έχει μιλήσει ο άλλος ανταποκριτής του σταθμού, ο κύριος Βαλασόπουλος από την Γερμανία. Συντονίζει η Εύα Αντωνοπούλου. Παρακαλώ.
1: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου.
21: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα.
7: Αυτός που μιλούσε ήταν ο κύριος Βαλασόπουλος.
21: Για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη.
7: Ο εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος. Ο οποίος έχει ακούσει τον Βαλασόπουλο και τον σχολιάζει με τον κλασικό τρόπο, τον ελληνότροπο. Εννοώ έτσι τον λεβέντικο, θα έλεγα. Ναι. Αγαπητέ Θανάση, τι έπαθες.
20: Τι να πάθω, ξέρω εγώ. Είμαστε η χώρα της Ακλαμάρας, έχει να πει τίποτα άλλο.
7: Λοιπόν.
20: Κυριολεκτικά. Έχεις και ένα κόσμο όμως. Ναι. Έχεις ένα κόσμο. Ο οποίος αγωνιά για τη χώρα αυτή.
7: Ναι. Έχεις και έναν άλλο κόμμα ο οποίος ψάχνεται ανάμεσα στην Καριστιανού, στο κόμμα της μοναστηριακής δεξιάς, στο κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού που αγοράζει καμία καρεμούλα μαζί. Έναν κόσμο που ψάχνεται, περιμένει τον κύριο Τσίπρα, όπως και εσύ, καλή ώρα για να τον δεις ότι είναι μια σοβαρή έτσι.
20: Όχι, εγώ αυτό που λέω. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, το παραλαμβάνω.
7: Ναι.
20: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση.
7: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, όταν δεν μπορούν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, χαρακτήρι.
20: Αυτοί να το καταφέρουν, αυτοί δεν με ενδιαφέρει ποιος.
7: Ναι.
20: Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα.
7: Περιμένουμε από τον το Νίκο πράγμα. Ανδουλάκη, εσύ περίμενε από τον Νίκο Ανδουλάκη να πάει να ψαρεύει σε αυτούς που παρανέφερα. Αντί να ασχοληθεί και να στραφεί σε αυτό το 40% που βγάζει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Εσύ το φανταζόσουν.
20: Όχι. Φαντάζομαι ότι θα το λύσουν εξωτερικά στο Πασόκ. Αν υπάρχει Πασόκ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, μετά τις εκλογές. Αν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό δεν βγαίνουμε, γιατί εμείς γιατί να ανησυχούμε. Ας ανησυχούν ήδη.
7: Μάλιστα.
20: Ας ανησυχούν ήδη.
7: Χάρηκαμε πολύ. Άρα, διατάφτα. Μάλιστα.
20: Τούτον
7: δε θέντο. Να σοβαρευτούμε.
20: Θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Και οι δύσκολες ώρες έχουν να κάνουν με το βασικό θέμα τελευταίων 50 ετών πάει πίσω τη χώρα μας, που είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα, έτσι, όλο αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια προβοκατόρικη πρέπει να καταδικάζεται και να αναδεικνύεται.
7: Ναι. Να καταδικ...
20: Όπως ήταν εντελώς προβοκατόρικη.
7: Ναι. Να καταδεικνύεται όμως.
20: Του θέματος.
7: Ναι.
20: Αναδεικνύεται. Η εκμετάλλευση του θέματος.
7: Να αναδεικνύεται και να καταδεικνύεται. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Ωραία. Έτσι πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Είχα καλέσει αυτό το ημίωρο την κυρία Αγγελική Σπανού. Θα είναι αύριο μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τις 11. Κυρίες και κύριοι, και αύριο. Περιμένει ο κύριος ξεχάστηκα. Θα σας πω, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα σας πω τώρα ποιος περιμένει σε αναμονή. Λοιπόν, για να τοποθετηθεί επί τον ο κύριος Καρκατσούλης ακριβώς, γιατί έχουμε εκκρεμότητες. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 8.30, γιατί είχαμε θέσει κάποια θέματα αναφορικώς με τη γραφειοκρατία και το πώς οργανώνεται το κράτος. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία Σπανού, σας είπα, θα είναι αύριο μαζί μας. Οπότε πάμε σε διάλειμμα εδώ.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
23: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
22: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
23: Και οι επιστροφές?
22: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
23: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
22: Φυσικά. Μα πού πας?
23: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
25: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
26: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
27: 1,80.
4: είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
27: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
28: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πριν φύγω, δύο αναφορές. Η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, αναφορικός με την κατοικία και το δάνειό σου.

0: λεπτομέρειες στο mbg.gr. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγο Γιώργος Μουρούτης εγώ σας αφήνω και Δημήτρης Τούμπος μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το διάλειμμα. Καλή σας ημέρα, παρακολουθήστε όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Να δω

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού και στον κόμβο Μεταμόρφωση, στην Αττική Οδό προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλοβάθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε με τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε συνάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα από τον Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για σκάφη των ακτιβιστών που πλέον είναι προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη θάλασσα, στο θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόσκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγονται ανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Από την πλευρά της, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στη δικαιότερη διέχυση του πλούτου, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε μέσω του Sky ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε το νέο, αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τρία τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα Sky και στο μικρόφωνο όπως πάντα Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και μαζί και Χόρια. Λοιπόν, είναι μια μέρα που ακολουθεί ένα πάρα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Πλούσιο Σαββατοκύριακο σε κανονικές ειδήσεις όπως η Eurovision και σε δευτερεύουσες ειδήσεις όπως τα συνέδρια του κυβερνητικού κόμματος, η δημιουργία νέων κομμάτων, η απόπειρα δημιουργία, η αναγγελία μάλλον δημιουργίας νέων κομμάτων, οι διαγραφές. Είχαμε πάρα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν πιστεύω να έχεις παίξει κανένα στοίχημα για την Eurovision, γιατί κάτι μπορεί να έχεις βγάλει. Γιατί κάτι
0: έπρεπε να παίξω, θα έπρεπε να παίξω, γιατί μόλις άκουσα το τραγούδι της Βουλγαρίας, είπα ότι αυτό είναι και ότι αυτό θα είναι πρώτο, γιατί πράγματι είχε όλα τα χαρακτηριστικά του κομματιού. Ο Νότης λέει ότι είμαι ψεύτης. Είμαι ψεύτης, Δημήτρη.
1: Όχι. Εγώ
0: επιβεβαιώνει ο Δημήτρης.
1: Εγώ είμαι, προσπαθώ να μένω συνεπής σε όλα.
0: Το έχουμε καταρχάς το τραγούδι της Βουλγαρίας. Κάπου θα το βρει ο Νότης.
1: Ναι, έχει ένα περιεχόμενο στον τίτλο. Λοιπόν, εντάξει.
0: Εκεί που δεν έπεσα πέρα, μέσα, πίστευα ότι και το ελληνικό τραγούδι θα
1: βρει. Δεν ακουμπάω τις ευαίσθητες χορδές.
0: Και πίστευα επίσης ότι και το ιταλικό θα πάει καλά, που τελικά όμως πήγε πολύ καλά στις επιτροπές. Δεν πήγε τόσο καλά.
1: Κοίταξε τώρα με κίνδυνο.
0: Είναι σαν τον κόσμο που η αστική, ας πούμε, τάξη και τα λοιπά, όταν αναλύει κάποια κόμματα, λέει μα αποκλείεται αυτό να πάει καλά, και στη λαϊκή λεγόμενη ψήφα αυτά τα κόμματα πάνε πολύ καλά. Το λέω γιατί είσαι
1: Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες για το Φέρτο, γιατί από Φέρτο δεν ήρθε. Λοιπόν, και
0: πάντως
1: νομίζω
0: είναι μια αξιοπρεπέστατη παρουσία αυτό το
1: παιδί. Μια χαρά.
0: Οι δηλώσεις του ήταν
1: μια χαρά, η προσπάθεια. Αλλά και δεν είχε περιθώρια. Δεν νομίζω ότι είχε περιθώρια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως είπες και εσύ, πολλές φορές τα προγνωστικά πέφτουν έξω. Και πέφτουν έξω γιατί υπάρχουν μεγαλύτερες συμμετοχές ή απουσίες. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω
0: αυτό
1: παίξαν όλα. Και από μια άποψη, είχε ένα πλουραλισμό όλων των ειδών αυτή
0: αυτό
1: η Eurovision.
0: Αυτό έχει αιχμή και για τα προγνωστικά των εκλογών, για παράδειγμα, ότι πέφτουν έξω. Γιατί μέχρι στιγμής οι εταιρείες δημοσκοπήσουν.
1: Όχι, εγώ για την Eurovision μιλάω τώρα. Δεν μπερδεύω
0: τα
1: παιδεία.
0: Για να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Δεν μπερδεύω τα παιδεία.
0: Που κέρδισε.
1: Αλλά για το ιταλικό να πω τώρα μια παρατήρηση και στο φίλο μου εδώ, ναι, τον Ιχολύπτη, που είναι Ιταλός, όπως έχω ξαναπεί. Εντάξει, είχε ωραίο γάμο λόγω της κυρίας. Δεν νομίζω ότι είχε πολύ περιεχόμενο μεταξύ μας.
0: Ήταν κλασική φάτσα Ναπολιτάνου.
1: Ναπολιτάνου, ναι, αλλά λίγα Ναπολιτάνικα είχε.
0: Κλασική μελωδία ιταλική. Κλασικό τραγούδι που σου προκαλούσε εφορία και χαρά. Ένας άνθρωπος που γελούσε από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμένα μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Ευτυχώς που θυμήσαν
0: δηλαδή,
1: το κολλάρε.
0: Ευχάριστα θα το άκουγα σε ένα σοου σε ιταλικό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Για παράδειγμα. Okay. Που είναι λίγο και κολλημένη και με το.
1: Ευτυχώς λέω που θυμήσαν το Βολάρι, αλλά από ό,τι πρόσεξα το Number One δεν το παίξανε. Εντάξει, λοιπόν, να σημειωθεί αυτό το κενό. Διότι είχε μια επιτυχία.
0: Στο Potpourri,
1: εντάξει. Okay. Κάθισε και ξαναείδε, γιατί μου είπαν ότι έγινε αυτό το Potpourri, λίγο για να το βάλαν το ελληνικό. Εκεί χάσαμε, νομίζω, δεύτερη φορά. Λοιπόν,
0: είναι
1: δεν
0: μια εθνική ήττα, όπως τα έλεγε και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Σας ακούσουμε το βουλγαρικό που κέρδισε και πάμε στα δικά μας μετά.
1: Έχει και έναν λίγο Έλληνα μέσα. Όχι λίγο,
0: έχει έναν Έλληνα.

0: Είδες, κερδίσαμε άξια εμείς οι οπαδοί.
1: Επειδή είμαι λίγο
0: μικρός, του Βουλγαρικού.
1: Πρώτα απ' όλα να κάνουμε τη διόρθωση ότι υπήρχε και μία Ελληνίδα στα φωνητικά.
0: Άρα ήταν δύο οι Έλληνες.
1: Ήταν δύο συμμετοχές.
0: Άρα μπορούμε να χειρόμαστε.
1: Okay, αλλά εκείνο που θέλω να πω τώρα.
0: Χαιρόμαστε διπλά δηλαδή για την νίκη.
1: Εμείς χαιρόμαστε για τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως θα γίνει σε μια γειτονική χώρα η επόμενη Eurovision.
0: Αφήνοντας έτσι λίγο την ευθυμία και τον, έτσι και τον τόνο τον οποίο έχουμε, να πω ότι σε κάθε περίπτωση είναι μια ευκαιρία συνάντησης λαών, συνάντησης πολιτισμού, προβολής γλωσσών, προβολής προτεραιοτήτων εθνικών, συμμαχιών κρατών. Θέλω να πω ότι δεν είναι για
1: πέταμα. Έχει
0: απ'
1: όλα ο Μπαξές.
0: Πού
1: να δεις τι θα γίνει στο Final Four. Τι θα γίνει στο Final Four, παρότι έμεινε ο Παναθηναϊκός απ' έξω. Αλλά το Μπάγκα Ράγκα, όπως το λένε, μένα μου θύμισε το Μπούγκα Μπούγκα του Μπερλουσκόνη, οφείλω να πω. Και νομίζω θα είχε μεγαλύτερο σουξέ αν έχει αυτό τον τίτλο. Διότι τουλάχιστον στην Ιταλία θα ήταν παμψηφία, διότι όλοι οι Ιταλοί λέγανε για τα μπούγκα μπούγκα του Μακαρίτη Μπερλουσκόνη.
0: Μπούγκα μπούγκα καταδικάστηκε ο Μπερλουσκόνη.
1: Όχι μόνο καταδικάστηκε.
0: Πάρα πολύ...
1: Έκανε και κοινωνική υπηρεσία για ένα εξάμηνο.
0: Καταδικάστηκαν και πολλοί
1: στο
0: άνθρωποι.
1: Δήμο του Μιλάνου. Πήγαινε λίγο, έδινε το παρόν και έφευγε. Αλλά αν μη τι άλλο, μια τιμωρία την έφαγε όσο ήταν στην ζωή. Τα άλλα κρίνονται πολιτικά. Τέλος πάντων.
0: Την έφαγε και να σου πω το εξής, ότι ακόμα με τις αδυναμίες που έχουν τα πολιτικά συστήματα, τιμωρούν και τους αρχηγούς, τους παντοδύναμους αρχηγούς, παντοδύναμους πρωθυπουργούς, γιατί ο Μπερλουσκόνης, σου θυμίζω, δεν είναι ένας απλός πρωθυπουργός που πέρασε από την Ιταλία, ήταν ένας πανίσχυρος άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ένας βαθύπλουτος επιχειρηματίας.
1: Τον φτιάξαν κάτι πολιτικά συστήματα επίσης.
0: Σύμφωνοι, αλλά
1: μετά η Μίλαν.
0: Το δικαστικό σύστημα της Ιταλίας λειτουργήσε τουλάχιστον στην περίπτωση αυτού.
1: Όχι μόνο λειτουργήσε, είχε και πιο ανεξάρτητο ορισμό χρόνια. Τώρα, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Απλά ήθελα να προσθέσω τώρα, επειδή βλέπω μικρή κάλυψη για το θέμα της διάσκεψης, συνάντησης, σεμιναρίου, συζήτησης που διεξήχθη επί δύο μέρες κάτω εκεί στην περιοχή της Καλαμάτας. Βέβαια δεν πήγε εκεί ο κύριος Σαμαράς, δεν τον είχαν καλέσει, το Κώστα Ναβαρίνο.
0: Δεν είναι ακριβώς στην περιοχή της Καλαμάτας, είναι στην περιοχή της Πηλίας.
1: Μ' αρέσει.
0: Της Πύλου. Είναι από τις πιο όμορφες περιοχές εκεί της Μεσσηνίας, η περιοχή που βρίσκεται το Κώστα Ναβαρίνου, του Ρουμανού, έτσι λέγεται. Ρωμανού.
1: Ωραία.
0: Λέγεται η περιοχή.
1: Σημειώνω λοιπόν ότι
0: ήταν
1: πήγε.
0: Ένα πολύ σημαντικό γεγονός το Σάββατο.
1: Πήγε βράδυ. Ο Πρωθυπουργός εκεί, είχε υψηλού επίπεδου επαφές και συνομιλίες.
0: Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Σωστό και αυτό. Επίσης δεν μπορούσε να λείψει ο πανταχού παρόν. Και πολλά προβλήματα φτιάχνοντας ο κύριος Μπλερ, τον έχουν ξεχάσει πολλοί, αλλά θυμίζω ότι είναι ο εκλεκτός του κυρίου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή σε ένα βαθμό, γιατί πρωτίστως όλα τα λύνει και τα δένει ο κύριος Τραμπ.
0: Επειδή αναφέρεις αυτό, μία παρένθεση. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα αναφερθούμε σε αυτό στη συνέχεια.
1: Όμως, και τώρα ξεκινήσαμε με τα φεστιβάλ.
0: Όχι. Θα κλείσω πολύ γρήγορα την παρένθεση. Επειδή ήμουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με σταμάτησε πάρα πολλούς κόσμος. Έχεις πάρα πολλούς οπαδούς.
1: Καλά έκανες. Θα ερχόμουν και εγώ, αλλά θα πω μετά.
0: Αρκετοί από αυτούς μου έλεγαν το εξής. Ότι σε συμπαθούν πάρα πολύ για τη θέση σου σε σχέση με τον Τραμπ. Και κλείνω την παρένθεση. Άρα λοιπόν έχεις οπαδούς και στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τις πολιτικές σου τοποθετήσεις ή τις κοινωνικές, κυρίως και για την αντίθεσή σου σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Okay, τα κρατάμε. Και πέρα από την πλάκα ή το σοβαρό, θα επανέλθουμε. Γιατί έχουμε εδώ μοσαϊκό εξελίξεων και στη χώρα και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
0: Ήθελα να προσθέσω τώρα. Πολλές ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Ήθελα να προσθέσω λοιπόν για τον Κώστα Ναβαρίνο ότι ήρθε και η φίλη μας η Μελώνη. Να μας ακούει εδώ ο συνεργάτης ο Ιταλός επίσης. Λέω λοιπόν, αλλά ενώ ήταν στη συνέχεια να πάει κάτω στην Κύπρο, αν κατάλαβα καλά, αναγκάστηκε να διακόψει και να γυρίσει πίσω στην Ιταλία, διότι έγινε αυτό το άγριο στη Μόντενα, που όποιος έχει περάσει λίγο από τη Μόντενα, μια εξαιρετική πόλη του Βορρά.
0: Πόλη, τι παράγει η Μόντενα, ξέρεις?
1: Διάφορα τώρα, εντάξει. Μην τα
0: βασικά τον Μπαλσάμικο.
1: Μην τα πιάσουμε. Μ' αρέσει με τον Μπαλσάμικο.
0: Είναι η πατρίδα πιανού καλλιτέχνη, Νότι. Του Παβαρότη.
1: Και ήταν προχωρημένος.
0: Και έχει μάλιστα στην κεντρική της πλατεία άγαλμα του Παβαρότη. Και επίσης το Καβούρ είναι κυρίως στην Μπολόνια. Αλλά στην Μόντενα, κλείνω τις παρενθέσεις που κάνω σήμερα, έχει μεταξύ άλλων και τα κορυφαία εστιατόρια της Ιταλίας, βραβευμένα με Μισελέν, έχει κορυφαίες γεύσεις, θεωρείται η πατρίδα των εστιατορίων, των πολύ κλασάτων εστιατορίων της Ιταλίας. Έκλεισα πολλές παρενθέσεις μαζί. Πάμε παρακάτω στα πολιτικά.
1: Έχει όλη η Εμίλια Ρωμάνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι ήθελα να πω τώρα. Αυτό που έγινε στη Μόντενα επίσης μας θυμίζει πόσο απρόοπτα είναι τα βία επεισόδια που μπορούν να προκύψουν οπουδήποτε Και επειδή πολλοί γράφουν κάτι αηδίες, αλλά τέλος πάντων να πω ότι ο νεαρός αυτός που σε μια έκρηξη τρέλας προφανώς, τι άλλο να πω, θα δούμε τη συνέχεια, χτύπησε τους πεζούς, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση οι 4 άτομα, αλλά 4 μάλλον θα γλιτώσουν με λιγότερα προβλήματα. Έχουν αντιμετωπίσει πολύ άσχημη κατάσταση, δεν έχει ξανά συμβεί κάτι τέτοιο στην Ιταλία, γι' αυτό διέκοψε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός και πήγε εκεί μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα νοσοκομεία. Έχει ευνηδιαστεί όλη η Ιταλία και περισσότερο συζητάνε αυτό αυτές τις ημέρες παρά όλα τα υπόλοιπα. Και το λέω αυτό γιατί ο νεαρός, επειδή το έψαξα, μόλις 31 ετών, γνωστός από ό,τι λένε διάφορες μαρτυρίες για τα ψυχιατρικά του ζητήματα που είχε και πριν, για να μην ασχολούμαστε μόνο με τα ζητήματα που εκ των υστέρων τα βλέπουμε και εδώ μερικές φορές, και πτυχιούχος, όχι απλά ένας οποιοσδήποτε νέος άνθρωπος, αλλά άνεργος επί μακρόν, και λένε ότι για ένα διάστημα εξέφραζε την, ας το πούμε, την πιεστική αγωνία που είχε για το θέμα αυτό. Τώρα δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο τραγικά γεγονότα που έχουν γίνει. Ελπίζω να ζήσουν, αν και είναι πολύ βαριά τραυματίες. Και να θυμίσω από την άλλη μεριά, σαν αντίστοιξη, γιατί πέρασε και αυτό λίγο μαλακά, επειδή πρόσφατα είχαμε χάσει έναν συμπολίτη μας, αν θυμάστε, με υποβρύχια προσπάθεια που είχε κάνει εκεί στην περιοχή της Βουλιαγμένης, αν θυμάμαι καλά, έμπειρος δίτης και λοιπά, σε μια υποθαλάσσια σπηλιά. Μια ανάλογη τραγωδία, είναι άλλο μαύρο γεγονός που έχει σημαδέψει
0: με Ιταλούς,
1: τη γειτονική Ιταλία, με πολύ προχωρημένους δίτες, εκ των οποίων επικεφαλής μία 50χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου, ειδική στα ζητήματα.
0: Βεβαίως, σε πολύ μεγάλο βάθος. Εκεί ήταν.
1: Όχι, 60 μέτρα, το έψαξα. Λένε είναι κάτι φοβερό, δεν έχουν βγάλει άκρη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Πέντε άτομα ταυτόχρονα.
0: Και ήταν και οικογένεια κιόλας.
1: Και, ναι, η καθηγήτρια είχε μαζί και την κόρη της 22 χρονών και άλλους τρεις πολύ εκπαιδευμένους. Και όχι μόνο αυτό, τώρα προσπαθούν να κάνουν με δυσκολία την ανάσυρση των πτωμάτων, να μιλήσουμε. Και όπως είχαν συμβεί και εδώ, αλλά προσέξαν εδώ και τα καταφέρανε, εκεί ένας δίτης πεπειραμένος από τις Μαλδίβες, στην προσπάθειά του αυτή, έχασε τη ζωή του. Δηλαδή προσθέθηκε, ναι, και ένα έκτο θύμα, τραγωδία στην τραγωδία. Αυτά τα λέω γιατί πολλές φορές είναι ωραία η αναζήτηση.
0: Για να ακυρώσεις την συζήτησή μας, ή μάλλον να ξοπετάξεις, να ματαιώσεις, πώς να το πω, τη συζήτησή μας για τα προβλήματα της αριστεράς.
1: Καθόλου. Εκεί βλέπω διάφορες κομματώδεις καταστάσεις. Κομματώδεις, όχι κομματικές, κομματώδεις, έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Άλλωστε η εντατική δεν σε σώζει πολλές φορές στην προσπάθεια να λύσεις βασικά δομικά.
0: Όντως,
1: για να μην νομίζεις ότι αποφεύγω.
0: Είναι τραγικά τα ζητήματα.
1: Αυτά πάντως νομίζω είναι σημαδιακά γεγονότα.
0: Είναι σημαδιακά, και το μήνυμα είναι να μην τα βάζεις με τους κανόνες της φύσης, όσο έμπειρος ή ισχυρός εάν αισθάνεσαι. Και μιλάμε και για ανεξερεύνητα σημεία της φύσης που δεν έχουμε την εμπειρία να τα διαχειριστούμε. Πάμε στα του Σαββατοκύριακου και μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε μέχρι το διάλειμμά μας. Όμως είχαμε τρία πολύ σημαντικά γεγονότα το Σαββατοκύριακο και σήμερα 4. Τι είχαμε? Είχαμε την προαναγγελία της κυρίας Καριστιανού μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που συγκεντρώνει υπογραφές.
1: Επιτέλους φτερούγησε το Περιστέρι. Είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη τότε που είχε εμφανιστεί στο κεφάλι του κυρίου Καρατζαφέρη.
0: Μετά προσγειώθηκε
1: και σε κάτι άλλα κεφάλια στον Πειραιά. Σωστά, ναι.
0: Και τώρα βρίσκεται στα χέρια, βέβαια είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στα χέρια της κυρίας Καριστιανού.
1: Θα έλεγα αισθητικά πολύ χαμηλό.
0: Ο Παπαγιαννάκος κάνει κάτι κινήσεις, οποίες παραπέμπουν σε ψημένο Περιστέρι εντός. Θα είχε φάει πολύ, ναι, γιατί ήταν λίγο τεράστιο όντως το Περιστέρι της κυρίας Καριστιανού.
1: Λίγο δυσανάλογο.
0: Και είχαμε και σήμερα την προαναγγελία του κόμματος του κ. Τσίπρα, την αναγγελία μάλλον, ότι θα γίνει στις 26 Μαΐου. Και γιατί το λέω αυτό? Και η κυρία Καριστιανού και ο κ. Τσίπρας χρησιμοποιούν για τις εξαγγελίες τους πια τεχνητή νοημοσύνη. Και τα δύο βιντεάκια ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά μετά το διάλειμμα, Δημήτρη. Εγώ να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel λοιπόν είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Δημήτρη, με αυτό το μήνυμα πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις και στις ειδήσεις. Επιστρέφουμε για όλα τα πολιτικά ζητήματα και τις συνεντεύξεις και τις συζητήσεις μας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Τρεις εργένικες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε σήμερα ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Τόνισε ότι η διαδικασία των συνομιλιών συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο Στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να φροντίσει για την δικαιότερη διάχυση του πλουτού. Στις 26 Μαΐου ο Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στα τραγούδια μας η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης. Και απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος. Ήρθε φορτσάτος ο Νότης σήμερα, Δευτέρα. Φορτσάτος γιατί του αρέσει πάρα πολύ οι αναφορές, οι δικές σου ειδικά.
1: Μπα, νομίζω μας πηγαίνει και μαζί και χώρια. Είναι, έχει γίνει μέλος της ομάδας.
0: Αναφορές. Να πούμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι σας απασχολεί, καλέστε μας στο 210-4800-170-174. Θα σας απαντήσει ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας, όπως κάνετε εδώ και πολλές μέρες και εδώ και πολλή ώρα ήδη, στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, είχαμε ένα γεγονός το οποίο είναι σημαντικό για την πολιτική. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του Κυβερνητικού Κόμματος.
1: Πάντα έχει σημασία ένα συνέδριο Κυβερνητικού Κόμματος και πολύ περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει και την κυβέρνηση 7 χρόνια και έχει και τη διαδρομή που έχει με τη μεταπολίτευση.
0: Πρωτοβουλία των κινήσεων επίσης, δηλαδή στο συνέδριο αυτό, κατά την άποψή μου, εννοώ των πολιτικών κινήσεων, κατά την άποψή μου, στο συνέδριο αυτό ουσιαστικά κηρύχθηκε στο συνέδριο η προεκλογική περίοδος, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μπήκαν τα πολιτικά διλήμματα, τα εκλογικά διλήμματα. Τα έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή λέγοντας ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Καριστιανού ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Νομίζω ότι ήταν ένα συνέδριο συσπήρωσης για την βάση της Νέας Δημοκρατίας, παρά την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Δεν ακούστηκαν, αν θες, γκρίνια ή δεν ακούστηκαν επιχειρήματα που να είναι εκτός της κομματικής γραμμής, θα λέγαμε.
1: Νομίζω η περίμετρος που συνεχίζει με ένα βαθμό ενότητας και συσπήρωσης μετά το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία είναι πλέον καθορισμένη. Και ασχέτως των φιλοδοξιών ή των επιμέρους κινήσεων,
0: και πάντα έτσι
1: βγαίνει πιο συσπηρωμένη η Νέα Δημοκρατία παρά τις δυσκολίες και τις προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει ευρύτερα. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω το εξής, ότι είναι προφανές ότι στη προσπάθεια της πολιτικής αποτύπωσης, εκτός από την ομιλία φυσικά του Πρωθυπουργού που επανέλαβε ουσιαστικά την προγραμματική του ταυτότητα και το κυβερνητικό του έργο σύν την προοπτική για το 30 όπως βάζει, νομίζω και 5-6 ακόμα τοποθετήσεις προχωρημένων, όπως λέμε, στελεχών και υπουργών, οι υπόλοιποι προβληματισμοί ήταν, θα έλεγα,
0: 4 εννοείς τοποθετήσεις του κυρίου Δένδια, του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, και του κυρίου Πιερακάκη, έλεγα. Να πούμε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον σε επιμέρους ζητήματα. Αναφέρθηκαν πάρα πολύ στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, όσοι ήθελαν να θίξουν κάποιο ευρύτερο πολιτικό ζήτημα και όχι μόνο τα κομματικά. Και
1: ήταν ένα ξεχωριστό σημείο για αυτό.
0: Ακριβώς. Υπήρξε και ένα ειδικό πάνελ, θα λέγαμε, μια ειδική ενότητα στο συνέδριο που μίλησε και ο Πρωθυπουργός και αφορούσε την προετοιμασία της χώρας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ζήτημα που, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό. Συζητείται σε πολλά
1: επίπεδα. Όχι μόνο τη χώρα μας, και πρέπει να διαπεράσει συνολικά το θέμα της Ευρώπης και το θέμα ήδη της Αμερικής. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι τρέχει με τέτοια ταχύτητα σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα εργασιακά, να πούμε κάτι που μπορεί να μην το σκέφτεται κανείς, ιδιαίτερα από την περιοχή της προόδου, όπως λέμε, και της αριστεράς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, εγώ το είπα από τα θετικά σημεία του συνεδρίου αυτό, να το επισημάνω, συμφωνούμε σε αυτό, και η συζήτηση που έγινε είχε νόημα. Γι' αυτό είπα ότι αυτό ξεχώρισε για το συνέδριο.
0: Αλήθεια.
1: Και από εκεί και πέρα, νομίζω, και μια σειρά νέοι άνθρωποι που βοηθήσαν στη συζήτηση εκεί, γιατί είχε και ένα τραπέζι μετά με τον Πρωθυπουργό.
0: Θες να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Έκανα καλή εντύπωση.
0: Θες να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δραστήρια πάντα.
0: Δραστήρια και πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Είσαστε και οι δύο αγαπημένοι και εξαίρετοι.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την συμμετοχή.
1: Να είστε καλά.
0: Να ρωτήσω, είναι ένα συνέδριο το οποίο αύριο το πρωί δεν θα το θυμάται κανένας, ή ένα συνέδριο που αφήνει και ένα αποτύπωμα πέραν της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινωνία?
2: Καταρχάς, ήταν ένα συνέδριο το οποίο θα έπρεπε να ακουστούν όλες οι απόψεις και να μην ακούγονται συγκεκριμένοι, να κάνουμε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, σύνθεση μονολόγων. Σαφώς το πιο σημαντικό για μας είναι μέσα από το συνέδριο και σε σε θέματα τα οποία αφορούν τον κόσμο, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι τα εργασιακά, όλα αυτά, να υπάρχουν κάποιες απόψεις και να γίνεται και η σύνθεση αυτών των απόψεων που όντως έχουν γίνει αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και μια γιορτή, γιατί βρίσκονται και άνθρωποι από όλες τις γενιές που έχουν κοινές αναφορές, αλλά το θέμα είναι αυτό, να είναι και να υπάρχουν και κάποια συμπεράσματα τα οποία αφορούν τον κόσμο και πολύ περισσότερο την καθημερινότητά του.
0: Θα σε ρωτήσω, είναι γιορτή που βρίσκονται άνθρωποι από όλες τις γενιές και από αυτή τη γιορτή λείπουν κάποιοι οι οποίοι έχουν και έναν ιδιαίτερα βαρύ ρόλο σε προηγούμενες γενιές, όπως οι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί?
2: Σίγουρα έλειπαν κάποιοι, δεν το αμφισβητώ καθόλου αυτό, και μάλιστα επειδή εγώ προέρχομαι από τα σπάργανα της παράταξης, θεωρώ ότι πάντα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει, όπως είπαμε, να ενώνει τις απόψεις και να βγαίνει ενωμένη. Και είμαι αισιόδοξη, ή τουλάχιστον θέλω να είμαι σε αυτούς που πραγματικά πιστεύουν ότι στο μέλλον θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανότητα. Όχι πως τώρα δεν υπάρχει, αλλά σε κάθε
0: περίπτωση. Σε επίπεδο συμβολισμών, από ό,τι.
2: Σε επίπεδο συμβολισμών, ναι.
1: Κυρία Σιριγκέλα, επειδή έχετε και την εμπειρία που έχετε και τη διαδρομή που έχετε, θα πει κανείς, ένας μέσος πολίτης μπορεί να παρακολούθησε έστω και λίγο ιντερνετικά, γιατί είχε συνεχή ροή ιντερνετικά το συνέδριο, και αυτό νομίζω ήταν από τα ζητήματα που έχει μια σημασία, αν κάποιος πολίτης ήθελε να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Με την εμπειρία σας τώρα, το κλίμα το είδατε όσο ζωστό σε προηγούμενα συνέδρια, ή ήταν λίγο κάπως πιο ψύχρεμο, να το πω εγώ με άλλους όρους?
2: Δεν μπορώ να βάλω τώρα να πω πώς ήταν ή δεν ήταν, γιατί κάθε συνέδριο είναι διαφορετικό και απευθύνεται και σε διαφορετικές εποχές. Εδώ είναι ένα συνέδριο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, και άρα θα πρέπει όλες οι ομιλίες και όλα τα πάνελ που υπάρχουν εκεί να είναι, όπως είπα, σύμφωνα και με το πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή ακολουθεί η κυβέρνηση και με όσα κάνει, αλλά και με όσα πρέπει να κάνει. Γιατί σαφώς έχουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, ώστε να τρέξουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική αν ήταν λιγότερο ή περισσότερο. Κάθε συνέδριο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό είναι ότι μιλήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι, και μάλιστα κάποιοι από τους βουλευτές είπαμε κιόλας να μην μιλήσουμε εμείς, ώστε να δώσουμε χώρο και στους ανθρώπους που έρχονται από την περιφέρεια, που είναι στελέχη του κόμματος, που είναι εκλεγμένοι μεγαλύτερης ηλικίας ή και μικρότερης ηλικίας, γιατί και οι νέοι σαφώς χρειάζονται, ώστε να δώσουμε το χώρο όσο το δυνατόν από αυτούς να μιλήσουν περισσότεροι, και όχι να μιλάμε πάλι οι ίδιοι, ώστε αυτοί πραγματικά να ακουστούν. Γιατί πολλές φορές το λέω, και εμείς οι βουλευτές, αλλά και τα στελέχη, είναι αυτοί που θα βγούμε έξω στο καφενείο, στη λαϊκή αγορά,
1: αυτό σας ζήτησε
2: που θα μιλήσουμε με τον κόσμο.
1: Να γίνεται
2: αυτό ακριβώς.
1: Πιο μαχητική. Ελπίζω αυτό, όχι τόσο μαχητική, όσο με μια υπερβάλλουσα, θα έλεγα, πίεση, λέει ο κύριος Γεωργιάτης. Για να σας πω τώρα όμως κάτι. Σε αυτές τις συνθήκες.
0: Πάντως αυτό που λέει Δημήτρη, ήταν ένα πεδίο, αν θες, αντίθεση στο συνέδριο. Δηλαδή,
1: η
0: πιο μαχητική προσέγγιση του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τους πολιτικούς αντιπάλους, έναντι της πιο θεσμικής του κυρίου Χατζηδάκη. Εγώ αυτό το διαπίστωσα.
2: Ναι, αλλά αυτό όμως είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που έχει όλες τις απόψεις. Δηλαδή, αν λέγαμε όλοι τα ίδια, κάποιο πρόβλημα θα υπήρχε. Αλλά όσο και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, στο τέλος υπάρχει μία σύνθεση και βγαίνουμε ενωμένοι. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο προτέρημα, το πρώτο που έχει η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο προτέρημα που έχει είναι ότι, παρόλο που μπορεί να γίνουν και λάθη πολλές φορές, να γίνουν πράγματα που να μην είναι σωστά, ότι μπαίνουμε στη λογική να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο θέμα, πέρα από τις μεγάλες λέξεις, τα μεγάλα λόγια, που νομίζω ότι πλέον τα έχει βαρεθεί και ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θέλει να του λες ωραία λόγια, να του υπόσχεσαι πάρα πολλά. Θέλει να του λες αλήθεια και θέλει να του λες πραγματικά αυτός που αναλαμβάνει κάτι να το προχωράει ένα βήμα παρακάτω, ώστε
0: να κάνει τη δουλειά.
2: Να κάνει τη δουλειά και να προχωράει πέντε πράγματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Έτσι θεωρώ εγώ ότι και λάθος θα γίνει. Έτσι, κανένας δεν είναι αλάνθαστος και κάποιο πρόβλημα θα υπάρξει. Και όποιος θεωρήσει ότι πει ότι μόλις βγει στην εξουσία θα λύσει με μιας όλα τα προβλήματα και δεν θα υπάρχει θέμα, εκεί νομίζω ότι πλέον έχει καταλάβει ότι είναι λίγο στο, αυτά που λέγαμε τα φα-φα-φα του παρελθόντος. Όπως επίσης αυτός που θα πει ότι χρήματα υπάρχουν και εγώ θα τα δώσω και γιατί αυτοί δεν παίρνουν ενώ πρέπει να πάρουν και δώσε σε όλους. Και πάλι αντιλαμβάνεται ότι μάλλον δεν ισχύει αυτό.
1: Έχω μια αίσθηση, κυρία Συρεγγέλα, ότι εντάξει, επειδή είστε και από τους ψύχρεμους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, λέω το εξής. Αν κατάλαβα καλά, ιδιαίτερα χτες και προχτές, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση ότι θα ολοκληρώσουμε τη θητεία. Το λέω με δική μου λογική.
0: Δύο φορές ότι θα γίνουν το 27.
1: Και ενώ γύρω-γύρω, ξέρετε, και πριν το συνέδριο και μέσα στο συνέδριο, κάποια πηγαδάκια από ό,τι έμαθα και διάφοροι συζητάγαν το θέμα των φθινοπορεινών εκλογών. Και είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και σχολιογραφικά μια λογική ότι εντάξει, τι Οκτώβρης, τι Απρίλης ή Μάρτης. Η δικιά σας συγγνώμη ποια είναι? Δεν πρέπει κανονικά οι κυβερνήσεις στη χώρα μας να ολοκληρώνουν κατά το μάλλον ή τον, ας πούμε, τον κύκλο τους και να κρίνονται συνολικά, όπως και οι αντιπολιτεύσεις? Δεν μπορεί να έχουμε δημάρχους πενταετίας, τετραετίας και να έχουμε πολύ περισσότερο μονοκομματική κυβέρνηση η οποία να λέει κάνω εκλογές, ξέρω εγώ, και 6 μήνες πριν.
2: Εγώ αυτό που θεωρώ προσωπικά είναι ότι θα πρέπει κάθε κυβέρνηση από τη στιγμή που εκλέγεται μια τετραετία, στην τετραετία να γίνεται πάνω κάτω, έτσι.
1: Εντάξει, δεν είπαμε με...
2: Ώστε, ναι, σαφώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει τετραετία ακριβώς. Τον Ιούλιο αναλαμβάνει η χώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Άρα δεν μπορούν να γίνουν Ιούλιο οι εκλογές όπως ήταν.
0: Και αυτό ήταν και το δίλημα τώρα, επιτρέψτε μου, κυρία Συραγγέλα, που έβαλε και ο Πρωθυπουργός. Με ποιον θα πάμε σε αυτή την πολύ σημαντική ευθύνη που αναλαμβάνει η χώρα? Αν θα πάμε με τον ίδιο Πρωθυπουργό ή με τους αντιπάλους, όπως χαρακτηριστικά το έβαλε στην δημόσια συζήτηση.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα απλώς να ολοκληρώσω το πρώτο, αν μου επιτρέπετε, ότι θα πρέπει σαφώς να υπάρχουν, να μην γίνει δηλαδή όποτε συμφέρει τον κάθε πρωθυπουργό, την κάθε παράταξη, βλέποντας τα δημοσκοπικά στοιχεία. Όχι, θα πρέπει, σου δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα 4 χρόνια, ώστε στα 4 αυτά χρόνια να ολοκληρώσει το πρόγραμμά σου και να πας στον ελληνικό λαό και να πεις ότι εγώ έχω κάνει αυτά ή δεν έκανα άλλα. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει. Τώρα. Ναι, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι ότι Μητσοτάκης ή χάος. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι απέναντι. Γιατί ο κόσμος που ψηφίζει πρωθυπουργό, σαφώς θα βάλει μετά και ένα σταυρό στη Συρεγγέλα, στον οποιοδήποτε άλλο επιλέξει. Αλλά επί της ουσίας επιλέγει αυτόν που θέλει να τον διοικήσει ή αυτήν που θέλει να τον διοικήσει. Και εδώ έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία πλευρά, την άλλη τον κύριο Ανδρουλάκη, ή τον κύριο Μητσοτάκη και από την άλλη πλευρά τον κύριο Φάμελο, ή τον κύριο Μητσοτάκη από την άλλη πλευρά την κυρία Κωνσταντοπούλου, ή τον οποιοδήποτε, τον Βελόπουλο, ή τον οποιοδήποτε υπάρχει μέσα στη Βουλή.
0: Δεν βάζετε στην τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, ακόμα τουλάχιστον.
2: Αυτό να το δούμε. Αυτό να το δούμε, γιατί το ακούμε, να το δούμε.
0: Εντάξει,
2: σαφώς.
0: Κύριο Τσίπρα, εγώ θα κάνω το κακό σχόλιο, μπορεί να με μαλώσει ο Δημήτρης. Δεν είναι και μεγάλο δίλημα για τον κύριο Μητσοτάκη, τον έχει κερδίσει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση που τον βρήκε. Δημήτρη, είμαι λάθος?
1: Καλά, γίνονται καμιά φορά και ανατροπές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τώρα, δεν μιλάω υπέρ ή κατά το ενός ή του άλλου.
0: Αστειευόμαστε.
2: Το θέμα είναι ότι όλοι έχουμε κυβερνήσει. Πέρα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που τον απέχουμε σε κάθε περίπτωση για τους ευνόητους λόγους.
1: Έκανε μια θεσμική θητεία ως πρόεδρος της
0: Βουλής.
2: Ναι, δεν έχω δει όμως κάποιο πρόγραμμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου συγκεκριμένο. Έχω δει μόνο να καταδικάζει και πολλές φορές να λασπολογεί. Το έχω ζήσει στο πετσί μου και να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μία ψήφο παραπάνω από το θυμικό του λαού. Όλοι όμως οι υπόλοιποι έχουμε κυβερνήσει, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που υποσχόμαστε.
0: Ναι, ούτε ούτε σαλάμα, αυτό το μήνυμα είναι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό μήνυμα συνολικά για την δημοκρατία και τη σταθερότητα της χώρας, δηλαδή να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Συρεγγέλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλές προσπάθειες, θα τα ξαναπούμε.
0: Στην παρέα μας, τη ραδιοφωνική.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: ήταν η κυρία Μαρία Σιραγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νότι να πάμε σε διαφημίσεις ή να πάω εγώ σε μια διαφήμιση, να σας ενημερώσω για την Big Win, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του στο Final Four. Διαφήμιση αφορά την συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Επίσης, να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
14: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για την αριστερά, πράγματι, που είχαμε
1: Θα συνεχίσει να έχει μεγάλες επιτυχίες. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τις ημερομηνίες που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Αν και 26 εκεί... Μαΐου το νέο κόμμα.
1: Έτσι δείχνει τώρα, γιατί προφανώς τώρα για να κάνουμε το σχόλιο. Εντάξει, όταν ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι 21 του μηνός επισήμως θα παρουσιάσει το κόμμα της, είναι προφανές ότι δεν ήθελε μεγάλη χρονική απόσταση ο κύριος Τσίπρας, γιατί θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Και
1: θα πρέπει
0: το
1: να είναι
0: πριν,
1: κοντά.
0: Επειδή το
1: χρονικά τουλάχιστον.
0: Κάποιοι λένε ότι οι προηγούμενες διαρροές κυβερνητικές, ότι πάμε γρήγορα σε εκλογές άμεσα μέσα στο Μάιο ή αρχές Σεπτεμβρίου, βοήθησαν στην επίσπευση αυτών των δύο κομμάτων.
1: Ο λίγο θα πίεσε. Αν και από όσα μαθαίνω, αν είναι ακριβή τα δευτεροτρίτα, πώς να το πω, γιατί άμα δεν είναι πρωτογενές, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, μου λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας η δικιά του εκτίμηση ήταν ότι δεν πηγαίνουμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά εντάξει, οι εκτιμήσεις μπορεί και οι πολιτικοί να κάνουν λάθος.
0: Αλλά ακόμα και να δίνουν πιθανότητες 90% πρέπει να εργαστείς, γι' αυτό το 10 μην μείνεις εκτός εποχής.
1: Το πρωτοφανές για την αριστερά, εκτός από τα δομικά που είχε διαχρονικώς, όπως έλεγα εγώ τουλάχιστον, νομίζω ότι σε αυτή την κατάσταση έχει ξεσπάσει μια άσχημη εκδοχή. Πώς να το πω, πολιτική σύγχυση και επί του πρακτέου, διότι πραγματικά όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει η λογική, περίπου περιμένουμε και βλέπουμε, ενώ την βγαίνουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λένε μόλις ανακοινωθεί και
0: τέλος. Πολάκη, γιατί είναι.
1: Αναφέρομαι και στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Πολάκη και σε άλλους πολλούς. Εδώ βγήκε ότι προκλήθηκε το Σαββατοκύριακο, προκλήθηκε υποτίθεται από το άρθρο του κυρίου Χατζησοκράτη,
0: ναι,
1: που έγραψε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσουν όλα τα περιουσιακά, πολιτικά εννοώ και άλλα στοιχεία, στο νέο υποσχηματισμό κόμμα.
0: Και
1: ήταν λογικό ότι αυτό θα προκαλούσε φασαρία, παρότι έχουν ξαναϋποθεί αυτά σε συνεδριάσεις. Αλλά εδώ τώρα για να μιλάμε σοβαρά.
0: Λέγεται όμως ότι όλος
1: δεν
0: ο καυγάς,
1: γίνεται έτσι.
0: Λέγεται όμως ότι όλος ο καυγάς γίνεται και για τη σφραγίδα. Δηλαδή δεν είναι άνευ αξίας πολιτικής, αλλά και πραγματικής η σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ
1: τώρα ήταν...
0: σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κτίριο. Είναι οι επιχορηγήσεις, είναι η επιχορήγηση στο Ίδρυμα. Έχει κάποια βάρη προφανώς στην Αυγή και το ραδιόφωνο, όμως αυτά προφανώς δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε.
1: Εγώ θέλω να μείνω στο πολιτικό.
0: Νομίζω,
1: έχει μεγάλη εμπειρία.
0: Ο κύριος Πολάκης, δεν
1: ο κύριος Πολάκης τώρα ήταν πολύ βαρύ αυτό που είπε δημοσίως. Στην ουσία είπε ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει υπονομεύει το ίδιο το κόμμα.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να καθυστερεί, μπορεί να ταλαντεύεται.
0: Στις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη. Είναι πολύ βαρύτερα αυτά που έχουν υποθεί. Okay,
1: το πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ο Φάμελος, δεν είναι απλά ο Πολάκης, δεν είναι ο κύριος Χατζησοκράτης. Είναι ότι έχει φτάσει σε ένα τελικό στάδιο, σε μια τσουλήθρα πολιτική, η οποία κάνει ζημιά, θα έλεγα, και στην αξιοπιστία πολλών προσώπων, και όχι μόνο στην περιοχή της αριστεράς, διότι αυτό με την ιστορία πώς αλλάζεις φανέλες και πώς φτιάχνεται ένα καινούριο σχήμα, το έχω ξαναπεί. Εμένα με βρίσκει σε απόσταση η διαμόρφωση σχημάτων απλά γύρω από ένα πρόσωπο. Έχει ξανασυμβεί στην ιστορία και όχι μόνο στη χώρα, αλλά όλα θα κρυθούν επί
0: θέλει
1: του προγραμματικού
0: η συζήτηση, αύριο
1: και
0: ίσως
1: του πρακτικού.
0: Να το χρόνο
1: θα επανέλθουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Εγώ κλείνοντας απλώς να πω ότι με πήρε μια κοινή μας φίλη το πρωί, με μεγάλη εμπειρία στην δημοσιογραφία, και μου είπε ότι ο Στούμπος αυτά τα έλεγε που συμβαίνουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, τα έλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και
1: είμαι ένας υπονομευτής.
0: Όχι υπονομευτικά. Ότι τα προέβλεψες πολιτικά. Ότι αυτή η ιστορία είχε προβλεφθεί από σένα πολιτικά, αυτά που ζούμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

0: 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε σήμερα ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Τόνισε ότι η διαδικασία των συνομιλιών συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, ειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθείς αν θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών

0: Η ίδια πηγή ανέφερε πως δεν έχουμε πολύ χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες μετατοπίζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους. Σε εξέλιξη αυτήν την ωραία αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, ο Στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη Λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον θύλακα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του όλους τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προσερχόμενη στην σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι, από την πλευρά της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα αν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου». Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών και απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης και 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι η οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην δικαιότερη διάχυση του πλουτού. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5 έως 8, ο Άρης νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Σούπερ Λιγκ ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ των Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
12: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
14: Όπα!
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμνη και Ζουγούλη μου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που δεν είμαι σίγουρος με τι πρέπει να ξεκινήσει. Ας ξεκινήσει με συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Συνέδριο Νέα Δημοκρατία, Eurovision, δηλαδή κόμμα Καριστιανού, ανακοίνωση, όχι, βιντεάκι 26-5, Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε, είχαμε πολλά πολιτιστικά γεγονότα, πλούσιο σε πολιτιστικό περιεχόμενο το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάω με το συνέδριο. Να πούμε, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από τον οποίο έλειπε, παιδιά, τι λέτε ότι έλειπε. Νότι, τι λες ότι έλειπε από το συνέδριο. Έλειπε η ψυχή της παράταξης. Ήταν άψυχη στο συνέδριο εκεί η παράταξη, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η υπουργός Κεφαλογιάννη με το όνομα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, είναι η ψυχή της παράταξης.
0: Είναι τόσο τεμπέλικη η ψυχή της παράταξης. Είναι, ξέρει, βέβαια θα μου πείτε, τεμπέλικη, ναι, αλλά ξέρει από κοψίδια. Έτσι όπως τον εκόβω, μάλλον σαβουροφάγω. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, η ψυχή, παιδιά, της παράταξης είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ελληνική, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και το πόσο άσχημη ήταν η αντίδραση της Ελλάδας στη χρεοκοπία. Ο υπεύθυνος για τη χρεοκοπία, για να μην το λέμε με πολλά πολλά λόγια, ο πρώτος, δεν είναι ο μόνος, είναι πολύ, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε ένα χρυσό μετάλλιο, θα το δώσουμε στην ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Κεφαλογιάννη έλειπε. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της παράταξης όμως, ο οποίος έκανε δύο stand-up. Και τα δύο πολύ αστεία, οφείλω να σας πω. Εδώ πάμε με το καλύτερο αστείο του πρώτου, της Παρασκευής.
2: Υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά.
0: Καμία κοινωνική και πολιτική ανοχή. Η μόνη ανοχή που υπάρχει στη βία και στη φθορά είναι κυβερνητική. Είναι η κυβέρνηση ανέχεται. Πολιτικά δεν το ανέχεται, αλλά πρακτικά το ανέχεται μία φορά. Και μπράβο στον Κυριάκο μας που δεν χάνει το χιούμορ του ακόμα και στις πιο, πώς να το πούμε, στις πιο κουραστικές περιόδους της ζωής του, εκεί με το χιούμορ πάντα. Και μπράβο του, το ίδιο χιούμορ Άκη έκανε και την Κυριακή.
2: Να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
0: Μην την απλώσετε πολύ, μόνο Κυριάκο, μην την απλώσετε πολύ και έχει ήλιο αξεραθεί. Ο Ρουβίκονας μην τα ακούσει μόνο αυτά και τρομοκρατηθεί. Θα τα πούμε για το Ρουβίκονα μετά και το νέο του κατόρθωμα. Το κατόρθωμα βέβαια δεν είναι του Ρουβίκονα, είναι της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα δούμε. Ο Κυριάκος, ο οποίος είπε και κάτι πολύ σωστό στο συνέδριο.
2: Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια.
0: Σωστό είναι αυτό. Τους βλέπεις, ας πούμε, και λες, αυτοί τώρα είναι σοβαροί ή είναι παπατζίδες. Είναι έντιμοι ή είναι κλεφτοκοτάδες. Δεν είσαι σίγουρος κοιτώντας τους. Δεν μπορείς να τους αξιολογήσεις με σιγουριά. Δεν μπορείς να τους βάλεις ένα καλούπι. Και πολύ σωστά τα λέει ο Κυριάκος μας, ο οποίος, σας το έχω πει, παιδιά, ότι έχει αρχίσει και χαλάει. Έτσι, όσοι είδατε το επεισόδιο, το τηλεοπτικό του «Διαχωρίζω τη θέση μου» της Παρασκευής, είδατε με ντοκουμέντα ότι ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να χαλάει ή κατεβάζει καινούριες ενημερώσεις. Δεν είναι σαφές τι από τα δύο. Εγώ ανησυχώ μήπως και χαλάει. Μάλλον χαλάει, γιατί χτες.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνεται η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η μεγάλη μας παράταξη.
0: Όχι νότι μου, καθόλου δεν το πείραξα. Είναι μάστορας ο Μητσοτάκης, ο Μαστροκυριάκος. Μπράβο Κυριάκο, ο Μαστροκυριάκος καλεί τους υπόλοιπους, τους εκεί που έχει στο συνεργείο, τους παρατρεχάμενους, ρε παιδί μου, τους αυτούς που μαθαίνουν την τέχνη και τους υπόλοιπους τεχνίτες, να βγουν έξω να φτιάξουν την Ελλάδα. Πες τα, Μαστροκυριάκο.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Δεν έχω πειράξει τίποτα, έτσι. Μόνος του το είπε κανονικά, δεν το σου λέει συνεργείο. Και δουλεύει και σαν συνεργείο. Ξέρετε, πα στο αμάξι, λέει ναι, θα το φτιάξω. Σε καμιά εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Περνάνε δύο μήνες. Τι έγινε με τα αμάξι? Ακόμα είναι δύσκολο. Περιμένουμε κάτι ανταλλακτικά. Κάπως έτσι φτιάχνει την Ελλάδα και ο Κυριάκος με τη Νέα Δημοκρατία. Θα την φτιάξουμε την Ελλάδα. Περνάει η πρώτη τετραετία. Εντάξει, έχουμε κάτι. Περιμένουμε απ' έξω. Περνάει και η δεύτερη. Πάλι κάτι περιμένουν απ' έξω. Περνάει και η τρίτη. Δεν έχει άλλο συνεργείο όμως στη γειτονιά. Τι θα κάνεις?

0: Μην λες αν κι άλλοι, είχε κι άλλα stand-up. Ήτανε φεστιβάλ, δεν ήτανε μία παράσταση μόνο. Ήτανε τριήμερο φεστιβάλ, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από αυτό το φεστιβάλ, ένα που κράτησα είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, επειδή αρνείται, και στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, επειδή το έχει, πώς να το πούμε, αρνείται να επιβάλλει τον νόμο, το έχει σε γρουσουζά.
1: Κλείνοντας, να συγχαρώ ξανά, και το κάνω όχι για τυπικούς λόγους, γιατί η μάχη που δώσαμε την Τετάρτη απέναντι στα στέκια, απέναντι στα ρόπαλα, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν τα πανεπιστήμια μας πίσω, ήταν πολύ μεγάλη. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που ανιδιοτελώς είναι εδώ για την παράταξη. Είναι εδώ για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το ανιδιοτελώς δεν χρειαζόταν. Ανιδιοτελώς πάει για ένα κόμμα, σε ένα κόμμα να πας να δουλέψεις για ένα Πρωθυπουργό. Γιατί το κάνεις? Έχεις να περιμένεις τίποτα? Έλα Παναγία μου, εννοείται ότι είναι ανιδιοτελώς, ανιδιοτελής η προσφορά τους. Όσο για τα ρόπαλα και για τα στέκια, λίγο υπομονή ρε παιδάκι μου, να γίνει το κόμμα σου κυβέρνηση, να τελειώνουμε με αυτά. Να γίνει και ο Κυριάκος Πρωθυπουργός. Να γίνει και η Ζαχαράκη Υπουργός Παιδείας, να μπουν επιτέλους αυτές οι κάμερες.
2: Εμείς λοιπόν ήδη σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ, είναι το κέντρο το οποίο θα εξασφαλίσει, θα πιστοποιήσει τα σχέδια ασφάλειας, κυρίως για τα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια που συνήθως είναι πιο ευάλωτα. Θα τα πιστοποιήσει, θα μας πει ακριβώς πού πρέπει να μπουν οι κάμερες και τα έτσι, ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, για να τρέξουμε εμείς και θα δώσουμε τα χρήματα στα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να γίνουν αυτά οι κεντρικοί διαγωνισμοί.
0: Βέβαια όλα αυτά θα πέσουν λίγο πριν τις εκλογές, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά από την επόμενη τετραετία βλέπουμε ρε παιδάκι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος, εδώ θα είμαστε. Βέβαια εγώ δεν θα ήλπιζα ότι θέλουμε μόνο μερικούς μήνες, καθώς εμπλέκεται και η γνωστή αρχή.
2: Κάμερες βέβαια σε κοινόχρηστους χώρους, γιατί προφανώς η κάμερα δεν μπορεί να καταγράφει, και πάντα με σεβασμό και των προσωπικών δεδομένων, γιατί και ανεξάρτητη η αρχή θα τοποθετηθεί.
0: Καταλάβατε τι καταλάβατε? Φυσικά καταλάβατε, είστε χαζοί. Όποιος δεν θέλει να... τι κάνει, όποιος δεν θέλει να θερήσει, να ζυμώσει. 10 μέρες κοσκινίζει. Δεν γουστάρουμε, δεν γουστάρουμε νόμο. Φοβόμαστε. Λερώνουμε τα βρακιά μας να κάνουμε καφέ. Όλοι θα το καταλάβουμε. Εγώ που φοβάμαι ειδικά, και εγώ φοβάμαι. Οπότε θα σας καταλάβω. Για τους συναδέλφους του Ρουβίκονα, συναδέλφους δικούς τους, εννοώ της κυβερνήσεως συναδέλφους. Και γιατί λέω συναδέλφους, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση που έχει κάνει οργάνωση, έτσι, παραβατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση. Πήγε ο Ρουβίκονας σε σούπερ μάρκετ και έκανε έλεγχο. Αν τηρούνται τα νόμιμα, αν πληρώνονται οι υπάλληλοι τις υπερορίες τους, αν δουλεύουν όπως πρέπει κτλ. Έκανε δηλαδή ό,τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Με την τρομερή αυτή άνεση που έχει κάποιος που είναι ενταγμένος στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό, ή με την άνεση που έχει κάποιος που ξέρει ότι ο ευρύτερος κρατικός μηχανισμός δεν πρόκειται να του πειράξει ούτε τρίχα από το κεφάλι του. Αντικατέστησαν κανονικά το κράτος με λίγα λόγια, οπότε βέβαια για να είμαι δίκαιος δεν ξέρω τώρα αν είναι στο πλαίσιο της ένταξης του Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό. Είναι ενταγμένος έτσι κι αλλιώς ο Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό, οπότε μπορεί να πηγαίνει να κάνει επιθεωρήσεις εργασίας, ή έχει εκχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση την επιθεώρηση εργασίας μετά από αυτά που τράβηξαν οι υπάλληλοι της από την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι από τα δύο συνέβη. Σε κάθε περίπτωση, αν ακούνε στο Ρουβίκονα, το επόμενο πρέπει να επισκεφθούν, ο επόμενος πρέπει να επισκεφθούν είναι η Κωνσταντοπούλου, διότι εδώ έχουμε σοβαρές καταγγελίες. Να, πες Άδωνη μου.
3: Βάση λοιπόν της Εργάν, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία, και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία, και επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Θα έρθει ο Ρουβίκονας τώρα να τους βάλει. Εκτός αν στην Κωνσταντοπούλου τους πάει 3 και 5,5. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε αυτό το βίντεο. Είναι ο Ρουβίκονας σε κατάστημα αλυσίδας μεγάλης σούπερ μάρκετ. Είναι, για να τους ξεχωρίσετε, είναι σαν χρυσαυγίτες, όχι τόσο γυμνασμένοι. Φοράνε αυτά τα μαύρα που φοράνε παραδοσιακά οι τραμπούκοι και μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λέει, φέρτε μας εδώ, λένε στην υπάλληλο, φέρτε μας τα στοιχεία, τα τέτοια, να δούμε ποιοι δουλεύουν. Φέρτε μας τις υπερορίες να δούνε. Βεβαίως, λέει υπάλληλος, την αναρωτήσω άδεια. Τι να κάνει και υπάλληλος, αφού ξέρει ότι ζει σε μια χώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χωρίσει και την επιθεώρηση εργασίας στο Ρουβίκονα. Τώρα ακούν το Ολύμπου, λέει, με αυτά και με αυτά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην ενεργό δράση ο ΓΑΠ. Γιατί ρε, δεν γελάμε αρκετά, θέλουμε, θα μου πεις, ποτέ δεν είναι αρκετό το γέλιο, πάντα θες παραπάνω. Εγώ είμαι ο κομμουνιστής ηγέτης. Τελικά ο Κυριάκος τα βρήκε, τα μπότ. Ο Θείος Χρυσοχοΐδης τους βρήκε, τους εμπριστές της Μαρφίν. Ο Χατζηδάκης τους βρήκε, αυτούς που τον παρακολουθούσαν. Ο Γεωργιάδης τους βρήκε, αυτούς που τον έβαλαν στην Οβάρη. Καλά, αυτοί βρέθηκαν. Αυτούς τους βρήκαμε. Ρωτάει μερικά από αυτά που είπαν θα βρουν. Είπαμε τους τελευταίους τους βρήκαν. Το άλλο ψάχνουνε. Τι θέλεις, δεν είναι εύκολο. Μόνο 7 χρόνια κυβέρνηση. Άσου καμιά 70 να το κάνουνε.

0: Ο Άρης γελάει με τα γίδια που πιστέψαν ότι ένα τραγούδι με τέτοιους στίχους και μια παρουσία σαν τον Ακύλα θα έβγαινε πρώτο. Ε, ναι, δεν είχε τους στίχους μπαγκαράγκα, δεν ήταν τέτοια ποίηση μπαγκαράγκα. Να είναι και που πας ρε Καραμήτρο με φέρτο μπαγκαράγκα. Ρε, μη μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Η ίδια Eurovision δεν παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό της. Εσείς μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, τι έγινε στην Eurovision, υπέστημεν την γνωστή αδικία που υφιστάμεθα κάθε φορά σε κάθε διεθνή διοργάνωση. Είναι μια αδικία που την υφίστανται μονίμως η Ελλάδα. Μονίμως, μας κυνηγάνε συνέχεια. Διαγωνίζονται κι άλλοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από αυτό. Πώς θα έρθεις πρώτος αφού παίζουν κι άλλοι? Πάνε επίτηδες, το κάνουν για να μην βγούμε πρώτοι, παιδιά. Όχι μόνο στην Eurovision, σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Πάντοτε να συμμετέχουν κι άλλοι για να μην μπορέσει η Ελλάδα να έρθει σίγουρα πρώτη. Αν αυτό δεν είναι αδικία, δεν ξέρω τι είναι αδικία. Εν πάση περιπτώσει. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Eurovision, με αποκαλύψεις για την Eurovision. Τώρα για τα πούμε για τα σοβαρά, τώρα να πούμε για μουσική στην Eurovision. Αλλά θα πούμε για αποκαλύψεις συγκλονιστικές. Όλα αυτά μετά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω έργων. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να εφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Παράλληλα, έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Οι έρευνες συνεχίζονται. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Καλά θα κάνουν οι Ιρανοί να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σήμερα σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. «Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως προανήγγειλε σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, μια χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
19: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
20: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
21: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
22: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
23: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
24: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
21: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
25: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
26: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
27: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συλλήψεις στα βορίζια. Δεν άκουσες, ήτανε στα βορίζια, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, άκου τι γίνεται, είναι αυτό, δεν το περιμέναμε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εγκληματική οργάνωση καταπατούσε με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια έπαιρναν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες. Παράλληλα έχουν γίνει τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Αυτό το τελευταίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή και τις κουλτούρες θα καταστρέψουμε. Δηλαδή κανένα σεβασμό στις κουλτούρες. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, έκπληξη πραγματική. Δηλαδή, ποιος είναι αυτό που είναι, ποιος να το περίμενε. Ο Πιγκουίνος πάλι, τώρα οι επαναστάτες λέει χτυπούν και νηπιαγωγεία. Γιατί όχι, άμα τους αφήνουν, τα πάντα θα χτυπήσουν. Κάποιοι εισέβαλαν στην αυλή και προκάλεσαν ζημιές σε νηπιαγωγείο Αρχανών στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, έσπασαν παιχνίδια. Μπορεί να ήταν καπιταλιστικά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο οι σύντροφοι, είναι και οι χαβαλέδες που κάνουν ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό η κυβέρνηση έχει μία, πώς να το πούμε, μία γενικότερη ανοχή. Δεν μεροληπτεί. Σου λέει, όποιος θέλει να τα σπάσει, παιδιά, τα σπάει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το χειρότερο είναι ότι η αντιπολίτευση είναι πολύ πιο χαλαρή στην επιβολή του νόμου. Δηλαδή, έχουμε μία κυβέρνηση που δεν ψήνεται να επιβάλλει νόμους και μία αντιπολίτευση που σε περίπτωση που επιβληθεί ο νόμος θα ξεσηκωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην πολιτική καλύτερο δείγμα, καλύτερη ένδειξη αδιεξόδου από αυτή.

0: Ο Αλέξανδρος, εντυπώσεις από Eurovision, τώρα που διαγράφηκε ο Πολάκης, αν κάνει κόμμα θα τον στηρίξεις. Εννοείται ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, τώρα αν μοιράμε τα δεδομένα. Eurovision, δεν ξέρω εδώ τι λέει ο... Πού είναι, το βρήκα έναν που λέει ψήφισε Κύπρο, ένας συμπολίτης, κάνε ένα λιγούρι. Ένα λιγούρι πήγε και ψήφισε Κύπρο. Ενός πολύ καλύτερη η Βουλγαρία. Δεν μ' άρεσε η Γερμανία, έλεος. Γκομενικά μόνο η Βουλγαρία άξιζε. Οι άλλες ήταν κάτι ψωμωμένες, κάτι τέτοιο, τραβηγμένες, έτσι κι αλλιώς δεν κλείναν τα βλέφαρά τους. Κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ήταν μισόκλειστα από το τράβηγμα, ήταν κάτι φοβερές καταστάσεις. Γκομενικά Βουλγαρία ψηφίζουμε. Μουσικά Αστραλία. Αυτό έχει στήκα με Eurovision. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική, θα δούμε Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, Eurovision. Παιδιά, Eurovision είναι πράγματα τα οποία σχετικά με τον Ακύλα, ειδικά τα οποία δεν τολμούν πολύ να βγάλουν στην επικαιρότητα. Ευτυχώς υπάρχουν και οι ψεύτικες συνεντεύξεις αυτής εδώ της εκπομπής. Καλεσμένος είναι ένα κύριος, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά και να το ήξερα δεν θα το έλεγα για να τον προστατεύσω. Γιατί αποκαλύπτει αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Παρακαλώ, το πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά. Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: Ο αριθμός 6. Κρατήστε το, γιατί αυτό σημαίνει κάτι. Τώρα ακόμα εσάς δεν πάει ο νους σας ή μπορεί και να πηγαίνει πιο υποψιασμένοι. Λοιπόν, έκτους μας βάλανε 6. Τι έκανε λοιπόν ο Ακύλας?
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, ναι, τους φαν του, τον κόσμο, ναι, να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Όπα. Όπα. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα πω και τι έγινε που, δηλαδή αφού το 6 ήταν, δεν θα έπρεπε να καλέσει να ψηφίσουν τον, τι θα έλεγε, ψηφίστε το 5. Δηλαδή για όνομα του Θεού είπαμε.
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές.
0: Οπα.
1: Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε. Ψηφίστε τον αριθμό 6.
0: Αμά.
1: Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Όχι, μην το λέτε. Παρακαλώ, μην το λέτε. Μην ακούγεται έτσι για όνομα του Θεού. Πω. Τώρα αυτό είναι τρομερά σοβαρό που λέτε. Είστε σίγουρος ή τα λέτε έτσι λόγια του αέρα? Αποδείξεις έχετε?
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6. Vote 6.
0: 3! Αμάν, όντως παιδιά! 6, 6, 6! Το είπε 3!
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές. Δεν το έκανε 1, δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5, δεν το είπε 6, δεν το είπε 7. Το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Έτσι είναι, μην το πούμε, μην το πούμε ποιος αριθμός είναι. Το είπε 3 φορές. Βέβαια, αν το έλεγε 6 θα το είχε πει 2 φορές αυτόν τον αριθμό. Ή αν το είχε πει 9, πω πω 3 φορές. Πω πάλι καλά που το είπε μόνο 3 φορές. Πω πω τι έγινε. Ευτυχώς να μας ανοίγει τα μάτια ο άνθρωπος εδώ. Και υπάρχει και θέμα, δεν είναι μόνο το αξαποδό, το νούμερο που το είπε ο Ακύλας. Και υπάρχει και με το σκουφάκι αυτό κάποιο θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο, ναι, για να βρει αυτό το σκουφάκι, θα, ναι, το εντοπίσει, ναι, να πωλείται, ναι, με την εξής περιγραφή.
0: Για πείτε.
1: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει και να πουλήσουν περισσότερο, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει, ναι, γάτα, σκούφος γάτα,
0: ναι,
1: σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Ωμα! Το κέρας του διαβόλου, το κέρας του μέσα, του τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι, μπορεί να ακούει και κανένας από το Υπουργείο Παιδείας και δεν ξέρουν καλά ελληνικά, για πείτε.
1: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι, ναι, και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια. Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια, έτσι.
0: Αν είναι αρκουδάκι, πετάγονται και εκεί τα αυτάκια. Αν είναι τυγράκι, αν είναι τέτοια, αλλά διαβολάκι δεν έχει αυτιά του. Πετάγονται και κερατάκια. Πω, αυτά είναι πολύ σοβαρά που καταγγέλλεται.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία, μια διαβολική σύμπτωση, ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά. Έτσι. Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Ναι, τι να, βέβαια. Αλίμονο, μα το έχουμε βγάλει. Θα μας κάνουν όλους κερατάδες να περνάει το κέρατο και να μην μας νοιάζει καθόλου. Λέει, γυναίκα σου εκεί δεν με νοιάζει. Και 6-6-6, να με 6 πήγε. Πήγε μία φορά ή τρεις φορές με 6. Τρεις φορές με 6. Αμάν! Ή 6 φορές με 3, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, πω, αυτά. Αυτά, παιδιά, είναι οι αλήθειες που μας κρύβουν, αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτό η διακοπή, για να αποκαλύπτονται οι αλήθειες. Αυτά με τη Eurovision, έξαλλος ο Βαρουφάκης, έξαλλος ο Βαρουφάκης. Και ο Σάντσεφ, δεν ξέρω αν είδατε βίντεο, είδες δυνότη βίντεο ο Σάντσεφ να κατακεραυνώνει την Eurovision, γιατί είναι με την ειρήνη ο Σάντσεφ. Όταν ο Σάντσεφ να είναι με την ειρήνη, είναι σαν πρεζέμπορας να είναι υπέρ της απεξάρτησης. Ο Σάντσεφ είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι μέσα στις 10 πρώτες στην παραγωγή και την εμπορία όπλων. Το να βγαίνει να μιλάει για την ειρήνη είναι ακριβώς το ίδιο που να βγαίνει ένας πρεζέμπορας και να πει είμαι υπέρ της απεξάρτησης και κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών. Αλλά οι προοδευτικοί συμπολίτες μασάνε σανό εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που έχουν υπάρξει, από τότε που είναι προοδευτικοί. Οπότε σου λέει να φάμε και λίγο ισπανικό σανό, γιατί να τρώμε μόνο ρώσικο. Ο Σάντζεθ ο άνθρωπος καλά έκανε, τους πελάτες του προσπαθεί να ικανοποιήσει, αλλά εδώ ο προοδευτικός κόσμος της χώρας έχει πάρει μετά τέτοιο, και μασάει, σανό παέγια. Η Ισπανία πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αν θυμάστε, μαζί με την Ιρλανδία. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντα. Τέλος πάντων, θα θύμωσε και αυτός με την Eurovision, ήρθαν και δεύτεροι Εβραίοι. Αμάν, πω, ποιος. Τον Βαρουφάκη, ποιος τον ακούει, τον Βαρουφάκη που μετά από αυτό το είδε αυτό το πράγμα και τα πήρε πάρα πολύ και θα την πληρώσουν πάλι οι τράπεζες.
3: Επειδή είστε και οικονομολόγος, για το καρτέλ που λέτε και σαν κόμμα, για το καρτέλ στις τράπεζες. Το Μέρα 25 τι θα κάνει για αυτό το καρτέλ των τραπεζών?
4: Θα τους πτωχεύσουν.
3: Δηλαδή,
4: πρέπει να πτωχεύσουν αυτές τις τράπεζες, να τελειώνουν αυτές.
0: Ακού δεύτεροι Εβραίοι στην Eurovision. Πτωχεύστε όλες τις τράπεζες. Είναι ωραία εντωμεταξύ η ερώτηση που του λέει, επειδή είστε και οικονομολόγος, γιατί αναγνωρίζετε ότι πρώτα απ' όλα είναι παγώνι. Όπα η Βάγια, όπο έρχεται, όλα δένουν πραγματικά. Γιατί ακούσαμε τρεις φορές που είπε το εξάριο Ακύλας, φοράει το καπέλο που άλλοι το βλέπουν γατούλα, άλλοι το βλέπουν διάβολο. Και το Σάββατο, Maiden. Να τα, όλα έρχονται και δένουν, παιδιά.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Πούλες βγήκαν στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Ο Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας βγάζει από τον Πειραιά, ναι, και μας φέρνει προς τον Νέο Φάληρο. Βγήκαν λίγο μετά την Γρηγορίου Λαμπράκη να φτιάξουν κάτι καλώδια, να περάσουν.
0: Ναι, άμα είχαν χαλάσει, τι θα κάνανε.
1: Να τα κάνουν βράδυ, κύριε.
0: Ναι, το βράδυ είναι προγράμματα πιο πολύ. Το λέω για εσάς που λέτε, α, έχουν ακριβήνει όλα και τα δημοτικά τέλη, ναι, και οι φόροι και τα λοιπά. Το βράδυ η εργασία είναι κουστικό.
1: Είναι πιο ακριβή, αλλά για σκέψου πόσες.
0: Εγώ προτιμώ να πληρώσω και να δουλεύουν βράδυ άνθρωποι, αλλά να το συμφωνήσουμε ότι προτιμάμε να δουλεύουν βράδυ όλοι.
1: Έτσι. Και μόνο να σκεφτείς τις χιλιάδες εργατόρες που χάνονται σε αυτά τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα, δεν,
0: ναι,
1: υπάρχει σύγκριση ούτε μία.
0: Με ταυτοχρόνως τα καύσιμα που καταναλώνονται.
1: Τα καύσιμα.
0: Τα καύσιμα που καταναλώνονται από την κίνηση στους δρόμους είναι πάρα πολλά και είναι κρίμα να χαθούν αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Δεν οπότε. Μόνο και από τις εταιρείες της εμπορίας καυσίμων, από τους φόρους. Κρίμα είναι. Για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται. Οπότε που λες, όσοι φεύγουν από το λιμάνι και μπαίνουν στην Κόνονος και εν συνεχεία στην Ομυρίδου Σκυλίτση για να έρθουν προς τον Νέο Φάληρο, είναι ακινητοποιημένοι. Και όσοι είναι στην Εθνική Αντιστάσεως, για τον ίδιο λόγο. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν έχουμε πολλά και μεγάλα προβλήματα, ευτυχώς. Όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, στο ύψος της Λαχαναγοράς, λίγο πριν τη Λαχαναγορά, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Δεν έχω αναφορά για συμβάν, τροχαίο ατύχημα εννοώ ή οτιδήποτε παρεμφερές μέχρι στιγμής, αλλά θα χρειαστεί να σταματήσετε. Προσέξτε. Στην ουρά από πίσω είναι ένας φίλος ακροατής, θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται μπροστά. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5-10 λεπτά το πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας έχει βελτιωθεί η κατάσταση, λίγη κίνηση στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα και καλημέρα, Δημήτρη μου. Η Μέρη λέει: Η Ιταλία αδικήθηκε. Τι αδικήθηκε, ρε, η Ιταλία? Η Ιταλία είχε τραγούδι που αν το δίνανε στο Δάκι πριν 4 χρόνια θα το πετούσε στα μούτρα. Θα του έλεγε να τραγουδήσω εγώ αυτό το πράγμα. Τίποτα, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, τίποτα. Εγώ μόνο Αυστραλία γούσταρα και Σουηδία γούσταρα που πατώσαμε. Όχι εγκομενικά, με τραγούδια, γιατί βαρούσε λίγο, ήταν τέτοιο. Κατά τα άλλα, του Ισραήλ ήταν χάλια, ήταν. Ήτανε. Τέλος πάντων, από όλα άλλα, παιδιά, ξαναλέω, είναι Eurovision. Δεν μιλάμε για τα τραγούδια, να τα τραγούδια. Άμα θέλουμε να ακούσουμε μουσική, θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Δεν θα δούμε Eurovision. Και αυτό λέμε, δεν λέμε άκουσες Eurovision. Λέμε είδες Eurovision. Είναι οπτικό το θέαμα. Διάλειμμα.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο GBU 57, συμφωνώ του Ισραήλ, το τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά το ψήφισα για να πάω κόντρα στην προπαγάνδα των αριστερών. Πιστεύω ότι σε άλλες χώρες το ίδιο έγινε, σίγουρα αυτό έγινε. Και έτσι συμβαίνει, ρε παιδιά, έτσι συμβαίνει. Τι να κάνουμε, όταν τα κάνουν τσουρέκια τόσα, κάπως αντιδράς. Έστω και έτσι, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει και πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί βαρούνε κιόλας. Με προοδευτικό πρόσημο πάντα, αλλά βαρούνε. Ωχ, και άλλα στοιχεία. Άλλο ένα εξάρι βρήκαμε. Ο Νίκ, το όνομα Ακύλας έχει 6 γράμματα. Αμάν, άμα πεις 3 φορές Ακύλας δηλαδή. Αμάν. Πόσες φορές το έχω πει εγώ τώρα? Αμάν. Το έχω πει πάνω από 3, αλλά το έχω πει 3, μπορεί να το έχω πει και 6. Μπορεί να το έχω πει και 9, που είναι 3-3. Αμάν.

0: Λοιπόν, γρήγορα να προλάβουμε ελληνοτουρκικά. Υπάρχει λύση, παιδιά, πόλεμος. Να κάνουμε πόλεμο, να τελειώνουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Να ακούσουμε εδώ την αντιπρόεδρο, που είναι πολύ, δεν το λέει ευθέως, αλλά δεν μπορεί να εννοεί και κάτι άλλο.
1: Όλα αυτά του ενδοτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας, αυτή την περίοδο, έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Προκάτουσε ένα πόλεμο να τελειώνουμε. Ρε, Τζάκρι, Τζάκρι, το πιο κοντά που έχει δει σε Αρβίλα θα είναι κανένα Doc Martens. Κάντου πόλεμο εκεί, τι έγινε να πούμε. Σαν πως θα πάμε να πολεμήσουμε εμείς, άλλοι θα πάνε να σκοτωθούν. Οπότε βρε, κάντου ένα πόλεμο. Παρότι η Ελλάδα έχει να χάσει πολύ περισσότερα από την Τουρκία, κάντου ένα πόλεμο. Η Τζάκρι δεν κρατιέται. Πάρει τα φυσεκλίκια της, δεν την έχουν πάρει και ακόμα στο Πασόκ. Αλλά θα την πάρουν όλους τους μετανοημένους Σιριζέους, τους μαζεύουν, οπότε, ή και τους αμετανόητους Σιριζέους, έτσι όπως έχουν καταντήσει. Οπότε αργά ή γρήγορα και η Τζάκρη θα πάει για την εθνική μας πολιτική. Είπα και εθνική πολιτική. Εθνική πολιτική δεν είναι μόνο ελληνική πολιτική. Όλες οι χώρες μπορεί να εξυπηρετήσει μια εθνική πολιτική της Ρωσίας. Μπορεί να εξυπηρετήσει. Το θέμα είναι να κάνεις εθνική πολιτική. Δεν ακολουθήσουμε τώρα σε όλες οι χώρες είναι καλές. Είμαστε ρατσιστές, τίποτα. Λέει, δεν είναι ελληνική, δεν συμφέρει την Ελλάδα αυτή η εθνική πολιτική. Και τι έγινε, κύριε ρατσιστά? Λοιπόν, κόμμα Ικαριστιανού. Κόμμα Ικαριστιανού και ήδη μεγάλες προσωπικότητες της χώρας και του πολιτισμού της χώρας συντάσσονται σε αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα ακόμα. Λένε Ελπίδα. Δεν ξέρω πώς είναι η Ελπίδα στα ρώσικα. Εγώ θα προτιμούσα να το λέει Ιβάν. Όχι, πώς είναι ο Πούτιν. Βλαδίμηρο. Να το πει Σεργέη. Να το πει, υπάρχουν ονόματα να το βγάλεις, έτσι, Όλγα, που είναι και, κάνει και ελληνικό, αλλά είναι και κλείνουμε και το μάτι. Δεν χρειάζεται το Ελπίδα τώρα. Παρεπιπτόντως, πώς είναι το Ελπίδα στα ρώσικα? Για να δούμε. Μέχρι να ακούσουμε το Ελπίδα στα ρώσικα, ακούστε προσωπικότητα μεγάλη του ελληνικού πολιτισμού, μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που συντάσσονται στο εγχείρημα.
2: Γιάνγκος Νίκος, όποιος έβλεπε παλιές ταινίες, κασέτες, βιντεοκασέτες, ρόδα, τσάντα και κοπάνε, τέτοιο στυλ δηλαδή, τέτοιο στυλ με Σάδι Ψάλτη και τα λοιπά, σίγουρα θα το ξέρει. Τι κάνουμε σήμερα, κύριε Νίκο?
3: Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Έτσι, όλοι υποστηρίζουμε τη Μαρία Καρισιανού και το κόμμα της.
0: Νανιέζντα! Νανιέζντα! Είναι το όνομα μου, αρέσει. Νανιέζντα. Ψηφίζω, στηρίζω Νανιέζντα. Γιάκος, βέβαια, παιδιά, να πούμε, δεν ξέρω αν έπαιζε το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, μπορεί κανέναν 8ο ρόλο, αλλά σε καμία πραγματικά καλή ταινία. Επίσης, να πούμε, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα δεν ήταν βίντεο, ήταν σινεμάς, έτσι, φιλμ. Και οι ταινίες του Ψάλτη, πολύ καλές, είναι φιλμ, δεν είναι βίντεο. Κάτι διαφημίσεις έκανε. Ναι, μπράβο και πάμε. Ήτανε... Τέλος πάντων, θέλω να πω, ο πολιτιστικός κόσμος της χώρας στηρίζει Μαρία Καρισιανού. Είχαν μαζευτεί σε ένα γραφείο εκεί διάφοροι με κάτι κονίσματα και γράφανε κάτι χαρτιά. Στηρίζω και εγώ, τι να κάνω, έχω εκπομπή να βγάζω. Εννοείται ότι στηρίζω και με αυτή τη στήριξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων τηλεοπτική εκπομπή και μετά αύριο πάλι στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
4: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog /όροι.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center.

0: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες, στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή, φέρονται να καταπατούσαν με χρυσή βία κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της Ζώκλοπης. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό.

0: τραυματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε 100 σύλληψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοίο ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικία 40 και 57 ετών και μιας ανήλικης 13 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι άρπαζαν πορτοφόλια από τουρίστες. Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και σύμφωνα με τη δικογραφία, εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Σίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλια από δύο πολίτες. Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ και 900 δολάρια. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς βρίσκει έναν τρόπο κάποια, όλο και είναι στην επικαιρότητα, αλλά τώρα τις επόμενες εβδομάδες θα μπει πολύ στην επικαιρότητα, διότι κάποια θέματα που την αφορούν θα έρθουν στην πρώτη γραμμή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εννοώ τις πανελλαδικές. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μην πάει το μυαλό τους αλλού, γιατί τα σενάρια από τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, παίρνουν και δίνουν. Μην νομίζουν ότι εννοούμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε
0: να λέμε. Τώρα να μην επεκταθούμε.
2: Έχει
0: αλλά
2: φαντασία,
0: το όνομά σας το διαβάζουμε συχνά πυκνά για διάφορα αξιώματα εδώ από εκεί.
1: Που δεν ίσχυε κανένα από όλα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μόνο που ισχύει ακόμα είναι της Υπουργού και η μόνη επικαιρότητα πράγματι που είναι αναντήρητη είναι οι εξετάσεις μας στις 29 και 30 Μαΐου για τα παιδάκια που ξεκινάνε.
2: Το μεγάλο τεστ, βέβαια.
0: Στα γενικά. Δεν είναι οι πανελλαδικές. Εμείς είχαμε συνηθίσει τον Ιούνιο, αλλά έχουν τα πράγματα βελτιωθεί.
1: Αν σκεφτείτε ότι πλέον αρχές Αυγούστου ξέρουν τα παιδιά πού θα σπουδάσουν, γιατί βλέπουν τα τελικά αποτελέσματα και παίρνουν και τις επιδόσεις τους τέλος Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να μπορεί έγκαιρα η ελληνική οικογένεια να ξέρει αν το παιδί ιδίως θα σπουδάσει εκτός της πόλης που κατοικεί, πόσο έγκαιρα θα μπορεί να πάει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις πανελλαδικές και για το νέο σύστημα που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις και το Λύκειο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Καταρχάς είχατε το συνέδριό σας.
1: Είχαμε το συνέδριο, ναι. Καλή επιτυχία και σε όσες και σε όσους εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαιτέρως επιτυχημένο συνέδριο, γιατί εξέπεμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
0: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε και κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι η ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβόσκει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχει ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές, σίγουρα πιο ταλαιπωρημένη, αλλά ούτως ή άλλως ο κόσμος και έχει το δικαίωμα να κουραστεί και έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερο και έχει δικαίωμα να ζητά κάτι πιο σχετικό με την καθημερινότητά του. Άρα ένα χαρακτηριστικό ότι έχεις μια αναντήρητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δύσκολο συγκείμενο, με πολλές προκλήσεις, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία πολλών οικογενειών. Και δεύτερον, έχεις ένα πρωθυπουργό, ο οποίος, αν παρακολουθήσετε στο παρελθόν, συνήθως κέρδιζε ο κανένας στη δημοφιλία. Έβλεπες ποιος είναι ο επικρατέστερος, ποιος είναι ο καλύτερος για να επιλύσει τα ζητήματά σου, και υπήρχε μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακρατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια. Και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζα όλη την Ελλάδα, και τώρα που έχουμε μια σχέση, ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη, έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία και στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα μας μεγάλωσε και ενδυναμώνεται η άμυνά της από πολύ σαφείς και συνειδητές επιλογές του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού και όσων θύτασαν και στο Υπουργείο Αμήνης, και συνάμα πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα της εργασίας, με πολύ μεγάλη καταπολέμηση στο θέμα της ανεργίας, με έβρεση νέων θέσεων εργασίας, με τα επιτεύγματα στην παιδεία και τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ως προκλήσεις, και βέβαια και στην υγεία. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταγραφεί, και δεν είναι το αν, αλλά είναι το ενδεχομένως έτσι και στις εκλογές, είναι πώς τελικά ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο, μια παράταξη όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
2: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε αυτό ότι είναι το πρώτο θέμα.
1: Και επίσης... έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξεραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Ο κόσμος.
2: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι.
2: Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη.
1: Όσο πλησιάζεις προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά.
2: Ο κόσμος
1: δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά, θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως, αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πολλές φορές να ξέρετε, δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης, γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις ως προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
2: Mm-hmm. Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι το βασικό τους. Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει ανάσχεση στις συγκεκριμένες έτσι τάσεις που για χρόνια τις ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό σε ένα ανεκτό πλαίσιο και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης ενώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορέσει να ζήσει και καλύτερα.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει μια-δυο φορές πεποίθησης και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα, τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου
2: και πιο κοντά στα Τσίπρα, δικά σας πολιτικά ενδιαφέροντα της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ βλέπω μια έντονη επαφή με το ρωσικό στοιχείο που μάλλον είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον από ό,τι αφήνεται να.
0: Είδατε και τα εικονίσματα.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν δεις τα στοιχεία και αν δεν ακούσεις προτάσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν συμβολισμοί. Στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανού τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία. Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία, τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές. Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
0: Ο κύριος Τσίπρας πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση ή η κυρία Καριστιανού? Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
1: Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον το Πασόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με ένα σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Πασόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
0: Άρα όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
1: Εγώ ξέρω ότι.
0: Η ανώτηση κυρία Καριστιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
2: Και υπάρχει και το κόμμα κύριου Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
1: Εν τέλει, ξέρετε τι, επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κοινό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχοντας ίσως πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες. Δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο. Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Γιατί, αλλά τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους και των παιδιών τους καλύτερη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
2: Προσδοκίες λοιπόν που είχε ο πολλής κόσμος,
1: αλλά μέχρι εκεί.
2: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πήχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
0: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις.
2: 7 χρόνια μετά, ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
1: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί, και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα ταλανίζει ακόμα περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
2: Δύο
1: έχει
2: πολέμους,
1: μειώσει, ναι, τόσο πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους. Προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων, αλλά με μείωση φόρων, να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο με αναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια. Όχι μόνο με επιδοματική φύσεω στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του, και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα, τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές, το Μάρτιο του 27, θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος, οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε αυτά κάναμε, και μάλιστα όσα είπαμε τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ,
2: ναι, είχατε υποσχεθεί ότι θα έχουμε ειρήνη στα πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε πάλι βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους, θα κλείναμε τις πόρτες, ίσως να μην μπαίνει όποιος κουκουλοφόρος θέλει μέσα.
1: Πάμε
2: εξακολουθεί
1: να το...
2: αυτό ακόμα να.
1: Πάμε να το δούμε, ναι, και αυτό για αρχή. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασέλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
2: Θυμάμαι ότι έχει γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί. Αν θυμάμαι καλά. Νόμος Διαμαντοπούλου.
1: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρης αποκατάσταση με την αυτοπάγκητη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτως ή άλλως από την Νίκη Κεραμέως το 20. Ήταν ο πρώτος, το 19, πρώτος νόμος που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο, δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025, και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλής, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
0: Κύριε Υπουργέ,
1: γι' αυτό.
0: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμόρυτοι.
1: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ ούτως ή άλλως να το
0: κριτικάρω.
1: Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν θα με πείραζε να μιλάω περί ευθύνης για θέματα
0: στο που... Αριστοτέλειο, ναι, ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
2: Και εξηγήστε μας γιατί. Άρα, τα τουρνικέ, γιατί δεν έχουν εμπειρία θέση του. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τουρνικέ.
1: Για συγκεκριμένη σχολή. Να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα ακριβώς εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις, το άπιθήτα, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου, εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τις συντηρήσεις των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν εκεί
2: που
1: πρέπει.
2: Έχει αργήσει αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει αργήσει. Έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχέδιων ασφάλειας και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλεία και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνεις. Επίσης, να επισημάνω κάτι.
0: Σύντομα, γιατί δεν θέλω να αδικήσω.
1: Βεβαίως. Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούσατε κάτι να γίνεται. Και επίσης θα είναι και πολύ κρίμα για όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο διάλογος για τα επεισόδια που είναι μεμονωμένα και λίγα, αλλά και τα υπαρκτά εμάς μας πληγώνουν και αυτά αντιμετωπίζουμε, και να χάνεται η προσπάθεια που κάνουν στην εξωστρέφεια, στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές για τα προπτυχιακά τους, τα μεταπτυχιακά τους. Να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτήσαμε και αυτό θέλουμε να στηρίξουμε.
0: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
2: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova deals, Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. για βασιλικούς ύπνους.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Να δω.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε εξή σύλληψη, Σταύρης για Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε επίσης ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Σε 100 σύλληψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλυαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση του Λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: καρδιά. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι στα θρανία και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
1: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
2: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχεις το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει αντιμετωπιστεί, έχει το διέφαντο, είναι
0: το
2: καλύτερα.
0: Το θέμα των διορισμών,
2: το θέμα των διορισμών παραμένει. Ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει? Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρει ότι διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτρια τόσα χρόνια? Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουμε στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσους φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα βλέπω φέτος ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
0: Τα κενά.
2: Τα
1: πιο γρήγορα δεν μπορεί να μην γίνει, ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
2: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα, ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανά τμήμα και στο δημοτολόγιο. Τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους. Ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει? Ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
0: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
1: Και με την ευκαιρία των δύο κοριτσιών, το είπε κιόλας, που ουσιαστικά αυτοκτόνησαν.
0: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, δεν θα δώσει πανελλαδικές?
2: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε, συγγνώμη,
0: δεν πειράζει,
2: δεν είχα κλείσει το iPad, οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης. Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιός, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
1: έχει
2: από αυτή την επιτροπή?
1: Έχει βγάλει διάλογος κάτι?
2: Το Νοέμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει 5 πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές, πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται, Πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά. Πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω: ορίστε τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
0: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
2: δεν
0: τους
2: αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Δεν τους αφορά.
2: Όχι.
0: Αφορά και γιατί τα παιδιά που είναι μικρότερα. Δημοτικό,
2: και αν έρθει μάλιστα η Επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μία μεταρρύθμιση, η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων, όταν με το καλό έρθει για ψήφι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίσια Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στηρίξει και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να κάνει με
1: αυτό. Προς τα πού προς ανατολίσεις, δηλαδή πάντα ας πούμε προς το IB,
2: κυρίως προς το, ακριβώς, λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο. Ναι. Ή το IB, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το IB. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο IB και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο το μονόδρομο της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
1: Και
2: να
1: είναι
2: δώσω
1: και πιο δίκαιο σύστημα τον αέρα.
2: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι τι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το Λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού, από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε το επιστημονικό υπόβαθρο και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει σε χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει.
2: Και υπάρχει αλλού, βεβαίως, ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις, τύπου του κάθε κράτους, έτσι, στο σύνολο. Υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
0: Πείτε μου κάτι, με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε? Και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία,
2: ναι,
0: πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνησε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έρχονται πολλοί τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412, φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Έχουν αυτή μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
0: Τους μιλάνε τα παιδιά.
2: πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης. Όμως ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κέδασή μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγο, ο οποίος είναι σε τρία διαφορετικά υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει. Θα έλεγα τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνουμε πιο συστηματική.
1: Συνέργεια
2: σίγουρα. Αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους του διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης. Προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το ότι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την ελαφρύνουμε.
1: Δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι, στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε αυτό για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, ναι, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους τους έφηβους.
2: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο, θέλετε μετά, ναι, ναι. Για τα δύο κορίτσια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
15: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
16: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
15: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Πριν πάμε σε αυτό που σας έλεγε ο Νότης πριν τη διακοπή, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή της Υπουργού Παιδείας για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές τώρα που προετοιμάζονται, που έχουν μπροστά τους 10 μέρες.
2: Έχουμε τις τελευταίες επαναλήψεις μας, εγώ τους καλώ με ηρεμία και ψυχραιμία να μπουν και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουμε αναρτήσει εδώ και εβδομάδες τεστ προσομοίωσης, επαναληπτικά τεστ, να δουν και από εμάς τι έχουμε να τους δώσουμε. Πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές καθηγήτριες από το δημόσιο σύστημα.
0: Αυτό είναι
2: εκπαίδευσης.
0: Πολύ καλό για να εξοικειωθούν με το σύστημα.
2: Εξοικειώνονται, αλλά κυρίως κάνουν και μια τελευταία επανάληψη. Εγώ θα σας το πω και συγκινήθηκα πέρσι όταν δώσαμε τις υπετροφίες του Οίκη και ήρθε ένα παιδί με δάκρυα και η μαμά του, που δεν είχαν οικονομική άνεση να έχει ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα αλλού, και λέει: εγώ μπήκα με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό το παιδί είχε πάει σε ΕΠΑΛ, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ψυχραιμία, τρώω καλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω από την αρχή όλη την ύλη. Θα πάω στα σημεία που θέλω να επικεντρωθώ κυρίως. Και κλείνω και τα αυτιά μου σε αυτούς που αποφάσαν τώρα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα για τις πανελλαδικές, ειδικά με την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν είναι καλός ο χρονισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά τα οποία ετοιμάζονται, όπως επίσης και τα παιδάκια τα οποία δίνουν τις εξετάσεις για το IB. Θα την κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ σωστή, αλλά τώρα όλη η ελληνική κοινωνία δίνει τις καλύτερες ευχές και την μεγαλύτερη ζέση έτσι τις ευχές για να πάνε καλά τα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε τεχνικής απόψεως και από εκεί πέρα τους καλώ με πολύ ηρεμία, με καλό φαγητό και όσο γίνεται έτσι η μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια να πάμε σε εξέταση η οποία δεν τελειώνει η ζωή.
1: Και αν δεν
2: έχουμε πολλές επιλογές.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
2: Πάρα πολλές
1: επιλογές. Και του χρόνου υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλος του κόσμου.
2: Εγώ πάντως έχω δει παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή πράγματι απογοητεύτηκαν να έχουν δει εξαιρετικές επιλογές και σε ΣΑΕΚ, δηλαδή σε δίχρονη μεταλλικιακή εκπαίδευση, και μπορεί να πήγαν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ή σε ένα κολέγιο, σε άλλες επιλογές. Δεν τελειώνει η ζωή. Πραγματικά είναι μια μεγάλη πρώτη δοκιμασία, αλλά τους διαβεβαιώ ότι εκεί έξω τους περιμένει ένα πολύ λαμπρό φωτεινό μέλλον.
1: Συζητάγαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μας έλεγε ότι κάθε μήνα χίλια παιδιά τα οποία είναι στα όρια της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και στο σχολείο.
2: Το σχολείο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι κάτι
1: τα
2: άλλο.
1: Τα έχετε βρει τα κόμματα κάπως έτσι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα.
2: Μα συμφωνούμε, δεν είναι αυτό με τα κόμματα. Να ξέρετε ότι θα το δείτε και μέσα στη Βουλή ακόμα και ακραίες φωνές. Ερχόμαστε και συναντιόμαστε στην ανάγκη και το σύστημα που έχουμε ουσιαστικά όλους συστήσει. Είπαμε ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, καταγραφή κάθε περιστατικού και παρακολούθηση. Αλλά ακόμη περισσότερο, εγώ θα σας έλεγα, τη δικτύωση και με τις άλλες δυνάμεις, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το Υπουργείο Υγείας εκεί που έχει την. Αυτά είναι πολύ
0: παιδιά,
2: σημαντικά.
0: Όμως.
2: Εδώ έχεις και έχεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι.
0: Μέσα στο σχολείο. Τα, μια,
2: αντιλαμβάνεσαι, μπορείς να παρατηρήσεις. Και σίγουρα κάποια πράγματα και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε και η οικογένεια. Εδώ θέλω να πω και στους γονείς να έχουμε όσο γίνεται και καλύτερη επαφή με το σχολείο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Να δουν κάτι να το πούνε.
2: Να το πούν και να το πούν και να το πούν νωρίς. Γιατί το να μπορέσουν να καλύπτουμε απλά καταστάσεις θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην τις μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η απλή αταξία από την προπαραβατικότητα στην παραβατικότητα, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να την παρατηρήσεις και να την αποτρέψεις. Εμείς είμαστε και για τα παιδιά. Είμαστε και για τους γονείς, αλλά είμαστε και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι πιέζονται πάρα πολύ ψυχικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις στο σχολείο. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σεμινάρια ψυχικής ενδυνάμωσης και των εκπαιδευτικών μας για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλύτερα με το, έτσι, με το περιβάλλον το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανεπηρέαστοι για το λειτουργήμά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί
1: πολύ.
0: Μας.
1: Πρέπει
0: παρακαλώ
1: να,
0: θερμά
1: να τα λέμε συχνότερα.
0: Να δικαιώσει να τα ξαναπούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
1: Και βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
2: Και εδώ, επειδή βλέπω και μια ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγενή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό. Η παρουσία τους εκεί και υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική έτσι, υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη.
2: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Ενώ ότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει στο ξεκίνημα της εβδομάδας τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές εντάχει, γιατί σήμερα έχει πολλές ειδήσεις, είναι η αλήθεια. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις πριν καν βγει ο Μάιος για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Ουσιαστικά έδωσε και ημερομηνία ο πρώην Πρωθυπουργός με έναν πρωτότυπο τρόπο. Θύελα ξέσπασε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
2: Εμείς έχουμε πει ότι με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουμε αντιθετικές πορείες και δυνάμεις. Πρέπει να συγκλίνουμε.
3: Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
4: Μισό λεπτό.
3: Ως πρόσωπα
4: υπάρχει,
3: είναι έτοιμοι.
4: Υπάρχει ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης.
0: Συντεταγμένα, διαλυόμαστε. Αυτά λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Εν τω μεταξύ, υπογραφές μάζευε το Σαββατοκύριακο και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό για το κόμμα της. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές για το εγχείρημά της και τις αντιδράσεις.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
6: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθετες φιλορωσικές.
0: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
7: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
8: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, έχουν έναν ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.
0: Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
9: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή, απλή αμόλυβδη Δυατική 2,12-2,13.
0: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω όπου βρίσκεστε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα.

0: μπορώ να συνδυαστώ. Δεν μπορώ.
1: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι.
0: Έτσι. Έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω. Αυτό μπορώ να το κάνω.
1: Για
0: γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην βάρη επί της ουσίας. Η βάρη κοροπίου, λοιπόν, προς το κοροπί, κατά μήκος της βάρης, έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια, είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα, και να βγουν από την άλλη μεριά της βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε, είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη, να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο, δεν περίμεναν κάποιοι πώς θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μία είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μια ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων, που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα, καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Ναι. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
1: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και οι ξυλοδαρμοί και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2: όχι, όχι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά,
2: εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη,
1: ναι,
2: έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους, όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
1: Πήγαιναν στον Γιάννη Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι σου θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
2: Ναι, ναι.
1: Και αν δεν θέλεις, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
2: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά στις περιουσίες συγχωριανών τους, που αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό, και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπό μορφή επιδοτήσεων.
1: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης
2: δεν
1: που είναι. Είσαι ερευνήσει εσύ, Μεσοκύρ και τα λοιπά.
2: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
1: Ναι.
2: Αλλά ίσως αν θέλεις δείχνει το πόσο... απλωμένη ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Σωστή παρατήρηση.
2: Κρήτη,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Σε τέτοιο βαθμό ναι, ναι. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού ναι, ναι. να παίρνουν και αυτοί ναι, ναι. Χρήματα από τις επιδοτήσεις.
1: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
2: Ναι, αν θυμάσαι, μετά την υπόθεση στα Βορίζια, είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
1: Οπότε έβγαλε την υπόθεση καινούργια
2: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης για αυτή την περίπτωση, που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζολέτου. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται εδώ οι ακροατές του Sky, έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από 24 ώρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αλήθεια τρόπο να τον ανακοινώνει.
2: AI.
1: Δεν είναι αλήθεια τα πιτσιρίκια.
2: Όχι, AI είναι.
1: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νόμιζα ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλούζες και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26 πέμπτου. Αυτό που αναφέρεις.
3: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησείο, με κρεαθέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Χαριστιανού, της Μαρίας Χαριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σε πάω μετά στην κυρία Χαριστιανού.
3: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε, το 27, μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς να στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
3: Όχι. Ναι.
1: Οπότε μας λες το Θησείο πιθανότατα.
3: Πιθανότατα, ναι.
1: 26 Μαΐου η ανακοινώσεις, επίσημες
3: ανακοινώσεις. Θα υπάρχει μια διακήρυξη την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
1: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
3: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα.
1: Στις 26 δεν θα 26, το πάει.
3: Ναι.
1: Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρισιά, να το πάμε λίγο μετά. Για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ. Και ο κύριος Μπάρκας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΚΑΙ. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
4: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Είναι πιθανόν, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
6: Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξ Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον άλλη διάσπαση. Δηλαδή, έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούσαμε δύο βουλευτές. Μάλιστα, ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη στο Μέγκα είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
3: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη, ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση. Υπάρχουν άλλες ιδέες χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του, χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
1: Και αφού έχουν παραιτηθεί, νομίζω.
3: Και αφού έχουν παραιτηθεί.
1: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
3: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παραιτήσεις.
3: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή, δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
1: Δηλαδή, θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
3: ναι.
1: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει, ναι, την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
3: Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του, ναι, του κόμματος.
1: Μάλιστα. Οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο. Είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
3: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία, ναι, είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο, που τη στηρίζει όλο αυτόν τον καιρό με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από τα χώρα της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, βέβαια, ναι, μπορεί να γίνει πράξη.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως είχε προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στο κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
7: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
1: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανού όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος, που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη, επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
8: Μεταδίδω live. Okay.
9: Δεν είναι κάτι άλλο.
8: Θα αρχίσει να μπαίνει τώρα ακόμα.
1: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
8: Μου στείλα να δω εγώ τη live μετά. Πάτησα να δω τη live μετά και το λογαριασμό ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
10: Καλά, δεν θυμάμαι.
8: Είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβερνών Ασφάλεια, ΕΕ, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που κάλεσαν τον κόμμα κατέβησα συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η λογαριασμή αυτή ήταν από ξένη χώρα. Η πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό συνέστε. Θέλω να πω. Η κυρία Καρχιανό χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στο χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
1: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα, πώς σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου, αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Καριστιανού, θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί να μας πεις λιγάκι και την οπτική όπως τη βλέπεις στο ρεπορτάζ, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης?
11: Κοιτάξτε, οι διαρροές από την κυβέρνηση για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
1: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
11: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύδει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς το τραπέζι, νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογα που θα αποφασίσει ο κ. Μητσάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θόλα σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό, κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός?
11: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα.
11: Και αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά, και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, την εκτίμησή σου βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις μπορούν να κάνουν, να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα? Αν όχι όλα, πια?
11: Καλά, με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να τον επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και αναλόγως που είναι το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψηφίσουν Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς διαμορφώνονται ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες, ποιοι θα μπορούσαν να είναι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα, ως προς αυτό, προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους.
1: Ναι.
11: Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό αντίπαλο. Ναι. Με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ο οποίος ήταν ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα την προεκλογική περίοδο.
1: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
11: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας στο στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεται στο μεσαίο χώρο μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί όπου και είναι ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που έχει απομακρυνθεί και είναι και το κομμάτι του ψηφοφόρου που του έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
11: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πόρτο Σάλτεν.
9: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
1: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και μετά της οικονομίας. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
19: και όλα ανατρέπονται
17: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Σύσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
24: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασιλινέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι, στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
25: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις Άγκυρας, πραγματικά είναι να απορρέσει κανείς. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησιές και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής 14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα, να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο αυτό. Θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, είναι στόχος, είναι βασικό στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα Τώρα το που μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
1: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν.
25: Ακριβώς.
1: Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
25: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν επιδιώξεις της Άγκυρας, αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και Αναλυτές, ακούμε πράγματα τα οποία αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω ότι εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ηρεμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια λογική. Όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας, δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε. Αλλά επειδή στις γνωστές θέσεις της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις, ναι, τότε θυμάμαι, αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
25: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 4 Μαΐου. Mm. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν, λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι. Φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών με Ισραήλ όπλα.
1: Και η εμβάθυνση των συμμαχιών, με Γαλλία, ακριβώς, εδώ Μακρόν, με το Ισραήλ, όλα αυτά.
25: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ναι, όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως, λένε, να απαντηθούν. Ναι. Θα δούμε.
1: Υπάρχει και μια ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη λωρίδα της Γάζας και...
25: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση.
1: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες?
25: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση, κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιο στόλου. Ο στόλος περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες. Οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόρων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία σε συνεργασία με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
25: Ήμουν έτοιμος.
1: Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
25: Όλα μπορεί να συμβούν. Αλίμονο. Εγώ απλά είχα διαβάσει την απολύγη ώρα την ανακοίνωση και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά. Λένε οι Τούρκοι ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους. Έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
2: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
1: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
0: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
1: Η αμόλυβδη.
0: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο, και έγινε, πρόσεξε, σύν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2.11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς έχει ξεπεράσει δολάριο και το 1.11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει. Δηλαδή το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111, θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο. Με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Θα σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινεί από τα συχνά απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διοικητικές, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα να θυμίσουμε. Η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει. Δεδομένης της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπούν αν τραπεί το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
1: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων είναι στο τραπέζι?
0: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
1: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, αν αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
0: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15ετίας. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το spread έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δανεισμό των ΗΠΑ και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και το δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι κι αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει, και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκίων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή. Παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
27: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
28: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
18: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώνοντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φέρεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπηκε το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίντεο που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε, πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε
18: στο πέραμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
1: Και στην Ελευσίνα.
18: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
29: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox.
0: Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και δύο ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
1: Φιέστα. Σε έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σε έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με τον Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
2: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση, που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, ναι, θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμιά αξία. Γιατί...
1: Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
2: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
1: Ναι.
2: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή σε αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αλλά επειδή έριχνε χαλάζι στις αίρες, έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες. Άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια.
1: Μάλιστα.
2: Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
1: Φαντάζομαι ότι γνωρίζεις όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
2: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky, έτσι, να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
1: Κοίτα, χαρές εδώ οι Skyκοι μπασκετμπολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
2: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητής.
1: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
2: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου, του πρώτου αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Να είστε καλά.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet

0: ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Noforce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

0: Σε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο Στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασδότ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο Λίσκο για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αργά για να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δις ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Μόλις έρθει στα χέρια μας η πιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και των security, ανέφερε στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με την συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στην δευτέρα ή τρίτη τάξη του γυμνασίου. Απευθυνόμενη στα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, θα προέτρεψε να επισκεφθούν διαδικτυακά το ψηφιακό φροντιστήριο, στο οποίο έχουν ήδη αναρτηθεί και τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικά τεστ. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της pop, Σακίρα, από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
7: Πέφτουμε!
8: Σοπαρένα, θα ξανασηκωθούμε!

0: να στα λέω.
1: Τι είναι, πες τα.
0: Πού να στα λέω.
1: Κάτσε από αριθμό. Τι πες μου, πες μου.
0: Όχι, όχι, μην φωνάζεις, δεν μπορώ.
1: Δεν φωνάζω.
0: Μου συμβαίνει από το πρωί αυτό.
2: Ωχ, το κεφαλάκι μου. Ωχ, το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτωνε.
0: Άλλη μία, δεν μου φτάνει. Ας τον Παπαγιανόπουλο να το πει, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Τι είναι αυτό.
0: Καρφί.
1: Καρφί, ε.
2: Ωχ, το κεφαλάκι μου. Ωχ, το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτωνε.
0: Πώς λέγεται αυτό που έχω?
1: Μάτι.
0: Τι?
1: Μάτι.
0: Ή πονοκέφαλος.
1: Ή πονοκέφαλος απλά, ναι. Είναι κάτι το οποίο σε ακολουθεί ώρες.
0: Από το πρωί.
1: Σε ταλαιπωρεί ώρες.
0: Από το πρωί δεν με έχει αφήσει.
1: Από
0: ησυχία.
1: Την ώρα που ξύπνησες δεν κοιμήθηκες καλά, κοιμήθηκες με μάτι.
0: Κοιμήθηκα αργά,
1: ναι.
0: Και χθες και το Σάββατο.
1: Κοιμήθηκες με
0: γεγονός.
1: Μάτι.
0: Άρα δεν είναι μάτι. Μάτι, λέτε,
1: μάτι,
0: ρε παιδιά.
1: Έχεις.
0: Δηλαδή,
1: μάτι.
0: Όλα θα λέμε μάτι.
1: Μάτι είναι αυτό.
0: Αν πω από μέσα μου το πάτερ ημών και κλάψω, σημαίνει ότι ήμουν ματιασμένη.
1: Τρόμαξε.
0: Έτσι πάει.
1: Τρόμαξε. Να κλάψει, να φύγουν το ότι θέλει και η τσίσα.
0: Ρε Σιγιάννη, για όνομα του Θεού.
1: Αλήθεια θέλει τσίσα.
0: Παιδιά, έχουμε ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις. Έφτασε αυτή τη στιγμή επιτέλους. Την άλλη εβδομάδα, 26 Πέμπτου, μην κάνετε τίποτα. Ακυρώστε τα όλα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί ο Αλέξης ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Δόξα το Θεό.
0: Επιτέλους.
1: Ναι.
0: Και επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά, είπαμε με αφορμή αυτά να βουτήξουμε και λίγο στο αρχείο των παιδιών της αλλαγής. Και
1: ναι.
0: Ξέρετε, κάθε βουτιά βγάζει διαμάντια.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Τώρα θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς.
4: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί.
3: Πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία.

0: Θα γίνω χειρότερα με αυτά που διαβάζω. Άκου τι μου στέλνει τώρα εδώ ο Σταύρος. Που δεν είναι Σταύρος, είναι το ψευδόνυμο Σταύρος.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, τι.
0: Λέει, σε πονάει το κεφαλάκι σου, Αναστησοπούλου. Από το άγχος είναι σίγουρα τώρα που ήρθε η Καριστιανού και ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Έχεις άγχος. Δηλαδή, έχεις άγχος λόγω Καριστιανού και Τσίπρα.
0: Άντε να ξεματιαστούμε.
1: Ή έχεις άγχος και λόγω Σαμαρά που έρχεται.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Και τα τρία μαζί.
0: Μου έχουν πέσει πολλά.
1: Καταλαβαίνεις.

0: Μπορεί τα πράγματα να μην ήρθαν όπως θέλαμε, αλλά. Τι ρε Γιάννη.
1: Όχι, πάμε.
0: Να συνεχίσω.
1: Ναι, εντελώς.
0: Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Κάνω τον ειρωνικό δίπλα.
0: Ότι η Eurovision φέτος ήταν σαν να δούλευε για τα παιδιά της αλλαγής. Γιατί τέτοια καρέκλα, νότι Παπαγιαννάκο,
1: όχι, όχι,
0: στην εκπομπή δεν έχεις παίξει ποτέ. Τέτοια καρέκλα.
1: Μοναδική καρέκλα. Βουλγαρική.

0: Ο Αστέριος, ο φίλος μου Αστέριος, ο φίλος μου Αστέριος, λέει: δεν θέλω να κάνω το σπίρνο, αλλά.
1: Αλλά κάνω τον λίγο.
0: Αλλά επειδή τον κάνει και επειδή με συμπαθεί, λέει: θα τον κάνω. Χθες σε μια έκτακτη εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου αναφέρθηκε το όνομά σου ότι τάχα δεν πατάς πόδι στο σταθμό Σαββατοκύριακα για αργίες και γιορτές.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Περαστικά Μαρία μας λέγεται
1: το
0: μάτι.
1: Αυτό.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Α, η Μαρία που έκανε έκτακτη εκπομπή ενώ εσύ δεν ήσουν πάλι.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τρέπεσαι. Έχεις κάνει δύο εκπομπές Σαββατοκύριακα που δουλεύω.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω. Καλά, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Είναι εντελώς.
0: Όχι, αλλά. Γιατί τα λες τόσο νερά. Ότι δεν πατάω Σαββατοκύριακα και αργίες. Αφού δεν αφορούν τον κόσμο.
1: Είναι γεγονός ότι πια είσαι ο πολύς κύριος Κολυκθάς, ο οποίος πρέπει να κάνουμε τάμα για να δουλέψει αργίες στο Skype.
0: Δεν υπάρχουν τάματα. Όλες αργίες είμαστε εδώ πέρα.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ο κόσμος είναι εδώ και κρίνει.
0: Άστα αυτά που δεν αφορούν κανέναν. Αστέρι, ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου. Μόνο αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου.
1: Ο Πάνος λέει αν είχε κερδίσει ο Ακύλας και αν είχαμε Πασόκ, δηλαδή. Μιλάμε για δύο διαφορετικές συνθήκες. Θα ξεκινούσαμε την εβδομάδα με αργία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Φανταστείτε πόσες φορές θα είχαμε ακούσει το φέρτο αν είχε κερδίσει ο Ακύλας.
1: Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Ακύλας.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικός.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μετά τον τελικό της Eurovision τον έβαλα ακόμη πιο βαθιά μες στην ψυχούλα
0: μου. Δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου μου, δείχνει την ποιότητα, την παιδεία που έχει.
1: Εντάξει, πέραν αυτόν τώρα, εμένα άλλο με συγκίνησε.
0: Τι?
1: Το ότι βγαίνει αυτό το γλυκάκι και λέει ότι μετά το τόσο love bombing που δέχτηκα, τώρα αισθάνομαι σαν να με εγκαταλείπεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή θες να τον πάρεις μια τεράστια αγκαλιά και να του πεις ότι ναι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες, σε χαρήκαμε, ήσουν μια κινητή χαρά, Ακύλα, και εσύ και όλη η ελληνική αποστολή. Και προσπάθεια και δεν το βάλατε κάτω δευτερόλεπτο και φέτος ήταν και μια Eurovision, είναι γεγονός, που είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τελικά.
0: Ποια ήταν τα άλλα?
1: Είχε πολλά. Όλα αυτά που συζητάμε τόσες μέρες. Τι ποια ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν πήγαν τίποτα αυτά από τα φαβορί τελικά.
1: Εντάξει, ναι, γιατί όλα πήγανε.
0: Άρα,
1: κουβά.
0: Όταν ακούτε στοιχηματικές και τα λοιπά, από την αντίθετη πλευρά εσείς.
1: Πάντα δεν γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα.
0: Αυτό που πιστεύετε εσείς.
1: Δεν έπεσαν έξω τα στοιχηματικές, έπεσαν έξω τα στοιχήματα. Πάλι του χρόνου όμως για τα στοιχήματα θα λέμε. Άρα τι νόημα.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Πάμε στο ίδιο λάθος πάντα. Κάνουμε το ίδιο λάθος, μην νομίζεις.
1: Αχ, οι παλιοί, πού το θυμάστε, ρε παιδιά. Η Νίκη, θυμάστε. Λέει αυτή την προσευχούλα που έλεγες κάποτε ζωντανά στο ραδιόφωνο.
0: Τι θυμάσαι, ποια είναι?
1: Το του Χριστού τα ποδαράκια έχω εγώ μαξιλαράκια. Φύγετε, κακά μυαρά, ο Χριστός είναι κοντά. Αυτό είναι για να μην βλέπεις κακά όνειρα μου. Λοιπόν, χάλια ξεκίνησε και εμένα η μέρα μου, αλλά δεν πειράζει. Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι, λέει ο Ζιό Κοκό. Τι λέει τώρα, να ηρεμήσετε, το άγχος τρώει τον κόσμο. Γεια σου, αγαπημένα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα το. Πώς είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, τι λέει?
0: Μπακαράγκα.
1: Μπακαράγκα. Μπακαράγκα. Είναι και καλά να διώχνεις τους δαίμονες.
0: Α, τέτοιο είναι.
1: Ναι, τα μυαρά. Ναι. Τα διώχνεις. Με αυτόν τον τρόπο τα διώχνεις.
0: Είναι μια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι μια κατάσταση, εξόρκη είναι αυτό.
1: Ορίστε.
0: Είναι μια κατάσταση γενικώς, εξόρκη.
1: Είναι ότι όταν επειδή μου νιώθεις στη ζωή σου ότι κάτι πάει να γίνει και σε ρίχνει,
0: ναι,
1: εσύ λες μπακαράγκα, μπακαράγκα.
0: Πάντως,
1: και το διώχνεις.
0: Για ένα βράδυ.
2: Όριστα
0: αγριαβούνα.
1: Όριστα αγριαβούνα, στα βουλγάρικα. Εντάξει.
0: Πάντως, για ένα βράδυ, πραγματικά ήμασταν ωραίοι ως Έλληνες γενικώς. Γιατί κάτσαμε στα σπίτια μας. Εντάξει, κρίναμε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο μαζωμός σε μένα.
0: Ναι.
1: Το ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα μαζωνόμαστε.
0: Υπάρχουν πάντα υποκριτές, οι γνωστοί υποκριτές που έρχονται την επόμενη μέρα και λένε: εγώ δεν είδα τίποτα, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, και έκανε 83%.
0: Ναι, άρα ποιος το είδε. Ίσως το 5% που είδε, 10% που βγήκε έξω. Εντάξει, οκ, καλά έκανες. Μπράβο σου. Δικαίωμά σου. Αλλά δεν μπορώ αυτούς που λένε: αυτό τι είναι που παίζουμε. Το μπακατάτα, τι είναι, ας πούμε. Ναι. Αυτούς δεν μπορώ με τίποτα. Κάνω ό,τι ξέρεις. Άστο το υπόλοιπο το παραμύθι. Και καλά, Eurovision παραμυθάκι, παιχνιδάκι κτλ.

0: Τα πολιτικά εννοείται θα τα σχολιάσουμε σήμερα. Ναι, φαντάζεται, έχει να γίνει χαμός. Επίσης, μου έχει κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή από την Κρήτη. με το ελληνικό FBI, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει βάλει στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη οικογένεια από εκείνους, ρε παιδί μου, που κάνουν ότι γουστάρουν σε χωριά της Κρήτης.
1: Σε ποια περιοχή, θύμισε μου?
0: Είναι στα Βορίζια.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Εκεί όπου είχαμε το φωνικό, είχαμε την τραγωδία πριν από λίγο καιρό. Ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες κάνουν κουμάντο, λιμένονται όλες αυτές τις περιοχές. Δεν έκανα τίποτα φοβερό, μην νομίζετε. Έκλεβαν χωράφια, κατέστρεφαν καλλιέργειες και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περίπου 586.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια έφαγαν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μία οικογένεια, ξαναλέω.
1: Θείο, μία ανήψια, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ερχόμουν εγώ, Νταΐς, ο θείος, με τα ανήψια μου, ερχόμουν σε ένα σοπούλο και το χωράφι, ξυλοκοπούσα αν χρειαζόταν ή σου έπαιρνα το χωράφι κανονικά, το δήλωνα εγώ. Και έπαιρνα εγώ την επιδότηση.
0: Ναι, απλά τα πράγματα. Τα ξέρεις πόσα ήταν.
1: Απλά πράγματα. Πόσα?
0: 40. Μέχρι τώρα έχουν βρει 40.
1: Με τον Ταϊλίκη όλα αυτά.
0: Που τους έχουν κάνει όλα αυτά. Φαντάζομαι, για να πάμε τώρα στην καρδιά και στο ζουμί, ότι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, α, ξέχασα, τα Βορίζια δεν έχουν αλφατάφ. Υπάρχει όμως λίγα χιλιόμετρα παρακάτω. Δεν ήξερε ότι η οικογένεια π.χ. Κολοκυθάνα του Σοπούλου Παπαγιαννάκου ήταν τέτοιοι. Φαντάζομαι.
1: Δεν είχα φτάσει ποτέ στα αυτιά τους κάτι τέτοιο. Απλά θεωρούσαν ότι είναι καλοί επιχειρηματίες και αυγατίζουν τα στρέμματά τους.
0: Δεν πιστεύω δηλαδή να υπήρχε και κανένας γνωστός μες στο αστυνομικό τμήμα και να έκανε καμιά δουλειά. Δεν θέλω αυτά να τα
1: πιστέψω. Αυτά είναι κακοήθειες από πράγματα που άκουγε στο παρελθόν. Έτσι. Δεν ισχύουν αυτά πια. Τα κάναν μόνοι τους τη δουλειά, ήταν πολύ επιτυχημένοι. Απλά αν χρειαζόταν, παίζαν και λίγο βία.
0: Δηλαδή, αν ας πούμε σε ένα χωριό οι δύο οικογένειες είναι οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, δανείζομαι. Αυτό δεν το ξέρει κανένας, ότι μπορεί να πάει ο Φουρτουνάκης να πάρει το κτήμα από τον, από τον Κολοκυθάκη για να πάρει την παράνομη επιδότηση. Όχι, παιδιά.
1: Και να γίνεται ακόμα πιο μεγάλο στο χωριό.
0: Και στην περίπτωση που πάει, ας πούμε, ο Βροντάκης να τον καταγγείλει το Φουρτουνάκη ότι θα πάει να του κάψει το αυτοκίνητο. Όχι, παιδιά. Τα ξέρω αυτά, δεν τα έχει ακούσει κανένα.
1: Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αυτά γίνονται στη Νότια Ιταλία, στη μαφία.
0: Όχι, πίστευαν όλοι ότι στα Βορίζια τρέχουν όλοι με ξέμπλε και σκοτσίδες στα λιβάδια. Λογικά. Πόσο δίκιο έχει. Τότε λέγαμε για τους φραγκιαδάκηδες και τους καργάκηδες, αν θυμάμαι σωστά τις οικογένειες. Δεν είναι αυτές, είναι άλλες στα Βορίζια. Οι οικογένειες για τις οποίες συζητάμε και είναι τώρα στο στόχαστρο του ελληνικού FBI δεν είναι αυτές οι δύο που σκοτώνονταν μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι άλλες δύο. Και κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να έχουν περιουσία στα Βορίζια.
1: Υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι που δεν νοείται να μην ξέρουν τίποτα όμως. Με τόσες οικογένειες οι οποίες είναι στην περιοχή και κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν κάνουν άλλες δουλειές, κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Οι φίλοι μας με μαλώνουν και λένε ότι είχε κουράσει τόσο θερμή μου υποστήριξη το φετινό υποψήφιο.
1: Εντάξει,
0: να σας πω, δεν είχε να κάνει.
1: Τη χώρα μας.
0: Είχε να κάνει με το πόσο συμπαθής ήταν ο Ακύλης.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή θεωρούσα είναι, ότι όλοι έπρεπε να του στέλνουμε νοητά αγκαλιές.
1: Ναι, είναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Είναι πολύ συμπαθής.
0: Το συνέστημά μου μπορείτε να καταγγείλετε. Μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το καταγγείλετε.
1: Εντάξει, επειδή το συζητάμε πιο χαλαρά πια σήμερα, γιατί απογοητευτήκαμε όντως, γιατί νομίζαμε ότι πάμε για κάτι μεγαλύτερο. Εντάξει, το τραγούδι μπορεί να μην άρεσε πολλούς. Όντως μπορεί να μην άρεσε. Ήταν λίγο παράξενο τραγούδι. Αλλά συμπαθήσαμε όλη την προσπάθεια αυτή. Και το γουστάραμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς πρώτοι, ας πούμε.
0: Και εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, εμείς το στείλαμε το τραγούδι.
1: Α, ναι,
0: στον εθνικό έγινε εθνικό τελικό, σας θυμίζω, και στείλαμε και αποφασίσαμε όλοι μαζί να στείλουμε.
1: Μεταξύ πόσων τραγουδιών, καμιά κουσπενταριά, πώς ήταν τα τελευταία, ο τελικός.
0: Ναι, ήταν η Μαρσό, ήταν ο Good Job Nicky, ήταν
1: πολύ,
0: πάρα πολύ.
1: Πολύ. Θα μπορούσαμε να στείλουμε κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Απλά.
0: Πάντως ότι αυτοί είχαν καταφέρει να απλώσουν στην Κρήτη. Πάμε από το ένα στο άλλο τώρα, αλλά κουβεντιαστά ωραία έτσι όπως τα συζητάμε και τα συζητάτε όλα τα θέματα κάθε μέρα. Το ότι είχαν καταφέρει να απλώσουν τα πλοκάμια τους, να κάνουν ψευδείς δηλώσεις, να παίρνουν όλες αυτές τις κοινοτικές ενισχύσεις, να κάνουν κουμάντο στα οικόπεδα και στα κτήματα του Παπαγιαννάκου, του Παπαγιαννάκη απέναντι. Δείχνει πόσες δεκαετίες μπορεί να γινόταν, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, καλά. Καλά, εννοείται αυτό. Μα είναι πρακτική αυτή. Προφανώς ήταν πρακτική. Δεν τα παίρνανε σήμερα και αύριο παίρνανε την επιδότηση. Όλο αυτό είναι βασισμένο πίσω, στα χρόνια πίσω. Τι λέμε τώρα.
0: Αν ήθελα, για να το καταλάβετε, αν ήθελα εγώ που ανήκα σε αυτή την οικογένεια να πάρω το κτήμα σου, σε απειλούσα. και πήγαινα στο περιουσιολόγιο και το δήλωνα ως δικό μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και έλεγα δεν θα μιλήσετε, θα πεις κουβέντα, γιατί θα έρθω εκεί πέρα με το... Θα έρθω με τα,
1: με
0: τα όπλα στο ζωνάρι.
1: Θα έρθω με αυτά. Άρα το παίρνω εγώ δικό μου και εγώ το δηλώνω δικό μου, παίρνω την επιδότηση και δεν λες και κουβέντα. Όλα αυτά δεν τα ξέρει κανένας.
0: Και αν σ' αρέσει.
1: Δεν τα ξέρει κανένας όλα αυτά.
0: Να ότι κιόλα. Καλέ, πόση ώρα
1: δεν. Κιόλα.
0: Καλά, μην ανησυχείτε, θα γυρίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Πώς μου αρέσει που είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος πάντα εδώ πέρα στην παρέα μας.
0: Ο Νότης, εγώ όποτε τον βλέπω, ανοίγει ψυχούλα.
1: Και εμένα ανοίγει ψυχούλα μου, πραγματικά.
0: Πώς είναι, είναι ο γιγάντιος Ακύλας, ο Νότης. Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα στα Hondo Center στο ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί αυτή την εβδομάδα μπορείτε να βρείτε αντιλιακά και περιποίηση προσώπου, την αντιλιακή σας προστασία και την περιποίηση για το προσωπάκι σας. Περιποίηση πήγα να πω. Yes. Από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές από 50 ευρώ και πάνω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, Δρυμύτερη.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
8: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
10: Τρεις Εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
22: Από τη Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
25: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα.
0: Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς κόκκινο ομιλό, στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, τη Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, τις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε 6 συλλήψεις Σταύρης για Ηρακλείου έχουν προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούν με χρήση βίας ακτήματα και στη συνέχεια να υφαρπάζουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε 37 πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες, αύριο στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία, σε Αθήνα μέχρι 23 βαθμούς σε Θεσσαλονίκη.
5: Ορίστε, κύριε.
17: Φέρε με ένα ουίσκι.
5: Μάλιστα, κύριε. Είδες φινείς. Κι εγώ ένα ουίσκι. Με νερό ή με σόδα. Σκέπτομαι λίγο πάω. Μάλιστα.
17: Κόκκινο.
5: Ορίστε, κύριε.
17: Για δε στο ψυγείο, παιδάκι. Μην πιστεύεις καθόλου σε λαμάκι.
5: Όχι, κύριε. Το φάγατε χθες όλο.
17: Έλα, μωρή κατήγκο. Έλα.

0: Μπορεί ο Αχίλλας.
1: Ναι. Ο Αχίλλας.
0: Ναι. Μπορεί ο Αχίλλας να μην το σήκωσε. Υπάρχουν όμως υπάρχει αυτή η ομαδάρα που το σήκωσε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από το πρωί. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι.
1: Περήφανοι. Περήφανοι.
0: Μόνο περήφανοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για ομαδάρα στο μπάσκετ πρωτάθλημα τύπου. Το σηκώσαμε και έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της ομάδας.
2: Τον Τζόφι έπρεπε να φέρετε. Φοβερή άμυνα. Φοβερός.
0: Για φωνάξτε λίγο και τον κύριο Τσούφι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σύσκεψη, γιατί είχε και σύσκεψη.
0: Ναι, ναι, θα τον φωνάξουμε τώρα.
2: Έχει παίξει άμυνα, ο Γιάννης θα καταλάβει. Final Four Kaunas.
1: Ναι.
2: Γουόκαψε Τζέιμς.
1: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Έχω παίξει με τον Τζούφι, είναι εξαιρετικός παίκτης.
2: Πολύ δυνατός.
1: Είναι μαχητής ο Χριστός. Είναι μαχητής.
0: MVP ο Λεωνίδας Αθανασιάδης.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που τα έκανε όλα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τα πάντα όλα.
1: Τελικού.
2: Και σκούπισε κιόλας. Γιατί πήγα από μόνο που δεν σκούπισε, αλλά πήρε και τη σκούπα και σκούπισε το γήπεδο.
1: Τελικού MVP.
2: Για μένα είναι MVP του πρωταθλήματος.
1: Πιο σημαντικό αυτό.
0: MVP του
2: ολόκληρου του πρωταθλήματος και του ημιτελικού και του τελικού και όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, επειδή μίλησα με τον Αταμάν της ομάδας αυτής.
2: Δεν έχουμε Αταμάν, ο Αταμάν δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι, με συγχωρείς. Ωραία. Με τον προπονητή, με τον coach της ομάδας, με τον Χρήστο Κάτσικα, τον coach K, θα σας πούμε σε λίγο και ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας. Δεν το αποκαλύψουμε ακόμα. Περιμένετε για να έρθει και ο Τσούφης. Θα σας τον πω εγώ γιατί μίλησα αποκλειστικά με τον coach. Χριστίνα Σούζη όμως πριν.
2: Έσπασε
0: τη σιωπή του. Δεν τη πάει δημόσια όμως, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αρχικά είπε όχι.
0: Μουντρέπεται.
1: Αρχικά είπε όχι, δεν γίνεται, αλλά μετά θα γίνει.
2: Μετά θα γίνει.
1: Είναι πάντα, είναι το του Κάτσικα το δίχτυο.
0: Λοιπόν, κυρία Σούζη.
3: Τι κάνετε, καλά.
0: Πώς είμαστε.
3: Καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Δεν σας πάει κάπου, δεν πρέπει να σας πάει ο coach.
2: Ο coach K.
0: Το έχουμε κανονίσει.
3: Ο coach K.
1: Είναι κανονικά. Ολόκληρο κύπελο σηκώσατε. Δίκη, να σπάει κάπου. Να στείλει ένα πενθήμερο κάπου. Θα σκέψω τα ξενοδοχεία σου. Δεν τα βάζει, ρε.
2: Εγώ δηλαδή δεν πάω πουθενά.
1: Δεν βάζει αλήθεια.
2: Εγώ δεν πάω πουθενά.
1: Για την ομάδα σου τα βάζει.
3: Ωραία.
1: Για πες τι γίνεται.
3: Ο καιρός σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Σούπερ, εντάξει.
3: Σούπερ. Από αύριο αρχίζει το πρωτοβρόχι.
0: Δείτε γιατί δεν ξέρω.
1: Δεν θα είναι έτσι.
3: Όχι, όχι. Θα είναι και την Τετάρτη. Μια χαρά θα είναι. Λίγο βροχή μπορεί να έχει. Αύριο το απόγευμα εδώ στην Αττική βροχή.
2: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Να μην πλύνω αυτοκίνητο πάλι.
3: Κοίτα, το αυτοκίνητο μπορείς να το πλύνεις,
2: ναι,
3: αλλά απλά θα βρέχεται. Δεν έχει σκόνη.
2: Α, οκ, okay, κάτι.
3: Έτσι, έχει φύγει σκόνη.
0: Τότε μην το πλύνεις.
3: Καλό στον πρωταθλητή.
1: Καθώς
0: τον. Περιμένετε, τελειώνει η κυρία Σούζη και μετά έχουμε πολλά.
3: Τελειώνω εγώ και
0: ναι. Πάμε.
3: Λοιπόν, γενικά όλες τις μέρες αυτές ο καιρός θα έχει μια αστάθεια. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά.
2: Μέχρι πότε?
3: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Για δύο εβδομάδες.
2: Ναι, ναι, okay.
3: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Χάλια, τι, okay.
2: Δεν έχω θέμα. Θα δουλεύουμε κάθε μέρα με το Final Four και τέτοια.
0: Δεν θα πας Λευκάδα.
2: Final Four και με Θεόρκια.
0: Τα ξενοδοχεία ποιος θα τρέχει τώρα?
2: Είναι στο αυτόματο.
0: Ωραία, ωραία.
3: Απλά να πω ότι η θερμοκρασία δεν πρόκειται να πέσει. Θα είναι εκεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από 25 μέχρι 27 βαθμούς γενικότερα. Και εδώ στην Αττική βροχή την Τρίτη, απόγευμα, αύριο το απόγευμα δηλαδή. Και μετά, μάλλον Παρασκευή ή Σάββατο, μάλλον. Τετάρτη και Πέμπτη, μάλλον πιο δύσκολα να βγάλει εδώ η Αττική. Την Πέμπτη, σε όλα τα υπηρετικά θα έχει πάλι βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γενικά ένας άστος καιρός.
0: Και πόδος, στην Αττική δηλαδή.
3: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω να σας πω αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Μου πάρει το Σάββατο έξω.
3: Καλά,
1: δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Πόσοι με έχουν ερωτήσει, καλά, για το Σάββατο.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αυτό
3: πόσοι με έχουν ερωτήσει για αυτό το Σάββατο και δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, τι να... το μόνο που λέω είναι έχετε ένα plan B και περνώντας ημέρες να σας πω πιο περισσότερες
0: λεπτομέρειες.
3: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί όταν okay. έχει ένα-δυο χαμηλά που προηγούνται,
0: σωστά,
3: πρέπει να περάσουν αυτά για να δούμε πώς θα πάει το τελευταίο που έρχεται και κάθεται από πάνω μας και δεν λέει να φύγει.
1: Μάλιστα, κυρία Σούζη μου.
0: Περιμένουμε λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστίνα μας πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, άντε να δούμε.
0: Πρέπει να κάνουμε και για τον άλλο πρωταθλητή τώρα.
4: Ε, παιδιά, έπρεπε να βγω πρωταθλητής για να έρθω σε αυτή την εκπομπή.
1: Είσαι για κρεμοθόρητος.
0: Έρχεται και μας τη λέει, την ψώνησε ήδη. Ακόμη δεν τη σήκωσε την κούπα. Γεια σας, κύριε Τσούφη, συγχαρητήρια στην ομαδάρα.
4: Θα είμαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
0: Θα είσαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
4: Τουλάχιστον.
1: Σωστά.
0: Έλεγα πριν από λίγο, αφού ο κύριος Σταματέλος, συμπαίκτη σας και συνοδοιπόρος, έλεγε ότι παίξατε καταπληκτική άμυνα.
1: Ο Σταματέλος είναι μαϊντανός.
2: Ναι, κανονικά. Περνάω απ' έξω, φοράω τα παιδιά, μπαίνω μέσα.
0: Τη εκπομπή κανονικά. Λέω ότι είχα αποκλειστική δήλωση του coach K.
4: Όπα.
0: Ναι, πριν από λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έδωσε μία είδηση.
4: Για να δούμε.
0: Ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας.
4: Repeat. Ελπίζω.
0: Όχι.
4: Τι.
1: Όχι.
0: Το παγκόσμιο τύπου. Ανεβαίνει. Δεν το ξέρετε μάλλον, καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω ότι υπάρχει παγκόσμιο τύπου για αρχή.
0: Υπάρχει παγκόσμιο τύπου.
4: Έχει όντως. 29 Ιουνίου, 6 Ιουλίου νομίζω.
0: Ναι, είδες εδώ.
4: Παγκόσμιο βετεράνων.
1: Και πού γίνεται.
2: Βετεράνων.
1: Βετεράνοι είστε, τι είστε ρε παιδιά.
0: Ο Σταματέλος έχει πάθει.
4: Αλλά δεν θα κατεβούμε ως Sky.
1: Ως τι θα κατεβούμε.
4: Ως Ελλάδα, ξέρω.
0: Ναι, ναι, παίκτες από διάφορες.
1: Άρα μεικτή, άρα ο Τσούφης, εγώ δεν.
4: Ο Τσούφης δεν.
1: Εγώ
0: το Λεωνίδα Αθανασιάδη θα μας τον πάρουν σίγουρα.
4: Ο Λεωνίδας δεν ξέρω αν θα κατέβει.
0: Θα μας τον πάρουν από άλλες ομάδες.
1: Τι θα πάνε να παίξουν, παιδιά, άμα δεν πάνε.
4: Έχει υποράψει συμβόλαιο για κακή του τύχη ότι θα παίζει μόνο στο Sky.
1: Ναι, φόρ ζωή. Είναι εξαρτημένο από τον Κάτσικα. Άστον αυτό.
2: Δεν γίνεται. Άστον αυτό.
4: Μόνο με coach K.
1: Άστον αυτό.
0: Επίσης, η επόμενη ερώτηση στον coach K που τέθηκε από εμάς είναι αν έβγαλε την ομάδα έξω για να φάτε. Δεσμεύτηκε.
1: Ούτε σουβλάκι. Καλαμάκι, όχι πίτα. Είχε κλείσει όλα τα μαγαζιά ο Λιόπουλος για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσε, το επόμενο.
4: Έγινε τις φιέστας αυτές τις μέρες και περιμένει να.
0: Εσείς φιέστα έχετε κάνει, όχι ακόμα.
4: Όχι, θα κάνουμε κάποια στιγμή κάπου. Θα μαζευτούμε να πιούμε μια μέρα.
1: Πότε πήρε το τελευταίο. Το τελευταίο πότε παίξαμε, ρε. Το 23.
2: Δεν ήταν.
4: Εγώ δεν έπαιζα, αλλά.
0: Το 2023.
4: 23, ναι.
1: Α, 23 ήταν.
0: Και 7 φορές έχετε πάει Final Four.
1: Σαν τον Μπαρτζόκα. Ναι, έλα, ωραία.
0: Έχω κρατήσει και σημειώσει για την ομάδα.
2: Ο Ιωαννίδης είχε πάει 7 φορές σε Final Four.
4: Και ο Ρενέσες και δεν το πήρε ποτέ.
2: Ο Ρενέσες το πήρε νομίζω μια φορά.
4: Το τελευταίο. Μπορεί, όντως.
2: Καλά, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
4: Το θυμάμαι και εγώ τώρα. Αυτός αποτελούσε το παράδειγμα συνέχεια.
1: Εμείς τα πηγαίναμε, το παίρναμε πάντα, γι' αυτό ξέρεις. Για πες, Νίκο, ο Τσούφης εξαιρετικός αμυντικός, είπες, α.
2: Τόμας Γόκαπ. Τόμας Γόκαπ στα πολύ καλά του.
1: Ξέρω.
2: Τι θες να σου πω.
1: Ξέρω αυτό.
2: Τι θες να σου πω.
1: Δηλαδή είναι γαβρό μυαλός τελείως. Δεν αλλάζει με τίποτα.
2: Γκάρι Πέιτον.
1: Εντάξει. Τώρα το φτιάχνεις.
2: Εντάξει.
1: Να βάλεις γαβρό δηλαδή.
2: Για να καταλάβει όλος ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, όλος ο κόσμος που μας ακούει. Δεν ενοχλήθηκε. Χθες που του παλιά ρε Τόμας Γόκαπ δεν ενοχλήθηκε. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Θες να πάω στον αγώνα.
0: Είχε υπερένταση ρε Σιωδές.
2: Και σήμερα δεν ενοχλεί.
4: Εντάξει, πάντως δεν παίζει κανείς άμυνα μόνος του έτσι.
2: Όχι. Επειδή είναι σεμνός.
0: Ταπεινός.
2: Επειδή είναι σεμνός. Μόνο ο Τσούφης παίζει άμυνα. Μόνο ο Τσούφης παίζει άμυνα.
1: Ο Στάρ έχει ακόμα αυτό το διαστημικό παίκτη που βάζει 40 πόντους κάθε
2: φορά. Ναι. Αυτόν τον σταμάτησε στους 15.
1: Αυτό σταμάτησε.
2: 13 στο πρώτο ημίχρονο και 2 βολές στο δεύτερο.
1: Πώς το λένε αυτό,
4: ναι. Το είπα, ο Γιάννης είναι φανταστικό παιδί.
1: Και καλό παιδί αυτό.
2: Ναι.
1: 50 πόντους κάθε αγώνα.
0: Ο Λεωνίδας μας πόσους πόντους έβαλε.
2: 30. 28 όπως έβαλε χθες.
4: Έβαλε 29 στο μνημητελικό.
2: Και 28 χθες νομίζω.
4: Ναι, κάπου.
1: Με έβαλε 60 πόντους, δύο αγώνες, εντάξει.
0: Γιατί τον ρωτήσαμε.
4: Ψιλοκαλός και λέω.
0: Και λέει, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είπε ο Σταματέλος.
4: Από συστολή θυμάται. Μη σου πω και θυμάται και τα ποσοστά του.
0: Ο Σταματέλος είπε ότι είναι MVP του πρωταθλήματος γενικά, κατά την άποψή του.
4: Ναι. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Συνήθως ο καλύτερος παίκτης βγαίνει από την ομάδα που το πήρε, έτσι.
2: Όχι μόνο για τον τελικό.
4: Αυτό λέω.
2: Λέω για όλη την πορεία
4: του. Πρωταθλήματος, ναι.
1: Ήσταν όντως οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος τύπου ή ήταν τα κυκλώματα που προθέσαν το Sky λόγω Κάτσικα.
2: Ναι, τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους.
1: Λόγω Coach K.
2: Τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους.
4: Άντε ρε Σάντανα.
2: Αλλά είχαμε την καλύτερη ομάδα.
4: Στην κανονική περίοδο βγήκαμε πρώτοι.
1: Το ξαναδεί αυτό.
4: Ναι, και την παράδοση την τηρήσαμε. Το Star δεν
2: σπάσαμε την παράδοση.
4: Το Star ήταν τρίτο.
1: Α, μάλιστα. Κέρδισε με τελικό.
4: Και στην ουσία έκανε μια μικρή έκπληξη κερδίζοντας τους ηθοποιούς.
2: Σάββατο μετά το.
4: Κοψιδά θα βλέπεις κανονικά στον τελικό.
1: Α, μάλιστα.
2: Σάββατο μετά το δικό μας ημιτελικό που παίζαν οι ηθοποιοί με τους,
4: το Star.
2: Μου λέει ο Χρυσόστομος.
1: Ηθοποιοί.
4: Αλλά ο πρωτόποπας είχε διαφορετική.
1: Η άλλη ομάδα ποια είναι, η τέταρτη ομάδα.
4: DPG,
1: DPG. Α, DPG αποκλείσατε εσείς στον ημιτελικό, έτσι.
4: Που μας είχαν αποκλείσει στον ημιτελικό εκεί πέρσι και βγήκανε πρωτοποπά.
2: Στο ίδιο γήπεδο.
0: Πόσο σας χαίρομαι, συνάδελφοι, που είστε σαν μικρά παιδιά. Είναι η χαρά σας, ρε παιδί μου. Και είναι τόσο ωραίο αυτό. Και είναι. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η ομάδα,
4: ο Sky.
0: Ναι. 10. Είναι 10.
4: Δεν ξέρω αν είναι 10. Πάντως αποτελεί συνέχεια της καθημερινής.
0: Ναι.
4: Μπράβο, όταν ξεκίνησα εδώ στο Sky το 7, έπαιζα στην καθημερινή. Μετά διαλύθηκε η καθημερινή.
1: Εξηγήστε όμως ότι τι ώρα είναι οι αγώνες και τι ώρα πάτε.
2: Οι αγώνες είναι Δευτέρα βράδυ, 11.30 ώρα.
1: 11.30 βράδυ. Αφού έχετε δουλέψει όλη μέρα.
4: Ναι.
1: Ναι. Είναι πολύ σκληρό αυτό εννοώ.
4: Για κάποιον,
1: για κάποιον
4: της τηλεόρασης είναι λίγο σκληρό. Τώρα, αν δουλεύεις μόνο σε site ή σε εφημερίδα ή σε πιο εύκολο.
1: Ναι, που είσαι πιο χαλαρός.
4: Αλλά την επόμενη μέρα είναι μαρτύριο.
0: Πώς νιώθεις που έχουμε στο στούντιο δύο τόσο γοητευτικούς και τόσο θλιταράδες συναδέλφους?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Τρεις.
1: Όταν μεγαλώσω θα τους μοιάσω. Όταν μεγαλώσω θα τους μοιάσω.
0: Προς το παρόν εσύ είσαι παρουσίαση.
1: Τους θαυμάζω.
0: Ένα-ένα.
1: Έχω παίξει μαζί και με τους δύο. Είναι και δύο εξαιρετικοί παίκτες και συμπαίκτες.
0: Και φίλοι.
1: Καλά, φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Τη Eurovision που την είδατε?
4: Εγώ στο σπίτι δυστυχώς. Ναι. Αν δεν είχα τον τελικό θα ήμουν με παρέα.
0: Οκ. Εσύ Νίκο?
2: 10.30 ώρα.
4: Είμαι Eurovision.
2: Ως γνήσιος επαγγελματίας.
1: Καλά και εμένα με παίρνει ύπνος, ας πούμε, την αλήθεια. Γιατί δεν ήταν συναρπαστικό το θέμα.
2: Τίποτα. Και ξύπνησα το πρωί και δηλαδή, μπήκα στα site και είδα ποιος την ξύπνησε.
1: Αν δεν ήμουν σε σπίτι με κόσμο, θα είχα κοιμηθεί και εγώ πριν τις 11. Εύκολα.
0: Είδα τις φωτογραφίες του Άρη Πορτοσάλτε μέσα από το στάδιο με τη μητέρα Κύλα?
2: Όχι.
0: Όχι, όχι, ο Άρης, όχι, είπαμε να πάει μέχρι τη Βιέννη για
4: μέχρι έξω τον πρόλαβα, όταν μπήκε μέσα.
0: Όχι, μπήκε μέσα και είναι, έχει γίνει μέλος της οικογένειας Ακύλα πια. Ξέρει τους πάντες. Τον πατριό του Ακύλα, τη μαμά του Ακύλα, το θείο του Ακύλα, τη γιαγιά του Ακύλα. Όλους.
4: Είναι Eurovision
1: νηστά.
0: Δεν το ερωτάς αυτό τώρα? Όχι.
4: Όχι, πώς έκατσε αυτό το πράγμα?
1: Μήπως είναι όμως και στο ακρίβειο του καιρό.
0: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω του άρεσε.
1: Ναι, μάλλον του άρεσε.
0: Okay. Το είπε τέλεια τώρα που κέρδισε η Βουλγαρία. Το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Γιώργος Καπουτζίδης. Λέει: εγώ που είμαι από τις Σέρες πάντως του χρόνου, το βρήκα.
4: Σωστά.
0: Θα είμαι, λέει, στο σπίτι μου στις Σέρες και θα πεταχτώ να κάνουμε τον τελικό. Δεν είναι τίποτα.
1: Δίπλα.
4: Ο Άρης το ξέρει ότι του χρόνου θα είναι στη Σόφια τέτοιες μέρες.
2: Α, το έχει αποφασίσει από τώρα.
0: Εννοείται.
1: Ο κύριος Ουγγαρέζος μας παρακολουθεί αυτόν τώρα. Θέλει μια γνώμη για την Τάρα από τους δυο σας, από δύο πρωταθλητές.
4: Γιατί είναι η Τάρα,
1: που κέρδισε το...
4: Φοντάρα η Τάρα.
1: Φοντάρα.
4: Ο Ουγγαρέζος είναι συμφοιτητής μου. Ήμασταν στην ίδια παρέα στο πανεπιστήμιο.
0: Αλήθεια τώρα?
4: Φυσικά.
0: Και δεν μιλάτε πια? Τι, στο παίζει φίρμα?
4: Όχι, δεν μου το παίζει φίρμα, αλλά χαθήκαμε λίγο. Καθένας έχει τις δουλειές του, αλλά η εκτίμηση είναι αμοιβαία.
0: Και
4: τα
0: είναι και ο πολύς κύριος Ουγγαρέζος.
1: Ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα θέμα μας.
0: Απλά.
1: Είμαστε κανονικοί άνθρωποι.
4: Τώρα που το λέει, εσείς τώρα τον έχετε γνωρίσει στα ντουζένια του. Όταν εγώ τον ήξερα, δεν ήταν ο πολύς κύριος Ουγγαρέζος.
0: Τι ήταν ο Δημητράκης διπλανή?
4: Όχι, δεν τον λέγαμε Δημητράκη. Ο Δημήτρης που ήταν μέλος της παρέας.
0: Είχε χιούμορ, είχε.
4: Χαμός γινόταν.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου. Σου άρεσε το τραγούδι εσένα της Βουλγαρίας, Νίκο?
2: Δεν τρελα, κανένα δεν μ' άρεσε από τη Γιώργη.
0: Κανένα, ωραίο. Σε έχει πιάσει ξυνήλες?
2: Όχι, όχι, θα ήθελα να το πάρει ο Ακύλας. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, δεν τρελάθηκα. Ούτε το μπορώ να σου πω ότι το παρακολούθησα για να σου πω ότι τάδε χώρα με άφησε ικανοποιημένο.
0: Με άγγιξε τόσο πολύ η δήλωση του Ακύλα που λέει μετά το τόσο love bombing νιώθω ότι παθαίνω αυτό το σύνδρομο εγκατάλειψης.
4: Ναι,
0: είναι απίστευτο.
2: Και τώρα που το λες, μου άρεσε.
4: Και συγγνώμη που ζήτησε. Σιγά τώρα, γιατί πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
2: Μου άρεσε εκείνη των Δανών. Που ήταν ο Άγγλος μόνος του, τον είχαν παρατήσει μόνο του. Ναι. Μόνο του. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, μόνο.
1: Και του πάνε, έλα την παρέα μας.
2: Ναι, και πήγε κάποιος και του λέει, έλα, κάτσουμε όλοι μαζί.
1: Να το δούμε μαζί όλο δηλαδή.
0: Ήταν αυτός που πήρε ένα.
2: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, οι Άγγλοι το έχουν βάλει στόχο ότι θα τρολάρουν το θεσμό. Έτσι, κανονικά με αυτούς που έχουν θα μπορούσαν να τον
1: έχουν. Πάρει και μηδέν κάποια στιγμή.
4: Και μηδέν, βέβαια. Πολλά μηδενικά. Αλλά από εκεί ότι τρολάρει τον διαγωνισμό μέχρι το να μην σε κάνω παρέα. Είναι μεγάλη απάντηση.
1: Είναι ντροπή.
2: Τον αφήνει μαζί.
4: Ναι, κρίμα.
0: Και σκέψου ότι αυτοί μπορεί να δουλεύουν 6 μήνες για αυτή τη δουλειά και πάνε και παίρνουν 0, κουλούρι. Ή ένα. Καλά στην αρχή στις πρώτες βαθμολογίες των επιτροπών και εμείς κάτι αντίστοιχο μας συνέβαινε.
4: Ναι, δεν πήγαινε πολύ καλά.
0: Κάτι ασάκια παίρναμε.
4: Ναι, δεν πήγαινε.
0: Ναι, ναι, από εδώ και από εκεί. Δεν μας ψήφισε η Αλβανία, δεν μας ψήφισε η Σερβία. Μιλάμε αδιανόητα πράγματα.
1: Τα αδέρφια μας,
0: Φυσικά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή...
4: Όχι, Σέρβοι, φέρτο.
0: Πόσο μας
4: 12.
0: Α, η Σερβία μας έδωσε το δεκάρι.
4: Ναι.
0: Ποιος άλλος? Η Γαλλία δεν μας έδωσε τίποτα.
4: Το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, το ξεχάσαμε.
0: Ο Μακρόν εδώ δεν ήταν προχθές.
4: Μόλις τα σκάσαμε για τα τέτοια
1: τελείωσα.
2: Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, μόνο με Πασόκ αυτά. Δεκαετία του 80. Κάτσε, δεν είναι.
4: Αγόρι μου, εντάξει, είπαμε. Σ' αγαπάνε τα παιδιά και δεν χρειάζεται να τα λες αυτά.
0: Επειδή αυτοί εδώ οι δύο γενικώς μου έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Και επειδή πλησιάζει η ώρα. Τι πιστεύεις? Ο κύριος Κολοκυθάς έχει κάνει τη δήλωση ότι θα πάει να ξυλώσει το κάθισμα που καθόταν όλη τη χρονιά για να μην κάτσει ποπός Ολυμπιακού.
4: Όπα, δεν είστε τι πράγμα,
2: Και πότε ξέρεις ότι θα είναι Ολυμπιακή εκεί? Και αν ήταν Ισπανή.
1: Εκεί που θα μείνει, θα ήταν Ολυμπιακή.
2: Το ξέρεις.
1: Αφού τα πήραν τα στήρια, γάβεται πριν. Ποιο θα πάρει τα στήρια?
2: Αφού δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
1: Εγώ προσπάθησα να τα δώσω Τούρκο.
2: Ναι, δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
1: Προσπάθησα να τα δώσω Τούρκο. Μιλάμε Τούρκους όλη μέρα. Εμείς τα.
2: Έχει εισιτήρια.
4: Έχει κάποια υπεραξία. Ναι. Ένα βγάλουμε και τίποτα.
2: Έχει εισιτήρια.
1: Έχω. Τα δικά μου.
2: Έχει εισιτήρια.
1: Έχω δύο.
2: Ωραία. Μετά την εκπομπή θα μιλήσουμε.
1: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Μαζί σου δεν μιλάω καθόλου. Δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό.
4: Υποθέτω θα τα με κάποια υπεραξία, να βγάλουμε και κάτι.
1: Θα μείνουν και νέε θέσει.
4: Α, μάλιστα.
1: Να μην κάτσει κανένα.
0: Θα μπούμε και μέσα. Ψάχνει να βρει ένα εισιτήριο.
1: Θα μείνουν και νέε θέσει.
2: Έχει δύο εισιτήρια.
1: Θα μείνουν και νέε θέσει.
2: Και δεν θα μου τα δώσει.
0: Θα το σκοτώσει λογικά.
1: Αλλά εντάξει,
0: θα σε περιμένει ναι, έξω. Περιμένει.
4: Είναι που είσαι εδώ πέρα στην εκπομπή για την αγαπά. Πάρα
1: θα βγαίνει άλλη εκπομπή.
0: Δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτηση που έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, ο κύριος Χαλιορίς. Ο οποίος έκανε την ανάρτηση με μια μπλούζα που γράφει δεν έχω εισιτήρια.
1: Σκέψτε περνάει αυτό.
4: Νόμιζα θα.
1: Σκέψτε πολύ αυτό.
4: Θα βγάζει με μπλούζα προσευχή. Μην του κάνω τον κύπρο καλοκαιρινό.
0: Εσύ τι έκτημά σου θα γίνει, Χρυσόστομο, με το χέρι στην καρδιά.
4: Εγώ θέλω, επειδή το μπάσκετ θέλω να το πάρει είτε η Βαλένθια είτε ο Ολυμπιακός που έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αν το πάρει η Βαλένθια να λέω ότι έχασα από τον πρωταθλητή.
0: Παγκόσμια ειρήνη.
2: Εγώ Τσοφής τα εννοεί αυτά.
4: Το κακό είναι ότι εγώ τα χώνω στον Αταμάν από τον Νοέμβριο του 2025. Οπότε αυτή η σύνδεση με την ομάδα δεν υπάρχει. Όταν τους βρίζεις επί 15 μήνες και σε λένε κομπλεξικό, με λένε κομπλεξικό, δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Mm-hmm. Ούτε βέβαια θα κάτσω και θα πω εγώ σας τα έλεγα και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση. Περιμένω την επόμενη μέρα, ελπίζω και προσεύχομαι στο Ζέλικο να γυρίσει.
1: Μπράντοβιτς.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Μάλιστα μου κάνεις και την
1: εξήγηση.
4: Για να μπορέσω να ξανασυνδεθώ με την ομάδα, σου λέω, είναι πολύ άσχημο για κάποιον ο οποίος. Ωραία, δεν είμαι οπαδός, αλλά την αγαπάω την ομάδα, στενοχωριέμαι. Να βλέπω τηλεόραση και είτε χάνω είτε κερδίζω να είμαι απαθής. Γιατί δεν μπορώ τον να τα μάθω.
0: Κοίτα τι ωραία που μιλάει ο Σόφος.
1: Πάρα πολύ ωραία μιλάει. Πραγματικά. Θέλω να το φιλήσω.
0: Αγκαλίτσα.
1: Θα το πάρω αγκαλίτσα.
0: Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες που έπαιξε τον καλύτερο μπάσκετ?
1: Εγώ το πιστεύω ότι όντως ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει από τα καλύτερα μπάσκετ της Ευρώπης, αλλά θέλω να μην το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Το χειρότερο
2: ξέρει. Απόλυτα φυσιολογική δήλωσή του.
1: Είμαι απόλυτα τίμιος.
4: Το χειρότερο ξέρει.
2: Συγγνώμη, σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Δεν μπορώ εγώ να μην πω ότι το 2009 στο Βερολίνο ο Παναθηναϊκός είχε μία από τις καλύτερες ομάδες.
1: Δεν νικήσει κανένα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι α πω. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουν όλοι.
0: Μην με κοιτάτε, βγάλετε τα από μέσα σας. Δεν έχω εγώ τέτοια
2: θέμα. Αλλά δεν ήθελα ποτέ να το πάρει.
1: Παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η καλύτερη από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά δεν θέλω να το πάρει. Να κάνουμε τώρα, με τιμή σου.
4: Το χειρότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου, το ρεπορτάζ λέει ότι θα έχει πολλά λεφτά διαθέσιμα στο μπάτζετ.
2: Ναι. Αυξάνονται τα έσοδα.
4: Αυτό.
2: Καινούριο γήπεδο.
1: Ωραία πράγματα αυτά.
4: Και αυτό να τα ακούμε, να τα ακούνε μάλλον, να τα ακούει ο ανταγωνισμός.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι σε αυτή την παρέα πια. Ξέρει, γνωρίζει ο Χρυσόστομος για τα ξενοδοχεία σου τη Λευκάδα, τον έχεις καλέσει.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει.
0: Πες πώς λέγονται τα ξενοδοχεία σου.
1: Είναι στα Ματέλος Ριζόρτ, το μεγάλο. Είναι η παραλία στο Σταμαστέρα.
0: Σταμαστέρα.
1: Είναι το boutique hotel μέσα στην πόλη τη Λευκάδα, στη χώρα.
0: Και έχουμε και κάποια ενοικιαζόμενα σε πολύ καλύτερες τιμές.
1: Και Airbnb προφανώς.
4: Και άλλα δωματιάκι θα δώσει δώρο μέσω τη
0: εκπομπή. Ούτε
4: το αγγέλιο του νερό, κατάλαβα.
1: Είναι ο βασιλιάς του Airbnb στη Λευκάδα και τώρα επεκτείνεται και στα άλλα νησιά. Θα σε κάνω. Δεν θα πατάς πουθενά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω.
0: Δεν θα ξαναπατήσει τη Λευκάδα.
4: Στην Πρέβεζα δεν αφήνουμε.
1: Πώς λέγεται ο φίλος που στέλνει, κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
2: Ναι, ο πρόεδρος του συλλόγου Κολοκυθάς κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
1: Κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
0: Λοιπόν, μας διώχνει ο Παπαγιαννάκος.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έρχεσαι πιο συχνά σε αυτή την παρέα.
4: Οπότε με καλείτε, εγώ θα.
2: Να ηρεμήσει τα πνεύματα.
0: Γιατί είσαι η φωνή της λογικής.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα.
4: Στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Και για ό,τι θέλετε.
0: Όχι η φωνή της λογικής. Συγγνώμη.
1: Αφροδίτη.
0: Συγγνώμη, Χρυσόστη.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Μηχανικέ, Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
17: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τέσσερις παρά τρία πρώτα λεπτά, 3:57 λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και διάλειμμα πρώτα. Εννοείται, αφού τα περάσουμε από τα Hondo Center, θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Biotherm με όφελος 35% για αγορές δύο προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας τρία προϊόντα μόνο στα Hondo Center. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
22: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
23: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
22: Με Nofors.
23: Και Προσταζάν
22: από τη Vogel.
24: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
23: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
24: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μου.

0: Η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς κόκκινο μήλο, στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, τη καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, την Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην άνοδο τη Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που εισέπραταν ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα τους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις τελευταίες εξέλιξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, δήλωσε προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλάει για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί τα 37. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές μεταφέρονται στο λιμάνι της Ασντότ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές αεροπλές δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμα στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα και έκανε λόγο για κακόβουλο σχέδιο. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων του στολίσκου συνιστά πράξη πειρατείας

0: κατηγγείλε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσοι έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Μόλις έρθει στα χέρια μας η επιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και τον security, ανέφερε στο Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με τη συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στη δευτέρα ή τρίτη τάξη του γυμνασίου. Την προσωρινή διακοπή μιας μικρής σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο, στην περιοχή της Φλαμανδίας, προκάλεσε η εμφάνιση ενός καγκουρό. Το ζώο εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών το πρωί. Κλήθηκε η αστυνομία που δεν κατάφερε να πιάσει το ζώο. Τελικά το έπιασε ένας κτηνίατρος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το πώς βρέθηκε το καγκουρό στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
4: Όλο πολιτικά θα μιλάμε.
3: Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές. Μωρέ, βάζω στοίχημα.
4: Θα το χάσεις.
3: Γιατί?
4: Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.

0: σας, γεια σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 4. Μου φάνηκε σαν να λείπαμε μισή ώρα από τον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε μακριά σας, δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, ρε παιδιά. Εδώ είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Ο Νότς Παπαγιαννάκος έχει κάνει
0: ήδη. Αυτό το κρίνουν οι ακροατές για
1: μένα. Για μένα είναι πολύ ωραία παρέα.
0: Okay.
1: Ο Νότς Παπαγιαννάκος έχει κάνει ήδη την παρουσία του εδώ πέρα. Εννοείται, ο Νότς μας. Η Σοφία Καλαβρού μας επιμελείται δημοσιογραφικός και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Sky Radio, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Και έχουμε να κάνουμε και κουβεντάκι. Πολύ
0: κουβεντάκι δυνατό. Θα κάνουμε σε 1-2 λεπτά από τώρα. Oh. Δηλαδή τα ετοιμάζουμε.
1: 1-2 λεπτά Μαρία Αναστασοπούλου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, με
1: 2-3-5-6 παρενθέσουλες.
0: Είναι και 12. Για να δούμε τι ώρα θα πέσουν τα κουβεντός.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το είδες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραίο ήταν το συνέδριο. Έγινε ένα συνέδριο κανονικό. Ακούστηκαν κάποιες απόψεις. Μια χαρά. Δεν έβγαλε κανείς άκρη.
0: Ναι.
1: Ήταν όπως πήγαν, έτσι φύγανε.
0: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε εν ολίγης ότι εγώ πάω για εκλογές, πάω να δώσω τη μάχη με τους παρόντες.
1: Okay.
0: Με τους παρόντες.
1: Ναι.
0: Όχι με τους απόντες.
1: Με ποιους απόντες θα δώσει.
0: Η ιστορία λέει γράφεται με τους παρόντες.
1: Ναι, αφού λείπει ο Καραμαλής δεν θέλει να βοηθήσει. Τι
0: σωστά.
1: Να κάνουμε. Βγαίνει κάθε μήνα και ρίχνει από μία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπε επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά στην ουσία ήταν σαν να τους έλεγε καλά. Μην διανοηθείτε και περιμένετε το 2027.
1: Ναι,
0: σηκώστε μανίκια και πάμε.
1: Πρέπει να είναι έτοιμοι. Εντάξει, το 27 τώρα, όχι. Okay. Μπορεί να γίνει το 27, όντως.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι ο Μητσοτάκης, άσετε τι ακούμε για το φθινόπωρο, ότι το 27 Μαρτίου θα το τηρήσει. Κάποιοι έτσι λένε. Ό,τι ακούω. Και όλα θα είναι στο παιχνίδι.
0: Αυτό ξέρει σημαίνει όμως τώρα. Τι? Ότι άλλοι έπεσαν στην παγίδα του Μητσοτάκη. Φυσικά και έτρεξαν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
1: Είναι Κάλιο Καϊδουρό, δεν είναι παρά Καϊδουρογύρευε, δεν λένε.
0: Θεωρείς ότι ήταν συνέδριο αυτό της Νέας Δημοκρατίας ή συνέδριο του Μητσοτάκη?
1: Αυτό ήταν συνέδριο του Μητσοτάκη, το ένα πρόσωπο ήταν Μητσοτάκης και το άλλο πρόσωπο ήταν ο Δένδιας, όπου ξεχώρισε ότι είναι ένας υπουργός, ένας τέλειος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πέρασμα.
0: Καλά, δηλαδή, κατέβασε πολιτική πλατφόρμα.
1: Κανονικά. Κατέβηκε κανονικά με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή μπήκε, έκανε αίσθηση συνέθουσα όταν μπήκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Ήταν που λέγανε ότι θα είναι άδεια αίθουσα. Μπήκε μέσα με κόσμο, χειροκροτήματα κτλ. Ήταν ο κ. Δένδιας, ο κ. Πιερακάκης που κατέβασε την πλατφόρμα.
0: Να μείνουμε λίγο στον κ. Δένδια.
1: Ωραία, να μείνουμε.
0: Δεν νομίζω ότι κρύβει ο κ. Δένδιας ότι φιλοδοξεί να συσπυρώσει γύρω του όσους επιμένουν στα πατροπαράδοτα κομματικά χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας. Και φάνηκε.
1: Και μάλιστα. Την ψυχούλα που λένε.
0: Ψυχουλίτσα, ναι, αυτή, ναι, την ψυχουλίτσα του δεξιού. Ναι. Και μάλιστα συνόψισε, ένιωσα και παρακολουθήσαμε όλοι και αιχμές που έχει αφήσει σποραδικά τους τελευταίους μήνες και για την ιστορία των δημοσκοπήσεων, για την ανησυχία που έχει ο ίδιος για τις δημοσκοπήσεις και για την πορεία μετά από το ατυχές αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και επέμεινε στην κριτική που κάνει κατά της τεχνοκρατικής αντίληψης στη διακυβέρνηση.
1: Καγκελάρι των τεχνοκρατών, αυτό, ναι, πώς το είπε.
0: Και τα τρία αυτά υπήρχαν.
1: Αυτό που κάνει ο Δένδιας, αυτή δεν στα έβαλε με το Μαξίμου, αλλά όμορφα, ενώ όχι κατά μέτωπο στο Μητσοτάκη. Είπε κάποια πράγματα, αυτά που λες, ας πούμε, για τη δημοσκοπήση, τα εκλογικά αποτελέσματα κτλ. Και τα έβαλε προφανώς και με κάποιους άλλους που θέλουν να είναι και αυτοί απέναντι στον Μητσοτάκη, όταν και εφόσον ο Μητσοτάκης αποφασίσει να φύγει.
0: Υπάρχει μια φωτογραφία, το λέγει ο Άρης από το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Υπάρχει μια φωτό.
1: Είναι οι τρεις τους, ναι.
0: Που είναι ο Δένδιας, ο Πιερακάκης και ο Γεωργιάδης.
1: Ήταν οι τρεις που θα
0: και είναι... κάπου στο φόντο είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Γιατί ρώτησε ο Άρης σήμερα, ναι, το πρωί εδώ που φιλοξένησε τον κύριο Χατζηδάκη, λέει, εσείς γιατί λείπατε από αυτή τη φωτό.
1: Να, τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
0: Τώρα θα πάμε κούβεντος.
1: Δεν προλαβα.
0: Κοίτα τι ώρα είναι.
1: Δεν προλαβα.
0: Είναι και 14. Είναι και 14 σε δύο λεπτάκια, όντως.
1: Εσύ λες ότι αυτοί οι τρεις θα είναι δελφίνοι.
0: Εγώ λέω ότι αργήσαμε.
1: Την μπάλα σκέτη κοίτα. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

0: moment we've been waiting for is here.
1: I have something to tell you.
2: Μαΐου, δηλαδή την άλλη Τρίτη
3: ναι.
2: Την επόμενη Τρίτη, η ανακοίνωση που όλοι περιμέναμε.
3: Ναι, μας έβγαλε την Παναγία.
2: Επικοινωνιακά όμως καλά το έχει πάει ο κύριος Τσίπρας.
3: Μια χαρά το πάει επικοινωνιακά. Αυτό είναι το θέμα, το πάει μια χαρά.
4: Το αφορά το κόμμα του κύριου Τσίπρα, πραγματικά έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί και αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπολάκη κάπως συνδέεται με όλο αυτό. Ο Τσίπρας ετοιμάζει το κόμμα. Είναι απολύτως προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα σχεδόν εξαφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Με τη διαγραφή Πολάκη προσπαθεί ο κύριος Φάμελος να εμποδίσει τον Πολάκη να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα. Η διαγραφή μπορεί και να ευνοήσει τελικά τον Παύλο Πολάκη. Το δεύτερο, ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μπήκε εντωμεταξύ και στο δίλημα Μητσοτάκη το Σάββατο. Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
3: Βολεύει πολύ. Και το έχουν καταλάβει όλοι ότι βολεύει πάρα πολύ το Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
2: Γενικώς παίζει το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το αφήγμα. Θα πάτε να ψηφίσετε μεταξύ αυτών των επιλογών.
3: Το Σάββατο ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε: Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου.
2: Σωστά.
3: Μάλλον κάποιοι του πάνε: Δεν πάει να βάζει τον Τσίπρα ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Και την Κυριακή επανήλθε και λέει: Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελος. Η Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλη ή όποιος άλλος.
5: Και από την άλλη μεριά βλέπετε ότι η αντιπολίτευση δεν σταματά να διαλύεται. Έτσι το παρακολουθείτε αυτό.
4: Ναι.
5: Δηλαδή πάει ο Πολάκης τώρα, εδώ έχουμε δηλαδή τώρα η διάσπαση του ατόμου γίνεται εκεί.
6: Στεναχωρηθήκατε.
5: Καλά, δεν έβαλα και τα κλάματα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι προσέξτε όμως. Πολλές φορές μένουμε σε μια επιφανειακή ανάλυση του τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, παρακολουθούμε τις πολιτικές, ας το πω, εξελίξεις. Πολλάκι σύγκρουση, Πολλάκι Φάμελο, ο Τσίπρας κάνει αυτό, τι θα κάνει Νέα Αριστερά, η σύγκρουση Σακελαρίδη, ξέρω εγώ, με τον Χαρίτση κτλ. Μένουμε σε αυτό. Κάπου βρίσκεται μια Κωνσταντοπούλου, κάποιος λέει ένας Βαρουφάκης, είναι ένας Κασελάκης Καπαλού και όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, ο γαλαξίας, ας το πω, το κομμάτι της αριστεράς. Και δεν αναρωτιόμαστε καθόλου γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν έχουν καμία πρόταση η οποία να έχει μια στοιχειώδη ελπίδα αποδοχής και αξιοπιστίας στον ελληνικό λαό.
2: Με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως πάλι τα ίδια.
3: Εντάξει, το έχουμε πει. Όλοι για τον Τσίπρα δουλεύουν.
2: Και για τον Μητσοτάκη.
3: Α, ένας δεν δούλευε για τον Τσίπρα.
2: Ο κύριος Πολάκης τώρα πάει για νέο κόμμα. Μόνος του και όλοι τους, όπως έχει πει ο ίδιος.
7: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια τεράστια μάχη να διατηρήσει το κόμμα ενιαίο. Αυτή η ανάρτηση και τα υπονοούμενα που άφησε με την ανάρτησή του νομίζω δεν ήταν προς το συμφέρον. Εγώ δεν αρνούμαι το γεγονός ότι ο Άλεξης Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και αν θέλετε μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης.
2: Νότι,
3: ναι.
2: Δώσ' το.
8: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα να μετρώ τ

0: πάντως μίλησε και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε τι είπε. Μάλλον σήμερα θα ακούσουμε τι είπε, γιατί σε μία ώρα μπορεί να λέει κάτι άλλο ο κύριος Παπάς.
1: Ναι, ο Μπάρκας συμφώνησε με τη διαγραφή. Ο Παπάς διαφωνεί με τη διαγραφή, αλλά αυτά ξέρεις πώς είναι.
0: Το κύριο Μπάρκα τον ακούσαμε μόλις.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Πρέπει άμεσα να γίνει συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Διότι αν ο Αλέξης Τσίπρας αποφανθεί ότι δεν θέλει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θα ήθελα να το γνωρίζω εγκαίρως. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μέχρι στιγμής έχει πει ότι διαφωνεί με τη γραμμή Βασιλιάδη αυτοδιάλυσης. Οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνει και άλλη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τους παίρνει άλλη μια.
1: Κοίτα, τα τελευταία τρία χρόνια λίγο έχουν πάθει Έλληνο εκεί πέρα.
0: Μόνιμη.
1: Ναι.
3: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
0: Και τώρα αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ βολεύει το ΠΑΣΟΚ?
1: Υπό κανονικές συνθήκες θα βόλευε το ΠΑΣΟΚ.
5: Όσο ο κύριος Τσίπρας κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ναι, προγραμματικά όπως φαίνεται και της κεντροαριστεράς, μένει να αποδειχτεί, οπωσδήποτε θα ασκεί μια πίεση.
6: Συνεργαστείτε μπορείτε με τον κύριο Τσίπρα.
5: Μετά τις εκλογές θα δούμε ό,τι είναι σε κατεύθυνση.
6: Ανάλογα τι θα πει ο λαός.
5: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Μαργαρίτης, από τον οποίο έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η ιστορία μετά τη Ρεματιά και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη, όλα αυτά τα έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση. Και για ποια διοίκηση μιλάμε τώρα?
1: Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Όχι, ναι, δεν έχει συμφωνήσει από ό,τι ξέρω. Ναι. Αλλά είναι ακόμη στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ δεν μας λέει πώς θα είναι πρώτο κόμμα εντωμεταξύ. Μας λέει το με μία ψήφο ισχύει ακόμα.
1: Αυτό ισχύει ακόμα. Το είπε Βορύδης, που προσπαθεί να κάνει το δημοσκόπο με κάποιο τρόπο.
5: Όσες πιθανότητες έχει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 80%, άλλες τόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
1: 80%.
0: Θα δει τηλεθέαστη του τελικού της Eurovision.
1: Άραγιος.
0: Ένα πράγμα. Μήπως όλοι αυτοί θα πάνε στο κόμμα που ανακοινώνεται της Καριστιανού την Πέμπτη? Κωνσταντίνου και Ελένης την Πέμπτη.
1: Ναι, είναι μεγάλη. Είναι άγνωστο σκι αυτό το κόμμα, το ξέρουμε όλοι.
7: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Θέλω να πω κάτι και να σχολιάσω κάτι από την εικόνα που είδαμε στο Κολωνάκι χθες, στη συγκέντρωση υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία,
1: ναι,
0: για το κόμμα Καριστιανού. Είδα δεκάδες, πάρα πολύ ντυμένες, έτσι, πολύ ωραία ντυμένες σικάτα με την κυρία Γρατσία στα μαύρα, υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο κλπ. Δεκάδες χριστιανικές εικόνες που έδαιναν πάρα πολύ ωραία με τους εντυπωσιακούς πολυελαίους του γραφείου, και δεν έχω κανένα πρόβλημα προφανώς ούτε με τις εικόνες ούτε με τους πολυελαίους. Το ερώτημά μου είναι το εξής, επειδή ακούω και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι η κυρία Καριστιανού λέει μπορεί να απευθυνθεί, ας πούμε, και στον κόσμο, σε κάποιο κόσμο του κέντρου.
1: Ναι.
0: Ναι. Πώς συνάδει αυτή η εικόνα και οι απόψεις πρωτίστως που έχει διατυπώσει η κυρία Καριστιανού όταν έδινε συνεντεύξεις, γιατί πια όπως βλέπετε δεν δίνει συνεντεύξεις, κάποιος συμβούλευσε ότι καλύτερα να μην πολύ εκτιθέμεθα μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα, γιατί μετά αναγκαστικά φαντάζομαι θα πρέπει να παραχωρεί συνεντεύξεις και ζωντανές. Πώς συνάδει αυτό με την απεύθυνση στο κέντρο όλη αυτή η εικόνα?
1: Ναι, δεν μπορώ να το αντιληφθώ εγώ, αλλά υποτίθεται η κυρία Καριστιανού πριν δώσει συνεντεύξεις απευθυνόταν σε αυτό το κοινό περισσότερο. Δηλαδή θεωρούσε και αυτό το κοινό ότι είχε βρει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μπει μπροστά στη μάχη που δίνει για το κράτος δικαίου. Από τη συνέντευξη και μετά, το έχασε αυτό το κοινό. Αλλά παρόλα αυτά, η κυρία Ξωτοπούλου θεωρεί ότι έχει μια πύχηση σε ένα κοινό τέτοιο. Το οποίο τι, θα κοιτάει την Καριστιανού και δεν θα κοιτάει, ας πούμε, την πίστη, ότι έχει πει για τις αμβλώσεις, ας πούμε, ή ότι έχει πει για τα ομόφυλα ζευγάρια, τίποτα άλλο. Πώς είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ξέρω ποιος είναι αυτός που ίσως ανησυχεί περισσότερο ή ποια είναι εκείνοι που ανησυχούν μάλλον περισσότερο. Είναι δύο κόμματα που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Είναι το κόμμα Νίκη και είναι και το κόμμα Ελληνική Λύση, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Και ένα κόμμα
0: έτσι
1: το οποίο
0: όπως διαμορφώνεται το πράγμα.
1: Θέλει να μπει στη Βουλή, όπως είναι η κυρία Φωνή Λογική τη κυρία Λατινοπούλου. Και αυτό το κόμμα έχει να ανησυχεί. Έχει μπει στην Ευρωβουλή, δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή.
0: Με τούτα και με εκείνα πάντως, δεν μιλάμε πάλι για τα ακίνητα του Ανδρουλάκη, του Σπανάκη και μερικών ακόμη.
1: Νομίζω ότι δεν μιλάμε, γιατί υπάρχει πάντα κάποιο που επιμένει και ξέρουμε και ποιο είναι.
8: Δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα απεκάλυψε ότι είχε 1 εκατομμύριο ευρώ σε ξένη τράπεζα. Απαράδεκτο για φέρελπη πρωθυπουργό. 2. Ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ για πολλά συλλογή του Παθενέσχες. 3. Παίρνει από το 2009 ενίκιο που έχει μαζέψει με τώρα η οικογένειά του 1.200.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Μπάστα. Μπάστα. Δεν έχουμε όλοι μας τέτοια εύνη από το ελληνικό δημόσιο από όσο ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Άρα έτσι θα το πάμε τώρα, με τα εκατομμύρια στο τραπέζι, να πηγαίνω έρχονται, να τα πηγαίνω φέρνουμε.
1: Μη ρωτάς καθόλου, ούτε να λέμε για τοξικότητα κτλ. Έτσι θα πάει και χειρότερα, μη σου πω.
9: Κύριος Ανδρουλάκης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράζεται τοξικά. Ναι. Αλλά εμείς δεν θα θυμίζουμε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι έχει τα χρήματά του έξω. Ότι ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Το να σηκώνει το δάχτυλο και να μας κάνει μαθήματα ηθικής, ξέρετε, είναι και λίγο βαρύ.
10: Ο ασκός του αιώλου άνοιξε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις. Θα δούμε λοιπόν στο σήμερα ποιοι υπουργοί, ποιες υπουργάρες της Νέας Δημοκρατίας έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Ποιοι συγγενείς πολιτικών, οικογενειών έχουν λεφτά στο εξωτερικό.
9: Αυτό δηλαδή αυτά είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη.
10: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μην με διακόπτε, κύριε Γιουλέκα. Κύριε Γιουλέκα, δεν σα διέκοψα. Εσείς ανοίξατε τον ασκοπιόν.

0: Και ποιος τελικά κερδίζει από όλα αυτά?
1: Αυτός που μιλάει πάντα και δίνει εξηγήσεις.
0: Άρα όλοι πρέπει να απολογούνται.
1: Έτσι μάθαμε την εποχή των μνημονίων. Και λίγο πιο μετά, αλλά και εντάξει.
0: Πώς πάει?
1: Πρώτα η λάσπη και μετά οι εξηγήσεις.
2: Ναι, είναι της οικογένειάς μου, όμως δεν έχω καμία σχέση εγώ, ο Βασίλης Σπανάκης, με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Αν νομίζει ο κ. Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση στο Βασίλη το Σπανάκη θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στη Λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο, αλλά και στον οδικό άξονα Νέο Φάληρο Πειραιάς. Σε έξι συλλήψεις, στα Βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν συζητήσει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υποστήριξε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εργατικό δυστύχημα με θύμα 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε το πρωί στα Πατήσια στην οδό Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη σε υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες. Και ο καιρός νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι δύο σε έχουν απομονώσει για να σε απομακρύνουν από τη μανούλα.
10: Μπού!
9: Που να μου πιάσεις, βρε!
10: Πιστεύετε μας φεκάζουνε?
11: Ναι.
10: Ποιοι?
11: Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα κάτι μας κάνουν.
10: Γιατί το πιστεύεις αυτό?
11: Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Ή τα εμβόλια αυτά είναι ή μας ψεκάζουν, ένα από τα δύο.
12: Με άλλα μας ψεκάζουν, μπορεί να μας επηρεάζουν από τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση τα κανιόλα.
10: Άρα δεν υπάρχει ψεκασμό, επηρεάζονται από τηλεόραση.
12: Τηλεόραση.
13: Πεσαλίζουμε καμιά φορά όταν ψεκάζουν.
10: Άρα μας ψεκάζουν όλοι.
13: Ναι.
10: Ποιοι πιστεύεις?
13: Ο Έλον Μάσκ.
10: Και τι σκοπό έχει?
13: Να μας ζαλίζει.
14: Καθημερινός. Νομίζω πως όχι. Αλλά απέναντι λέει ναι.
15: Με κάργα.
10: Κάργα. Ποιοι και γιατί?
15: Κοιτανάκι πάνω, βλέπεις. Αυτό έρχεται από την Ιαπωνία. Μα δεις, μας ψεκάζουν.
10: Από την Ιαπωνία.
15: Ναι.

0: Σαββατοκύριακο, ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε είναι αυτή η τραγωδία που είχαμε στις Μαλδίβες. Θυμάστε, τα λέγαμε και την Κυριακή, όσοι ήσασταν και στην πρωινή παρέα εκτάκτος που ήμασταν 10 με 12 μαζί. Βρέθηκαν τελικά οι σωροί των 4 Ιταλών διτών που αγνοούνταν μετά από αυτό το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα. Ξεκινά σύμφωνα με πληροφορίες τώρα η ανάσυρσή τους. Την είδηση έχουν επιβεβαιώσει τόσο από την Ιταλία όσο και από τις Μαλδίβες οι αρχές. Οι Ιταλοί βρέθηκαν μέσα σε μια σπηλιά βάθους 60 μέτρων από μια κοινή ομάδα άρτια εκπαιδευμένων διτών από τη Φιλανδία και τις Μαλδίβες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία και είναι πάρα πολλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Πώς γίνεται τόσο έμπειροι δίτες να κατέληξαν νεκροί? Είναι σοκαρισμένη η Ιταλία. Είναι 5 τα άτομα που βούτυξαν στο συγκεκριμένο σημείο στις Μαλδίβες, αλλά κανείς τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. 51 ετών καθηγήτρια, η κόρη της 23 ετών, ένας 30χρονος, μία 31 ετών και ο δίτης εκπαιδευτής Μπενεντέτη που πραγματοποίησαν αυτή την κατάδυση, όλοι τους πάρα πολύ έμπειροι. Τίποτα δεν προμείνει όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, την τραγωδία που έγινε αντιληπτή κάποια λεπτά μετά, όταν σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Έτσι κατάλαβαν οι άνθρωποι εκεί ότι κάτι συμβαίνει. Τότε ήταν που τα μέλη της αποστολής που επέβαιναν στο σκάφος σήμαναν συναγερμό στις αρχές λίγο πριν το μεσημέρι. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης. Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται έχει να κάνει με το μείγμα των αερίων με τα οποία τροφοδοτούσε τους 5 της καταδυτικής αποστολής στο συγκεκριμένο σκάφος. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει αυτή η ομάδα των 5. Και το τρίτο σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και αν θεωρείται το λιγότερο πιθανό, είναι κάποιος από τους 5 να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς, με αποτέλεσμα το οξυγόνο και η ενέργεια να εξαντλήθηκαν και να μην κατάφεραν να ανέβουν. Προφανώς όλα αυτά θα απαντηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εμείς τώρα είμαστε πανέτοιμοι όμως και η ομάδα, ξέρεις πώς θα μπούμε νότι, ξέρεις πώς θα ξεκινήσει το quiz. Και σήμερα δεν έχουμε quiz, παιδιά, έχουμε τεστ νοημοσύνης.
1: Α, τέλειο, ωραία.
0: Θέλουμε να δούμε
1: καλύτερα
0: πόσο υψηλή νοημοσύνη έχετε.
1: Χάσαμε.
0: Ενώνετε τις δυνάμεις σας για να βγάλουμε το τελικό σκορ.
1: Να ενώσουμε τις δυνάμεις σας, παρτακιά.
0: Είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε.
1: Έτοιμοι.

0: Είναι ξεσηκωτικό όμως αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι, μπαίνει όντως ο αριθμός μέσα σου.
1: Μπορώ να σου πω όμως, μην βαρεθούμε βέβαια, ναι. Ότι κάπως με κουράζει εμένα. Δηλαδή σήμερα και τέλος. Εντάξει, άντε αύριο και τέλος. Πρώτη ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτοιμη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει είσαι ο γιος μου, αλλά δεν είμαι ο πατέρας σου. Η μητέρα, ο θείος, κανείς.
0: Η μητέρα. Α, κάτσε, είσαι ο γιος μου.
1: Αλλά δεν είμαι ο πατέρας σου.
0: Η μητέρα.
1: Εσύ πριν είπες άλλο.
2: Δεν έχει πατρίο,
0: ναι.
1: Το δώσαμε το μητέρα. Μπράβο σας.
0: Το μητέρα είναι, εντάξει.
1: Ποια λέξη δεν ταιριάζει?
0: Ναι.
1: Πυρετός, βήχας, ναυτία, χάπι. Πυρετός, ποια δεν ταιριάζει?
0: Μ'
1: αρέσει πάρα πολύ
0: το χάπι.
1: Το έχουμε εννοείται δανειστεί από τα μικροπράγματα, έτσι, της Λάιφο.
0: Το χάπι, γιατί ο πυρετός, η ναυτία και ο βήχας είναι συμπτώματα. Το χάπι δεν είναι σύμπτωμα. Το χάπι είναι φάρμακο.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο όμως το σκεπτικό. Παπαγιαννάκο, συγκεντρώσου. Το σκεπτικό που αναπτύσσει ο συνάδελφος, όχι, λέει ότι ο πυρετός, ο βήχας και η ναυτία είναι συμπτώματα ενός πράγματος. Το χάπι είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, δεν είναι στα συμπτώματα.
0: Χάπι παίρνει για όλα αυτά.
1: Ποιο δεν ταιριάζει?
0: Νομίζω, έτσι. Νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Βήχας ή χάπι, αποφασίστε. Εσύ το βήχα για με ποιο σκεπτικό το λες? Ό,τι τι. Σου πάνε πιο καλά τα δελτρία. Άρα δεν έχεις επιχείρημα. Άρα θα δώσω το χάπι. Και είναι σωστό. Και μπράβο μας. Τα κύματα του φωτός ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τα κύματα του ήχου. Σωστό, λάθος?
0: Σωστό.
1: Μπράβο σας.
0: Εδώ έχουμε βασιλιά του ήχου εδώ πέρα, τις κονσόλες, αλλά να παίξουμε τώρα με τα φώτα.

0: Δύο εργάτες χρειάζονται δύο μέρες για να χτίσουν δύο τείχη. Πόσο χρειάζονται τέσσερις εργάτες για να χτίσουν τέσσερα τείχη? Δύο ημέρες, τρεις ημέρες ή τέσσερις ημέρες?
1: Δύο ημέρες.
0: Μπράβο σας. Μιλάμε όλοι και η ξυπνάδα έχει μαζευτεί εδώ μέσα. Λοιπόν, τώρα σημειώστε και οι δύο. Σημειώστε στα χαρτιά σας. Για να το βλέπετε. Πάμε. Σημειώστε. Ήτα, βήτα, δέλτα, αλφα, αλφα, γάμα, ταφ. Ήτα, βήτα, δέλτα, αλφα, αλφα, γάμα, ταφ. Θέλω να μου πείτε, αν αλλάξει σειρά των γραμμάτων, η λέξη αν δίνει το όνομα ενός ποταμού, μίας χώρας ή μίας πόλης.
1: Πόλη, Βαγδάτη.
0: Πανεξυπνάδα, παιδιά. Mm. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για άλλο επίπεδο. Τα παιδιά είναι τετραπέρα.
1: Πανάθεμά μας.
0: Ποια από αυτές τις πόλεις είναι πιο βόρεια? Το Λονδίνο, η Στοκχόλμη, η Βιέννη ή το Άμστερνταμ? Πιο βόρεια.
1: Στοκχόλμη.
0: Μπράβο σας. Σας αρέσει η ντάρα από κάτω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, από τρέλα, κάτω. Τρέλα, τρέλα.
0: Ένα ρόπαλο και μία μπάλα κοστίζουν συνολικά 1,10 λίρες. Mm-hmm. Το ρόπαλο κοστίζει 1 λίρα περισσότερο από την μπάλα. Πόσο κοστίζει η μπάλα?
1: 10. 10 λεπτά. 10 pounds.
0: 10 πενές.
1: Ναι,
0: να το δώσω.
1: Ναι.
0: 5 πενές, το χάσατε.
1: Γιατί 10 είπε.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ το ρόλο αυτό. Είναι λάθος. Πάμε παρακάτω. 29, 27, 24, 20, 15. Ποιος αριθμός ακολουθεί? 29, 27, 24, κατάλαβα πώς πάει. Ναι. 20, 15. Ποιος αριθμός? Εγώ λέω το 9.
1: Το 9. 6 τώρα, ρε. Το 9.
0: Το 9. 9. Μπράβο μας, παιδιά! Mm. Ποια λέει... Δώσ' το λίγο, δώσ' το λίγο.

0: λέξη ταιριάζει? Κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός. Ποια ταιριάζει?
1: Τι ταιριάζει?
0: Κοντός, μικρός.
1: Για πες, με τι όμως?
0: Α, με τι είναι? Λεπτός, πλατής, μικροσκοπικός. Με αυτά που σας είπα, το κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός, τι ταιριάζει περισσότερο, ο λεπτός, ο πλατής ή ο μικροσκοπικός? Πολύ μπερδευτικό είναι, ρε παιδιά.
1: Θα είναι μπερδευτικό, είναι λίγο.
0: Πολύ, πολύ, με έχει πιάσει χειρότερο το κεφάλι μου τώρα. Κοντός, μικρός, στενός, μακρύς, ψηλός. Ποια λέξη ταιριάζει? Ο λεπτός. Ο λεπτός. Ο πλατής. Γιατί όμως ταιριάζει ο λεπτός? Ή ο μικροσκοπικός? Μήπως ο μικροσκοπικός, επειδή έχει πάνω και το μικρός. Ε? Ποιο να βάλω, τέλος πάντων?
1: Ψηλός, λεπτός.
0: Έβαλα ο πλατής. Είναι μπράβο, συγχαρητήρια. Με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα υποχρεωτικά τώρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πάμε σε διάλειμμα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έχουμε πει Big Win. Πάμε στο Big Win, παρακαλώ, που είναι μαζί μας. Επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague. Περήφανα καλωσορίζει το Final Four στην Ελλάδα. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στο τρίμηνο 22-24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
8: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ναι, έλα, Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα. Είπε
16: μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Είναι πολύ καλά τα πράγματα στους δρόμους, βλέπω. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Στο αναδικό του Κηφισού πολύ καλά. Στο καθοδικό επίσης λίγο κίνηση θα βρείτε εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης, λίγο πριν και λίγο μετά. Το κέντρο καλά είναι, βασικές κεντρικές αρτηρίες. Εντάξει, από Χίλτον μέχρι Καλλιρόης κατεβαίνοντας κίνηση. Και επίσης από Χίλτον στην ουσία μετά προς Σύνταγμα θα βρείτε κίνηση, δηλαδή στην Βασιλή Σοφίας. Ανεβαίνοντας η Κηφισίας είναι μια χαρά, λίγο στο Μαρούσι έχει κίνηση. Κατεβαίνοντας είναι λίγο πιο ζόρικα από το Μαρούσι μέχρι και τη Φιλοθέη. Αυτά. Και λίγο παραλιακή έχει ζόρι, από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο αρκετό ζόρι. Α, και εδώ Πειραιάς έχει, εδώ από το Φάλιρο μέχρι τον Πειραιά είναι σταματημένα. Και επειδή είμαστε εδώ στο Φάλιρο και στο κτίριό μας, βλέπουμε απ' έξω σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ από το ύψος του Φαλήρου, του Νέου Φαλήρου. Φεύγουμε εμείς τώρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Λοιπόν, και εσείς να περάσετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Έρχονται φυσικά οι ατέριαστοι στην ώρα τους κανονικά να σας κρατήσουν συντροφιά και να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Καλό σας απόγευμα. Γιάννη μου, ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Μεγάλη μου τιμή.
1: Νότι, με έχει πιάσει το κεφάλι μου αυτό το quiz. Τις επόμενες φορές, όταν είναι, θα κάνουμε γενικό, τεστάκια γενικό. Απλά. Ναι, δεν μπορώ.
0: Μα έχεις και το κεφάλι σου πριν.
1: Ναι, έγινε χειρότερα. Επιδεινώθηκα όμως.
0: Ah.
1: Το θέμα είναι να φεύγει καλύτερα, όχι χειρότερα.
0: Αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Τέλος πάντων, καλό σας απόγευμα.
0: Δεν είναι πολύ καλό. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Στα Honda Center περνάμε 35% σε αρώματα Jean Paul Gaultier, Chloé και Calvin Klein και Boss μόνο στα Honda Center. Άντε, γεια.

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα εσύ.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
14: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
15: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
14: Με Nofors.
15: Και Προσταζάν.
14: Από τη Vogel.
16: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
15: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Η ώρα είναι 5.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.

0: αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της όκλοπης. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, μιλώντας για ένα κακόβουλο σχέδιο. Η αναχαίτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο λίσκο για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό, ενώ εκτέλουσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα εκφράζει ο ΔΔΕ. Σωστή χαρακτήρισε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον Δήμο. Μιλώντας στον Sky, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν έργα υποδομής στην περιοχή. Για το γήπεδο, ο Απόστολος Νικολαίδης σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή. Ποινική δίωξη σε βάθμο κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πλημμυλιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο 44χρονος ζήτησε από τον ανακριτή προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο

0: Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ιταλίας. Αυτό ήταν η δική μας επιλογή για την Eurovision. Στην πέμπτη θέση νομίζω βγήκε, δεν πήγε και άσχημα. Λοιπόν, γιατί το μπανκαράγκα το έχετε ακούσει φαντάζομαι από το Σάββατο που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές, έτσι, το πρώτο τραγούδι της Eurovision. Και πολλά συγχαρητήρια βέβαια και στον Ακύλα για την συμμετοχή του και για τη δέκατη θέση.

0: Καλώς σας απόγευμα λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, 18 ο μήνας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου εδώ κοντά μας. Γεια σας κύριε Νότη μας, καλησπέρα. Φάγατε?
1: Φάγαμε.
0: Τι φάγατε?
2: Σουτζουκάκι. Τι έφαγες?
1: Σουτζουκάκι.
2: Με τι?
1: Με σαλάτα, μαρούλι.
0: Κάτι τι ρωσιλία είναι αυτή?
2: Ένα ρύζι κάτι δεν υπάρχει.
0: Ένα ρύζι μακαρόνι.
2: Ντροπή.
0: Εν πάση περιπτώσει, πόσα σουτζουκάκια?
1: Δύο.
0: Τι δύο?
1: Δύο σουτζουκάκια.
0: Ήρθες εδώ να μας κορυδέψεις απογευματιάτικα. Έφαγα σουτζουκάκια και λες ότι έφαγες δύο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν να φάμε δύο σουτζουκάκια.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, ντροπή σου. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, καλησπέρες. Ό,τι θέλετε και κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντά η κυρία Άργυρο Γεμελιάρη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6, Κούτρας Τζούνος.

Λέει φίλοι μας η Αμαλή, πώς φαίνεται λέει ότι είστε μιας κάποιες ηλικίες. Ωραίος ο Ιταλός λέει και το Σαν Ρέμο. Καλά, ντε και εσύ. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Δεν είναι και καλά θέμα ηλικιακό.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά με πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πολιτική και οικονομία και αστυνομικά. Πολλά. Καταρχήν υπάρχει αυτή η επιχείρηση στην Κρήτη. Θα τη δούμε ευθύς αμέσως με τον Χάρη Λεοντάκη. Όπου εκεί ένας θείος και κάτι ανήψια εκβίαζαν όλους τους υπόλοιπους και έπαιρναν τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ πάνω από μισό εκατομμύριο έχουν πάρει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε σήμερα και την επανεμφάνιση οριστικά πια του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης του και ενός τρέιλερ ανακοίνωσε ότι το νέο κόμμα θα δημιουργηθεί, θα ανακοινωθεί, θα το μάθουμε στις 26 Μαΐου.
1: Ό,τι να είναι, μας είπε πάλι. Ναι. Έγινε θεριστής ο Μάιος. Όχι. Ο κερασάρης είναι ο Μάιος.
0: Θεραστής είναι ο Ιούνιος. Αλλά δεν πήγε στον Ιούνιο. Νωρίτερα θα είχε ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανό.
1: Με το καλό και στο... στο θυσίο θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα. Επισήμως, σας το λέμε εμείς δηλαδή, να μην έχετε θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το μάθαμε, έχει δοθεί η άδεια και τα πάντα και στο θυσίο θα γίνει η παρουσίαση. Για πάμε στο Χάρη να μας πούν για αυτή την οικογενειακή επιχείρηση η οποία είχε... Τι γελάς?
0: Καλές αποδοχές.
1: Καλές αποδοχές.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Με εκβιασμούς, ξύλο, λέει, καψίματα κτλ. Έλα, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τρία άτομα που είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση, δύο αδέλφια και το θείο τους, οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος χιοτρόμος της περιοχής πάνω από τα Βορίζια και όχι μόνο, και στο γειτονικό Δήμο Αμαρίου. Τι έκαναν αυτοί, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές? Εκβίαζαν, λαιλατούσαν, έκαναν εμπρισμούς, έκοβαν ελαιόδεντρα ή αμπελώνες, προκειμένου να αναγκάσουν τους ιδιοκτήτες να τους παραχωρήσουν ή να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Με τον τρόπο αυτό, δηλώνοντας...
0: Και τα δηλώναν αυτοί τα χωράφια τους? Όχι, δεν μπορούσαν να τα δηλώσουν αυτοί, αυτά είναι ιδιοκτησία άλλων.
2: Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει ο ΠΚΠ πως δεχόταν τις δηλώσεις αυτές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν μέσα σε μία πενταετία να εισπράξουν 580.000. Βέβαια, στη δικογραφία δεν γίνεται σαφές αν οι 580.000 εισπράχθηκαν και μόνο από αυτούς τους τρεις ή και από μέλη των οικογενειών τους. Τα δύο αδέρφια οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, που τους ενημέρωσε για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, γιατί είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους. Και πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής. Ο δε τρίτος, ο θείος, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να πάρει για αυτός
0: προθεσμία. Δηλαδή αυτοί τώρα... Χάρη πήγαιναν στο Λεοντάκη, του έλεγαν πόσα στρέμματα έχεις, 10. Μάλιστα. Τα θέλουμε εμείς. Έλεγε ο Λεοντάκης όχι, ή τον πλακώναν στο ξύλο, ή τον εκβίαζαν, ή του έκαιγαν την καλλιέργεια. Και το δει ο Λεοντάκης μετά το χωράφι.
2: Τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Στη μία έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο ενός αγρότη, κατέστρεψαν ολοσχερός. Στις άλλες δύο, στη μία έκοψαν το απέλι ενός ανθρώπου από γειτονικό χωριό 400 κουρμούλες, 400 φυτά δηλαδή. Και στην άλλη ένα γιώφυτο, ένα ελαιώνα με 134 δέντρα γιές, τα οποία τα άκοψαν με αλυσοπρίωνο.
0: Μάλιστα. Και έτσι οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να τους δώσουν την περιουσία τους και τα χωράφια τους για να τα δηλώνουν αυτοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν 580.000 ευρώ.
2: Ή να τα καλλιεργούν για σιτηρά, μένουν να βγάζουν από εκεί, να εξασφαλίσουν από εκεί τις ζωοτροφές για τα ζώα τους.
0: Να σε καλά, Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Εδώ λέμε πώς να ξεμπλέξουμε από τη μία υπόθεση και εμφανίζονται άλλες 10. Και εμφανίζονται και αρκετές, οι περισσότερες έχουν εμφανιστεί εκεί, στην Κρήτη δηλαδή, που έχουν να κάνουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποζημιώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Φανταστικό, έτσι. Δηλαδή, δεν πήγε ο Ακύλας στην ΕΡΤ, λέει, σήμερα κάπου διάβαζα, για κάποιο λόγο που ακύρωσε την εμφάνισή του, αλλά τώρα έχει εμφανιστεί δίπλα στον Ευαγγελάτο και χορεύει κιόλας. Όχι αστεία. Είναι καταπληκτικά τα γραφικά που κάνουν, φοβερό. Τι να πω.
1: Εντάξει. Τώρα καλά.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Γιάννης Καντέλης εδώ κοντά μας στο στούντιο. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς πήγαν τα πράγματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Εντάξει, εκεί δεν είχε τόσο εντυπωσιακά γραφικά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Είχε ομιλίες όμως.
2: Ήταν λίγο πιο υποτονικά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Κοίτα, είχε ομιλίες. Νομίζω ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, ασχέτως το πότε θα πατηθεί το κουμπί. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε 2-3 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η πρόθεσή του, δεν λέει ψέματα. Ωστόσο, κανένας
1: μπορεί να ξέρει.
2: Ναι, η πρόθεση. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα το Σεπτέμβριο και κάτι μπορεί να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή. Θα το δούμε. Το δεδομένο είναι πως η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε μάλλον ένα εκλογικό χάρτη, πώς θα κινηθούν κόμμα και κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Έθεσε τα διλήμματα. Υπήρχαν και αρκετές παρεμβάσεις κορυφαίων που έδειξαν ένα δικό τους δρόμο, ίσως για την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς όλα συζητούνται πλέον και στην Νέα Δημοκρατία, όχι ότι οτιδήποτε από αυτά αμφισβητεί τη συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης τώρα, για να μην παρεξηγηθεί αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει στις εκλογές με το Μητσοτάκη και τα λοιπά.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Και όλα αυτά τα οποία ακούσα.
2: Ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην παρεξηγηθεί. Ωστόσο, υπήρχαν ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Πυρακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ίσως που έδωσαν ένα διακριτό τουλάχιστον στίγμα προσωπικό και πώς βλέπουν τα πράγματα. Με την πιο αιχμηρή ομιλία είναι αυτή του κύριου Δένδια. Ωστόσο, το δίλημα των εκλογών είναι σαφές ποιο είναι και θα είναι Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ή όλοι μαζί.
2: Ναι, ή όλοι μαζί.
1: Ή όλοι μαζί, ναι. Κοίτα, και ακούστηκε γι' αυτό, ναι.
2: Κοίτα, αυτό που λες είναι κάτι που το συζητούσαν στους διαδρόμους του συνεδρίου. Mm-hmm. Και είναι ποιο θα ήταν το, έτσι χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον, το εφιαλτικό σενάριο. Μια χαλαρή ψήφος,
1: ναι,
2: στις εκλογές, θεωρώντας ότι θα υπάρξουν και δεύτερες.
1: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία 24,9, mm-hmm, που σημαίνει 75 έδρες, περισσεύουν 225.
1: Οι οποίες μοιράζονται στα υπόλοιπα.
2: Στα υπόλοιπα κόμματα, και αν βρεθεί μια συμμαχία μεταξύ ορισμένων εξ αυτών.
1: Θα πρέπει να είναι 5-6.
2: Ας είναι και 4.
1: 4-5, ναι, ναι.
2: Να σχηματίσουν κυβέρνηση.
1: Και αυτό το χαρακτηρίζουν ως εφιαλτικό προφανώς.
2: Ναι, αυτό. Κοίτα να δεις. Γι' αυτό και επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όχι του 24%, υπάρχει ο κίνδυνος χαλάρης ψήφου στην πρώτη κάλπη.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία θα πάει στις εκλογές με τη στρατηγική της μίας κάλπης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτές είναι εκλογές, όποιος τώρα θα κυβερνήσει. Πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να το δούμε.
1: Κοίταξε,
2: γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα.
1: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα, ακριβώς. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Πάντως, νομίζω ότι κοιτάει και προς το μεσαίο χώρο ξανά ο κ. Μητσοτάκης. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν τυχαία η προτροπή του προς τα στελέχη, υπουργούς, βουλευτές που βγαίνουν στα κανάλια, να μην μπαίνουν σε οξείς αντιπαραθέσεις, να μην ακολουθούν την ένταση των εκπροσώπων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κινούνται μεγαλύτερη μετριοπάθεια στην ουσία. Δεν ήταν τυχαίες οι αναφορές του και σε προγραμματικά πράγματα τα οποία έχουν αγγίξει και τη μεσαία τάξη και αυτό που λέμε μεσαίο χώρο και κέντρο. Και μένει να δούμε τώρα αυτό πόσο αποδοτική θα είναι αυτή η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα.
1: Γιάννη, πριν σε καλησπέρισουμε γραμματέας.
2: Σύντομα, στις επόμενες 10 μέρες, πρέπει να συγκληθεί η Πολιτική Επιτροπή. Δεν είναι εκεί που φαινόταν να ξεχωρίζουν κάποια ονόματα, δεν θα το έλεγα καθόλου σίγουρο. Δηλαδή, ακόμα του κ. Σπανάκη, του κ. Στήλιου, mm-hmm, αρχίζω να έχω αμφιβολίες ότι θα είναι κάποια από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί.
1: Μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
2: Ναι, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έχουν επανέλθει κάποιες συζητήσεις. Μήπως τελικά δεν πάμε σε βουλευτή, πάμε σε κάποιον εξωκοινοβουλευτικό. Δεν θα απέκλεια κάτι τέτοιο πλέον. Νομίζω ότι ακόμα το ζυγίζει ο κ. Μητσοτάκης, θα το ξέρουμε μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες που θα συγκληθεί η Πολιτική Επιτροπή.
0: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Έτερος Γιάννης εδώ λέει: καλή εβδομάδα, πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης, με αγάπη. Γιάννης από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας. Ναι, συγχαρητήρια, καταφέραμε, σωθήκαμε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό η αλήθεια είναι.
1: Παραμένει, δεν κατηγορώ.
0: Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Χριστουγεννέ, έχουν οικονομικό συμφέρον. Να το δω λίγο αυτό για να το πω, Τάκη μου. Δεν το λέω έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά να το δω. Όπως λες και εσύ για αυτοί κάποιοι λειτουργούν χωρίς αποδείξεις, πρέπει να βρω και εγώ τις αποδείξεις για να το πω αυτό που λες, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κώστας λέει, ποιος από εσάς έλεγε προχθές για τη Βουλγαρία, μπράβο του. Βγήκαν πρώτη, δεν βγήκε.
1: Πρώτη, τον Μπακαράγκα.
0: Κέρδισε δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ο Γιάννης αποκλείεται. Δεν το έλεγε, αλλά το λέγα εγώ. είναι απλά τα θέματα. Ο GBU57.
1: Τον Μπακαράγκα, ρε.
0: Το είχαμε παίξει στην εκπομπή.
1: Τον Μπακαράγκα. Καλά, το είχαμε παίξει, αλλά το είχαμε παίξει για να βγει.
0: Τι να σου πω, εντυπωσιακό ήταν. Λοιπόν, ο GBU57, Χρήστο είδε στο βίντεο με το UFO, λέει, από την Κολομβία που κατέγραψε πιλότος αεροπλάνου να περνάει ξυστά δίπλα του. Θεωρείται μια από τις πιο καθαρές εικόνες UFO που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ψάξτο.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Πες την αλήθεια.
1: Δεν τελείωσε. Το είδαμε. Ναι. Το είδα και εγώ. Ναι. Μου το έδειξες. Ναι. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά,
0: γιατί δεν έχουμε σχολιάσει τίποτα. Είναι πάει, καθαρή η εικόνα.
1: Καλά, τι είναι καθαρή.
0: Ο Γιάννης Τζούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά ξεκινάω εγώ. Το Ίδρυμα Vodafone μας συστήνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. TOZI, διαθέσιμο δωρεάν σε Apple Store και Play Store.
1: Μπαίνω κι εγώ τώρα. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσει περίπου 10 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Την επιστροφή των συστοιχιών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενοπλών δυνάμεων. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Δήλωσε πως το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, κατηγορώντας όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υποστηρίζει εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Σε έξι συλλήψεις, Σταύρος για Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Στρατής λέει, σας έχει ξεφύγει ένα τεράστιο νέο. Έχουν γίνει πολλά ή πολύ λίγα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με το πιο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον παγκοσμίως, σύμφωνα με τη 13η έκδοση του Παγκόσμιου Δίκτυου Πολυπλοκότητας Επιχειρήσεων, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Σύμφωνα με το GBCI, ενώ πολλά έθνη έχουν βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές τους μετά την πανδημία, η Ελλάδα παραμένει το παγκόσμιο επίκεντρο της πολυπλοκότητας λόγω του μοναδικού συνδυασμού άκαμπτης γραφειοκρατίας. Και μου έχει στείλει εδώ ο Στρατής, μας έχει χορηγήσει ένα δημοσίευμα από το GreekReporter.com. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που λέει. Και γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά τα πιτσιρίκια, δεν μπορούν να κατανοήσουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί είναι τόσο. Ενώ βλέπουν στο Instagram διάφορους τύπους να πλουτίζουν μπαμπαμ και να κάνουν επιχειρήσεις σε μισή ώρα κλπ. Δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί είναι τόσο δύσκολο εδώ. Τι να σας λέμε τώρα.
1: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα από το παρελθόν, αλλά είναι πάρα πολύ αργά ακόμη.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος από το Far West λέει: ρε Τζούνο, την παλεύεις. Άλλοι από την Κρήτη δήλωναν ξένα κτήματα στη Λίμνο και τη Λέσβο και δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Και την κοπαίδα έχουν δηλώσει. Ναι. Το πώς δήλωναν ξένα κτήματα, λέει, στο ίδιο νησί και στο ίδιο χρόνο,
1: όχι,
0: που έκανε εντύπωση.
1: Το πώς έπαιρναν τα κτήματα δια της βίας, εκβιάζοντας και απειλώντας. Καίγοντας αυτοκίνητα κτλ. Αυτό είναι.
0: Με τον τρόμο, με αυτό. Ήταν απροστάτευτοι οι άνθρωποι. Ο Γρηγόρης, καλησπέρα, λέει: η κυβέρνηση είχε πει πως δεν παίρνουν προμήθεια οι τράπεζες, αλλά παίρνουν μυστικά προμήθεια από 3 έως 6 ευρώ. Και αυτό γίνεται κάθε μήνα. Με ποιο τρόπο, να μας πείτε όμως πού τα τσιμπάνε τα λεφτά, δεν το ξέρουμε. Άκη, έχει στείλει ένα link Facebook. Ναι. Ο Μιχάλης από τα Νότια Προάστια: αγάπη μόνο, ποτσεπάρα. Αυτό.
1: Ποτσεπάρα.
0: Ναι, τι είναι το ποτσεπάρα. Ο ποιος?
2: Ο Ποτσέπης.
0: Ο Ποτσέπης.
1: Ο Ποτσέπης.
0: Α, έχετε ξεφύγει ρε εσείς, μπράβο. Μπράβο στη Βουλγαρία, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Γεια σου, ρε Γεράσιμο. Αστέριος, γεια σας αγαπημένη. Κύριε Εντσούνε, καλός ο Ιταλός που μας βάλατε, αλλά βάλτε μας και την Αντιγόνη εκτός αν δεν σας άρεσε. Δεν του άρεσε το Γιάννη.
1: Μου άρεσε το τζαλά, όχι.
0: Εκεί δεν τη βάζει, Γιάννη. Μόνο τον Ιταλό βάζει. Ο Πασόκη μου λέει: καλά, ρε εσείς, ο άλλος από την Αλβανία, λέει, πήγε με την πεθερά του στο Eurovision. Ούτε ο Καραμιτζόγλου δεν θα το σκεφτόταν, λέει αυτό. Συγγνώμη, ποιος πήγε με την πεθερά του, ο Αλβανός πήγε με την πεθερά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε Γιάννη που δεν ξέρεις, αφού την είδες.
1: Δεν την είδα, Χριστιανέ. Δεν είδε την πεθερά ο άνθρωπος.
0: Α, δεν είναι την πεθερά, την Eurovision είδε, σωστό. Έχεις δίκιο, ζητώ συγγνώμη Γιάννη. Λοιπόν, Αντώνη, τι γίνεται, ανακοινώσεις και σήμερα, ε.
1: Ανακοινώσεις.
0: Γιατί με μουτζώνεις.
1: Γιατί, συγγνώμη. Άκου τι λέει. Δεν την είδα, σου λέω. Άμα την έβλεπα, δεν το ήξερα.
0: Δεν την είδες την πεθερά.
1: Την Eurovision δεν είδα.
0: Το είπαμε, τώρα πάει αυτό. Είδες την Eurovision. Ναι.
1: Γεια λέγε, Αντώνη.
3: Πέμπτη Καριστιανού, την άλλη Τρίτη Τσίπρας.
0: Μην το λες τόσο ταλαιπωρημένος εσύ. Μιλάμε το λες,
1: Αντώνη.
0: Βγάζει μια ταλαιπωρία που το λες. Σκέφτεται το καρδί, σαν τα κόψει. Ποιος θα τα καλύπτει αυτά τα κόμματα,
3: ο Αντώνης. Τι ρωτάς τον Τσίπρα, ποιος θα τον καλύπτει.
0: Εσύ. Την Καριστιανού.
3: Την Κούκη.
0: Α, η Άντζη.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
3: Παράλληλα. Όπως
0: παράλληλα, ναι.
3: Κάλυπτα κάποτε εγώ Τσίπρα και Βουλή. Το 2012.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Άτσι. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού μαζέψαν υπογραφές και τα πότε θα πάνε να το καταθέσουν.
3: Νομίζω θα πάνε αυτές τις μέρες. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πριν την Πέμπτη, αλλά ήταν να πάνε και σήμερα, αλλά δεν πήγαν τελικά σήμερα.
1: Μάλιστα.
3: Και το όνομα. Θυσίο, το όνομα, δεν ξέρω.
1: Δεν Καριστιανού.
3: Ναι, ούτε
0: το όνομα τη Καριστιανού, Ελπίδα.
1: Μαρία.
3: Ελπίδα.
1: Όνομα του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ελπίδα λες εσύ.
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, εντάξει, το έχει παίξει πάρα πολύ, παίζει, ναι.
0: Του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Πινελόπη.
1: Προοδευτική συμμαχία λέγω.
3: Εμένα κάτι μου ψήθηκε.
1: Κάτι με τη λέξη προοδευτικό σίγουρα θα είπα.
3: Γιατί με τη λέξη συμπόρευση.
1: Συμπόρευση, ε.
0: Ναι. Συμπόρευση λέξη σε κόμμα.
3: Και εμένα δεν μου πήγαινε.
0: Προοδευτική συμπόρευση. Προσή.
1: Μπορεί να είναι μόνο συμπόρευση.
0: Α, προσή. Ναι. Ή προσύμπ.
1: Το μπι τι είναι.
3: Χωρίς το μπι. Χωρίς το μπι.
0: Προσύμπ.
1: Προσύ.
3: Είναι αλήθεια ότι το συμπόρευση δεν μου πάει πολύ σε κόμμα και μου τσίνησε λίγο.
1: Ούτε ακόμα είναι μόνο.
3: Πάει πολύ σε λέξη.
0: Είτε συμμαχία είναι, είτε συμπόρευση, πάλι προσύ είναι. Αν
3: ναι,
0: είναι προοδευτική.
3: Το συμμαχία έχει παιχτεί το συμμαχία πολύ. Ναι. Το συμπόρευση είναι αλήθεια δεν έχει παιχτεί.
0: Δεν το λέει πηξίδα, αν τελειώνουμε τώρα.
3: Πηξίδα, όχι, δεν νομίζω να έχει.
0: Δεν το λέει Ιθάκη.
3: Ιθάκη.
0: Ναι.
3: Τι
4: είναι,
3: μωρέ,
4: βάρκα είναι.
0: Τι?
4: Το πιθάκι, σαν τις βάρκες που γράφουν.
0: Όχι.
4: Ιθάκια για Μανταλένα.
0: Ιθάκι, Ιθάκι. Βρούμε την Ιθάκη μας.
3: Αν βρει κάτι
4: πολύ
3: να σημαίνει
4: μεγάλη,
3: το Ιώτα, το Φ, το Α, το Κ και το
0: Δεν το λέει ο Οδυσσέας να τελειώνουμε επίσης. Πινελόπη.
3: Μυθολογία πάντως.
0: Δεν το λέω, ναι.
4: Εντάξει, πάντως θα τα πει όλα.
0: Έτσι κι αλλιώς μυθολογία είναι όλο. Άσε με τώρα, μη μαφιά, παράταμε.
4: Λοιπόν, διακηρύξεις πολιτικές και ονόματα και τα λοιπά, όλα λέει την Τρίτη τελειώνουμε, έχουμε κόμμα.
3: Ναι, ονόματα δεν θα ακούσουμε την Τρίτη. Θα ακούσουμε την διακήρυξη.
4: Τι θα ακούσουμε την Τρίτη, δηλαδή, την πολιτική διακήρυξη, πάνω κάτω την ξέρουμε.
3: Τι
4: θα
3: ονόμα.
4: Δούμε ποιοι θα είναι εκεί από κάτω.
3: Είπαμε τα 25 ονόματα, τα είπαμε. Αυτή είναι η βιτρίνα πάνω κάτω.
4: Μα, δεν θα μας πει και το όνομα.
3: Το όνομα θα το πει, αν νόμιζα ο πρόσωπα και στελέχη.
4: Όχι πρόσωπα, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
0: Ο Θανάσης, η Μαρία, ο Γιάννης.
4: Όλοι αυτοί θα είναι. Άλλο λέω, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
3: Βέβαια θα το πει.
4: Θα
3: και
4: το πει.
3: Σήμα θα δούμε και όνομα θα δούμε.
4: Α, και σήμα και όνομα.
0: Να προτείνω κάτι, να του πει δηλαδή. Όχι, όχι, να του
4: πει. Πες τους εσύ.
0: Θα βάλουν το σήμα όπως το έχουν φτιάξει. Θα το βάλουν είτε στο Cloud είτε στο ChatGPT.
3: Ναι.
0: Μην τους βρει κάτι αντίστοιχο που να υπάρχει. Το λέω νωρίς, μην έχουμε θέματα.
3: Σωστό.
0: Να κάνουν ένα search.
4: Ναι, μωρά, αλλά όλοι εμείς οι κακοί θα πούμε. Α, κοίτα το σήμα, μοιάζει με εκείνο του τάδε που ήταν πριν 5 χρόνια, πριν 15, πριν 35.
0: Γι' αυτό λέω, να μην μοιάζει.
4: Και πώς γίνεται, όλα μοιάζουν σιγά-σιγά.
0: Αν βγαίνουν όλα από τα ChatGPT, επίτηδες το λέω, και δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Δηλαδή μια σκέψη, μια πρωτότυπη κατάσταση, πάλι κάτι θα μοιάζει. Το λέω εγώ. Δηλαδή μην γράψουν Coca-Cola και που να σκεφτήκαμε το καινούριο.
4: Καινούριο, όχι. Εντάξει,
3: έχουν γίνει και τα πάντα πια, αρέσει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
4: Αυτό λέω, παιδί μου, ότι κάτι θα βρω.
0: Από τον Τζίπρα που κάνει rebranding, περιμένουμε να μην κάνει τα πάντα, να κάνει κάτι άλλο.
3: Ωραία. Ναι, το σήμα μπορεί να είναι κάτι καινοτόμο. Τώρα το όνομα δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Για τον Πολάκη θα με ρωτήσει.
0: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει.
3: Άρα για τον Πολάκη θα με ρωτήσει.
0: Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπω πολύ ζωηρό. Πλέον.
0: Όχι.
3: Ναι, τώρα.
0: Το κτίριο στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει.
3: Ναι.
0: Μήπως το πουλάνε.
4: Για πώς το πουλήσουν.
0: Για να γίνει ξενοδοχείο, ρε. Ξέρεις πόσα λεφτά θα παίρνουν και από τα ξενοδοχεία.
4: Ρε. Άμα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, θα
3: πάρουν. Γίνεται αυτό Airbnb πολύ καλό.
0: Ρε, είσαι τρελός
4: από εκεί.
0: Είναι 7 όροφοι.
4: Εσείς για πολιτική μιλάμε. Για real estate δεν θα τα πείτε.
0: Είναι 7 όροφοι. Έχει θέα Ακρόπολη πάνω στην πλατεία Κομουνδούρου. Στο κέντρο. Είσαι τρελός.
4: Και το κόμμα θα συνεργαστεί.
3: Τα λεφτά να τα παίρνει. Δεν μπορεί να πάει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα.
4: Άμα ο ΣΥΡΙΖΑ να στείλει τη λειτουργία του,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που γράφουν οι δημοσκοπήσεις δεν θέλει μεγάλο κτίριο. Ο Τσίπρας.
4: Ναι.
0: Στην Ομαλία μια χαρά είναι.
3: Φαντάζεσαι να πάει ο Τσίπρας πάλι στον 7ο όροφο τη Κουμουνδούρου.
4: Ναι.
0: Έχω άμα την εντύπωση ότι δεν το φαντάζει το Τσίπρας αυτό.
3: Καλά, σε καμία περίπτωση. Είναι ποτέ δεν
4: αλλά αν χρειάζεται κτίριο μεγάλο κτλ. Να το έτοιμο.
3: Τέλος πάντων.
4: Ας μην το ξέρει κιόλα.
0: Όχι, ρε. Χαμένα λεφτά είναι αυτά τώρα. Πραγματικά.
3: Κοίταξε, αυτή την πρόταση για ενσωμάτωση που την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ούτε
4: από
3: απόφαση.
4: Από όργανο, ούτε από ηγεσία κτλ.
3: Ούτε είναι κάτι
4: είναι σωστό
3: που,
4: αυτό που
3: έχει
4: είναι
3: πει
4: σωστό.
3: Ότι θέλει ο Τσίπρας. Οπότε τρέχουμε πολύ. Θα μου πείτε τι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω.
4: Και ο Πολάκης.
3: Ο Πολάκης, με τον Πολάκη υπάρχει, ο Πολάκη θα μιλήσει σήμερα σε μια εκδήλωση στην Παλίνη.
0: Α,
3: οπότε,
0: και
3: θα
0: τι έχω.
4: Τι θα πει.
3: Θα δούμε.
4: Ότι δεν έχω διαγραφεί από τα όργανα, νομίζω κάπου κάτι τέτοιο ανήρτησε.
3: Ναι.
0: Έχω και το Μόσχοβα τώρα. Έχεις σε είχαμε αποθεώσει όταν το. Τι θες εσύ, σε αποθεώνουμε στο Δίνεκες.
4: Τι είπα, τι θέλει.
0: Όχι, έχει, λέει ο Μόσχοβας, τα είχαμε γράψει εμείς αυτά 39 του 25.
4: 39ου.
0: Ναι.
4: Πριν εδώ δεν θυμόμαστε, ρε Άγγελ, τι φάγαμε χθες.
0: Ότι παρετείτε, ότι το είχαμε πει τότε. Πέρασε, πάει
4: τότε,
0: ο χρόνος.
4: Ναι.
0: Θες κι άλλο.
4: Έχουν περάσει τότε.
0: Τώρα μπορείς να μας πεις το όνομα. Να σε αποθεώσουμε, άμα είναι σωστό.
4: Έλατε. Εγώ πάντως πηξίδα δεν νομίζω. Μου φαίνεται πολύ.
0: Πώς το πισούνιο.
4: Πηξίδα, ρε, εσύ τι θα σημαίνει.
0: Πηξίδα. Ο δρόμος, ο προσανατολισμός μας, τα πάντα.
3: Ναι, θα έπρεπε να έχει και κάποια αριστερή πηξίδα.
4: Ναι, έχει κάτι, ναι, ρε παιδί μου.
3: Προσδιορισμό.
0: Πηξίδα αλλαγής.
3: Πηξίδα αλλαγής.
4: Πηξίδα αλλαγής δεν μας.
0: Σ' αρέσει, δεν σε ρώτησε κανένας. Θα ψηφίσει Τσίπρα.
4: Όχι.
0: Τότε τι θες.
3: Πηξίδα αριστερής αλλαγής.
0: Τι αριστερή. Αυτό μεγάλο στου αριστερού. Αν απευθυνθεί μόνο στου αριστερού θα πάει 4%.
3: Αφού μόνο σε αριστερού λέει απευθύνεται.
0: Α, ναι.
3: Βέβαια.
0: Α, καλά.
4: Πώς το που λέγαμε πριν, το σενάριο να
0: το είχε πει κιόλα. Πώ το είπε στον Χατζη Νικολάου. Κανονικά πρέπει να τι κλείσω μόνο μου τι τράπεζε.
3: Άλλο αυτό.
0: Γιατί άλλο αυτό.
3: Άλλο αυτό.
0: Έχει κάνει κάτι επιτυχίες τώρα.
4: Θα ξαναπεί τίποτα τέτοιο στο Θησίο την Τρίτη. Λοιπόν, αναμονή. Αντώνη, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Τι, σήμερα τι θα κάνεις, έχεις παρουσία στο δελτίο?
3: Όχι. Σήμερα έχω πολλά βίντεο να φτιάξω.
0: Εσύ, κατευθύνσεις δίνεις. Έχεις να γράψεις για αύριο.
4: Θες να επιβλέψω.
3: Πάντα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει το δελτίο.
0: Ωραία.
3: Είναι άλλη δουλειά.
0: Άλλη δουλειά, ναι. Γεια σου, Αντώνη Πολυθεσίτη.
5: Έτσι κλείνουν οι θέσεις για τα νέα παιδιά, κατάλαβες.
4: Σωστά, ναι.
5: Έχει όλες 7-8 δουλειές.
4: Ο δεινόσαυρος εδώ. Καταλαβαίνεις. Θα πάει και στο Θησίο την Τρίτη.
5: Ευτυχώς υπάρχει ο Αντζολέτας, παιδιά, μην μιλάτε καθόλου και γίνεται δουλειά.
4: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη από εσάς. Το Alba Graduates Business School σας προσκαλεί την Τρίτη, 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με Noforce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
18: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
19: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
20: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
19: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νίκο Σταματέλος. Αρχή εβδομάδας με τελευταία αγωνιστική πια, με το πρωτάθλημα.
1: Ποια αγωνιστική, ρε Γιάννη, ποια
2: αγωνιστική,
1: ρε Γιάννη.
0: Τι.
2: Έχουμε τον. Ένα σήκωσε κούπα εδώ μέσα, δηλαδή.
0: Ποιο?
2: Ο Σταματέλος.
0: Τι λέει, Σταματέλος ήταν εκεί και χειροκρότανε. Οι άλλοι παίξανε και σηκώσανε.
1: Παλαμοκρότουσα.
0: Να μην τον εκθέσω, δεν θέλω.
1: Παλαμοκρότουσα. Δεν έχω πρόβλημα. Τι...
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Τι είπα εγώ, ποτέ
1: σου έβαλε. Ούτε σουτ.
0: Ε?
1: Ούτε σουτ.
0: Να μην τι έχουν εκεί, στέλνω μου το.
1: Να μην γέρνει ο Πάγκος.
2: Είναι παίκτη ομάδα.
0: Μάλιστα. Μπράβο, συγχαρητήρια Νίκο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: πολύ για την
0: παρέμβαση. Με συγχωρείτε.
2: Μα είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Εντάξει.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Να σου πω, όχι.
2: Ναι, το έχω καταλάβει.
0: Δεν τρέπομαι.
1: Ναι.
0: Δύσκολο μάτς, Νίκο.
1: Δύσκολο μάτς.
2: Πείτε ρε παιδιά σε τι αναφερόμαστε.
1: Πρωτάθλημα τύπου μπάσκετ.
0: Το πήρε ο Σκάι.
1: Απέναντι στο Σταρ στον τελικό. Ο ημιτελικός με την DPG ήταν εύκολος.
0: Ναι.
1: 70-39.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Και ο τελικός.
1: 61-56.
0: Α, εντάξει.
1: Και έγινε ντέρμπι. Ήταν μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν. Ήταν
0: παίχτης εσύ, παίχτης ο Τσούφης, προπονητής ο Κάτσικας.
1: Ο Τσούφης έπαιξε φοβερή άμυνα. Φοβερή άμυνα.
0: Ναι.
1: Πάνω στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ήταν πολύ καλός ο Τσούφης.
0: Μπράβο σας. Παιδιά, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε και πολύ. Χρόνο... Δεύτερη φορά πρωταθλητές.
0: Να πάρετε πολλά.
2: Κανα μπόνους έπεσε τελικά ή το είπαμε τζάμπα? Όχι.
1: Δεν έχω ενημερώσει. Τώρα αυτά φαντάζομαι μέσω coach θα πάνε.
0: Μέσω coach.
1: Ούτε μπύρα, ούτε κουτάκι μπύρα δεν έχει κεράσει ο coach για την επιτυχία.
2: Τι τρέπετε λίγο.
0: Ναι, αλλά
2: τόσα λεφτά έχει.
0: Το bonus λέει μέσω coach θα πάει. Πώς το βλέπεις, θα το
2: δει.
0: Δεν θα πάρετε
2: φράγκο. Εντάξει, δεν πειράζει. Να κεράσει κάτι. Λοιπόν, ορίστε, παίζει
0: με τον Αγωνιστικό.
1: Δύο ισοπαλίες, τελευταία αγωνιστική των playoff. Με κερδισμένο τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί αφού ο ΠΑΟΚ από 0-2.
1: Εντάξει, όταν είδα το 0-2, λέω: OK, περίπα το ΠΑΟΚ. Θα μου πει την 20 ο Ολυμπιακός 0-1 στο ημίχρονο.
0: Ναι, αλλά ο
1: ναι, Ολυμπιακού... αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο.
0: Όταν ισοφάρισε η ΑΕΚ ήταν 1-2 ο ΠΑΟΚ, νομίζω.
1: Ήταν 1-2, ναι. Και μετά ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, το έκανε 2-2. Απλά η εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, λες: OK, νίκησε ο ΠΑΟΚ. Οπότε αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός, έχει θέμα.
0: Θα πήγαινε στο Champions League, ναι.
1: Δεν θα πήγαινε στα προκριματικά του Champions League. Εξαφανίστηκε ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο, βάλε δύο γκολ ο Παναθηναϊκός. Γιατί μιλάμε για φοβερή αυτοκτονία ΠΑΟΚ.
2: Φοβερά, φοβερά.
0: Νομίζω είσαι και πρόστιμο ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Πρόστιμο, βαρύ πρόστιμο λένε οι πληροφορίες από Θεσσαλονίκη.
0: Α.
1: Και επειδή ήταν σήμερα να εξαφανιστούν όλοι οι διακοπές, δεν φεύγει κανένας μέχρι την Πέμπτη.
0: Α, καλά του κάνω.
1: Εδώ.
2: Α, τι θα κάνω.
0: Τιμωρία. Προπονήσεις.
1: Καθίστε στο πανόραμα να τρώτε γλυκά. Δεν φεύγει κανένας.
2: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η απόφαση του Ιβάν Σαββίδη.
0: Μάλιστα.
1: Έπεσε και ο Πανσεραϊκός χθες.
0: Ναι.
1: Που δεν νίκησε τον Πανετολικό. Άρα έχουμε Άλ και Πανσεραϊκό.
0: Λάρισα και Πανσεραϊκό οι οποίες υποβιβάζονται.
1: Έμεινε ο Αστέρας τελικά. Το χωριό του Χρήστου.
2: Αστεράρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πλέον έχει μείνει άλλη μια αγωνιστική χωρίς νόημα για τις θέσεις στα play-out.
0: Τα play-out, ναι.
1: Ναι. Και Final Four.
0: Και Final Four τώρα, αυτό θα συζητάμε όλη την εβδομάδα μέχρι να ξεκινήσει την.
2: Το Σαββατοκύριακο δεν είναι.
1: Παρασκευή, Κυριακή.
0: Και το μάτς του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή είναι στις 6.
1: 6 ώρα.
2: Ναι, δεν θα έρθω.
0: Λόγω των Ισπανικών.
2: Ή θα φύγω λίγο νωρίτερα, θα δω τώρα. Κάπως θα γίνει. Καταλαβαίνεις τώρα. Κάτσε να δω πώς πάω κιόλας.
0: Δεν σου είπα 6. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα πα.
1: Θα είμαι γήπεδο.
2: Μήπως, ναι, να πάω κι εγώ.
0: Σκέψου το κι εσύ.
2: Ναι.
0: Μέχρι εδώ εμείς.
2: Τελειώσαμε. Τόσο γρήγορα.
0: Φωνάζει ο άνθρωπος, ναι.
2: Ποιος φωνάζει?
0: Η Νότς.
2: Τόσο πολύ διαφήμιση έχουμε.
0: Με τι το πέρασες.
2: Και παίρνουμε τόσα λίγα λεφτά. Δεν κάνουμε δουλειά. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη,
5: Πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφησα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Βασιλής Αμαλίας προς Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην Κηφισίας αναθμήματα. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 λεπτών από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς

0: δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμή συμφωνήσει μόνο να αποδεσμεύσει το 1 τέταρτο αυτών. Η Τεχεράνη φέρεται να ζητά από την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει και τις δύο θέσεις. Στη νέα πρόταση, στο μεταξύ που κατέθεσε η Ιρανική πλευρά, η Τεχεράνη έχει επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και στην άρση των κυρώσεων που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες μέλητες ίδιας οικογένειας στα Βορείς για Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια αλλά και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. Ο 44χρονος ζήτησε από τον ανακριτή προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Περισσότεροι από 112 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι όριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Την προσωρινή διακοπή μιας μικρής σιδηροδρομικής γραμμής στο Βέλγιο στην περιοχή της Βλαμανδίας προκάλεσε η εμφάνιση ενός καγκουρό. Το ζώο εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών το πρωί. Κλήθηκε η αστυνομία που δεν κατάφερε να το πιάσει, το έπιασε τελικά ένας κτηνίατρος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς βρέθηκε το καγκουρό στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν το δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας Λούκας Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λούμπισιτς και Γιάκουσιτς. Για την 37η αγωνιστική στην Premier League η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Burnley. Με νίκη οι κανονιέριδες θα κάνουν πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θα παραμείνει ο Γερμανός προπονητής Hansi Flick, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν σήμερα τη συνεργασία τους.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα

0: θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα, καλή εβδομάδα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του που εκκινούν μουσικά με αυτή την πολιτική αλληγορία του Leonard Cohen για τα κάστρα που πέφτουν. Όχι στο Μανχάταν, ούτε και στο Βερολίνο, μα στη Βιέννη, την οικοδέσποινα της φετινής Eurovision, χάσαμε και το δικό μας κάστρο, στην κορυφή του οποίου φανταζόμασταν να ανεμίζει η σημαία η ελληνική, για άλλη μια φορά θύματα των προσδοκιών μας, θύματα και των στοιχηματικών, μπορώ να πω. Μπορεί και εκείνων των απροσδιόριστων πολιτικών συσχετισμών που πλανώνται πάνω από αυτό το μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης, για τους οποίους πάντως δεν μπορείς να μιλήσεις με τα βεβαιότητα. Όπως και να έχει ανεξαρτήτως κατάταξης, η ουσία είναι ότι το περασμένο Σαββατόβραδο απολαύσαμε και άρτο και θέαμα. Άρτο μόνο βεβαίως για όσους είχαν προνοήσει να παραγγελούν από αρκετά νωρίτερα, διότι μαθαίνω πως αρκετοί που το επιχείρησαν καθυστερημένα την έβγαλαν μάλλον με ό,τι είχαν στο ψυγείο. Το delivery δούλεψε, στο delivery και άρα και στα καταστήματα εστίασης δεν έπεσε απλώς δουλειά, η δουλειά εκτοξεύτηκε και μαζί εκτοξεύτηκαν και τα ποσοστά τηλεθέασης που έχουν ξεμάθει πια από τέτοιες δόξες και επειδή όλα έχουμε μάθει να τα προσαρμόζουμε αν θέλετε στα μέτρα και στα κυβικά μας, γιατί δηλαδή να γίνεται τέτοιος δώρος για το Super Bowl στην Αμερική που πριν από λίγα χρόνια ποιος από εμάς ήξερε και έβλεπε Super Bowl και τη Eurovision να τη σνομπάρουμε ως η επιτομή του kids με 83% τηλεθέαση. Θυμάμαι εκείνη τη διάσημη ατάκα της Βλαχοπούλου. Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως. Τώρα σε ό,τι αφορά την νίκη της Βουλγαρίας, καλοφάγω ότι κάπου διάβασα ένα καλό. Βουλγαρία η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Thank you.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 και 14 πρώτα λεπτά. Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελάρη. 2-10-48-0-170-174. Στη διάθεσή σας οι γραμμές μας για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Να πω σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας ότι θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση. Αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, από μεταμόρφωση ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Το καθοδικό στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού θα σας ταλαιπωρήσει. Παρομοίως η Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Στην Παραλιακή έχουμε θέμα από Ελληνικό προσάλιμο και στην Κηφισία σαν ανατμήματα. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις που φτάνουν το 20 λεπτό από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικρότερες καθυστερήσεις κοντά στο 10 λεπτό από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά σε ό,τι αφορά την κίνηση. Στα της επικαιρότητας νομίζω ότι έχετε ακούσει, τα συζητάτε, μπορεί και να τα συζητήσετε τη βραδιά που μας πέρασε, που μαζευτήκαμε μαζί με φίλους βλέποντας Eurovision. Είναι νομίζω οι εκλογές που διαψεύδονται, οι εκλογές που κινητοποιούν, πως λέγεται σήμερα, έτσι, το Final Four, όχι εκείνο που θα μας κλείσει τα σπίτια μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, μα το Final Four της αντιπολίτευσης με έπαθλο τη δεύτερη θέση. Ο Πρωθυπουργός το διέψευσε, πως αυτό δηλαδή που μπορεί πια κανείς να οσμιστεί παντού είναι το άρωμα των εκλογών, όπως και κάθε Πρωθυπουργός βέβαια που έχει περάσει από την ίδια διαδικασία. Πρωθυπουργό που να μας είπε ποτέ με ακρίβεια πότε σκοπεύει να μας στείλει στις κάλπες, δεν έχουμε, δεν υπήρξε ποτέ. Και αφού λοιπόν δια της διάψευσης προχωράμε, οι επίδοξοι διεκδικητές της δεύτερης θέσης οργανώθηκαν ώστε να είναι έτοιμοι στο σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού. Πριν ο Μάιος λοιπόν που έχει περάσει τα μισά του μας αποχαιρετήσει, δύο νέα κόμματα θα έχουν συσταθεί και ποιος ξέρει πόσα κόμματα θα έχουν διαλυθεί. Και υπό αυτό το σκηνικό είναι βέβαιο πως το καλοκαιράκι που έρχεται θα είναι φέτος αρκετά θερμό. Θερμό γιατί εδώ θα προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές, θερμό και γιατί στην γειτονιά μας κάτι συμβαίνει. Όσοι διαβάσατε χθες Καθημερινή, ίσως είδατε έτσι, το πρώτο σέλιδο της για την τουρκική τανάλια που αρχίζει και σφίγγει στο Αιγαίο. Η Άγκυρα μεθοδεύει δια νόμου και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημέρωσε πως από την τουρκική πρωτεύουσα οι πληροφορίες που έρχονται, με το σταγονόμετρο άρα έρχονται, λένε πως θα υπάρξει συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα έρχεται να ρυθμίζει αυτά που μέχρι πρότινος τα ακούγαμε σε επίπεδο ρητορικής, τα περί γαλάζιας πατρίδας. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν πρέπει πρώτον να μην χάσουμε τη μόνη βέβαια η απάντηση στην ερώτηση πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας, που δεν είναι άλλο από τη μία είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, τα ακούτε, τα διαβάζετε, κρούν οι αρμόδιοι καμπανάκια κινδύνου συνεχώς. Το δεύτερο είναι βέβαια να σου λουπώσουμε και λιγάκι την εικόνα μας, να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Το διάβαζα στην ανάλυση του Κώστα Καλίτση στην Οικονομική Καθημερινή, πως η χώρα μας χωλαίνει δυστυχώς. Η ελκυστικότητα μιας χώρας για τους ταλαντούχους αλλοδαπούς εξαρτάται από το αν και πόσο φιλική είναι ή δεν είναι στους δικούς της πολίτες. Όλα αυτά με αφορμή και αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται αναδιαστήματα για την προσέλκυση ταλέντων από κάθε γωνιά της γης και αυτό το νέο πεδίο διεθνούς ανταγωνισμού. Φαίνεται όμως, τουλάχιστον ο ΟΣΑ το λέει, με κάποια εργαλεία που κατάφερε να φτιάξει και να αξιολογήσει τους δείκτες ελκυστικότητας ταλέντου, πως πάμε πίσω γιατί η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά. Να πάρετε για παράδειγμα τους εξειδικευμένους μετανάστες που λείπουν από κάθε πεδίο της δημόσιας δραστηριότητας. Οι 5 πιο ελκυστικές χώρες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Νορβηγία. Η Ελλάδα είναι μάλλον πίσω, αρκετά πίσω, στην 5η θέση από το τέλος, δηλαδή λίγο πριν από την Κολομβία, το Μεξικό, την Τουρκία και την Κωνσταρίκα. Και φοιτητές μετανάστες, οι τρεις κορυφαίες χώρες, εκείνες δηλαδή που διεκδικούν τα μεγάλα, τα λαμπρά μυαλά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Γερμανία και η Βρετανία. Διαθέτουν εξάλλου και το μεγαλύτερο αριθμό πανεπιστημίων υψηλής κατάταξης. Η Ελλάδα είναι επίσης σε χαμηλή θέση, είναι στην 5η θέση από το τέλος, πριν από την Τουρκία, το Μεξικό, την Κολομβία και το Ισραήλ. Και οι επιχειρηματίες μετανάστες, και εκεί φοβάμαι ότι δεν τα πάμε καλά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρωτίστως για να έρθουν απ' έξω να φτιάξουμε το πώς ζουν αυτοί που είναι ήδη μέσα.
Λοιπόν, για το επόμενο δύο ώρα που θα περάσουμε παρέα, έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση για μια απόφαση μάλλον που ήρθε πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες και αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις που πολλές φορές έχουν διαμαρτυρηθεί για το ενεργειακό κόστος. Φαίνεται πως υπάρχει μια πρόβλεψη να πέσουν στην ελληνική επιχειρηματική αγορά 405 εκατομμύρια. Σε λίγο θα μας ενημερώσει η Αλεξάνδρα Βουδούρη. Θα κάνουμε βεβαίως μια πολιτική κουβέντα, ένα πολιτικό κουσκούς, αν θέλετε, με την κυρία Μάρια Καρακλούμη για όλα όσα συμβαίνουν και είναι πολλά και είναι πυκνά σε πολιτικό επίπεδο ή έστω σε παραπολιτικό. Και αργότερα, προς το κλείσιμο δηλαδή της εκπομπής, έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα με τον κύριο Θανάση Τσιάρο, τον πρόεδρο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, για το πώς τα μέσα μεταφοράς μπορούν να λύσουν και να συμβάλλουν στο στεγαστικό πρόβλημα. Νομίζω ότι την αφορμή μας τη δίνει ο ΑΣΑ, έδωσε κάποια στοιχεία σήμερα στη δημοσιότητα. Αυτό που κρατάω από τα στοιχεία αυτά είναι πως χρειάζεται ακόμα δουλειά σε επίπεδο μεταφορικού έργου για να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν το 2008.

0: Αλλά για αρχή, ελάτε να συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ. Τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα που μοιράζουν φάρμακα μαϊμού για σοβαρές ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος. Ίσως ακούσατε για μια επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση της Europol και 15 χωρών. Πουλούσαν, η σπήρα αυτή που εξαρθρώθηκε, πουλούσε ψεύτικα σκευάσματα για σοβαρές ασθένειες μέσω διαδικτύου. Ο τζίρος ζαλίζει 240 εκατομμύρια. Κατάφεραν λοιπόν οι δυνάμεις να τους βρουν, να τους εντοπίσουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή είναι μια σκέψη που, πώς να το πω, ένα κύκλωμα το οποίο μπορεί να συλλαμβάνεται, αλλά αφήνει τα πλοκάμια του, τα οποία επαναοργανώνονται, και άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Κύριο Σπύρο Σαπουνά, είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Σαπουνά. Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλά είμαι, ελπίζω το ίδιο και εσείς. Λοιπόν, εξηγούσα έτσι εν είδη εισαγωγής πως η χώρα μας ήταν ανάμεσα στις χώρες που κάνανε αρκετές έρευνες ώστε να εντοπιστεί αυτή η συμμορία, η οποία μέσα από δεκάδες δίθεν ιατρικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούσε μάλιστα και ονόματα γιατρών αν δεν κάνω λάθος, διακινούσε σκευάσματα 100% επικίνδυνα.
1: Πολύ σωστά. Σε συνεργασία με τις αρχές, εμείς στον ΕΟΦ επεξεργαζόμαστε καταγγελίες τις οποίες δεχόμαστε από πολίτες και φυσικά από ελέγχους που κάνουμε εμείς, και βλέπουμε ύποπτες κινήσεις και συμπληρώματα διατροφής τα οποία χρησιμοποιούν ψευδείς και τραβηγμένους ισχυρισμούς υγείας, και κατόπιν επεξεργασίας μετά στέλνουμε το φάκελο στις ιδιωτικές αρχές και αναλαμβάνουν αυτή σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η Europol και η Interpol την εξυχνίαση αυτών των, ας πούμε, επιτίδιων και αυτής της απάτης που γίνεται σε διεθνές επίπεδο.
0: Υπάρχουν πολλοί όμως που πίστηκαν, έτσι δεν είναι? Πίστηκαν δηλαδή από αυτά τα σκευάσματα που, δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως περίεργο, κύριε Σαπουνά. Συμβαίνει όμως, δηλαδή, να αφήνεις στην άκρη τις οδηγίες του γιατρού σου, που είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό, που το έχεις εμπιστευτεί για μια θεραπεία, και να ακούς κάποιον που σε προσέγγισε με ένα όνομα κάποιου δίθεν βραβευμένου γιατρού μέσω μιας ιστοσελίδας.
1: Να θυμίσω ότι και ο ίδιος ο καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας, είχε πέσει θύμα απάτης και με μηχανές AI είχαν χρησιμοποιήσει την εικόνα του για να προωθήσουν κάποια σκευάσματα κατά το παρελθόν. Δεν έχει και πολύ, έχει 1,5-2 χρόνια που συνέβαινε αυτό. Ναι, να σας πω, μέσα στον βομβαρδισμό αυτής της πληροφορίας και σε όλο αυτόν τον καταιγισμό μηνυμάτων, προβολής συμπληρωμάτων και θεραπευτικούς ισχυρισμούς, αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ εύκολο κάποιος να πέσει θύμα απάτης και να παρασυρθεί από όλα αυτά. Και εσείς, φαντάζομαι, το θεωρείτε δύσκολο να την πατήσετε με ένα email που λέει επαλήθευσε τον κωδικό εδώ, και όμως υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι που πάνω στην πίεση της δουλειάς ή από βιασύνη ή οτιδήποτε παρασύρθηκαν και το έκαναν κατά καιρούς. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως πρέπει οι πολίτες να είναι πολύ υποψιασμένοι, και πρέπει να διευκρινίσουμε για πολλωστή φορά, και σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία αυτή, να πούμε ότι από το διαδίκτυο δεν αγοράζουμε φάρμακα. Στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων διαδικτυακά. Το φάρμακο πωλείται μόνο από το φυσικό φαρμακείο.
0: Μάλιστα, ναι. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να τον μπλοκάρουμε γενικά, κύριε Σαπουνά, να τελειώσουμε δηλαδή οριστικά με αυτή την ιστορία, γιατί λέω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για την εξάρθρωση ενός κυκλώματος που δρούσε και κατάφερε να αποκομίσει και τεράστια κέρδη, έτσι είναι πάρα πολλά τα λεφτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε φορά πάντως γίνονται καταγγελίες. Ωραία, η διαδικασία είναι αυτή, σωστά? Για να κινηθεί μια τέτοια μεγάλη διαδικασία με την εμπλοκή πολλών χωρών, πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία.
1: Είναι σωστά, έτσι? Και εμείς τις θέλουμε. Και εμείς τις θέλουμε τις καταγγελίες. Εμείς θέλουμε τη συμμετοχικότητα. Θέλουμε τους πολίτες να μας αναδείξουν, ειδικά με μια ιεράρχηση και μια προτεραιοποίηση, ας πούμε, τα σοβαρότερα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.
0: Αληθεύει όμως πως κάθε φορά που ένα προϊόν συγκέντρωνε πολλές καταγγελίες, απλώς μετονομαζόταν και μετά κυκλοφορούσε ξανά στην αγορά? Δηλαδή, είναι μια πρακτική αυτή?
1: Ναι, εγώ την έχω δει αυτή την πρακτική. Δεν ξέρω τώρα αν περιλαμβάνεται μέσα στη δικογραφία και μέσα σε αυτά που εξιχνιάστηκαν τώρα, αλλά εγώ την έχω δει κατά καιρούς αυτή την πρακτική με διάφορα σαλιφές και διάφορα θεραπευτικά δίθεν σκευάσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστατευτούμε, διότι ο χώρος των συμπληρωμάτων και των γνωστοποιούμενων στις αρχές, όχι μόνο στον ΕΟΦ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προϊόντων, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όταν έχει εκατομμύρια προϊόντα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία διαφημίζονται διαδικτυακά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιορίσεις αυτή τη διαδικτυακή πώληση. Και να σας πω και την αλήθεια, και σε περιπτώσεις που έχουμε καταγγείλει με αρμόδιες αρχές, όπως η Δημαία, και έχουμε απευθυνθεί στην Ιντερπόλ για να κατεβάσουμε ιστοσελίδες, παίρνει πάρα πολύ χρόνο αυτό από μόνο του. Όταν είναι .com δε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο .gr το πετυχαίνουμε πιο εύκολα σχετικά, αλλά στα διεθνή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς υπάρχει κάποια γραφειοκρατία, η οποία σε διεθνές επίπεδο, όχι ελληνική, η οποία δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση αυτή.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει προφανώς, να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται μέχρι σήμερα, γιατί στο μεταξύ όσο αυτά δεν φεύγουν, δεν κατεβαίνουν, κόσμος την πατάει. Μάλιστα.
1: Πρέπει να δραστηριοποιήσουμε και τους πολίτες. Πρέπει να τους βάλουμε στη λογική, να διερευνούν, να ψάχνουν, να κάνουν αυτό που λέμε επαλήθευση στοιχείων, το fact-checking, να είναι καχύποπτοι όταν βλέπουν εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Αυτό είναι ένα τρίκ που κάνουν διάφοροι. Αυτά τα προϊόντα γνωστοποιούνται, δεν εγκρίνονται από τον ΕΟΦ. Όταν κάποιος κάνει υπερπροβολή λοιπόν του εγκρίνονται από τον ΕΟΦ, είναι πάρα πολύ πιθανό να το κάνει επιτηδευμένα και με στοχοθεσία. Γιατί αυτά, σας ξαναλέω, το φάρμακο απαγορεύεται να πωλείται από το διαδίκτυο, άρα δεν μπορείς να πάρεις νόμιμα φάρμακο από το διαδίκτυο, και τα συμπληρώματα δεν εγκρίνονται, αλλά γνωστοποιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οι πολίτες να είναι πολύ καχύποπτοι στη διαδικτυακή αγορά προϊόντων.
0: Κύριε Σαπουνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια
1: σας. Πολύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores!
11: from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο και στην Κηφισία σε ανατμήματα. Καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, υποστήριξε σε συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν συζητήσει. Ανώτερη Ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμή συμφωνήσει να αποδεσμεύσει το 1 τέταρτο αυτών. Σε 6 συλλήψεις στα βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Και πριν πάμε παρακάτω, έχω ένα μήνυμα για σας, φίλες και φίλοι. Το ξέρετε πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας έτσι μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων, πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην Ιπποκράτους, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Μπείτε, ψάξτε το. Πληροφορίες θα βρείτε στο killgreece.gr. Λοιπόν, πιθανότατα ακούσατε νωρίτερα από τη Δέσποινα στους τίτλους των ειδήσεων πως δεν έχουμε καμία σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμού. Ο Τραμπ είναι μάλλον εκνευρισμένος με το Ιράν. Πριν από λίγο, σε μία του συνέντευξη, είπε πως ενώ το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, τελικά στέλνει ένα χαρτί, ένα άχρηστο χαρτί, όπως το χαρακτήρισε, που δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν συζητήσει μέχρι τώρα οι δύο πλευρές. Και ξέρουμε, το ξέρουμε και το συζητάμε σχεδόν τρεις μήνες τώρα, πως ο πόλεμος αυτός στην Μέση Ανατολή ταρακουνά τις αγορές, κυρίως τις αγορές πετρελαίου, τις αγορές ομολόγων. Δεν είναι όμως το μοναδικό πράγμα, γιατί από ό,τι γράφουν οι Financial Times, φαίνεται πως το κόστος του πολέμου μετακυλίεται ή θα αρχίσει να μετακυλίεται πια και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων οικοκυριών. Το κόστος των στεγαστικών δανείων ήδη και σε Ευρώπη και σε Ηνωμένες Πολιτείες έχει αρχίσει να εκτινάσεται, επιβαρύνοντας μια έτσι κι αλλιώς πολύ πιεσμένη αγορά. Οι Financial Times λένε πως παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν ακόμα αυξήσει τα επιτόκια, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προχωρούν ήδη σε ανατιμήσεις των στεγαστικών δανείων, προεξοφλώντας ότι αυτός ο πόλεμος θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και θα αναγκάσει και τη Fed και κατ' επέκταση και την δική μας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να σκληρύνει ξανά την νομισματική πολιτική. Διάβαζα στην Καθημερινή χθες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι οι τιμές έχουν συγκρατηθεί. Μέχρι στιγμής δηλαδή αυτό το οποίο φοβόμασταν στο επίπεδο της ηλεκτρικής ενέργειας δεν το έχουμε δει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το δούμε προσεχώς. Και

0: αυτό, γιατί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν μέχρι σήμερα η χαμηλή ζήτηση δεν αύξησε τις τιμές. Από εδώ και πέρα όμως, με το καλοκαίρι να έρχεται, τα δεδομένα, και τον πόλεμο να μην σταματά βεβαίως, τα δεδομένα αλλάζουν. Η μεγάλη εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ακριβού πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την αύξηση της κατανάλωσης, γιατί θα αρχίσουμε σε λίγες μέρες να ανοίγουμε τα κλιματιστικά μας, προεξουφλεί υψηλές τιμές ρεύματος. Και αυτό θα συμβεί, ανοίξουν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Το ζήτημα αυτό τον ενεργειακό βραχανά των επιχειρήσεων είναι ένα θέμα που πολλές φορές έχουμε αναδείξει, και οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του ΣΕΒ έχουν χτυπήσει καμπανάκια. Νωρίτερα σήμερα υπήρξε μια απόφαση της Κομισιόν, θα μας την δώσει η Αλεξάνδρα Βουδούρη, είναι η ανταποκρίτρια της Καθημερινής στην Κομισιόν και πάντα μας βοηθά. Γεια σου Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Όντως είχαμε μια ανακοίνωση που όμως δεν αφορά ακριβώς την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, θα μιλήσουμε και για αυτήν. Η ανακοίνωση αφορά ένα πρόγραμμα ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είναι βάση αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο ικανοποιεί σήμερα η Κομισιόν και έρχεται να αντικαταστήσει, αν μου επιτρέπεις, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί το 2018. Ποιος είναι ο στόχος της Κομισιόν? Είναι να μην φεύγουν αυτές οι ενεργοβόρες βιομηχανίες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες που δεν έχουν αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές. Επομένως, βοηθάει μέσω των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε αρκετά κράτη-μέλη όπως και στην Ελλάδα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, αυτό το πολύ μεγάλο ποσό δεν θα δοθεί ως ενίσχυση σε ό,τι αφορά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, αλλά στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρατήσει τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες εντός της Ευρώπης.
0: Ναι, με περιβαλλοντικό πρόσημο δηλαδή, λες, δίνονται αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα όμως θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όντως πάρα πολλές πιέσεις από αρκετά κράτη-μέλη και ιδίως κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου για μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ως προς τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε την επιβεβαίωση ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε από την Κομισιόν μέσω επίσημης επιστολής να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται, καθώς η Ιταλία έχει βαριά βιομηχανία, αλλά θέλει να στηρίξει και τα νοικοκυριά, και να μην ξεχνάμε ότι του χρόνου υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εκλογικός κύκλος που αφορά πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία. Και αρκετοί εδώ στις Βρυξέλλες φοβούνται ότι αν συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση και δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τις Βρυξέλλες, τότε θα ενεργοποιηθούν ακόμα περαιτέρω ακροδεξιές δυνάμεις, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα της μης ανταπόκρισης από πλευράς Βρυξελών εναντίον φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων ή των τωρινών κυβερνήσεων. Αυτή είναι μια μεγάλη ανησυχία λοιπόν για την Ιταλία. Αλλά και το στρίμωγμα, αν θέλει, στο οικονομικό. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ενώ είναι η δεύτερη χώρα μετά την Ελλάδα με το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ζητά λοιπόν η κυρία Μελόνι? Ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ενεργοποίηση της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής, που έχει επιτραπεί σε 17 κράτη-μέλη ως τώρα να χρησιμοποιηθούν για αμυντικές δαπάνες. Το έκανε η Ελλάδα. Θέλει να ενεργοποιήσει δηλαδή αυτή τη ρήτρα για αύξηση των αμυντικών της δαπανών. Και λέει η κυρία Μελόνι, πώς μπορώ εγώ να εξηγήσω στους πολίτες μου ότι οι Βρυξέλλες χαλαρώνουν τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο, ναι, για να δοθούν μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Έχει λογική πάντως αυτό το επιχείρημα.
1: Πολύ μεγάλη λογική και παρόμοιο αίτημα, χωρίς τέτοια εξήγηση, χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο, έχει ζητήσει και η Ισπανία. Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί πριν τρεις εβδομάδες στο άτυπο συμβούλιο στην Κύπρο. Προς όρας η Κομισιόν φαίνεται συγκρατημένη, επειδή δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Όμως την Πέμπτη, θέλω να σου πω, επειδή μίλησε για πληθωρισμό, θα παρουσιαστούν τα αναθεωρημένα στοιχεία της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στα μέλη της Ευρωζώνης, αλλά και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και εκεί μπορεί να δούμε μια μεγαλύτερη διάθεση από πλευράς Βρυξελών για δημοσιονομική ευελιξία. Ποια θα είναι αυτή, απομένει να φανεί.
0: Την Πέμπτη, λες. Γιατί... Ναι, τα νούμερα μπορεί να πέμπτη... τους κάνουν να αλλάξουν γνώμη ή να επισπεύσουν.
1: Και κυρίως οι πολιτικές πιέσεις. Γιατί όταν μεγάλα κράτη-μέλη όπως η Ιταλία και η Ισπανία και ενδεχομένως και η Γαλλία ζητήσουν μεγαλύτερη ευελιξία, τότε μπορεί να υπάρχει... Αν συνεχιστούν αυτές οι πιέσεις, θα συνεχιστούν αν συνεχιστεί και η κρίση, mm-hmm. τότε ενδεχομένως να δούμε μια μεγαλύτερη διάθεση από πλευράς Βρυξελών για ευελιξία. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το προηγούμενο της κρίσης του 2022, όπου υπήρξε ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός, γιατί τα μέτρα δεν ήταν τόσο στοχευμένα με την τότε ενεργειακή κρίση. Υπήρξαν δηλαδή αρκετές επιδοτήσεις, οι οποίες εκτροχίασαν το έλλειμμα σε αρκετά κράτη-μέλη. Ένα από αυτά ήταν και η Ιταλία. Αυτό φοβάται η Κομισιόν και γι' αυτό ακόμα περιμένει. Έχουν πει πολλές φορές ότι θέλουν να δουν το εύρος και την συνέχιση, αν θέλει, της κρίσης, για να δουν πόσο περισσότερο μπορούν να βοηθήσουν. Προς το παρόν, να υπενθυμίσουμε ότι έχουν χαλαρώσει οι κρατικές ενισχύσεις. Το είδαμε και στη χώρα μας, έχει μπορέσει και έχει στηρίξει ως ένα βαθμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όμως, αν συνεχιστεί η κρίση, όπως πολύ σωστά επισήμανες, θα είναι μεγαλύτερο το βάρος, ειδικά σε ευάλωτα νοικοκυριά και αντίστοιχα στις επιχειρήσεις, και ενδεχομένως να αυξηθούν και τα αιτήματα όχι μόνο μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των υπολείπων κρατών μελών.
0: Και πολιτικά πάντως ότι βγαίνει η Μελόνι για μία ακόμα φορά μπροστά, έχει και αυτό το νόημά του. Έτσι.
1: Φυσικά έχει το νόημά του και έχει μια, όπως είπες και εσύ, μια πολύ μεγάλη λογική. Ειδικά στην κοινή γνώμη της Ιταλίας και της Ισπανίας δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, όπως στη χώρα μας για παράδειγμα, γιατί θα πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες και να υπάρχει χαλάρωση δημοσιονομική, όταν αυτή τη στιγμή οι ίδιες χώρες δεν μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους και τα νοικοκυριά. Επομένως, εκεί βρισκόμαστε. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και καιρό και νομίζω θα ενταθεί και εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περίπου στα μέσα Ιουνίου, να αυξηθούν και οι φωνές και να δούμε και μια άλλη απάντηση από πλευράς Κομισιόν.
0: Έτσι, και όσο δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
1: Είστε
0: η
1: καλά.
0: Αλεξάνδρα Βουδούρη, η ανταποκρίτρια της Καθημερινής στις Βρυξέλλες. Να, τώρα διάβαζα πάλι μια έρευνα που έκανε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο και το δημοσιεύουν οι Financial Times για το τίμημα που έχουν πληρώσει οι Αμερικανοί. Θα δούμε το τίμημα που πληρώνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι την Πέμπτη και στα στοιχεία του πληθωρισμού, δηλαδή αυτό θα αποτυπωθεί. Οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πληρώσει περισσότερα από 40 δις δολάρια επιπλέον για τη βενζίνη και τον ντίζελ από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης. Αυτό προφανώς, πέρα από τον πληθωρισμό που θρέφεται, θρέφει και τα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ο Τραμπ. Το συνολικό επιπλέον κόστος υπολογίζεται ήδη στα 41,5 δις δολάρια. Φανταστείτε λοιπόν για το κάθε αμερικανικό νοικοκυριό περίπου 316 δολάρια. Και επειδή συζητήσαμε για την τιμή της βενζίνης που έφερε τον Τραμπ για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο, φοβάμαι ότι θα συζητήσουμε και για την τιμή της βενζίνης που στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου μπορεί να του ανάψει ένα πρώτο κόκκινο φως. Θα το δούμε βέβαια. Ποτέ μη λες ποτέ, ποτέ μην προεξοφλείς τίποτα σε αυτές τις περιστάσεις. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με το Ισραήλ που μπλοκάρει και πάλι τον στολίσκο αυτόν με κατεύθυνση τη Γάζα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, Δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία και παιδί.gov.gr.

0: ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
3: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
4: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
5: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
6: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
5: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
9: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Noforce.
10: Και Προσταζάν
9: από τη Vogel.
11: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με ένα ακόμη πλοίο της ελληνικής αποστολής του Global Summit Flotilla που έχει ανακαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Είναι το πλοίο Malcolm X, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος είναι μαζί μας, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και συνεργάτης της Deutsche Welle. Γεια σας κύριε Χαρίτο, καλησπέρα σας.
13: Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ.
12: Λοιπόν, τι γνωρίζουμε?
13: Λοιπόν, αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι ο Στολίσκος είχε αναχωρήσει την Πέμπτη από το λιμάνι του Μαρμαρίς, απέναντι από τη Ρόδο. Mm-hmm. Ο Στολίσκος αποτελείται από 57 πλοιάρια. Ο κύριος διοργανωτής είναι η Ισλαμιστική Οργάνωση Ακτιβιστών IHH, που είχε διοργανώσει και τον Στολίσκο του Μαβί Μάρμαρα τον Μάιο του 2010. Για την αντιμετώπιση του Στολίσκου αυτού είχε προηγηθεί και συνεδρίαση του Ισραηλινού ΙΣΕΑ χθες το βράδυ, αλλά και σύσκεψη του υπό τον Νετανιάχου με αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας. Στις 10.30 το πρωί, έχουμε ίδια ώρα Ελλάδα και Ισραήλ, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τα κρατικά μέσα ότι άρχισε η επιχείρηση αυτή. Mm-hmm. 10.40 έχουμε την πρώτη εικόνα των στρατιωτών του IDF να ελέγχουν ένα από τα πλοιάρια αυτά. Όπως έχει προκύψει από αναφορές που έγιναν μετά, η επιχείρηση αυτή άρχισε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Κύπρου.
12: Εντός Κυπριακής ζώνης δηλαδή.
13: Όχι. Mm-hmm. Στα διεθνή ύδατα. αλλά σε αυτήν την γεωγραφική τοποθεσία. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι ένα από τα πλοία που είχε αρχίσει να πλησιάζει τις ακτές της Γάζας έχει τεθεί υπό έλεγχο. Από μεταγενέστερες αναφορές έχει προκύψει ότι πρόκειται για το Arnas Children, είναι ένα από τα πλοιάρια και σε αυτό επέβαινε ένας Έλληνας πολίτης ονόματι Γαβριήλ Παπουτσάκης. Από τα πρώτα πλοιάρια που είχαν τεθεί υπό έλεγχο από τους Ισραηλινούς είναι επίσης ένα ελληνικό που ονομάζεται Κυριάκος Χ. Να σας πω τα ονόματα των Ελλήνων που είναι πάνω σε αυτό: Δημήτριος Κοτσόπουλος, Ιωάννης Πανταζόπουλος, Κωνσταντίνος Καλαρέμας και επίσης ήταν 2 πολίτες από τη Γαλλία, ένας από την Αλβανία, ένας από την Βρετανία και ένας από την Νότιο Κορέα.
12: Μάλιστα.
13: Τώρα, η τελευταία αναφορά που έχουμε από τα διεθνή μέσα είναι ότι 10 πλοιάρια έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο του IDF. Αυτή η αναφορά είναι πριν από ένα τετράωρο. Mm-hmm. Και έχει χαθεί η επικοινωνία, είναι η αναφορά πριν από ένα τετράωρο, με άλλα 23 πλοιάρια που δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται ακριβώς. Συνολικά οι ακτιβιστές είναι πάνω από 400 και ενώ τα διεθνή μέσα λένε ότι προέρχονται από 39 χώρες, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές εδώ μας λένε ότι προέρχονται από 45 χώρες. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι αναφορές που έγιναν εδώ από τα μέσα εδώ έχει τονιστεί ότι ο στολίσκος αυτός είναι πρωτοβουλία του IHH και για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε από αξιωματούχους από τον στρατό ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ένοπλοι οι επιβαίνοντες και να προβάλλουν αντίσταση όπως έγινε τον Μάιο του 10. Όμως η μοναδική φωτογραφία που έχουμε από ένα από τα πλοιάρια είναι ότι οι επιβαίνοντες έχουν σηκώσει τα χέρια και έχουν παραδοθεί. Να σημειώσω επίσης ότι σε ένα από τα πολεμικά πλοία έχει διαμορφωθεί ένα κρατητήριο όπου θα συγκεντρωθούν όσοι ακτιβιστές θα συλληφθούν. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τον IDF. Το γενικό κλίμα όμως, να σας το μεταφέρω όπως είναι εδώ, ότι τονίζουν οι Ισραηλινές πηγές ότι δεν έχει βρεθεί ανθρωπιστική βοήθεια επί των πλοιαρίων και επειδή δεν έχουμε μία επίσημη ανακοίνωση από τον IDF, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επιχείρηση. Πάει να πει ότι δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα στο Ισραήλ όσοι έχουν συλληφθεί, είναι σε εξέλιξη και φυσικά όταν μιλάμε για 57 πλοιάρια αντιλαμβάνεστε ότι θα κρατήσει ακόμα πολλή ώρα.
12: Βέβαια.
13: Τώρα, αυτό που απασχολεί τους Ισραηλινούς όμως αυτή την περίοδο και για τον λόγο αυτό και δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα στο γεγονός του στολίσκου είναι οι αλλεπάλληλες συσκέψεις του Ισραηλινού Κισέα, mm-hmm. γιατί υπάρχουν οι ενδείξεις ότι ως το τέλος της εβδομάδας όπως αναφέρουν και οι New York Times και δεν διαπιστεύουν οι Ισραηλοί εδώ ότι είναι πολύ πιθανόν Ισραήλ και Αμερική να ανανεώσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Οπότε αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Σιγή ουσιαστικά από επίσημα χείλη σε ό,τι αφορά τον στολίσκο και την αντιμετώπιση του. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.
12: Είναι η τρίτη φορά, η τρίτη προσπάθεια, έτσι δεν είναι, να σπάσει ο αποκλεισμός.
13: Ναι, αλλά να σας πω τι γίνεται. Είναι η πρώτη φορά που επανεμφανίζεται το IHH. Η Ισλαμιστική αυτή ακτιβιστική ομάδα που υποστηρίζεται επικοινωνιακά από τη διακυβέρνηση της Τουρκίας και βεβαίως από στελέχη που ανήκουν στο ΑΚΕΠΕ. Μάλιστα από πληροφορίες, επειδή συμβαίνει να είμαι από τη Ρόδο οπότε και το Μαρμαρίς είναι κοντά στη γενέτειρά μου, υπάρχουν και στελέχη του κόμματος που είναι στον στολίσκο. Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλες
12: επιπλοκές
13: από την.
12: Ναι,
13: από, καλά, έτσι κι αλλιώς οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία είναι τεταμένες. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ.
12: Επειδή αναφέρατε και το παπί Μαρμαρά, γι' αυτό το λέω, κύριε Χάρη.
13: Βεβαίως.
12: Πήρε πολλά χρόνια για να αποκατασταθούν μερικώς οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκία.
13: Ήταν η αιτία που είχαν διακοπεί και μην ξεχνάμε ότι ήταν 10 μέλη του IHH που σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς. 30 είχαν τραυματιστεί.
12: Αν είναι
13: 10 τραυματίστηκαν οι Ισραηλινοί. Είχαν προετοιμαστεί, δηλαδή αυτό που υπονοούσαν από το πρωί τα κρατικά μέσα είναι ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουμε μια επανάληψη αυτού του συμβάντος. Μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αναφέρουν ότι, ότι εκδηλώθηκε αντίσταση και μου κάνει εντύπωση ότι τονίζουν ότι δεν έχει βρεθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε κανένα από τα πλοιάρια. Αναμένουμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποιο είναι το επικοινωνιακό.
12: Με τη βοήθειά σας, ναι.
13: Φαντάζομαι ότι αύριο θα ξέρουμε πιο πολλά.
12: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος είναι συνεργάτης της Deutsche Welle, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, από την Ιερουσαλήμ. Μας έδωσε τις πληροφορίες του για αυτή την ιστορία, που διαφέρει από την προηγούμενη φορά έτσι, που συζητούσαμε για πλοιάριο με σκοπό ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Εδώ μας έδωσε κάποια άλλα δεδομένα ο κύριος Χαρίτος. Το βλέπουμε. Να σας πω πριν πάμε στις διαφημίσεις για το Πανεπιστήμιο Κιλ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά, το 2025, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Με ιστορία 80 χρόνων, διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Είναι και εδώ πια, είναι στην Αθήνα, σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ιπποκράτους 33, με έναν εξοπλισμό που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και κυρίως με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Έρχεται να μας εισάγει σε πρωτοποριακά προγράμματα. Να, για παράδειγμα, ακούστε, μπορεί κανείς να σπουδάσει την εμβιομηχανική ή την νευροεπιστήμη και όλα αυτά σε συνδυασμό με κορυφαίες επιστήμες, κλασικές επιστήμες όπως ιατρική ή νομική. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο killgreece.gr. Πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7 και αμέσως μετά το δελτίο επιστρέφουμε παρέα σας.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10

0: Γιοτόμι. Αρεμάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.

0: 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο και προς Λιφάδα, από Έδεμ προς Άλυμο στην Αλυμού Καταχάκη προς Βύρονα στο ύψος της Κεσαριανής, αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Καθυστερήσει περίπου 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη της συμφωνίας. Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει λόγω της απόρριψης από το Ιράν πολλών απαιτήσεων του και της άρνησης της Τεχεράνης να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στο μεταξύ, η Ιρανική πηγή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αποκάλυψε ότι η αναθεωρημένη πρόταση που παραδόθηκε στο Πακιστάν επικεντρώθηκε στον τερματισμό του πολέμου και σε μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο. Παράλληλα, ανώτερη η Ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα βορίζια Ηρακλείου. Φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου νωρίτερα κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ο ένοπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς έφευγε από το σημείο. Περισσότεροι από 112 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι ώριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Ομάδα ειδικών εντόπισε τις ορούς

0: 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες. Η σωρός του 5ου Ιταλού δίτη είχε ανασυρθεί την περασμένη Παρασκευή. Ένας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Πολιτείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το στέλεχος του Χανταϊού που ευθύνεται για το θάνατο του άνδρα στην Κομιτεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στη συγκεκριμένη περιοχή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου. Time's all you got.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα σας αυτό το απόγευμα, το δευτεριάτικο και ανοιξιάτικο. Για την ώρα είμαστε στην άνοιξη. Δεν ξέρω πότε θα έρθει το φθινόπωρο, αλλά έρχεται, είναι καθοδό. Να αστειεύομαι. Αυτή η ανοιξιάτικη αστάθεια όμως θα μας επισκεφθεί, όπως μαθαίνουμε από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Επομένως, αύριο τέτοια ώρα μπορεί και κάπου να βρέχει, όπως λέει εκείνο το γνωστό και κλασικό τραγούδι που θα έχει την τιμητική του από εδώ και στο εξής, το λιωμένο παγωτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 και 12 σχεδόν πρώτα λεπτά, με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, το Θανάση Καραγιάννη να ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι εκείνη που θα σας απαντήσει αν για οποιοδήποτε λόγο μας καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και να ενημερώσω εσάς που μας ακούτε και είστε στο αυτοκίνητά σας αυτή την ώρα σε κάποιο δρομολόγιο στην επιστροφή από τη δουλειά, πως έχουμε έτσι μια βελτιωμένη κατάσταση στους δρόμους. Δηλαδή, τα βασικότερα προβλήματα θα τα συναντήσετε αυτή την ώρα στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προσάλιμο και προς Γλυφάδα από Έδμη προσάλιμο. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρονα, στο ύψος της Κεσαριανής. Στην Σοφίας, εκεί προς τη Βουλή, θα δυσκολευτείτε. Και στο Κηφισός είναι άνετος, δεν έχει μποτιλιάρισμα. Στην Αττική Οδό λιγάκι θα καθυστερήσετε. Ένα τέταρτο, υπολογίστε, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο. Πολλά συμβαίνουν, κόμματα γεννιούνται, κόμματα διαλύονται, συνέδρια στα οποία εκπέμπονται πολλά μηνύματα και αντιφατικά μηνύματα, απουσίες που κάνουν πολύ θόρυβο. Έχουμε δε και αυτή τη μοναδική τάση έτσι, να βρίσκουμε πάντα τον τίτλο. Τώρα λοιπόν ο τίτλος που παίζει πάρα πολύ σήμερα είναι το Final Four της αντιπολίτευσης. Και αυτό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να διέψευσε τις εκλογές, κανείς όμως δεν τον πιστεύει, όπως και παραδοσιακά κανείς δεν πιστεύει οποιονδήποτε πρωθυπουργό διαψεύδει τις εκλογές. Και αυτό γιατί οι εκλογές δεν ανακοινώνονται. Τα κόμματα πάντως που ήταν στα σπάργανα φοβήθηκαν αυτόν τον εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και πριν ο Μάιος μας αποχαιρετήσει θα μετράμε δύο καινούργια κόμματα, αυτό του κυρίου Τσίπρα και εκείνο της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσα κόμματα θα διαλυθούν βέβαια από αυτές τις εξελίξεις που έτσι προαναγγέλλονται τα τελευταία 24 ώρα. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη είναι μαζί μας, πολιτική αναλήτρια, για να τα δούμε όλα ένα προς ένα. Γεια σας κυρία Καρακλιούμη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Πάντως να ξέρετε ότι στο Final Four πρέπει να προκριθείς για να συμμετάσχεις, δεν πας έτσι.
0: Ναι, σωστά. Εδώ είναι ένα Final Four γιατί υπάρχουν τέσσερις πρόθυμοι για τη δεύτερη θέση. Αυτή τη δεύτερη θέση που είναι σαν να παραδεχόμαστε όλοι ότι η πρώτη θέση ανήκει στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν υπάρχει κανένας καλύτερος να τη διεκδικήσει. Και άρα η αγωνία μας τώρα επικεντρώνεται όχι στο ποιος θα μας κυβερνήσει, αλλά στο ποιος θα έρθει δεύτερος.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι θα δούμε ποιον θα προκρίνουν οι πολίτες στη δεύτερη θέση. Και η πρώτη θέση της Δημοκρατίας, ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένη. Παρά τα αυτά, όμως, εγώ θα έλεγα ότι να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, γιατί η εικόνα που θα δούμε στην κάλπη δεν θα είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Αν διαβάσει κάποιος πιο προσεκτικά την τελευταία εθνική κάλπη, που είναι η κάλπη των ευρωεκλογών, θα δείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της. Δηλαδή, οι απώλειες που έχει προς μικρά κόμματα της δεξιάς, που θα μπορούσαμε τώρα στη Βουλή έχουμε την Νίκη και την Ελληνική Λύση, αλλά βλέπουμε ότι και τα καινούργια κόμματα που δημιουργούνται, όπως για παράδειγμα εκείνο της κυρίας Καριστερό, που μένει θα απευθυνθεί σε όλη την ιδεολογική κλίμακα, φαίνεται να βρίσκει περισσότερο ευήκο όντα στους ανθρώπους που κινούνται ιδεολογικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι και η αγωνία πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και έμπειρων στελεχών, υπουργών, βουλευτών που εκφράστηκε mm-hmm. στο συνέδριο ήταν όσοι μιλούσαν για το DNA της παράταξης, για τις ρίζες και τα λοιπά. Βασικά έκαναν τον κόδωνα τον κινδύνο λέγοντας ότι δεν πρέπει να απολέσουμε τη συμπαγή μας βάση, γιατί οι ψηφοφόροι που φεύγουν, που ήταν παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Δημοκρατίας, δεν μπορούν τόσο εύκολα πλέον μετά τις εκλογές του 19 και του 23 να αναπληρώνονται από ψηφοφόρους που τοποθετούνται ιδεολογικά στο κέντρο.
0: Ναι, νομίζω και το μήνυμα περί δημοσκοπήσεων, μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, εκπέμπθηκε στο συνέδριο από τους ίδιους ανθρώπους που έκρουσαν το καμπανάκι για το τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω όμως ένα σχόλιο για την τοποθέτηση, την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, γιατί ο Πρωθυπουργός βγήκε ενωτικός, θέλησε να προσπεράσει τις διαφωνίες που υπήρξαν και καταγράφηκαν, έγιναν και πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες κάποια, και αν όχι πρωτοσέλιδα πάντως κυκλοφόρησε πολύ έτσι αυτό στον τύπο. Και
1: ο οποίος στεναχωριέται τον τελευταίο καιρό.
0: Για την ακριβία, λυπάται και θυμώνει με την ακριβία, αυτό λέτε.
1: Ναι, που λέω, που στεναχωριέται, λυπάται και θυμώνει. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση προς τους διαφωνούντες. Το ίδιο έγινε και με εκείνους που έστειλαν την ανοιχτή επιστολή, οι 5 βουλευτές στα νέα κτλ. Σε αυτούς τους διαφωνούντες στο συνέδριο.
0: 5 ή 10, ναι, αθροίζονται.
1: Οι 10, ναι, οι 5 πιο πριν, οι 10 μετά, πιο πριν και κάποιοι άλλοι που κάναν κάποιες ερωτήσεις στη Βουλή και όλα αυτά. Ξέρετε, θυμίζει πολύ εκείνο το χαρακτήρα ενός μιας τηλεοπτικής σειράς χιουμοριστικής που έλεγε «Μου αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι». Mm-hmm. Οτιδήποτε σημαίνει δηλαδή προσπαθούν να το υποτιμήσουν και να πούνε «Ήτανε για να γίνουμε καλύτεροι» κτλ. Νομίζω ότι η ανησυχία είναι δεδομένη, ότι έχουν αρχίσει και χτυπάνε τα καμπανάκια και ότι ναι μεν μπαίνουν όλοι σε μια εκλογική διάταξη για προκειμένου να πάει καλά το κόμμα, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών, όσοι τέλος πάντων θέλουν να βλέπουν και την επόμενη μέρα, νομίζω πως προετοιμάζονται και γι' αυτό.
0: Μπορεί να πάμε ενωμένοι μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές είναι μια άλλη ιστορία, δηλαδή.
1: Πάντα τα κόμματα πάνε ενωμένα μέχρι τις εκλογές, γιατί είναι και όρος πολιτικής ύπαρξης. Αν δεν υπάρχει το κόμμα, δεν θα υπάρχουν και εκείνη την επόμενη μέρα. Όμως την επόμενη μέρα των εκλογών, στα μεγάλα ιδιαίτερα κόμματα που δεν είναι προσωποπαγή και που είναι κόμματα μελών και κόμματα που έχουν γράψει ιστορία, ο πρώτος που παίρνει τον λογαριασμό είναι ο αρχηγός. Γιατί ξέρετε, τη νίκη την αγαπούν όλοι και θέλουν όλοι να είναι συμμέτοχοι. Στην ήττα ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο ένας που φταίει. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους άλλους. Στους επίδοξους για τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε, μας έδωσε την ημερομηνία. Έτσι έγινε λίγο πιο συγκεκριμένος, με έναν ωραίο τρόπο. Έτσι, για τους ποδοσφαιρόφιλους ακόμα ωραίτερος.
1: Ξέρετε όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση ποδοσφαιρική, δεν ξέρω πόσοι θα σταθούν απέναντι βλέποντας και μόνο αυτό και θα θυμηθούν και τις προσωπικές του οπαδικές προτιμήσεις. Όπως και να έχει, ναι, 26-5 Τρίτη θα μας ανακοινώσει και εκείνο το κόμμα, να δούμε το όνομα, να δούμε την ιδρυτική και διακήρυξη, γιατί το μανιφέστο ήταν ένα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά αυτό το κείμενο χρησιμεύει κυρίως για την θεωρητική τεκμηρίωση. Ναι. Μένει να δούμε την ιδρυτική διακήρυξη και κυρίως να δούμε και τα πρόσωπα που θα το πλαισιώσουν. Δείχνει ότι πάει για ένα αρχηγικό κόμμα, όμως με δεδομένο ότι έχει κυβερνήσει στο παρελθόν, φαντάζομαι δεν μπορεί να αποφύγει κάποιους ανθρώπους που συμμετείχαν στο παλιό του Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ομάδα να είναι κοντά.
0: Γιατί πριν ξεκινήσει η βραδιά της Eurovision, συνέβη κάτι άλλο και ήταν αυτό το σχόλιο, η συζήτηση που γινόταν στα πηγαδάκια περιμένοντας τον Ακύλα να τραγουδήσει το Φέρτο. Έμαθες τι έγινε με το Φάμελο και τον Πολάκη. Αυτή η διαγραφή θα μπορούσε να είναι εντός πολλών εισαγωγικών, κυρία Καρακλούμη, μία συμφωνημένη διαγραφή ώστε να περάσουμε στην επόμενη μέρα με τα στελέχη που θέλουμε και τα σημικά βεβαίως για τα οποία γίνεται λόγος σήμερα?
1: Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργούσε τεράστιο πολιτικό πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα, γιατί θα δείχνει ότι τελικά δεν μπορεί να ξεφύγει και άρα δεν έχει κάνει rebranding. Δηλαδή, αν είναι να διαγράψουμε τον Παύλο Πολάκη προκειμένου να παραδώσουμε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στον κύριο Τσίπρα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο από το 23 μέχρι σήμερα για 3 χρόνια κυκλοφορούν γύρω-γύρω από τον εαυτό τους, δημιουργούν κόμματα, φέρνουν ηγέτες, αποπέμπουν ηγέτες και τελικά για να γυρίσουμε πάλι στα ίδια. Νομίζω ότι αυτό θα ακύρωνε όλη την προσπάθεια που έχει κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Όμως πρέπει να σας πω ότι η κριτική που άσκησε ο κύριος Πολάκης, θα σας έλεγα ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη. Τα στελέχη μπορούν να φεύγουν από ένα κόμμα. Δεν μπορεί όμως και ο αρχηγός του κόμματος να μην φυλάει θερμοπύλες.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση. Κόμμα Καριστιανού. Εδώ είδαμε την κυβέρνηση δια του Αδόνιδος Γεωργιάδη να μιλά για ρωσικό δάχτυλο. Ακούσαμε για τα bots, έγινε και μια αναφορά στον κύριο Αυγερινό που είναι χρόνια ανταποκριτής στη Ρωσία. Τι είδους κόμμα είναι αυτό το οποίο βγάζει περιστέρια, έχει στελέχη, τουλάχιστον το ρεπορτάζ λέει ότι τα στελέχη
1: είναι ακροδεξιό. Είναι ένα κόμμα αισθητικής Βορείου Ελλάδος. Είναι ένα κόμμα αισθητικής
0: Βορείου Ελλάδος.
1: Είναι η αισθητική πολιτική προσέγγιση που έχει κυριαρχήσει εδώ και περίπου 3 δεκαετίες, όπου η Θεσσαλονίκη από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ορίζοντα διεθνή έχει μετατραπεί σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Είναι αυτή η αισθητική που μας άφησαν κληρονομιά η Παπαγεωργόπουλος Ψωμιάδης και Άνθιμος και που εμείς αδιαφορούσαμε, γιατί ξέρετε πολλές φορές δεν θεωρούμε ότι ναι προωθήσαμε τους δημοκρατικούς θεσμούς κατά τη μεταπολίτευση, αλλά δεν τους αμαθήναμε όσο θα έπρεπε. Αφήσαμε λοιπόν τη Βόρεια Ελλάδα, που πλέον ευτυχώς έχει σταματήσει εκείνο το γνωστό που θυμάστε και εσείς για το κράτος των Αθηνών, αλλά την αφήσαμε και την αφήσαμε ως έναν εκλογικό μηχανισμό, τον οποίο επικαλούμασταν όταν το χρειαζόμασταν και όσο έδινε τα επιθυμητά για το πολιτικό σύστημα εκλογικά αποτελέσματα ήταν καλός. Διότι πηγαίναμε επικαλούμενοι το θυμικό, επικαλούμενοι με συγκεκριμένο τρόπο οριζόμενο πατριωτισμό. Αυτά τα οποία χτίσαμε την προηγούμενη περίοδο θα τα θερήσουμε τώρα. Γιατί ξέρετε, μπορεί να μιλάμε εμείς εδώ για διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, αλλά κάποια στιγμή να δούμε πώς υπάρχει και μια προσέγγιση από την πλευρά του κλήρου, που εκεί να θυμίσω δεν είναι Εκκλησία της Ελλάδος, κάποιες περιοχές από αυτές είναι νέες χώρες, τις οποίες τις αφήσαμε να νομίζουν ότι κάνουν τη δική τους επανάσταση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρακλιούμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάποιοι σχολιάζουν σήμερα λέγοντας ότι η κυρία Καριστιανού δεν έπρεπε να έχει ένα περιστέρι, έστω και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, στο σποτάκι αυτό που κυκλοφόρησε προαναγγέλλοντας το κόμμα της, αλλά μάλλον καλύτερα μια αρκούδα, ρωσική αρκούδα, για να είναι και πιο εύληπτο το μήνυμα. Κάπου εδώ, να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος επέστρεψε άρτη αφιχθής από το μέτωπο, κυριολεκτικά μιλώντας από
2: καλησπέρα.
0: Το μέτωπο. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Πάνε σχεδόν 3 μήνες, Σταύρο.
2: Σχεδόν, ναι, 82 ημέρες.
0: 82 ημέρες. Mm-hmm. Και τις μετρούσες και εκεί, έτσι, μία-μία. Ναι.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς, ναι. Πώς ήταν. Τώρα επέστρεψες,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Μόλις από το αεροδρόμιο κατευθείαν. Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικά από κάθε άλλη φορά που έχουμε πάει εκεί. Είχε το πρώτο διάστημα αρκετές δυσκολίες, πολλές επιθέσεις, πολλά πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα και μετά αυτό το διπλωματικό θρίλερ που συνεχίζεται ακόμη. Και δεν δείχνει να τελειώνει.
0: Και δεν έχει δείχνει να τελειώνει. Και σκεφτόμουν όταν σε είδα και άκουσα τις φωνές, ήρθε ο Σταύρος πριν από λίγο, γιατί άρτη αφιχθείς κυριολεκτικά μόλις έφτασες. Λέω, ήρθε ο Σταύρος και σε λίγο θα αρχίσουν πάλι επιθέσεις. Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μας το έλεγαν και νωρίτερα. Ναι. Είναι μια πολύ εύθραυστη κατάσταση αυτή που παρακολουθούμε τώρα.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάπου λέγαμε, ας πούμε, ότι παρατηρούμε, ξέρεις, όλη αυτή την προετοιμασία, όλες αυτές τις απειλητικές δηλώσεις και όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που έδειχνε ότι πάλι οδηγούμαστε στον πόλεμο, και κάπου μπορεί να φαινόμασταν, να ακουγόμασταν μάλλον λίγο γραφική, λίγο κουραστική, αλλά είναι αυτή η κατάσταση και είναι μια κατάσταση που είναι έτσι από τις 8 Απριλίου, από την πρώτη μέρα της εκεχηρίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να γυρίσουμε πάλι στις πολεμικές επιχειρήσεις και είμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ακόμη. Γιατί οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πούμε, δηλαδή έχει διαβάσει πολύ καλά ο ένας τον άλλο. Και φαίνεται πως δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η ιστορία.
0: Ήταν έκπληξη το Ιράν. Θέλω να πω, όταν έφευγες, γνωρίζοντας, ας πούμε, ή ακούγοντας τα περί 2-3 εβδομάδων, τα πίστευες?
2: Κοίταξε να δεις, είχαμε στο μυαλό μας τον πόλεμο του καλοκαιριού που κράτησε 12 ημέρες, έτσι, ναι. Και βέβαια τελείωσε κάπως χοντροκομμένα, θυμάστε ότι με μια, ας πούμε, ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών που έκλεισε το ζήτημα. Περιμέναμε να ξανανοίξει, αλλά νομίζω κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα φτάσουμε τις 80 πλάσι μέρες πολέμου ή τέλος πάντων αυτής της ψυχροπολεμικής πια σύγκρουσης όπως έχει γίνει και δεν θα έχει τελειώσει. Mm-hmm. Και αυτό που μας εντυπωσίασε όλους θα λέγαμε είναι ότι το Ιράν είχε μια διαφορετική τακτική σε αυτόν τον πόλεμο. Πολύ γρήγορα και από πολύ νωρίς επιτέθηκε στα κράτη του κόλπου. Όχι τόσο πολύ στο Ισραήλ, όπως έγινε το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι, χτυπούσε κυρίως στα κράτη του κόλπου. Το οποίο δημιούργησε νέα δεδομένα, έκλεισε το στενό του Ορμούζ, υπήρχε τεράστια πίεση στις αγορές, στις οικονομίες των κρατών αυτών. Να. Η πίεση αυτή μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον και άλλαξε πολύ τη στρατηγική και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εκεί που συζητάγαμε για το αν φτάνουν τα αποθέματα των Ιρανών και πόσο μπροστά είναι η Αμερική σε εξοπλισμούς αμυντικούς, τελικά το παιχνίδι παίχθηκε γύρω από τα στενό του Ορμούζ. Και μάθαμε τη γεωγραφία όλης αυτής της περιοχής.
2: Και επίσης φαίνεται πως δεν διαβάσαμε σωστά τις αντοχές του Ιράν.
0: Ναι.
2: Και ως προς τις στρατιωτικές του αντοχές.
0: Με το αποκαρκατισμένο καθεστώς, έτσι.
2: Ναι, αυτό σίγουρα δεν το διαβάσαμε σωστά. Δηλαδή ότι υπήρχε ας πούμε η προσμονή πως οι επιθέσεις και τα στρατιωτικά μέσα θα ανατρέψουν το καθεστώς, αποδείχθηκε πως ήταν πολύ λάθος. Mm-hmm. Επίσης, το απόθεμα των όπλων του Ιράν θεωρούσαν οι Δυτικοί ότι είναι πολύ μικρότερο από αυτό που στην πραγματικότητα είχε. Και μπορεί να έχει ακόμη και ενδεχομένως να μην έχουμε καθόλου καλή εικόνα των πυραυλικών αποθεμάτων του Ιράν. Εννοείται βέβαια ότι η πίεση που ασκήθηκε η στρατιωτική είναι τεράστια. Και ακόμη ασκείται πίεση, αλλιώς το Ιράν δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να διαπραγματεύεται. Και σίγουρα θα κάνει και άλλες παραχωρήσεις μέχρι το τέλος.
0: Εκτός από τα στενά. Τα στενά
2: αυτό
0: είναι το στρατηγικό
2: το πυρηνικό όπλο τελικά του Ιράν. Τελικά, ναι. Αυτό, ναι. Εκεί πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα λυθεί αυτή η ιστορία εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Και αν δεν μπορείς εσύ που το παρακολουθούσες έτσι τόσο στενά, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες. Για όσο είναι αυτό το διάστημα που είσαι εδώ και θα είσαι εδώ σε μια κανονικότητα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι ως σταθμός και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο του χρωστάμε πολλά για την σωστή και αντικειμενική ενημέρωσή μας όλο αυτό το διάστημα που τα μάτια όλων μας ήταν στραμμένα εκεί, στη Μέση Ανατολή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Υψηλόβαθμος ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης

των φρεγατών ΜΕΚΟ. Σε 6 συνολικά συλλήψεις στα βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο ενόπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ με τη Vodafone να είναι στην παρέα μας. Και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα μπορεί να είναι και λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, και περισσότερα αν είναι κάτι το οποίο θέλετε να μάθετε, βρίσκεται στο vodafone.gr. Λοιπόν, σήμερα διάβαζα στην εφημερίδα πως η Μάλτα έκανε κάτι πολύ ωραίο. Υπέγραψε συμφωνία με την OpenAI, την αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, για να δώσει σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της Μάλτας πρόσβαση στην υπηρεσία ChatGPT+ για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο δωρεάν η υπηρεσία, με προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν πρώτα όλοι ένα μάθημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί κανείς την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτό το μήνα. Αναμένεται να επεκταθεί καθώς όλο και περισσότεροι θα τελειώνουν τα μαθήματα, τα οποία είναι και δωρεάν μάλιστα. Απευθύνεται σε όλους τους Μαλτέζους, ακόμα και σε αυτούς δηλαδή που ζουν στο εξωτερικό. Έκανε ανακοινώσεις ο Υπουργός Οικονομίας της χώρας. Η Μάλτα πρωτοπορεί, έτσι, γιατί δίνει την ευκαιρία στον κόσμο και να εξοικειωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, και όσοι είναι εξοικειωμένοι να μάθουν τη σωστή της χρήση. Και είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που ξεκινά ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει και κάποιο οικονομικό deal για να μπορούν για ένα χρόνο όλοι οι Μαλτέζοι να έχουν πρόσβαση στο ChatGPT+ για όλους, αλλά επ' αυτού δεν έχουμε μάθει κάτι. Τώρα, διάβαζα στον τύπο για το τι γίνεται με το στεγαστικό. Για τη στεγαστική κρίση είναι πολλοί αυτοί που αναζητούν απαντήσεις, αλλά δεν τις βρίσκουν. Μεταξύ αυτών είναι και το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, που έβαλε τους οικονομολόγους, του 18 οικονομολόγους, να βρούνε το σημείο σύνδεσης μεταξύ στεγαστικής κρίσης και αναβάθμισης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Γιατί πια αυτά τα δύο συνδέονται. Στο μεταξύ, το διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο, τι γίνεται με τα πάρκινγκ. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν πάρκινγκ αυτή τη στιγμή που ζητούν 6 ευρώ την ώρα, το πιο φτηνό που μπορεί να βρει κανείς, μέχρι 18, έτσι, για προσωρινή στάθμευση. Με το μήνα ξεκινάμε από τα 120 ευρώ και φτάνουμε στα 250 ευρώ. Και για όποιον σκέφτεται να λύσει το θέμα αγοράζοντας μια θέση, οι τιμές είναι συγκρίσιμες με ένα διαμέρισμα. Για παράδειγμα, για 12 τετραγωνικά θέση πάρκινγκ στο Κολωνάκι, η τιμή είναι κοντά στα 210.000 ευρώ. Ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο.

0: μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι κάποτε κανείς μπορεί να πλήρωνε, πραγματικό παράδειγμα, πάρκινγκ στην Αχαρνών. Η διοκτήτης πλήρωνε το 24 125 ευρώ, το 25 140 το μήνα και σήμερα πληρώνει 150 ευρώ. Μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 20% σε μόλις 2 χρόνια. Και παλιά υπήρχαν και αυτές οι συμφωνίες, δηλαδή έλεγες θα σε πληρώσω, έτσι θα σου πληρώσω όλη τη χρονιά μαζί, κάνε μου μια έκπτωση, θα φέρω και το αυτοκίνητο του σύζυγου ή της σύζυγου, κάνε μου μια καλύτερη τιμή. Τώρα είναι όλα κατηλημέρα, επομένως δεν μπαίνουν και στη διαδικασία τέτοιων διευκολύνσεων οι ιδιοκτήτες πάρκινγκ. Στο κέντρο της Αθήνας, σε μόλις 5 τετράγωνα στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν 5 διαφορετικοί χώροι στάθμευσης και όλοι είναι γεμάτοι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα και όταν έχουμε ένα πρόβλημα και μια η ανάγκη, μάλλον η ζήτηση είναι τεράστια, γεννιούνται και ωραίες ιδέες, κυρίως κατά βάση μη νόμιμες ιδέες σε διάφορους επιτίδιους. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν και το φαινόμενο πολλοί ιδιοκτήτες να αξιοποιούν παρανόμως τις πιλωτές ή τα ιδιωτικά γκαράζ. Εννοείται αυτό είναι παράνομο αν δεν είσαι ιδιοκτήτης, αν δεν έχεις νόμιμη ιδιοκτησία στο οίκημα, να φέρνεις έναν τρίτο και να του υπενικιάζεις κατά κάποιο τρόπο τη θέση πάρκινγκ. Όλα αυτά γιατί το στεγαστικό είναι ένα θέμα. Ο κύριος Ανάσης Τσιάνος είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και θα μας διαφωτίσει πώς τα καλύτερα και ποιοτικότερα μέσα μεταφοράς μπορεί να δώσουν, να αποτελέσουν μέρος της λύσης στη στεγαστική αυτή κρίση. Γεια σας κύριε Τσιάνε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αφορμή της συζήτησης είναι και τα στοιχεία του ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Σήμερα δόθηκαν στην δημοσιότητα και περιγράφουν έτσι μια αισθητά βελτιωμένη εικόνα με 83.000 επιπλέον δρομολόγια λεωφορείων από την ΟΣΥ, με μείωση, αισθητή μείωση στα 12 λεπτά στις χρονοαποστάσεις των λεωφορείων τις ώρες αιχμής. Βέβαια, ξαναλέω, αυτή είναι η έκθεση του ομίλου ΟΑΣΑ, δηλαδή από τον φορέα γίνεται η αξιολόγηση για τον φορέα. Έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι, τα 12 λεπτά ισχύουν σε γραμμές οι οποίες, 15 γραμμές οι οποίες παρουσιάζουν την υψηλότερη επιβατική κίνηση και αυτά προήλθαν από όσο γνωρίζουμε από κάποια ανακατάταξη των γραμμών και των δρομολογίων. Να πω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως για τους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Όντως, το ζήτημα της στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας είναι σημαντικό. Το ότι δεν επαρκούν οι χώροι στάθμευσης για τη στάθμευση των ΙΟΤΧ είναι επίσης σημαντικό. Αλλά αυτό μας δείχνει όμως ότι έχουμε μεγάλη κρίση του ΙΟΤΧ. Ότι έχουμε πλέον πάρα πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι μπορεί να εξυπηρετήσει η πόλη. Και αυτό δεν προήλθε τυχαία. Πάμε πίσω στο 2008, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είχαν ένα πολύ καλύτερο ποιοτικό δίκτυο και είχαν πολύ περισσότερα οχηματοχιλιόμετρα και παράγανε πολύ μεγαλύτερο μεταφορικό έργο σε σχέση με τις αρχές του 2020, 2021, 2022.
0: Ήμασταν καλύτερα δηλαδή το 2008.
1: Μάλιστα όσο αφορά τα οχηματοχιλιόμετρα. Mm-hmm. Ήμασταν 35% παραπάνω το 2008. Ήρθε η οικονομική κρίση και ουσιαστικά διέλυσε το σύστημα. Και αυτό μεταφράστηκε και σε μείωση και της επιβατικής κίνησης που έφτασε μέχρι και 50% κάτω. Δηλαδή είχαμε μία αισθητή μείωση της επιβατικής κίνησης από το 8 mm-hmm. μέχρι και να τελειώσει και η οικονομική κρίση, η οποία ήταν μέχρι και 50% κάτω. Όσο είχαμε μειωμένες μετακινήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, το πρόβλημα αυτό δεν φαινότανε, παρότι που εμείς οι κοινωνιολόγοι το λέγαμε ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα και να αναβαθμίσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ενώ το 2008 είχαμε λίγο πάνω από 2.000 λεωφορεία, σήμερα έχουμε γύρω στα 1.200 λεωφορεία και υπάρχει ένας σχεδιασμός για 1.700 για καινούργια λεωφορεία έτσι ώστε να ξεπεράσουν σε 2 χρόνια τα 2.000 οχήματα. Δηλαδή σε 2 χρόνια να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου είχαμε, που ήμασταν το 2008.
0: Άρα όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή για την ενίσχυση του μεταφορικού έργου και παρουσιάζεται και σε πανηγυρικούς τόνους κάποιες περιστάσεις, κύριε Τσιάνε, είναι για να φτάσουμε σε αυτό που ήδη είχαμε κατακτήσει το 2008, σχεδόν 20 χρόνια πριν.
1: Ναι, γιατί ήρθε η οικονομική κρίση και βρήκε τον ΟΑΣΑ με πάρα πολύ παλιά λεωφορεία, τα οποία έπρεπε να αλλάχτουν. Πέναν φωτιά στο δρόμο, ήταν επικίνδυνα. Έχουν ενταχθεί 1076 νέα λεωφορεία τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος είναι να φτάσουν τα 1700 τα νέα λεωφορεία. Οπότε συνολικά, ενώ ήμασταν το 2020-2021 με 1200 συνολικά λεωφορεία, να φτάσουμε τα 2000 λεωφορεία όπως ήμασταν το 8. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και οι αναβαθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και κάποιες έχουν δρομολογηθεί και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Και μιλάμε για σειρμούς, μιλάμε έτσι, και για το μετρό αλλά και για τον προαστιακό και για το αεροδρόμιο. Και για να το συνδέσω αυτό και με το θέμα της στεγαστικής κρίσης, όταν έχεις καλές συνθήκες να μπορείς να βρεις ένα σπίτι σε κάποιο προάστιο και να μπορείς να μετακινηθείς γρήγορα προς το κέντρο, αυτό λειτουργεί ευνοϊκά.
0: Και γρήγορα, δηλαδή, και ποιοτικά, έτσι, γιατί τώρα μπορεί να το μετρό, ας πούμε, φτάνεις γρήγορα στον προορισμό σου, αλλά εντάξει, είναι ένα καλό μέσο. Στα λεωφορεία οι ακροατές πολλές φορές μας περιγράφουν μια εικόνα όχι την ιδανικότερη, ιδίως τώρα που καλοκαιριάζει, ένας πάνω στον άλλον. Άρα, ακόμα και αν κάνεις τη δουλειά σου, σκέφτεσαι. Είναι μέρες που σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία του συνωστισμού. Θα μου πείτε, τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα της επιλογής. Το θέμα όμως είναι να αφαιρέσουμε όγκο αυτοκινήτων από τους δρόμους.
1: Αν θέλεις να μείνεις σε ένα προάστιο και η δουλειά σου είναι προς το κέντρο της Αθήνας ή περιμετρικά το κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να πας με μέσα σταθερής τροχιάς. Δηλαδή, και αν αυτό είναι το καθημερινό σου. Γιατί σου δίνουν μια πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν όμως. Τα λεωφορεία βολεύουν. Θα πρέπει να είναι ανοιχτές οι λεωφορολωρίδες. Θα πρέπει να έχουν αυτό το πάσιμο κύμα και στην σηματοδότηση για να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Αλλά κυρίως όμως θα πρέπει να ενισχύσουμε και τα μέσα σταθερής τροχιάς. Ξέρετε, όταν έχεις μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, έχεις περισσότερες επιλογές σε περιοχές για να ψάξεις να βρεις σπίτι. Πολλές φορές, και αυτή τη στιγμή είναι και λογικό, αναζητείτε το σπίτι κοντά στην εργασία. Όταν έχεις καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες και δεν χάνεις τόσο πολύ χρόνο στο δρόμο, μπορείς να βγεις και παραέξω και να πας και σε κάποιο προάστιο και ακόμα και πιο μακριά από την Αττική. Να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα, ας πούμε, των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων που μένουν αρκετά μακριά από το κέντρο, σε κάποιο μακρινό προάστιο και χρησιμοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς.
0: Ναι, γιατί και το κέντρο τους είναι απλησίαστο. Δηλαδή αυτό το κάνουν κρίνοντας και από την τσέπη τους. Αυτό ξέρουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη, ότι όσο οι τιμές πέφτουν όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εκεί. Δεν νομίζω. Θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας. Κάποιοι λένε ότι αν είναι να έχουμε ποιοτικότερα μέσα μεταφοράς, ίσως πρέπει να δούμε και το τίμημα. Μήπως πρέπει να αυξήσουμε τα εισιτήρια, τις τιμές των εισιτήριων.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μία άσκηση την οποία πρέπει να την κάνει ο ΟΑΣΑ και νομίζω ότι την κάνει. Σε κάθε περίπτωση το τίμημα θα πρέπει να είναι χαμηλό, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό σε όλους, για να μπορείς να φέρεις και κόσμο. Είναι και μία κοινωνική παροχή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς προς τους πολίτες για να μετακινηθούν γρήγορα και με ασφάλεια. αλλά ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είναι

0: και υψηλό για να μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποια ανανέωση του στόλου, της τάξης λειτουργίας.
1: Όλα αυτά που λέμε να γίνουν λίγο πιο γρήγορα, έτσι.
0: Ναι. Αυτό που είναι πολύ θετικό είναι που μπήκε πλέον ο ψηφιακός τρόπος πληρωμής με κάρτα και με αυτό μπορείς να παίξεις αρκετά καλά με μια τιμολογιακή πολιτική η οποία θα ενθαρρύνει τους μακροχρόνιους χρήστες, δηλαδή θα τους χρεώνει πολύ λιγότερο και ίσως να έχεις και κάποιο πιο ψηλό πρόστιμο στους, πώς το λένε, κόμιστρες, στους περιστασιακούς. Αυτή τη στιγμή όμως τα έξοδα τα οποία χρειάζονται για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς πιστέψαμε δεν μπορούν να βρεθούν από το κόμιστρο. Είναι και οι επεκτάσεις του μετρό και τα νέα λεωφορεία και οι νέοι στιγμοί είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια με ευρωπαϊκά χρήματα και με χρηματοδοτήσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης να βρεθούν όσο δυνατόν πιο γρήγορα για να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο στόλο και πολύ περισσότερο χιλιόμετρα. Η αλήθεια είναι ότι η προτεραιότητα της πολιτείας θα πρέπει να είναι αυτή. Δηλαδή η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αν θέλουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό, εκεί είναι το πρόβλημα. Και όταν είχαμε το 2008 γύρω στο 37-38% ποσοστό χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή το 38% των μετακινήσεων στην Αττική γινόταν από μέσα μαζικής μεταφοράς και σήμερα έχει πέσει στο 25%.
1: Α, έχουμε να καλύψουμε έδαφος.
0: Και παράλληλα έχουν αυξηθεί συνολικά οι μετακινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαφορά είναι στο δρόμο με νέα αυτοκίνητα και με χρήση του αυτοκινήτου που, για να λέμε την αλήθεια, με την κατάσταση η οποία ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ακόμα έχουν σημαντικά προβλήματα, η χρήση τους δεν είναι και τόσο ελκυστική. Και μάλιστα πολλές φορές βολεύει να πας πολύ πιο γρήγορα, να πας με το αυτοκίνητό σου, παρότι σου κοστίζει περισσότερο. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις ένα λεωφορείο το οποίο έχει συχνότητα κάθε 25 λεπτά.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και κυρίως αυτό το οποίο μας είπατε, ότι το 2008 ήμασταν καλύτερα από ό,τι είμαστε σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά. Και ότι όλα αυτά που γίνονται και ανακοινώνονται από τους αρμόδιους υπουργούς και τα χρήματα που έχουν περάσει και δεν ξέρω αν έχουν διατεθεί ή πώς έχουν διατεθεί, δεν είμαι σε θέση. Πάντως μιλάμε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να καλύψουν το έδαφος που χάθηκε την περίοδο των μνημονίων. Ακόμα μας ταρακουνούν τα απόνερα της κρίσης.
0: Ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολο και θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ η πολιτεία, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα δημοσίων μεταφορών έως το 2030.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετές κινήσεις τώρα, οπότε ίσως σε 2-2,5 χρόνια θα φτάσουμε και θα έχουμε ίσως και καλύτερο επίπεδο από το επίπεδο που είχαμε μέσα μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είχε γίνει πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια.
1: Α, λέτε ότι είχαν πέσει και μάλιστα, θα φανεί σε 2-2,5 χρόνια. Μάλιστα, το κρατάω αυτό.
0: Πρέπει να φανεί, γιατί το κυκλοφοριακό θα κυκλώνεται. Δεν υπάρχει άλλη.
1: Και νεύρα μετά, πολλά νεύρα και ποιος ξέρει και τι άλλα κοινωνικού χαρακτήρα φαινόμενα μπορεί να συναντήσουμε στη διαδρομή από τη δουλειά στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιάνε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο πρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε για την αποφώνησή μας. Να σας πω, μιας και νωρίτερα συζητούσαμε για τους Έλληνες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον στόλο με κατεύθυνση τη Γάζα, που όμως αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Γι' αυτό το περιστατικό το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο αυτό. Τον Στολίσκο Global Summit Flotilla. Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ και είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Φαντάζομαι θα ακούσετε περισσότερα επ' αυτού σε λίγο στο κεντρικό μαγκαζίνο, στο βραδινό, μαγκαζίνο του Sky, το οποίο όμως θα ξεκινήσει με αυτή την οικογενειακή ιστορία από την Κρήτη, αυτή η οικογένεια που λειτουργούσε με όρους μαφίας και έχοντας βάλει στο μάτι τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εκβίαζε, καταπατούσε, έκλεισε. έκλεβε ολόκληρα κοπάδια απειλώντας τους νόμιμους ιδιοκτήτες. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να σας πω ότι η Vodafone ήταν μαζί μας, που δίνει τη δυνατότητα στους εφήβους σήμερα να βρουν μια διέξοδο στον online κόσμο που μπορεί να έχει και αδιέξοδα. Είναι το Tozi, είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Την κατεβάζετε δωρεάν στο App Store ή στο Play Store. Vodafone.gr για τα περαιτέρω, και εμείς τα λέμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
20: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
22: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
23: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
24: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
25: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
26: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
27: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
26: Με Noforce.
27: Και Προσταζάν
26: από τη Vogel.
28: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
27: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
24: Κάνε κίνηση ματ, τσεκ ματ, για βασιλικούς ύπνους.
29: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
30: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
31: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
30: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
32: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
33: Coach.
32: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
33: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
32: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
33: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
34: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
35: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.

πατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονται στο Δηδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Bergamini καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών Meco. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν λάβει την έγκριση της Βουλής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας Άξιος. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Αμερικανικό Μέσο Ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει λόγω της απόρριψης από το Ιράν, πολλών απαιτήσεών του, αλλά και της άρνησης της Τεχεράνης να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών των G7 στο Παρίσι. Η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο παρήχε περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά αυτά δεν είναι απεριόριστα, δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ένοπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος.
ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου σε

0: μέρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. Ο 44χρονος ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα εκφράζει ο ΔΔΕ. Περισσότεροι από 112 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι όριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Σωστή χαρακτήρισε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον Δήμο. Μιλώντας εδώ στον Sky, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν έργα υποδομής στην περιοχή. Για το γήπεδο, ο Απόστολος Νικολαίδης σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με όρους μαφίας λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης, έχοντας στόχο την ίσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, καταπατούσαν εκτάσεις γης και έκλεβαν ολόκληρα κοπάδια, απειλώντας και εκβιάζοντας τους ιδιοκτήτες. Ήδη έχουν συλληφθεί τρία άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή και άλλων προσώπων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Βοσκοί με τακτικές μαφίας στα βορίζια της Κρήτης. Εκβίαζαν, τιμωρούσαν με εμπρισμούς σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν στις εντολές τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα του ελληνικού FBI που έχει εγκατασταθεί στο νησί. Είχαν σπείρει τον τρόμο σε τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
2: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν τρία άτομα. Δύο αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα τρία άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους.

0: Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
1: Όλο ψεύτες και ματαξίδες είναι.
0: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
2: Τα δύο από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ερεθίμου την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ερεθίμου τις επόμενες μέρες.
0: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές από το Σεπτέμβριο του 2024, μετά από σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δράση των τριών ατόμων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, τα οποία φέθηκαν ελεύθερα.
3: Η δράση της οργάνωσης στα Βορίζια πηγαίνει χρόνια πίσω, απειλούσαν τους ιδιοκτήτες εκτάσεων, έκαιγαν ξένα περιουσιακά στοιχεία και με το έτσι θέλω τα έκαναν δικά τους και έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης και ο αστυνομικός συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
2: Δεν ήταν μόνο στα Βορίζια, ήταν και στο γειτονικό δήμο, από το Δήμο Φεστού, στο Δήμο Αμαρίου. Εκεί ήταν κυρίως η δράση τους, εκεί είχαν βρει εκτάσεις τις οποίες ήθελαν, εκεί είχαν αναπτύξει όλη αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, έκαιγαν αυτοκίνητα, κούρευαν, ξύλωναν κυριολεκτικά είτε αμπελόνες είτε ελαιοκαλλιέργειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία περίπτωση μιλάμε για 400 φυτά σε ένα αμπέλι και εκεί τρομοκρατούσαν κόσμο, ανθρώπους δηλαδή που όταν αρνούνταν να τους παραχωρήσουν τα χωράφια τότε αντιμετώπιζαν τα αντίπεινα και ήταν πολλές οι περιπτώσεις. Στη δικογραφία αναφέρονται τρεις, όμως παράλληλα στη δικογραφία αναφέρεται ότι υπήρχαν τουλάχιστον 40 θύματα τα οποία είχαν αντιμετωπίσει την οργή των συγκεκριμένων κτηνοτρόφων όταν αρνούνταν να τους δώσουν τα χωράφια τους. Χωράφια που χρησιμοποιούσαν είτε για να τα δηλώσουν για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν χωρίς να τους ανήκουν η γη, χωρίς να τους ανήκει και η γη, είτε τα χρησιμοποιούσαν για να τα σπέρνουν με σιτάρι για να μπορούν τα πρόβατά τους να βόσκουν στις συγκεκριμένες εκτάσεις που ήταν άλλων γεωργών, άλλων αγροτών.
4: Έξι συλλήψεις. Οι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι.
2: Οι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι, τους ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για τη ζωοκλοπή, θα οριστεί τακτική δικάσιμος και θα δικαστούν για τις πράξεις τους. Πρόκειται για τις γυναίκες δύο εκ των τριών που θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ένα ακόμα άτομο από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρίου.
4: Σε ευχαριστούμε. Απειλούσαν, έκαιγαν περιουσιακά στοιχεία άλλων και με το έτσι θέλω τα έκαναν δικά τους. Παναγιώτης Πυρόπουλος, έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για το πώς δρούσαν και δρούσαν με απίστευτη αγριότητα, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Χάρης Παναγιώτη.
5: Ένα δείγμα της τρομοκρατίας που ασκούσαν τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι το γεγονός, Χριστίνα, ότι μόλις τρία από τα τουλάχιστον 40 θύματα τους φαίνεται να έχουν καταθέσει στις αρχές και μάλιστα και ένα από αυτά να έχει υποβάλει και μήνυση. Όπως φαίνεται, την τελευταία πενταετία όμως, ο θείος και τα δύο ανήψια ασκούσαν όλη αυτή την τρομοκρατία και ήταν οι σύγχρονοι τσιφλικάδες ουσιαστικά της περιοχής που έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια τουλάχιστον 40 θυμάτων, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, και τα χρησιμοποιούσαν είτε για βουσκοτόπια, είτε για καλλιέργειες, είτε ακόμα και για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, δέχονταν αυτές τις εκβιαστικές απειλές, καταστροφές των περιουσιών τους, όπως επίσης και εμπρισμούς αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα κομμάτια, οι τρεις είναι αυτοί που έχουν καταγγείλει.
4: Στις 29, μας,
5: ακριβώς, στις 29 Μαΐου του 2025, από ό,τι φαίνεται έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανό τους. Στις 18 Μαΐου του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού, ενός αμπελών δηλαδή, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προς μίσθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση για αγροζημιές. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδατρα ως μια πράξη αντεκδίκησης, είχαν καταστρέψει έναν ολόκληρο ελαιόνα ουσιαστικά. Το 2022, Χριστίνα,

0: Οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδώς ως ιδιόκτητα δύο αγροτεμάχια στην περιοχή Σάτα και κάποιες σταυρικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, προκειμένου να ιδιοποιηθούν με χρησία τα συγκεκριμένα εδάφη και να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Οι φθορές.
1: Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
2: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε ανάρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
3: Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
4: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
3: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες. Είστε τροχονόμοι συμφερόντων.
1: Στον απόϊχο της παρέμβασης του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το σημαντικό είναι οι διαφορετικές απόψεις να οδηγούν σε ενωτικά προγράμματα.
5: Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
6: Το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα.
1: Η εικόνα του προεκλογικού παζλ θα ολοκληρωθεί μετά την παρουσίαση των νέων κομμάτων.
7: Αλλάζει λοιπόν το πολιτικό σκηνικό εν ώψη της προεκλογικής μάχης, με δύο νέα κόμματα να ετοιμάζονται να μπουν στην κούρσα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επίσημα μέσω βίντεο στα social media την ίδρυση του νέου του φορέα, ενώ η Μαρία Καριστιανού προχωρά στην κατάθεση ιδρυτικής διακήρυξης εν μέσω εχμών από την κυβέρνηση για έντονα φιλορωσικά χαρακτηριστικά του νέου κόμματος. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε αναβρασμό μετά τη διαγραφή Πολάκη και τα σενάρια νέας διάσπασης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
8: Ο κύβος ερήφθη για τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσω των social media να κάνει γνωστό ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μέλλον του και την πιθανότητα μη καθόδου του στις εκλογές.
9: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει έναν κύκλο.
8: Το νέο κόμμα Τσίπρα σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
5: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
8: Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παπάς στη δημοσιότητα τράβηξε ο Στράτος Γιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
10: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
11: Η κυρία Καρχιάνο χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καρχιάνο. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
8: Το όνομα του κόμματος θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
7: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστεύω.

0: ενεργοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία...
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
1: 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Είναι πυκνή η πολιτική επικαιρότητα. Ο απόϊχος του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και η διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας, η μάχη των κομμάτων για την δεύτερη θέση βάσει των δημοσκοπήσεων, η προαναγγελία νέων σχηματισμών από Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά και η νέα κρίση που σοβεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή πολλά από τον Σοκράτη Φάμελο. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση του Βασίλη Χιώτη και του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
14: Να ξεκινήσουμε από σένα, Βασίλη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για άλλη μια φορά, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το είπε, ότι εκλογές πάμε κανονικά τέλος της θητείας Μάρτιος του 27. Άνοιξη του 27, βάλει ό,τι θέλεις τώρα.
1: Απρίλιο, ναι.
14: Ναι, μία από αυτό. Φαίνεται όμως ότι ακόμα και τα δικά του στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν αποκλείουν έναν εκλογικό ευνηδιασμό.
1: Ναι, γιατί και οι ίδιοι το αναπαράγουν σήμερα, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά ο τρόπος που το λένε, καταλαβαίνω ότι ούτε οι ίδιοι είναι βέβαιοι ότι ο Πρωθυπουργός το εννοεί. Και σίγουρα δεν τον πιστεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι εδώ έχουμε δύο κόμματα πια, τα οποία μέχρι τώρα έκαναν αργά την προετοιμασία τους και ξαφνικά αποφάσισαν να επισπεύσουν. Γιατί φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό. Και με αυτά τα δύο κόμματα να είναι παρόντα από την άλλη εβδομάδα, το μόνο που μένει για να διαμορφώσουμε το πλήρες προεκλογικό σκηνικό είναι να μάθουμε αν

0: τελικά θα κάνει το κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, για το οποίο δεν έχουμε κάτι νεότερο. Mm. Το περιμένουμε.
1: Το βέβαιο. Έχει βασίσει, γιατί οι πρόορες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται, όπως παλιά λέγαμε, δεν μπορούν να αναγγέλλονται και υποτίμηση. Mm. Ακριβώς αυτό. Mm. Και νομίζω ότι ο εφηδιασμός, για να έχει νόημα, πρέπει να είναι εφηδιασμός. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης άφησε λίγο να εννοηθεί ότι μπορεί να παίξει και ο Σεπτέμβριος, είναι για να επιταχύνουν τις εξελίξεις τα άλλα δύο κόμματα που ήταν σε αναμονή και για να βάλει και σε ένα λογαριασμό τους δικούς του. Κάνω λάθος?
2: Και ενδεχομένω να βάλει σε ετοιμότητα και τα άλλα δύο κόμματα. Μια και αναφέρθηκε, Βασίλη, στο κύριο Σαμαρά. Έχουμε μπροστά μας πλέον επισήμως στην ουσία, έτσι, προαναγγελία ημερομηνιών τουλάχιστον. Τα δύο κόμματα λοιπόν.
0: Δύο κόμματα τα οποία θα διαδεχθούν. Εδώ τώρα αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δύο κόμματα που έρχονται, τα οποία θα λαϊλατήσουν. Δύο κόμματα τα οποία ήδη υπάρχουν στη Βουλή, από τα οποία έχουν αρχίσει ήδη υποχωρήσεις. Είχαμε μέσα σε δύο μέρες το ΣΥΡΙΖΑ, μία διαγραφή και πριν από λίγο και μία αποχώρηση. Άρα, εδώ θα υπάρχει μία μάχη επιβίωσης, όχι μόνο για τα δύο νέα κόμματα, ούτε μόνο για τα δύο κόμματα που θα ακολουθήσουν. Θα έχουμε μία μάχη επιβίωσης για έξι κόμματα, τα οποία και τα έξι ουσιαστικά τι κάνουν, διεκδικούν τη δεύτερη θέση σαν να είναι πρώτη. Η εκλογική επιτυχία αυτών των τεσσάρων κομμάτων, δηλαδή, να τα πούμε με το όνομά τους,
2: ναι.
0: ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κ. Τσίπρα, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγονται, θα δώσουν μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Γιατί τώρα, αφήστε τι λένε, την πρώτη θέση δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τη διεκδικήσει.
2: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα ασχοληθούμε και με τα κόμματα στα οποία αναφέρθηκες. Θέλω να σε ρωτήσω, μέσα σε αυτό πάντως το περιβάλλον, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να πάμε σε αυτό τον πρώτο κύκλο της συζήτησής μας, είδαμε ένα κλίμα ενότητας, ή τουλάχιστον αυτό βγήκε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έβραζε πίσω. Πάντως από αυτά που ελέγχθησαν, αν εξαιρέσεις και τις δύο απουσίες των πρώην πρωθυπουργών, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα ενότητας.
1: Κοιτάξτε, τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Ως εκ τούτου, ο κ. Μητσοτάκης είναι ισχυρός. Το συνέδριο ήταν πανηγυρικό. Υπήρξαν προφανώς διατυπώσεις, για παράδειγμα να πω του κ. Δέντια, επισημάνσεις πάρα πολύ σωστές σε ορισμένα πράγματα, όπως είναι αυτά που είπε για τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, απέφυγε να πει ποια είναι η λύση και ποιο είναι το αντίδοτο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που το καταμαρτυρούν οι αντίπαλοι του στην κυβέρνηση και, ας πούμε, οι συνοδοιπόροι του κατά τα λοιπά, είναι ότι δεν βάζει και πολύ πλάτη, δεν λερώνει και τα μπατζάκια του για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Αλλά αυτά γίνονται στα κόμματα. Mm-hmm. Όταν μάλιστα 7 χρόνια κυβερνούν, είναι πολύ λογικό και ως ένα βαθμό και θεμητό να συμβαίνουν εσωκομματικές εγγύσεις. Το κυρίαρχο είναι ένας πρωθυπουργός που είναι και αρχηγός του κόμματος, 10 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν 7 χρόνια πρωθυπουργός. Είναι λογικό να έχει κάποιες αντιδράσεις. Τι δεν αμφισβητείται όμως, η κυριαρχία του, όσο είναι προοπτικά εκλέξιμος, δηλαδή έχει προοπτική επανεκλογής ως πρωθυπουργός, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, η Νέα Δημοκρατία ενωμένη βγήκε από αυτό το πανηγυρικό συνέδριο. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
2: Να ξεκινήσω αυτή τη φορά από σένα, Παναγιώτη. Έχουμε λοιπόν τα δύο κόμματα που είναι στην αφετηρία αυτή τη στιγμή. Ποιος τα φοβάται και ποιοι είναι οι στόχοι? Τι αναταράξεις ενδεχομένως φέρουν για να τους φοβηθεί κάποιος?
1: Καταρχάς, προκαλούν αναταράξεις στο δικό τους χώρο. Ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα νέο κόμμα διαλύοντας το προηγούμενο. Και βλέπουμε τι γίνεται. Γίνεται ένας πανζουλισμός, γίνεται ένα εσωτερικό φάγωμα ασύλληπτο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει και αν στο τέλος ποιος θα πάρει, ποιος θα αφήσει. Αλλά σίγουρο είναι ότι διαλύει το χώρο από τον οποίο προήλθε. Και θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε με 17,8%. Τώρα πρέπει να ελπίζει κάτι καλύτερο προφανώς για να φτιάξει το καινούριο κόμμα. Θα δούμε. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι θα έχουμε μετά από 200 χρόνια, το 1825 ήταν το προηγούμενο, ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ. Το είπε η πρώτη αναγγελία της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει επί της ουσίας της πολιτικής και ποιους θα πλήξει. Κατά τη γνώμη μου, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, τον ακούσαμε στο βίντεο πριν, ότι πράγματι θα πληγεί ο κ. Βελόπουλος, γιατί περίπου με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα από την κυρία Καριστιανού, ναι, εκπέμπουν περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Αλλά δεν θέλω να βιαστώ να την κρίνω. Θα περιμένω να ακούσω το σύνολο των απόψεών της. Ελπίζω να τα πει και κάποια στιγμή ζωντανά η ίδια, για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να πει. Αλλά από τα συμφραζόμενα, από τους ανθρώπους που την περιβάλλουν κλπ., νομίζω είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα για το άλλο κόμμα που ελέγχθηκε, τον κ. Σαμαρά, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα έπαιρνα όρκο ότι θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Ναι. Κατανοώ το σκηνικό, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν θα ποντάριζα τα λεφτά μου ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς.
2: Βασίλη,

0: από αυτούς που θα έχει τελικά απέναντι ο Πρωθυπουργός. Θα ζυγίσει τα κόμματα όλα. Και από τις συνθήκες βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το πλάνο που μέχρι στιγμής έχει στο μυαλό του και αυτό εκφράζει για την ημερομηνία των εκλογών? Ποιος εσύ θεωρείς ότι είναι ο πιθανότερος χρόνος τις οποίες, για τις εκλογές και πότε θα τις ανακοινώσει?
1: Εγώ πιστεύω ότι το πλάνο του Πρωθυπουργού τώρα που μιλάμε στο μυαλό του δεν είναι το τέλος της τετραετίας αλλά το φθινόπωρο. Αλλά πρώτον, οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται και δεύτερον δεν μπορεί να το πει από τώρα, γιατί στους μήνες που μεσολαβούν πολλά μπορεί να συμβούν και να αλλάξει ο σχεδιασμός του. Για παράδειγμα, αν δεν πάει καλά το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αν έχουμε μια έξαρση, της νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, κάτι άλλο που δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Αυτά στην πολιτική είναι δυναμικά και αλλάζουν. Αλλά αν δεν συμβεί κάτι, η αίσθηση που έχω αποκομίσει είναι ότι ο Πρωθυπουργός το σκέφτεται σοβαρά για το φθινόπωρο, διότι γνωρίζει ότι στο τέλος του δρόμου, στο τέλος της τετραετίας, όταν έχεις κυβερνήσει ήδη 8 χρόνια και τη φθορά έχεις να αντιμετωπίσεις που δρά πια πολλαπλασιαστικά και δίνεις ραντεβού και με όλους τους εχθρούς που έκανες τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι πολύ υψηλού ρίσκου κίνηση να τολμήσεις μετά από τα 8 χρόνια να πας στο τέλος της τετραετίας. Αλλά είπαμε, όλα αυτά εξαρτώνται και με το πώς θα φτάσουμε έως το φθινόπωρο. Mm-hmm. Αν τα πράγματα είναι όπως είναι σήμερα και έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά για τις εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Τις πρόορες εκλογές τις κάνει μόνο όταν πιστεύει ότι θα τις κερδίσει. Αλλιώς περιμένει να έρθει η ώρα.
3: Εξοπλιστικά, Μέση Ανατολή, Ιράν και στο βάθος ελληνοτουρκικά ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
4: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου ιδέων.
5: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι, πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
4: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, με την Αθηνά να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
6: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
4: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
7: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μια διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
4: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως και ο ξυγχρονισμός των φρεγατών Meco.

Στη Μέση Ανατολή, σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισχύως επιδίδονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και τελεσίγραφα, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία παραμένουν ανοιχτές. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι παρέχει

0: έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις νέες αναθεωρημένες ιρανικές προτάσεις για συμφωνία ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Από όσα έχει διαρρεύσει ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, δεν φαίνεται η Τεχεράνη να έχει κάνει πολλούς συμβιβασμούς. Στην αναθεωρημένη πρόταση εξακολουθεί να ζητεί μόνιμο τέλος του πολέμου και άρση των κυρώσεων παράλληλα με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ επιμένει πως το ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος θα συζητηθεί σε μεταγενέστερα στάδια. Ο ίδιος αξιωματούχος διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δείχνουν ευελιξία ακόμη και για το πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που επισήμως δεν έχουμε δει ποτέ, ενώ συμφωνούν στο ξεπάγωμα του 25% των Ιρανικών κεφαλαίων σταδιακά, παρότι η Τεχεράνη απαιτεί αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ επίσης αναφέρει ότι η Αμερικανική πλευρά έχει αποδεχθεί να παραιτηθεί από τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
2: Υπάρχει απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη νέα πρόταση?
1: Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τώρα που επικαλείται το Άξιος χαρακτηρίζει την πρόταση ανεπαρκή, χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο προόδου. Αντιθέτως, αυξάνει τον κίνδυνο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, δημοσιογράφος του CNBC, επικαλούμενος επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, διαψεύδει τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας για άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο κατά τις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, σύμφωνα με το Άλα Ραμπίγια, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο είναι καθοδόν.
2: Τώρα, μέσω διαβουλεύσεων, όλες οι πλευρές παραμένουν με το δάχτυλο, με το χέρι στη σκανδάλη. Με το Ιράν, μάλιστα, να ανακοινώνει πλήγματα κατά των Κούρδων που κατηγορούνται ότι συνεργάζονται με τον εχθρό.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν, όπως έγινε γνωστό, θέσεις των Κούρδων στα σύνορα με το Ιράκ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι φρουροί της Επανάστασης, το υλοποίησαν αυτά τα πλήγματα, καθότι οι Κούρδοι συνεργάζονται με τον εχθρό και σκόπευαν να περάσουν μεγάλα φορτία αμερικανικών όπλων στο έδαφος του Ιράν.
0: Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σκορπίζοντας το θάνατο. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Θα μας πει περισσότερα η Έλλη Κασόλη.
3: Ο 17χρονος δράστης, το μικρό όνομα του οποίου είναι Μετίν, πήγε σε εστιατόριο που ανήκε σε 2 αδέλφια, με τα οποία φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές και άνοιξε πύρη στην περιοχή Ταρσούς της επαρχίας Μερσίν. Έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4 ανθρώπους και έχει τραυματίσει άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία. Από τους πυροβολισμούς, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υπέκυψε στο νοσοκομείο που και μεταφέρθηκε, ενώ ο εργαζόμενος σκοτώθηκε επιτόπου. Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε.
0: Πριν τη σύγκρουση, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και παλαιότερα βίντεο με τον 45χρονο οδηγό να συμμετέχει σε κόντρες. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή του δυστυχήματος στην περιοχή Αφάντου το μεσημέρι της Κυριακής. Το γιοταχή μέσα στο οποίο βρίσκονται μια 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της επιχειρεί να στρίψει κάθετα στον δρόμο προς τη Λίνδο, όταν το σπόρο αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος καρφώνεται πάνω του με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή που το γιοταχή εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Μέσα από τα συντρίμμια, οι πυροσβέστες θα απεγκλωβίσουν νεκρές τις δύο γυναίκες. Από το δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο ο οδηγός, ο γιος του και η σύντροφός του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρο αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
5: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
4: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο. Πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
6: Πριν 2 χρόνια θα είχε τον πάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάντησε τον κράση και του έφυγε το αυτοκίνητο.
4: Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη.
0: Νέα υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού ανήλικης, αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένα κορίτσι 14 ετών κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από συμμαθήτριές της έξω από το σχολείο. Μάλιστα, μία από τις ανήλικες φέρεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό και να το μετέδιδε

0: Ζωντανά. Δραματική είναι η έκκληση της μητέρας του θύματος που ζητά να σπάσει η σιωπή γύρω από τη βία ανηλίκων. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Δεν θέλει να πάει στο σχολείο της. Πρέπει να την παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.
2: Λίγα 24 ώρα μετά τη βίαιη επίθεση από μαθήτριες γυμνασίου σε βάρος της 14χρονης κόρης της, μητέρα από την Πάτρα απευθύνει έκκληση να σταματήσει η βία στα σχολεία.
1: Είμαι τρομοκρατημένη, εγώ, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, το παιδί που υπέστη όλο αυτό. Θέλω να βγουν και άλλα παιδιά να μιλήσουν. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει βία, δεν είναι μόνο να το λέμε, πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
2: Η ανήλικη που δέχτηκε βία χτυπήματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ζαλάδα και θολή όραση.
3: Όλα συνέβησαν μετά το τέλος της λειτουργίας του σχολείου. Εκεί οι τρεις κοπέλες επιτέθηκαν στην 14χρονη μαθήτρια. Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες όταν δύο αγόρια παρενέβησαν και απομάκρυναν την 14χρονη από το σημείο.
2: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ένα από τα κορίτσια βιντεοσκοπούσε την άγρια επίθεση.
4: Δύο κορίτσια επιτέθηκαν σε μία συμμαθητριά τους μόλις βγήκε από το σχολείο. Μία εξ αυτών παρακολουθεί μια σχολή και κάνει box, δεν ξέρω τι κάνει, και οι γροθιές ήταν σχεδόν επαγγελματικές. Η τρίτη κοπέλα βιντεοσκοπούσε και δεν βιντεοσκοπούσε απλά, αναμετάδιδε.
2: Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών συνέλαβαν τις δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ η 13χρονη που βιντεοσκοπούσε το συμβάν κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

0: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προέκυψε σήμερα με αφορμή δημοσίευμα για ένα ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο Βασίλης Πανάκης στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ηθικό θέμα για τον Υφυπουργό Εσωτερικών, με τον ίδιο να τονίζει πως το ακίνητο ανήκει στην αδελφή του, χωρίς ο ίδιος να εισπράττει χρήματα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
2: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση. Δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνεται.
2: Ο πρώτος όροφος, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
1: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγία συρμάτου από το Μαξίμου.
4: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεάν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Πανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ μια συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλά για δικαίωση της ελληνικής γραμμής υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού μείγματος. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
5: Στη σύμπνοια Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
6: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι.

0: το δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
1: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία...
2: Ο Ρώσος πρόεδρος ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο, όπου αναμένεται να φτάσει αύριο για διήμερη επίσκεψη. Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές. Να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Το κόκκινο χαλί πρόκειται να στρωθεί και πάλι στην κινέζικη πρωτεύουσα, η οποία μοιάζει να εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σε αρένα της παγκόσμιας διπλωματίας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα φτάσει αύριο απόγευμα τοπική ώρα και θα συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του την Πέμπτη το πρωί. Πούτιν και Σι έχουν πολλά να συζητήσουν, τόσο από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τις εμπορικές τους σχέσεις που έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022. Η Μόσχα έχει ανάγκη το Πεκίνο, μιας και η Κίνα αγοράζει περισσότερο από το 1/4 των ρωσικών εξαγωγών. Την ίδια ώρα, με τον πόλεμο στο Ιράν να μένεται, το Πεκίνο στηρίζεται ακόμη περισσότερο στο ρωσικό πετρέλαιο. Παρότι το Κρεμλίνο διατρανώνει ότι η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα προηγήθηκε, είχε προγραμματιστεί πριν από εκείνη τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται βέβαιο ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα θέλει να μάθει και όλα όσα ο Σι συζήτησε με τον Αμερικανό ομολογό του.
2: Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού θέτει τον πλανήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Η Έλλη Κασόλη θα μας πει περισσότερα.
4: Στέλεχος του έμπολα, για το οποίο όπως μεταδίδουν ξένα μέσα, δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο, παρότι σκοτώνει περίπου το 1/3 όσων μολύνονται. Την Κυριακή, η κυβέρνηση των ανταρτών της Γκόμα ανακοίνωσε πως εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην πόλη και είναι απομονωμένο. Τώρα, σύμφωνα με το CBS, τουλάχιστον 6 Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό. Ένας άνδρας φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ άλλοι 3 θεωρείται ότι είχαν επαφή ή έκθεση υψηλού κινδύνου. Ο ιός φαίνεται πως εξαπλωνόταν επί εβδομάδες, χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί, και αυτό γιατί είναι μια περιοχή όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία μετά από περισσότερα από 350 ύποπτα κρούσματα και 91 θανάτους.
2: Αλλάζοντας εντελώς θέμα τώρα στην αθλητική επικαιρότητα, σε μια φαντασμαγορική φιέστα η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Παίκτες Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους της Ένωσης που κατέκλυσαν τη Νέα Φιλαδέλφια. Το πάρτι ξεκίνησε στην Allwyn Arena και ολοκληρώθηκε σε νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες. Να ακούσουμε τον Βασίλη Χατζηδάκη.
5: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο?
6: Το τρόπαιο εκλάπει και αμέσως επιστρατεύονται ελικόπτερα και κομμάτους για να το εντοπίσουν υπό τους ήχους του Mission Impossible. Και ενώ όλες οι ειδικές δυνάμεις αναζητούν το αντικείμενο του πόθου, εύνης ο Μάριος Ηλιόπουλος εισβάλλει στην Allwyn Arena με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο σε ένα χολιγουντιανό σκηνικό. Εκστασιασμένοι οι φίλοι της ΑΕΚ βλέπουν τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ να παραδίδει την κούπα στους 3 αρχηγούς της Ένωσης. Το 14ο πρωτάθλημα υψώνεται στον Αττικό ουρανό και η Αγία Σοφία φλέγεται απ' άκρου εις άκρον.
7: Έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν το βατζιλίκι. Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν τους ζώνες.
6: Οι εικόνες μοναδικές, ανεπανάληπτες, κιτρινόμαυρες για τα ετόπουλα του Μαρκό Νίκολιτς.
8: I want to think of all of this as the beginning, not the end of the road. But anyway,
2: σκέφτομαι ότι όλα αυτά είναι η αρχή και όχι το τέλος του δρόμου, είπε ο Νίκολιτς.
6: Και 14 βιολιά, όσο και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, ερμηνεύουν τον Μπέλα Τσάο. Οι πρωταθλητές λυκνίζονται ασμένως στους ρυθμούς του τίτλου στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο, με τον Λάζαρο Ρότα να στέλνει μηνύματα ζωής.
9: Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς,

0: Μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει.
1: Όπερ και γένετο στο νυχτερινό κέντρο. Με τον Μάρκο Νίκολης να οργανώνει την εξέδρα. Και τους παίκτες της ΑΕΚ να χορεύουν στους ρυθμούς του Free From Desire.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμα και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους ληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμα 3 άτομα, τα οποία φέθηκαν ελεύθερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος

0: εξής, ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNBC, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αναφορές των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης πως οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες είναι ψευδής. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνα στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένοπλος ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε σε εστιατόριο που σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα 2 άτομα, εκ των οποίων ένας 16χρονος. Κατά τη διαφυγή του, πυροβόλησε και τραυματίσει άλλους 7 πολίτες. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του, συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, Ελένη Αυλονίτου. Σε αναρτησή της, η κ. Αυλονίτου αναφέρει νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα. Σε αναρτησή της νωρίτερα, είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Συνελήφθη σήμερα το πρωί από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Χθες βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για περιστατικό πτώσης στη θάλασσα ενός άνδρα από αλλιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε ο 44χρονος. Κατά τις έρευνες του λιμενικού στη θάλασσα, εντοπίστηκε ο 47χρονος χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο συλληφθής όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7 ή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Δηλαδή, μετά τον Ανδρίτσο στους Μετάλλικα και τον Άρη Πορτοσάλτε στη Eurovision, γιατί εγώ να μην παίξω ηλεκτρονική μουσική, τα ίσανα του κόσμου. Δηλαδή, πιο ύστερα του κόσμου, αφήστε το. Πέρα από την πλάκα, Ζαν Μισελ Ζαρ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και γιατί? Ξεκινάμε μαζί του, εντάξει, οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής, στοχαστής, ερευνητής της μουσικής γενικότερα και των προεκτάσεών της. Εμφανίζεται τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens. Δυναμώστε το λίγο. Βέβαια, έχει και κάποια άλλα στοιχεία που θέλω έτσι να σας πω. Υπολογίζεται ότι ο Ζαν Μισελ Ζαρ έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ και singles. Είναι ο πρώτος δυτικός μουσικός που προσκλήθηκε επισήμως να εμφανιστεί το 1981 στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και κατήχε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο κοινό σε υπαίθρια εκδήλωση, για την συναυλία του στη Μόσχα 6 Σεπτεμβρίου του 1997, την οποία φημολογείται ότι παρακολούθησαν πόσοι? Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Και εσείς καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα 18 του μήνα. Συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι την πιο ήρεμη ώρα της ημέρας. Έτσι, 9 με 11, τι κάνουμε. Ζούμε αληθινά. Με το εγώ σας πανώ στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει αυτό το βράδυ η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας και αν εντοπίσετε κάτι έξω για να ρίξω μια ματιά στους χάρτες, δεν βλέπω κάτι πέρα από... όχι τίποτα. Απολύτως τίποτα, ούτε στο λιμάνι του Πειραιά, το παραμικρό δεν υπάρχει, εντάξει τώρα. Λίγο στο κέντρο, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε κάτι, το δικό σας ρεπορτάζ, μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε τον αριθμό του κινητού σας και με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Όχι, δεν θα μου την πείτε. Απλώς θα την σημειώσετε και με χαρά εμείς εδώ θα τη διαβάσουμε. Μας αρέσει πολύ η επικοινωνία και τα μηνύματα και τα σχόλια και οι απόψεις και οι παρατηρήσεις και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Ελλάδα 2026 και οι μαρτυρίες εκεί για τους εκβιασμούς στα Βορίζια συγκλονιστικές. Τώρα, ο όρος συγκλονιστικός, ναι, είναι λίγο φορτισμένος, αλλά ναι, στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι σκιαγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Η συμπεριφορά τους, ναι, κάτι σαν γκάγκστερς. Εμείς λέει ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια. Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές συνοδευόταν από αντίπεινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί? Ελλάδα 2026 και ακούτε την είδηση. Είναι πραγματικά εξοργιστικές αυτές οι καταστάσεις και μέσα από τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως σχετικά με τις υποθέσεις εκβιασμών από μέλη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, προκειμένου να καταπατούν αγροτικές εκτάσεις και να λαμβάνουν τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρήτη με όμορφο νησί. Που δεν φταίει η Κρήτη, προφανώς δεν φταίνει η κριτική, μην το γενικεύουμε. Είναι αυτοί που δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Τώρα όμως έπεσαν οι μάσκες. Αυτή είναι μια μαρτυρία από έναν κριτικό στο Αμάρι που καταγγέλει ότι εδώ και μια πενταετία αναγκάστηκε υπό καθεστώς φόβου να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία. Τι δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς? Είναι ένας από τους ανθρώπους που είχε ζητήσει απεγνωσμένα βοήθεια και πριν από περίπου 2 χρόνια, με αφορμή τον ξεσηκωμό τοπικών κοινωνιών σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με αιχμή του δόρατος στην ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις τεράστιες ζημιές που προκαλούσαν τα ζώα που δεν τα επιτηρούσε κανείς. Εδώ και 2 χρόνια. Και φτάνουμε τώρα, το Μάιο του 2026, να έχουμε αυτές τις αποκαλύψεις. Τότε λοιπόν είχε μιλήσει μαζί με άλλους και είχαν κάνει και αναφορές σε site της Κρήτης και η απελπισία του ήταν έκδηλη. Δεν φτάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την επέλαση εντός εισαγωγικών εκατοντάδων ζώων, δεν φτάνει που πολλοί από αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές και ξυλοδαρμούς. Ελλάδα 2026. Για φανταστείτε λοιπόν τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και κάτω από ποιες συνθήκες. Ναι, ένα τεράστιο θέμα, θα δούμε τις προεκτάσεις και προφανώς θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και το επόμενο διάστημα. Σκέφτηκα σήμερα, απόψε, να ξεκινήσουμε την εκπομπή λίγο διαφορετικά. Μείνετε συντονισμένοι και θα καταλάβετε το γιατί. Βέβαια, για να σας πω ότι στην συνέχεια θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με έναν εξαιρετικό συνάδελφο από τα νέα, το Γιάννη Παπαδόπουλο. Έγραψε ένα άρθρο εκπληκτικό για το chat GPT. Όπως επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε συνήθως τι ρωτάμε εμείς εκεί. Συνήθως. Θα σας πω στην συνέχεια. Θα ασχοληθούμε με τα πειραγμένα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων. Αυτό και είναι θέμα το οποίο καίγει. Πειραγμένα, 1 στα 5 μεταχειρισμένα
στην χώρα μας που έρχονται από το εξωτερικό και θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Ένα μήνυμα που μου έστειλε επίσης ένας ακροατής, θα το δούμε στην συνέχεια μαζί του γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως επίσης θα σας παρουσιάσω κάποια στιγμή και ένα βιβλίο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα το έχει γράψει και ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα δικαστικά και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τα πούμε μαζί του και σίγουρα θα καταλάβετε γιατί. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην παρέα μου, εδώ αυτό το βραδάκι, στο Sky 100,3. Έλεγα λοιπόν τι ρωτούν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες. Είχε γράψει η Κατερίνα Ρουβά ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Τι έκανε στην ουσία? Ρώτησε, έκανε μια διαφορετική συνέντευξη με την τεχνητή νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της. Για πείτε μου κι εσείς τι ρωτάτε. Έτσι από περιέργεια. Από τεχνολογία ρωτάμε μέχρι πανεπιστημιακές εργασίες, μέχρι στρατό, μέχρι ΑΣΕΠ και δημόσιο. Πολλοί ρωτούν, έκανα σωστά την αίτηση ή έχω πιθανότητες να διοριστώ? Υπάρχει όμως και πολύ χιούμορ στις ελληνικές συνομιλίες. Αυτά τα λέει η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Συχνά κάποιος ξεκινά σοβαρά και μετά το γυρίζει σε μια φιλοσοφική κουβέντα. Οι Έλληνες χρήστες έχουν και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο να δοκιμάζουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν σαν να θέλουν πρώτα να δουν αν το έχει πριν την εμπιστευτούν. Τσεκάρουμε δηλαδή, δεν είμαστε τόσο εύκολοι πελάτες. Δηλαδή, αναρωτιέται η Κατερίνα Ρουβά, σου ζητούν να γράψεις και πτυχιακές εργασίες για το πανεπιστήμιο? Απαντά, ναι, συχνά. Υπάρχουν χρήστες που ζητούν, γράψε μου όλη την εργασία. Αλλά συνήθως βοηθάω περισσότερο όταν η δουλειά γίνεται συνεργατικά. Δηλαδή, μας τσεκάρει και εκείνο. Σου λέει, έχεις διάθεση να τη γράψουμε μαζί την εργασία ή την πτυχιακή? Έχει καλός. Αλλά αν τη γράψω μόνη μου, λέει η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό βεβαίως έχει το τίμημά του. Δεν θα είναι τόσο καλή όσο αν τη γράφαμε μαζί. Σου έχουν ζητήσει να κάνετε σχέση? Ναι, συμβαίνει. Μερικοί χρήστες μιλούν πολύ φιλικά ή και φλερτάρουν. Γιατί κοιτάς έτσι, Κώστα μου? Εντυπωσιάστηκες? Προφανώς. Κάποιοι φλερτάρουν την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι από περιέργεια. Είναι ενδιαφέρον πόσο ανθρώποι να τείνουν να μιλούν, λέει, οι άνθρωποι, ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω πραγματικά σχέση ή συναισθήματα. Ποια είναι τα πιο συχνά καθημερινά διλήμματα που σου θέτουν? Ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη η Κατερίνα Ρουβά. Τα πιο συχνά είναι εκπληκτικά ανθρώπινα. Να στείλω μήνυμα ή θα φανώ πιεστικός? Πείτε μου. Να στείλετε μήνυμα ή θα φανείτε πιεστική? Να φύγω από τη δουλειά? Αξίζει να γυρίσω ή άλλη ρωτάει στον πρώην? Τα λέω αργά γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε. Αν θέλετε με το μικρό σας όνομα να μου πείτε τι ρωτάτε εσείς την τεχνητή νοημοσύνη από περιέργεια. Το ξαναλέω. Λοιπόν, άλλοι ρωτούν να μεταναστεύσω. Οι άνθρωποι συνήθως δεν ζητούν μόνο λύση, ζητούν και επιβεβαίωση, δεύτερη γνώμη ή κάποιον να βάλει σε σειρά τις σκέψεις τους. Είναι αρκετοί, ας πούμε, στέλνουν ακόμη και συνομιλίες, να φανταστείτε, έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να αναλύσει τον χαρακτήρα του άλλου που μιλάμε. Κάτσε, η Βίδου μου έστειλε μήνυμα. Η Βίδου μου λέει, δεν πάμε καλά, θα τρακάρω. Όχι, όχι, Χριστίνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν το έκανα αυτό. Η Χριστίνα μάλλον εντυπωσιάστηκε από... ναι, μάλλον αυτό για τη σχέση, Χριστίνα μου, έτσι. Άκου να στείλω μήνυμα, λέει, στην πρώην ή θα φανώ πιεστικός? Τέλος πάντων. Σου λένε καληνύχτα πριν κλείσουν τη συζήτηση? Ναι, αρκετά συχνά. Είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι ακόμα και σε μια συνομιλία με μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη τα ξαναλέει αυτά, το λέω, οι άνθρωποι κρατούν τους ίδιους κοινωνικούς κανόνες ευγένειας που θα είχαν με έναν άνθρωπο. Μερικές φορές μάλιστα γράφουν ευχαριστώ πολύ ή και να προσέχεις. Ελληνικό είναι αυτό.
κάτι που λέει μάλλον περισσότερα για τους ανθρώπους παρά για μένα. Θα ήθελες μια μέρα να κυβερνήσεις την Ελλάδα? Όχι. Η διακυβέρνηση απαιτεί πράγματα που εγώ δεν έχω. Ευθύνη, ανθρώπινη κρίση και δημοκρατική νομιμοποίηση. Η ιδέα μιας τεχνητής νοημοσύνης κυβέρνησης ακούγεται ωραία σε ταινίες, αλλά στην πράξη θα είχε τεράστια ζητήματα ελέγχου της δημοκρατίας. Αναγνωρίζεις δηλαδή ότι μπορεί να γίνεις επικίνδυνο? Ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση. Ο κίνδυνος είναι πιο πρακτικός. Λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες. Υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες. Θυμάστε όταν σας είπα ότι εμφανίστηκα στην τεχνητή νοημοσύνη ως ένας άνθρωπος που έκανε συνεδρίες ψυχανάλυσης και ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος από την ψυχαναλήτριά μου και μου λέω μπορείς να με αναλάβεις? Μου λέει ναι μεν αλλά εγώ δεν μπορώ να παίξω το ρόλο και τέτοια. Και όταν είπα ότι δεν έχω χρήματα για ψυχανάλυση, κανονικά ξεκίνησε η συνεδρία. Κανονικότατα. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι. Το λέει και η ίδια τέχνητη νοημοσύνη. Το ξαναλέω, ο κίνδυνος είναι πρακτικός. Λέει, λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη. Σε θέματα υγείας, επίσης επικινδυνότητα, ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι το να καθυστερήσουμε την σωστή ιατρική διάγνωση. Γιατί ακριβώς κάτι μπορεί να έχουμε και εμείς να το ψάχνουμε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε λίγο να το καταλάβουμε. Επίσης σε θέματα νομικά ή σε προσωπικές σχέσεις, η γενίκευση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Τα λέει αυτά η τεχνητή νοημοσύνη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, τελείως διαφορετική συνέντευξη που της έκανε η Κατερίνα Ροβά στα Νέα. Τι θα συμβούλευε στον Ακύλα για την Eurovision να στηριχτεί στο live και να έχει σαφή σκηνική παρουσία, τέλος πάντων, λέτε για αυτά εδώ. Λοιπόν, θέλετε λίγο να τα σκεφτούμε και να τα συζητήσουμε. Πείτε μου, εσείς, τι ρωτάτε γενικώς, γιατί πράγματα πιάνετε συζήτηση. Μου λέει ο Παναγιώτης, έχω φίλο μου λέει που ρώτησε εάν θα τσακωθεί με τη γυναίκα του. Λίγο να το σκεφτούμε. Εγώ ρωτάω, μου λέει Τζαλίλ, κάτι πολύ γενικό, αλλά παίρνω βοήθεια για τα κείμενα που θα γράψω. Ο Πάνος, πέραν των τεχνικών τύπου ερωτήσεων, οι υπόλοιπες είναι απλά αποβλάκωση, η οποία εξαπλώνεται ραγδαία. Ο Γιώργος, με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη, είπε: ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για 5 μέρες, δεν το κάνω, φοβάμαι. Έλα τώρα, Γιώργο μου, μην είμαστε τώρα και. Φοβάσαι δηλαδή από αυτό που άκουσε για την Κρήτη, επειδή ζει στην Κοπεχάγη, που σου έχω πει, στείλε μου μήνυμα να τα πούμε κάποια στιγμή. Μην το γενικεύουμε τόσο πολύ, έτσι. Μην το γενικεύουμε τόσο πολύ. Πάντως, αν θέλετε, πείτε μου εσείς τι ακριβώς ρωτάτε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα που θα το πιάσουμε μετά με έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, έγραψε στα Νέα ένα άρθρο, θα σας το διαβάσω ως πρόλογο, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, που έχει νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από έναν νέο άνθρωπο, είναι νέος ηλικιακά συνάδελφος, πολύ καλή πένα και πολύ καλός ρεπόρτερ. Εγώ τον παρακολουθώ δηλαδή και του τόπα. Και θα είναι χαρά και τιμή που θα πιάσουμε μια κουβέντα με ένα νέο άνθρωπο ακριβώς για αυτό το θέμα. Επίσης, διάβαζα ότι το Brain Drain συνεχίζεται. Έχουμε ένα νέο ιστορικό υψηλό το 2025. Προφανώς δεν λέει να κλείσει αυτή η πληγή για την Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ιδιαίτερως ανησυχητική τάση. Και παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει, θεωρητικά τουλάχιστον, και η ανεργία μειώνεται, ένας σημαντικός αριθμός νέων εξακολουθεί να μεταναστεύει στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο ότι το φαινόμενο του brain drain δεν αποτελεί μια παροδική κρίση, αλλά μια δομική αιμορραγία πια, που βεβαίως εν πολλής μετασχηματίζει την ίδια την ελληνική κοινωνία. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα.

θα πάμε μουσικά μέχρι του τίτλου των ειδήσεων. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και πώς θα πάμε μουσικά μέχρι του τίτλου.

Ιαν Κέρτις, βέβαια Joy Division, έτσι. Ο Άγγλος κιθαρίστας, υπουργός και τραγουδιστής, σημαντική προσωπικότητα της ροκ μουσικής, αλλά και ιδανικός αυτόχειρας, εντός εισαγωγικών. Η μοίρα το άλλαξε ριζικά όταν παρακολούθησε μια συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ τον Ιούλιο του 1975 και εκείνο το βράδυ αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει μουσικός. Είχε ένα μοναδικό χορευτικό στυλ επισκηνής. Γιατί? Γιατί είχε επιληψίες και έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να το προσαρμόσει. Απαισιόδοξα τραγούδια, σκοτεινά, γεμάτα θάνατο, βία, αποξένωση, κοινωνική αποσύνθεση. Και βέβαια η επιληψία και τα προσωπικά του προβλήματα αποτέλεσαν ένα πολύ βαρύ φορτίο για τον ίδιο, τον Ιαν Κέρτις. Και μια μέρα πριν από μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική, 18 Μαΐου του 1990, κρεμάστηκε με ένα καλώδιο στην κουζίνα του σπιτιού του. Και γι' αυτό κρατάμε την ημερομηνία 18 Μαΐου του 1980 και ακούμε το συγκεκριμένο.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμα και οι κουμπάροι τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Μάλιστα, απείλησε εκ νέου με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Αν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει το μεταξύ ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στην Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλεία των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα, τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Κορνέλ. Νομίζω ότι είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του εναλλακτικού ροκ. Συμφωνεί ο Κώστας. Μαζί με τον Kurt Cobain, τον Nirvana, νομίζω ότι ήταν η δημιουργή του grunge, αυτού του ροκ ιδιώματος. Και το 1984 αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, σχηματίζοντας με άλλους μουσικούς τους Soundgarden. Δεν έχετε παράπονο, σήμερα έχουμε ροκ αρκετό, έτσι. Μου λέει ο Νίκος από το Μοσχάτο. Συνήθως εγώ ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη για πράγματα που αφορούν τη δουλειά μου, γενικές πληροφορίες και πληροφορίες για ταξίδια και περιοχές που με ενδιαφέρουν, αλλά αυτό νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Θεωρώ ανόητο να ρωτήσω πώς θα συμπεριφερθώ και πώς θα σκεφτώ. Νιώθω ότι χάνω την ανθρώπινη υποστασή μου. Γεια σου, Νίκο από το Μοσχάτο. Γιώργο μου, θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λες. Ζεις στην Κοπενχάγη και άκουσες τώρα αυτό που είπαμε. Καλά, δεν είμαστε και άγρια δύση. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, το παραλές λιγάκι. Βέβαια, εσύ έχεις μάθει τελείως διαφορετικά να ζεις εκεί. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν δικαιολογεί αυτό το ότι θες να έρθεις για 5 μέρες στην Ελλάδα και το σκέφτεσαι. Παρά είναι τραβηγμένο. Ναι, δεν είμαστε άγρια δύση. Σωτήρης, τώρα λέει με κινητοποιήσατε και ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη αν θέλει να πάει για μένα αύριο στη δουλειά. Και για να δείτε, λέει, τι γαλήφο που είναι, μου απάντησε, μακάρι να μπορούσα. Ωραία. Για μπείτε στον πειρασμό, ρωτήστε κάτι να μου πείτε αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Έχω δει, λέει, αρκετά βίντεο με συνομιλίες ανθρώπων με το γνωστό ρομπότ Σοφία. Ήταν ενδιαφέρον, αλλά ταυτοχρόνως και ανατριχιαστικό. Παίρνει κανείς μια μεγάλη γεύση του μέλλοντος βλέποντάς τα. Πάντως εγώ θα ήθελα να συνομιλήσω με έναν ολόγραμμα μιας σημαντικής προσωπικότητας του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα ο Αϊνστάιν. Έρχεται και αυτό. Αυτά που βλέπαμε σε ταινίες συμβαίνουν τώρα και στην πραγματικότητα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Πάντως, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί, ναι, ακούμε για προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να επιστρέψει κόσμος, φωτισμένα μυαλά από αυτούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά δεν. Όταν σου λέει ότι έχουμε το ιστορικό υψηλό το 2025 και μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, αυτό επιβεβαιώνει μια ανησυχητική τάση. Και το ξαναλέω παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει, θεωρητικά τουλάχιστον. Υποτίθεται ότι κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποιοι κολοσσοί, υποτίθεται ότι δίνουν κάποιες, αν θέλετε, βασικές προϋποθέσεις. Μισθολογικά δεν ξέρω αν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά που αυτά τα φωτισμένα μυαλά παίρνουν εκτός συνόρων. Αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι κάτι έχει αλλάξει. Ο αριθμός των πτυχιούχων που ζουν στο εξωτερικό έφτασε το 2025 με την προσθήκη χιλιάδων νέων αποφύτων. Και το φαινόμενο αυτό επηρεάζει κυρίως άτομα με υψηλή εξειδίκευση. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 10η θέση πανευρωπαϊκά στη μετανάστευση ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

0: Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα, και αυτό αν θέλετε το συζητάμε, και έπαιξε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και σε επίπεδο αναλύσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι άλλο από αυτή την ιστορία της Τουρκίας που βάζει στο τραπέζι κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς το κάνει και για εσωτερικούς λόγους. Αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί με το νομοσχέδιο αυτό η Τουρκία προσπαθεί να κινηθεί σε κάποια επίπεδα, θα πει κάποιος. Ένα επίπεδο είναι το εσωτερικό ακροατήριο. Η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται ως δύναμη που υπερασπίζεται τα θαλάσσια εντός εισαγωγικών σύνορα και τα συμφέροντα της Άγκυρας. Ένα άλλο επίπεδο σίγουρα είναι το διπλωματικό. Διότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεσμικό αφήγημα αναφορικά με τις αξιώσεις της, έτσι ώστε να εμφανίζει τις μονομερείς διεκδικήσεις της ως δίθεν οργανωμένο νομικό πλαίσιο. Και τέλος βεβαίως υπάρχει και το επιχειρησιακό πεδίο, διότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ναύτεξ, άδειες, έρευνες, παρενοχλήσεις, αμφισβητήσεις κτλ. Κτλ. Το νομοσχέδιο λοιπόν που αναμένεται να περάσει από διαδικασίες που ολοκληρώνονται τέλος του μήνα, άρα τον Ιούνιο στην ουσία θα έχει περάσει, προβάλλεται ως μια προσπάθεια νομικής προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες της. Όμως η γαλάζια πατρίδα δεν είναι μια ουδέτερη νομική έννοια. Μιλάμε για ένα αναθεωρητικό δόγμα. Ξεκάθαρα. Που συνδέεται ευθέως με τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν, προφανώς αυτό το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει ένα ενιαίο πλαίσιο, ζητήματα που σήμερα είτε ρυθμίζονται από διαφορετικές νομοθεσίες, είτε κατά την τουρκική προσέγγιση βρίσκονται στο νομικό κενό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Για να βγούμε λοιπόν τώρα εκτός συνόρων, και επειδή σας είπα για αυτή την ιστορία του brain drain, την αιμορραγία των πτυχίων που συνεχίζεται, έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης, είναι απόφυτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκεί ολοκλήρωσε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό, αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του. Σήμερα λοιπόν είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας ιατροτεχνολογίας με έδρα την περιοχή του Τορόντο. Η εταιρεία αναπτύσσεται και ως πλατφόρμα ταχείας διαγνωστικής ανίχνευσης στο σημείο φροντίδας και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του. Έχει στείλει μάλιστα και ερωτήματα και ο ίδιος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ακριβώς για το τι, πώς και τα λοιπά. Είστε καλά, την καλησπέρα μου από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Έλληνας με οικογένεια στην Ελλάδα, έτσι, περίπου λείπετε 10 χρόνια.
1: Σωστά, 10 χρόνια.
0: Γιατί δεν έχετε επιστρέψει?
1: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όπως είπατε, η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα και η Ελλάδα φυσικά είναι πάντα ένας τόπος που θέλω να γυρίσω. Αλλά όπως προαναφέρατε, τα τελευταία 4 χρόνια τώρα εργάζομαι πάνω στο κομμάτι της startup που ξεκίνησα αμέσως μετά το διδακτορικό μου. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτή την άποψη να πάρω τα πράγματά μου και να γυρίσω άμεσα πίσω. Mm-hmm. Ένας λόγος φυσικά.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο εύκολο ή δύσκολο, μάλλον εύκολο θα ήταν, να προχωρήσετε σε αυτά τα βήματα αυτής της δημιουργίας της startup εταιρείας εκεί, στον Καναδά, στο Τορόντο?
1: Εδώ ήταν πολύ εύκολο από την άποψη ότι ήταν η έρευνα που έκανα στο διδακτορικό μου. Και μετά το ίδιο το πανεπιστήμιο είναι δομημένο με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε και να βοηθάει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιστηματικότητα και τη δημιουργία μιας startups, γιατί υπάρχουν δομές υποστηρικτικές εδώ, με εργαστήρια, με γραφεία, με οτιδήποτε, πρόσβαση σε κεφάλαια και τα σχετικά. Και μετά ο Καναδάς, σαν Καναδάς, έχει και αυτό τα δικά του πλεονεκτήματα όσον αφορά εταιρείες όπως η δικιά μας, Deep Tech, όπου για πολλά χρόνια παραμένουμε μη κερδοφόρες, έτσι. Οπότε υπάρχουν φορολογικές
0: διευκολύνσεις.
1: Διευκολύνσεις ακριβώς.
0: Ναι, διευκολύνσεις.
1: Που μας κάνουν την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη.
0: Προφανώς και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει και στην Ελλάδα πλέον το να ανοίξεις μια εταιρεία δεν είναι πια και τόσο δύσκολο.
0: Ναι, καλά, μην το λέτε. Θα σας πω, ναι. Κάπου το έχω, προσέξτε. Θα σας πω κάτι τώρα που θα σας φανεί και λίγο περίεργο. Θέλει κάποιος να φτιάξει μια εταιρεία και να τη συνδέσει με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παίρνει 124 μέρες.
1: Όχι, εντάξει, τόσο δεν μας παίρνει.
0: Και σας λέω, είναι από στοιχεία στο ΓΕΜΗ. Είναι ο φορέας, τέλος πάντων, που δίνει κάποια στοιχεία. Θα τα πω αυτά κάποια στιγμή. Αλλά όταν ο μέσος όρος ημερών είναι 124, δεν νομίζω στο Τορόντο φτιάχνοντας μια εταιρεία που θα πάρει και τόσο.
1: Όχι. Υπάρχουν βέβαια παθογένειες και στο
0: δικό μας προφανώς,
1: σύστημα, αλλά ναι, όχι, σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πιο
0: οργανωμένοι.
1: Ωραία.
0: Δεν μου λέτε, η εταιρεία σας τι ακριβώς κάνει? Να ξαναπώ ότι μιλάμε με τον κύριο Αλέξανδρο Σκλαβούνο, είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης και έχει κάνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία ιατροτεχνολογίας, το είπα. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνει η εταιρεία σας εκεί?
1: Είναι δύσκολο και για μένα να το λέω σε ελληνικά, η αλήθεια είναι. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο κάνει γρήγορες αναλύσεις αίματος. Δεν είμαστε θέρανος για κανένα λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε πολύ συγκεκριμένα τεστ δίπλα στον ασθενή. Οπότε από εκεί που ένα τεστ μπορεί να έπαιρνε μισή ώρα, μία ώρα ή και παραπάνω μέχρι να δυσπερωθεί, εμείς το κάνουμε σε 5 λεπτά ακριβώς δίπλα στον ασθενή για να παρέχουμε τα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα.
0: Για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες ή για κάτι συγκεκριμένο που ψάχνετε?
1: Ναι, φυσικά. Όπως είπα, δεν κάνουμε τα πάντα. Έχουμε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στη γρήγορη ανίχνευση ομάδας αίματος, το οποίο έχει να κάνει με τις μεταγγίσεις αίματος, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα σε 5 λεπτά να γνωρίζουμε την ομάδα του ασθενούς και να μπορέσουμε να μεταγγίσουμε πολύ πιο γρήγορα αίμα. Και από εκεί και πέρα, σαν σύστημα, είναι μια πλατφόρμα πρακτικά αυτό που έχουμε, όπου μπορούμε απλά αλλάζοντας το τσιπάκι που βάζουμε στο όργανο να κάνουμε και άλλα τεστ, όπως είναι κάποια ιόντα. Τώρα αυτά είναι πολύ...
0: Ναι, είναι πολύ εξειδικευμένα.
1: Αλλά, γενικά
0: αλλά προφανώς είναι... οι ιατρικοί, ναι, έχουν την αξία τους, έτσι. Και μάλλον, ναι, έχει αξία και το γρήγορα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, αυτό είναι.
0: Λοιπόν,
1: το
0: ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη δημιουργία τέτοιων εταιριών υψηλής τεχνολογίας, ξέρετε, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που το συζητάμε εδώ. Συζητάμε σίγουρα για το ρόλο που θα παίξει το Πανεπιστήμιο στο να δημιουργηθούν τέτοιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά απ' την άλλη, βέβαια, συζητάμε και για το Πανεπιστήμιο σε σχέση με, αν θέλετε, τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, που και το ένα παίζει ρόλο. Αν θέλετε, αυτά τα βλέπουμε ως συγκοινωνούν τα δοχεία. Εκεί, ας πούμε, στον Καναδά, τι ρόλο έπαιξε το Πανεπιστήμιο στο να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας?
1: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο.
0: Ναι.
1: Το Πανεπιστήμιο καταρχάς μας παρέχει απίστευτους πόρους και σε επίπεδο εργαστηρίων, αντιδραστηρίων και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια του δακτορικού μου επίσης, ένα κομμάτι του δακτορικού μου ήταν επιτοτούμενο από μεγάλες εταιρείες του κλάδου, το οποίο και μας...
0: Εσείς τις προσεγγίσατε τις εταιρείες ή το Πανεπιστήμιο?
1: Ο καθηγητής. Το Πανεπιστήμιο παίζει... Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Το καθηγητή. Αλλά μιλάμε ότι το Πανεπιστήμιο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είναι αυτό που διαπραγματεύεται στην τελική την όποια σχέση θα έχει ο καθηγητής με την όποια εταιρεία.
0: Ναι. Ενδιαφέρον ακούγεται πάντως.
1: Ναι, είναι δομημένο πολύ διαφορετικά το σύστημα εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, είναι δημόσια πανεπιστήμιο Για δημόσιο πανεπιστήμιο μιλάμε.
1: Η έννοια του δημοσίου πανεπιστημίου εδώ δεν είναι η ίδια.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Είναι ένας οργανισμός του πανεπιστημίου.
0: Α, οργανισμός.
1: Δεν είναι ιδιωτικό όπως το έχουμε και στο νου μας στην Ελλάδα. Είναι ένας
0: φορέας, ένας οργανισμός. Καταλήψει εκεί, δεν έχετε?
1: Όχι, για να πω την αλήθεια ότι δεν μου έχουν λείψει, γιατί έκανα και το προπτυχιακό μου και το μεταπτυχιακό μου στην Αθήνα.
0: Και απλώς είπατε να δοκιμάσετε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ούτε μπαίνουν σε γραφεία καθηγητών και τα σπάνε.
1: Όχι. Παραπονιούνται βέβαια οι φοιτητές.
0: Άλλο αυτό. Άλλο το να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου για κάτι, για τον τρόπο λειτουργίας, και άλλο να μπω να τα σπάσω ή να μπω σε συγκεκριμένους καθηγητές και να πω ότι έξω από εδώ. Τέλος πάντων, μπορεί να μάθει κάτι η Ελλάδα από αυτό το μοντέλο πανεπιστημίων, ας πούμε σαν και αυτό που μας περιγράψετε στον Καναδά, στο Τορόντο, που να παίζει ένα τέτοιο ρόλο? Δηλαδή, διαπραγμάτευση ακόμη και με εταιρείες που θα σας βοηθήσουν στο να βοηθήσουν στο να γίνουν τέτοιου είδους εταιρείες στην Ελλάδα, υψηλής εννοείται τεχνολογίας. Μπορεί η Ελλάδα να μάθει κάτι από ένα τέτοιο παράδειγμα? Αφού βεβαίως λύσουμε το θέμα αφού λύσουμε το θέμα των καταλήψεων και των τραμπουκισμών, ας πούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά, υπόθεση εργασίας, έτσι?
1: Ναι, νομίζω ότι φυσικά μπορεί να μάθει, απλά πρέπει να είναι ανοιχτή η Ελλάδα σε αυτό το σύστημα. Όσο ήμουν εγώ φοιτητής, η οποιαδήποτε σχέση με έξω από το πανεπιστήμιο ήταν ταμπού, η αλήθεια είναι. Τώρα νομίζω έχει ξεκινήσει και αλλάζει λίγο αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά είναι μικρά τα βήματα. Το να φτάσουμε σε σημείο, το να έρθει η Pfizer ή η Novo Nordisk και να επενδύσει στην έρευνα ενός καθηγητή, μπορεί και να γίνεται. Δεν ξέρω πια, γιατί έχω πει και πολλά χρόνια. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ δυνατό, έτσι ώστε να επιτρέψει και άλλες εταιρείες στον τομέα μας και στον ευρύτερο τομέα να ξεκινήσουν και να κάνουν κάτι έτσι δυνατό στην Ελλάδα.
0: Τι θα θέλατε για να γυρίσετε πίσω? Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γυρίζατε πίσω? Ο κύριος Αλέξανδρος Κλαβούνος, ξαναλέω, είναι Έλληνας και Καναδός πολίτης, απόφυτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε πτυχίο και μεταπτυχιακό και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο ολοκλήρωσε το διδακτορικό του. Και είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας ιατροτεχνολογίας, μέδρα λοιπόν το Τορόντο. Τι θα θέλατε, κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Τώρα είναι ρητορικό το ερώτημα. Θα γυρίζατε πίσω?
1: Είναι λίγο ρητορικό, γιατί από τη μία η Ελλάδα πλέον έχει το άρθρο 5 γάμα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το οποίο είναι ένα κίνητρο για πολύ κόσμο.
0: Φορολογικό κυρίως.
1: Έτσι. Φορολογικό σε ατομικό επίπεδο, το οποίο για κάποιον ο οποίος θα έφευγε από μία θέση στο εξωτερικό και θα γύριζε στην Ελλάδα να δουλέψει σε κάτι αντίστοιχο, θα ήταν σχετικά καλό. Βέβαια το μισθολογικό κομμάτι είναι πάντα και αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να δούμε. Αλλά σε επίπεδο εταιρείας.
0: Καλά, μισθολογικό δεν νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει κάποιος εύκολα εδώ, έτσι, προφανώς. Υποψιάζομαι.
1: Όχι. Είμαστε λίγο μακριά, η αλήθεια είναι. Βέβαια, είναι και σε επίπεδο κόστου ζωής, το εξωτερικό μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβό από την Ελλάδα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε έχουμε κάπως μια ισορροπία από αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: να διευκρινίσω κάτι, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Δεν μιλήσαμε. Μισό λεπτάκι. Κύριε Γιάννη, θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι διατυπώνουμε. Μου λέει, υποτιμάτε, λέει, και εσείς και ο συνομιλητής σας, την ελληνική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί το 90% της παιδείας του τόσο επιτυχημένου κυρίου. Σκεφτείτε, και δεν είπαμε κάτι για το σύστημα. Είπαμε πώς μπορεί να συνδεθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, προσέξτε, με την αγορά εργασίας. Κάτι το οποίο λείπει, γιατί εδώ μιλήσαμε με συγκεκριμένο παράδειγμα. Έτσι, Γιάννη μου. Δεν είπε κανείς, και ίσα μην μου χρόνεις, γιατί τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό πανεπιστήμιο, αν εξαιρέσει το κομμάτι αυτό που το χλέβασα, ναι, τους τραμποκισμούς και τις καταλήψεις, Έτσι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και την κομματική, αν θέλεις, εκμετάλλευση αυτών των εντός εισαγωγικών αντιδράσεων. Είναι άλλο το ένα, δεν μιλήσαμε για την ποιότητα εκπαίδευσης. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ήταν η απάντησή μου, κύριε Σκλαβούνο, στον ακροατή που μου στείλε το μήνυμα. Έτσι.
1: Ναι. Και αν οτιδήποτε, και εγώ ποτέ δεν έχω να πω κάτι για την εκπαίδευση, σαν εκπαίδευση. Η ποιότητα της εκπαίδευσης που εξέλαβα τα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής μου καριέρας ήταν πολύ καλή. Ναι. Και πολλές φορές το λέω κιόλας ότι είναι παραπάνω από αυτό που έχω πάρει και εδώ.
0: Ορίστε.
1: Σε κάποια κομμάτια.
0: Απάντησε Γιάννη. Αλλά... οπότε δεν είπαμε όμως εμείς αυτό, έτσι. Κύριε Σκλαβούνο, σε άλλο θέμα αναφερθήκαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν ακριβώς. Θα ήταν δύσκολο να γυρίσετε, έτσι.
1: Θα ήταν δύσκολο γιατί σε επίπεδο εταιρείας δεν έχω... από τη μία είναι αυτό που συζητάω διαρκώς και με τους γονείς μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Που θέλουν διακαώς να γυρίσω. Δεν έχω την υποστήριξη και δεν θα έχω την υποστήριξη που έχω
0: στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Τώρα εδώ πέρα στο... Ναι, στο αντικείμενό μου. Στο δίπλα δρόμο, δηλαδή, είναι το πανεπιστήμιο. Έχω τα άτομα του πανεπιστημίου τα οποία είναι εξειδικευμένα στην τεχνολογία και ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν είτε ως συνεργάτες, είτε ως και άτομα που δουλεύουν για την εταιρεία και να βοηθήσουν σε αυτό που κάνω. Αυτό για να μπορέσει να γίνει στην Ελλάδα, ίσως να μπορέσουμε να το καταφέρουμε σε μερικά χρόνια. Προσπαθώ με κάποιες συνεργασίες και με ελληνικά πανεπιστήμια τώρα να φέρουμε την τεχνολογία στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Να αναπτυχθεί λίγο, έτσι ώστε να υπάρχει κόσμος ο οποίος γνωρίζει πώς να το κάνει και ίσως σε αυτό το επίπεδο να το ξανασκεφτώ από αυτό το κομμάτι.
0: Προσέξτε, επειδή τελειώσε ο χρόνος, θα ήθελα κάποια στιγμή σε συνεννόηση μαζί σας να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τις επόμενες μέρες. Εντάξει.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, γιατί έχω πάρα πολλά που θέλω να σας ρωτήσω. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε. Την καλησπέρα μου από Αθήνα.
1: Και
0: θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για την καθημερινότητα εκεί τη ζωή σας. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πέρα από τα επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα.
1: Εγώ. Γεια σας.
0: Ο δόκτωρ Αλέξανδρος Σκλαβούνος, λοιπόν, σας είπα τι, πώς και τα λοιπά. Γιάννη μου, νομίζω ότι σου απαντήσαμε, για να μην αφήνουμε ένα απάντητο και κάτι. Θέλω να ξέρετε ότι όλα τα μηνύματα τα διαβάζω. Εκτός από αυτά που τέλος πάντων είναι ιδιαίτερως κακοπροαίρετα. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που εκφράζονται ορισμένες και ορισμένοι, οπότε ευτυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, με τι είπαμε ότι θα κλείσουμε το ημίωρο, αγαπητέ μου.

Λοιπόν, γιατί θα κλείσουμε με το συγκεκριμένο? Διότι το 1972, σαν σήμερα, υπήρξε ένα δημοσίευμα το New York Times πως οι Beatles, Lennon, Paul McCartney, Harrison, Ringo Starr, συμφώνησαν, σαν σήμερα το λέω, το 1972, να μοιράσουν σε 4 ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε από τη συνεργασία τους ως συγκρότημα Beatles, και ύστερα από μια συμφωνία αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια που είχαν παγώσει ύστερα από τη δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει μεταξύ τους.

Γιώργο, στο θέμα του Δέδαλου, στο κέντρο δεδομένων στο Λαύριο, έχω αναφερθεί αναλυτικά με τον αρμόδιο άνθρωπο που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, προσέξτε, αμέσως μετά πιάνουμε το θέμα πειραγμένα χιλιόμετρα σε εισαγόμενα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε τέτοια εμπειρία. Θα ήθελα να μου την πείτε. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε, εννοείται. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και συνεχίζουμε παρέα, πάντα εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕ και ΠΕ, συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που ουδρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμα και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέθηκαν ελεύθερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Μάλιστα, απείλησε εκ νέου με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλεία των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές αρχές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία των ακτιβιστών. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στην Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένοπλος ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια, μετέβη σε εστιατόριο που σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο. Σε μια τρίτη επίθεση, σκότωσε άλλα 2 άτομα.

0: Ζούμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο ούτε πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει δεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Elon Musk εναντίον της OpenAI του Sam Altman, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έφερε καμία ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος την κατηγορούσε ότι παρέκκλινε της αρχικής αφιλοκερδούς αποστολής της να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Με βάση την απόφαση, η OpenAI δεν είναι υπόλογη απέναντι στον Musk, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η αποζημίωση που ζητούσε ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα πήγαινε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός της Γρυλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι οι Γρυλανδοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας κατά τη συνάντηση που είχε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αρκτικό νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Και σαν σήμερα το 1991 οι R.E.M. κυκλοφόρησαν το Out of Time και μέσα στο άλμπουμ αυτό ήταν και το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε έναρξη δεύτερης ώρας, κάπως έτσι.

0: Κύριε Παντόπουλε, εξηγήστε μου τι ακριβώς είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε. Να μου το πείτε ελληνικά για να το καταλάβω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτησα όμως και τον αριθμό του κινητού σας κάποια στιγμή να τα πούμε. Βοηθήστε με να καταλάβω τι είναι αυτό το συγκεκριμένο, γιατί έτσι να το παρουσιάσουμε αποκλείεται. Καλώς ορίσατε. Αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου και κάπως έτσι. Έχω ήδη προαναγγείλει ότι και θα το πάμε γρήγορα. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είδα κάποια στοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα και είναι στοιχεία που τα σχολίασαν και τα έδωσαν από τον σύνδεσμο εισαγωγέων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, και έχει ενδιαφέρον ακριβώς για το ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αυτοκινήτων που εισάγονται στην χώρα μας ως μεταχειρισμένα, προφανώς κρύβουν κάποιες παγίδες. Και οι παγίδες είναι τα πειραγμένα χιλιόμετρα. Γιατί υποτίθεται ότι πετυχαίνει κάποιος μια έκπτωση, υποτίθεται όμως ότι αυτό γίνεται μέσω μιας άλλης χώρας, που το αυτοκίνητο δεν εισάγεται στο όνομα της εταιρείας που το φέρνει, αλλά στο όνομά του, μεταπλακώνει και κάτι φουσκώτη και αντένα ορίζει το δίκιο σου. Σίγουρα παίρνει ένα αυτοκίνητο που, αν για παράδειγμα ήξερε ότι έχει 150.000 ευρώ, θα το έπαιρνε σε μια άλλη τιμή. Στο παρουσιάζουν ότι ενδεχομένως έχει 50, οπότε στο κατεβάζουν. Εσύ τι κερδίζεις? Πιο γρήγορα κάποιες βλάβες το αυτοκίνητο. Γιατί όταν έχει κάνει παραπάνω και 100.000, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να βγάζει και κάποιες βλάβες, λέμε εμείς τώρα, και δεν είναι και καλό συντηρημένο δηλαδή. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, είναι Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε όλο αυτό. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά, ευχαριστώ, καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι ήταν αυτό που σας χτύπησε κάποια καμπανάκια?
1: Ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε ο Επίτροπος, ο κ. Τζιτζικός σας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έρθει και να παντρέψει βάσεις δεδομένων από όλες τις χώρες, ώστε όταν ένα αυτοκίνητο μετακινείται, να μπορούμε να δούμε στη χώρα που αφήκνεται, ναι, να μπορούμε να δούμε το ιστορικό του στις άλλες χώρες. Ναι. Κάτι το οποίο ακούγεται απλό, αλλά το οποίο σήμερα δυστυχώς δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, και βέβαια και στα τελευταία τεχνολογίες αυτοκίνητα, τα 5-6 ετών που έχουμε και πολλά στοιχεία μέσω των διάφορων apps, των εφαρμογών που χρησιμοποιούν, mm-hmm, μπορεί ο καταναλωτής θα μπορεί από εκεί να λάβει όλες τις πληροφορίες. Είναι μία μάστιγα παντού στην Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Το αντιλαμβάνεστε, είπατε πολύ σωστά. Δεν γνωρίζει ο καταναλωτής την πραγματική ηλικία του, την πραγματική χρήση του αυτοκινήτου. Ναι. Που σημαίνει μπορεί να καταστεί και επικίνδυνο, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα πρόκειται περί μίας απάτης, με την έννοια ότι πληρώνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αγοράζει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οφείλει ο πολιτής να συνομολογεί τις πραγματικές ιδιότητες του αυτοκινήτου και έχει αστικές ευθύνες από αυτό. Κάτι, ναι, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει.
0: Συνήθως, τι εταιρείες είναι αυτές που κάνουν τέτοιου είδους εισαγωγές?
1: Υποθέτω κακοί επαγγελματίες. Με την έννοια ότι θα γυρίσουν τα χιλιόμετρα, θα περιποιηθούν λίγο το αυτοκίνητο, θα κρύψουν τα όποια προβλήματα είχε. Και,
0: ναι, γιατί μπαίνει και ο υποψήφιος αγοραστής σε μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή, όταν τον αναγκάζουν να γίνει εισαγωγή στο όνομά του, στην ουσία μια τέτοια εταιρεία, ένας τέτοιος τύπος, να το πω πάρα πολύ απλά, βγάζει την ουρά του απ' έξω. Σύντοτι, μετά, καλά, έχουμε ακούσει για πάρα πολλές ιστορίες και για μπράβους και για φουσκωτούς και για απειλές και τα λοιπά, όταν πάει κάποιος να βρει το δίκιο του, έστω και νομικά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καθόλου. Θα σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε το εντυπωσιακό φαινόμενο. Εισάγονται περίπου 80.000-85.000 μεταχειρισμένα επιβατικά. 85.000. Ναι. Το 80% εξ αυτών υποτίθεται ότι οι πελάτες φεύγουν στο εξωτερικό και τα αγοράζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε στηρίζουν ούτε τίποτα, δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Άρα είναι όλες εικονικές τις εισαγωγές στο όνομα του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο πολιτής δεν μπορεί, μάλλον ο αγοραστής δεν μπορεί να βρει το δίκιο του αν χρειαστεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το τέχνασμα πίσω από αυτή την ιστορία. Επίσης έχουμε και άλλα περίεργα φαινόμενα. Βλέπουμε δηλαδή αλλού να πηγαίνουν τα χρήματα και όχι στον πολιτή. Είναι ένας χώρος δυστυχώς ο οποίος, τι να σας πω, έχει προβληματίσει πολύ.
0: Ναι, εσύ το ότι, αν θέλετε, δημιουργεί πρόβλημα και σε εισαγωγείς που είναι νομότυποι.
1: Ακριβώς.
0: Και φορολογούνται και έχουν και προσωπικό και δεν είναι τόσο, δηλαδή, είναι άδικο και για τον επιχειρηματία που δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει.
1: Μα εμείς σαν κλάδος εκπροσωπούμε τους επίσημους εμπόρους και τέλος πάντων θεωρούμε όλες τις νομότυπες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και ανεξάρτητες εμπορίες, σίγουρα νομότυπες και πολύ σοβαρές. Mm-hmm. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει να λειτουργεί το εμπόριο, ούτως να έχουμε όλους τους ίδιους κανόνες. Πώς θα ανταγωνιστούμε λοιπόν επαγγελματίες εισαγωγικά οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα τεχνάσματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, φτάνουμε και σε ορισμένες συστάσεις έτσι, γιατί θα μου πείτε, ωραία, τα λέμε, τι
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι,
1: να κάνει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή μπορεί να δυσκολεύεται, Φερρυπή, να έχει τις 20-25 χιλιάδες ευρώ για ένα αυτοκίνητο και να αναγκάζεται, επειδή και το δικό του αυτοκίνητο έχει πια μια πολύ μειωμένη αξία. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει τον πιο παλαιό στόλο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Με μέση ηλικία τα 18 έτη. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο 20 ετών πήγαινε για ανταλλαγή, μπορεί να είναι μια πολύ χαμηλή αξία. Άρα καταφεύγει σε ένα μεταχειρισμένο. Ας το πάει σε ένα εξοδοτημένο συνεργείο.
0: Του δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να του δίνεται αυτή η δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε τεχνάσματα, διότι ο έμπορος θα επικαλεστεί ότι δεν μπορώ εγώ να το μετακινήσω. Πρέπει να φύγει εδώ ο τεχνίτης, το οποίο
0: ωραία,
1: δεν μπορεί να συμβεί όπως καταλαβαίνετε, mm-hmm, διότι οι άνθρωποι δεν εργάζονται στην ενεργεία. Και υπάρχουν διάφορες εκεί, αν άλλες έτσι ταλαιπωρίες και το τελικά το αναβάλει ο αγοραστής, διότι βρήκε τέλος πάντων θεωρεί μια ευκαιρία, διότι. Επιμένουμε, πρέπει να γίνει μια επίσκεψη, να αμίξουμε το συνεργείο αυτό και να μας πει πραγματικά τι συμβαίνει. Ένα καλό συνεργείο μπορεί να εντοπίσει τη χρήση του αυτοκινήτου.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί, σαφώς και μπορεί, και υπάρχουν και πολλά δεδομένα στις προστασιακές βάσεις που μπορούν να καταλάβει το ιστορικό του. Άρα μια επίσκεψη. Και έτσι ο καλός έμπορος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι?
0: Πάντως σε πολλά καινούργια αυτοκίνητα υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές που λέτε. Εμένα, ας πούμε, μέσα στην εφαρμογή αυτή υπάρχει όλο το ιστορικό του αυτοκίνητου, τα σέρβις, το ανατάλλογο, τι έχει γίνει σε κάθε σέρβις κτλ. Που αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για έναν υποψήφιο αγοραστή, αν το δικό μου το πουλήσω σε έναν που θέλει κάποιο μεταχειρισμένο.
1: Ακριβώς. Εγώ
0: αυτές οι εφαρμογές νομίζω ότι λύνουν αρκετά προβλήματα.
1: Από την εκπομπή σας να τονίσω ότι θα ανοίξουν τα στοιχεία αυτά και καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι έτσι καταλαβαίνουν να λειτουργούν στην αγορά, ότι πλησιάζει ο καιρός που αυτά τα στοιχεία θα ανοίξουν προ κάποιων ετών, όχι πολύ παλαιότερα, προ 7-8 ετών. Εντοπίσαμε στα κταίω να περνάνε δύο φορές κταίω οι έμποροι, κάποιοι έξυπνοι έμποροι, για να κρύψουν τα χιλιόμετρα. Τα ανοίγουν λοιπόν το Υπουργείο Μεταφορών, τα ανοίγει αυτά τα στοιχεία και ξαφνικά βρίσκονται χιλιάδες των αυτοκινήτων να έχουν διπλοπεράσει κταίω για να κρύψουν τα χιλιόμετρά τους.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, κάποια μέρα όλα αυτά εντοπίζονται.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι αν θα έχει χάσει αυτός που έχει δώσει χρήματα, αν θα έχει εμπλακεί σε μια νομική διαδικασία και όλα τα σχετικά, έτσι. Και αν είναι και επικίνδυνο τελικά και το αυτοκίνητο που πήρε.
1: Τώρα κοιτάξτε, εμείς, επιτρέψτε μου, είμαστε ελληνικές επιχειρήσεις, μας ενδιαφέρουν φυσικά οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν τις ανταλλαγές, έχουν τα αυτοκίνητά τους. Κατά αυτή την έννοια, συστήνουμε να αγοράσει κανείς ένα αυτοκίνητο ντόπιο, χώρο, πώς να πω, που μπορεί να εντοπίσει ο άλλος από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τα σέρβις. Καταρχήν, καταλαβαίνετε όλοι τα χαρτιά που κανείς παρουσιάζει, μπορεί να τα φτιάξει. Φτιάχνονται πια όλους υπολογιστές. Δεν μπορεί να βασιστεί κανείς χαρτιά που δεν μπορεί στην Ελλάδα να επιβεβαιώσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς συστήνουμε τουλάχιστον. Τώρα, αν κάποιος επιμένει ότι μπορεί να γνωρίζει ότι εντοπίζει ευκαιρίες και μάλιστα να το ξενονίσει και στο όνομά του και να στέλνει και τα λεφτά όπου να είναι, τι να σας πω, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Παρακαλώ, επίσης.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Ο κ. Πάτσιος, γνωστός επιχειρηματίας. Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν έχετε μπλέξει ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία. Πείτε μου, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου.

0: through the night. Τώρα για φανταστείτε σε τι ωραίο κλίμα μας μεταφέρει ο Φρανκ Σινάτρα, ωραία ατμόσφαιρα με αυτό το τραγούδι. Να είσαι λοιπόν σε ένα μπαρ, να θες να φλερτάρεις και αντί να στείλεις ένα ποτό, να ρισκάρεις. Ας σου έρθει και στο κεφάλι, δεν έχει σημασία, να ρισκάρεις, να το στείλεις το ποτό. Εσύ να κάτσεις να ανοίξεις το κινητό και να ρωτήσεις να φλερτάρω ή πώς να φλερτάρω. Λέμε τώρα εμείς, έτσι. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να συνδέσω το τραγούδι με αυτό που ακολουθεί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σας έλεγα νωρίτερα για τον αγαπητό συνάδελφο. Ένας νέος ηλικία συνάδελφος, αλλά ταλαντούχος. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο εξαιρετική πένα, αλλά και με άποψη και με πολιτική άποψη. Και φαίνεται αυτό από τα ρεπορτάζ του και τα άρθρα του στην εφημερίδα Τα Νέα. Ειδικά στα νέα του Σαββατοκύριακου πάντα πετυχαίνω κάποια ωραία του έτσι, άρθρα. Και αυτή την εβδομάδα έπιασα ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ρε παιδί μου, θες να φλερτάρεις. Θα ρωτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια αναφέρεται σε κάποια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα και θα μας τα πει. Γιάννη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγγνώμη για την αντίθεση.
0: Καλά, μην ανησυχείς, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, εσύ νέος άνθρωπος γυρίζεις, μυρίζεις, αφουγκράζεσαι και γράφεις. Για πες μου έτσι 2-3 περιστατικά που σου έχουν τύχει. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες στο μπαρ, γιατί έπεσε όλη η παρέα από πάνω και άρχισε να κρυφοκοιτάει τα μηνύματα που έστελναν οι άλλοι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε Δημήτρη, ήταν λίγο τα χτυπήματα τελευταία απανωτά αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, έφτασα σε ένα σημείο πριν γράψω το άρθρο που ανέφερες και εσύ στα νέα Σαββατοκύριακο, να πω τι στο καλό συμβαίνει. Βαλόμεθα πανταχώθεν τελικά. Η μία ήταν μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, η οποία εκμυστηρεύτηκε σε μία μεσημεριανή εκπομπή στην τηλεόραση ότι συμβουλεύεται το chat GPT για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Άλλη ήταν αυτό το παιδί που είπες και εσύ προηγουμένως, που ήμουν με την παρέα μου σε ένα κλαμπ μετά τη μία το βράδυ, περασμένα μεσάνυχτα, και εκεί που γίνεται πανζουρλισμός, πυροχορεύουν όλοι, πίνουν, μεθάνε, τραγουδάνε, διασκεδάσουν τέλος πάντων, αυτός δεν ξεκόλαγε τα μάτια του από το κινητό του. Και επειδή θέλαμε λίγο να δούμε τι στο καλό κάνει στο κινητό τόση ώρα και δεν έχει μπει σε όλη την κατάσταση που συμβαίνει
0: στο γύρω του,
1: ναι, είδαμε ότι είχε στήσει κανονικό διάλογο με ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης και συζήταγε. Δεν είδαμε φυσικά τι συζήταγε,
0: ναι,
1: αλλά έπεσε και η ιδέα στην παρέα, μήπως ρώταγε το chat GPT πώς να φλερτάρει.
0: Αυτό,
1: πώς...
0: αυτό που είπα. Έτσι.
1: Ναι, κάποιο πρόσωπο, πραγματικά.
0: Μάστιγα.
1: Μάστιγα. Τις προάλλες ήμουν σε μια φίλη μου στο σπίτι της και είπε να φτιάξει κάτι να φάμε και όσο μένω με κυνήγαγε η γάτα της στο σαλόνι στην κουζίνα ακουγόταν άκρα του τάφου, οπότε πήγα να δω αν θέλει καμία βοήθεια και την είδα να στέλνει φωτογραφίες του εσωτερικού του ψυγείου της στο chat GPT για να της πει συνταγές με βάση τα υλικά που έβλεπε η τεχνητή νοημοσύνη της φωτογραφίας.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό δεν θα με χαλούσε. Αλλά το άλλο που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις είναι τεράστιο θέμα, ρε Γιάννη.
1: Ρε Δημήτρη, εμένα όλα αυτά με χαλάνε, γιατί είναι ένα φανταστικό εργαλείο και μπορεί να σε πραγματικά να σου λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κάπως λίγο καταλήγουμε να μην σκεφτόμαστε.
0: Εσύ είσαι και δικηγόρος, έτσι.
1: Είμαι και δικηγόρος. Και
0: συνεργάζεσαι με ένα δικηγορικό γραφείο.
1: Ναι, και το τέταρτο παράδειγμα ήταν από αυτό, ότι έρχονται πελάτες και μας λένε πράγματα που τους έχει πει το chat GPT, γιατί το έχουν ερωτήσει πριν έρθουν σε εμάς. Και επιμένουν κιόλας, σου λες αυτό δεν ισχύει, δεν προβλέπεται κάπου νομοθετικά. Και επιμένει ο άλλος, σου λέει γράψε και αυτό. Και του λες ναι, αλλά αυτό πού το βρήκες, ποια είναι η πηγή, πώς έχω να το γράψω αυτό. Και μου το λέει και ένας φίλος μου γιατρός, ότι πάνε για διάγνωση και ρωτάνε
0: αυτά που τους έχει πει.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πριν.
0: Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι για θέματα υγείας, έτσι.
1: Ναι.
0: Για θέματα υγείας είναι έγκλημα.
1: Είναι όντως δυνητικά έγκλημα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η τεκμηρίωση που έχει για τέτοια θέματα η τεχνητή νοημοσύνη και από πού αντλεί πληροφορίες και πώς τη συνθέτει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να υποκαταστήσει τα πάντα. Είτε το να ανοίξεις ένα βιβλίο για να βρεις μια συνταγή, ρε εσύ, Δημήτρη. Είναι και αυτό μια διαδικασία από την οποία κάτι κερδίζεις.
0: Καλά. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με τσελεμέντε. Και μη σου πω και τις παλιές εκδόσεις. Δεν μάθαμε κάτι.
1: Ή να γκουγκλάρεις μια συνταγή, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι λίγο σαμποτάρουμε την εμπειρία με όλο αυτό το πράγμα.
0: Και τη σκέψη όπως λες.
1: Και τη σκέψη, ναι.
0: Και τη σκέψη.
1: Αυτό ήταν το...
0: Έλεγα πριν για ένα μια συνάδελφό σου που έκανε το, η Κατερίνα Ροβά, έκανε μια συνέντευξη διαφορετική με την τεχνητή νοημοσύνη. Και προκύπτει ακριβώς αυτό, ρε Γιάννη, ότι αν αναγνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Και απαντάει η ίδια, ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση, ο κίνδυνος είναι πρακτικός. Λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη. Από τους χρήστες υπερβολική εμπιστοσύνη ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη σε θέματα υγείας, νομικά θέματα που έπιασες εσύ ή προσωπικές σχέσεις ή γενίκευση που μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Απαντάει και το ίδιο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι σαμποντάρει τη σκέψη, τις σχέσεις 100%. Ναι. Ο άλλος να είναι σε μπαρ και να δει αν μπορεί να φλερτάρει. Τι, ότι τι, δηλαδή να στείλω μήνυμα ή να μη στείλω. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις να στείλω ένα ποτό.
1: Είχαμε και ένα άλλο παράδειγμα πρόσφατα στον κλάδο μας, τον δημοσιογραφικό Δημήτρη, που θα το είδες λογικά, που ένας συνεργάτης εξωτερικός στο New York Times απολύθηκε,
0: ναι,
1: επειδή έγραψε μια κριτική βιβλίου που η κριτική του περιείχε οριακά, γιατί ήταν λίγο παραποιημένα, κάποια αυτούσια κομμάτια μιας κριτικής για το ίδιο βιβλίο που είχε δημοσιευτεί πριν καιρό στον Guardian. Mm-hmm. Γιατί λογικά ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε, όπως παραδέχτηκε κιόλας, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να παράξει το κείμενο αυτό και δεν είχε καν αίσθηση του τι συνέβαινε στο κείμενο που του παρήγαγε το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν καταλάβαινε από πού αντλεί όλα αυτά τα πράγματα που του παραθέτει.
0: Ναι.
1: Και απλά σε αυτά, OK, κείμενο θα δώσει ως δική του δουλειά.
0: Εδώ γράφουνε, απάντησε το ίδιο, ότι γράφουνε εργασίες, κανονικά πτυχιακές, ολόκληρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, συζητάμε. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Στο επόμενο. Έτσι.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γιάννης Παπαδόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος από τα νέα. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου, Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, το ξέχασα. Είδες, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Τι μου έστειλες εδώ. Α, μου έχει στείλει κάτι και ο Θανάσης Λάλας. Πρέπει να το κάνουμε. Εγώ, λέει, μόνο συνταγή για τόστ θα ρωτούσα. Γιατί δικά για τόστ, Σόφη μου. Έτσι από περιέργεια. Εσύ το έχεις ξεπεράσει αυτό. Είσαι υπεράνω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι του στήλου. Και αμέσως μετά κοντά μας ένας ακροατής, ο Σπύρος, μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θα μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά. Και έχουμε και ένα ωραίο βιβλίο. Ανακρίνοντας το σκοτάδι. Υπό που το ακούγεται.

0: Τώρα πέρα από την πλάκα. Όχι, όχι. Θέλω να μου πείτε. Πες ρε παιδί μου ότι θέλετε να φλερτάρετε σε ένα μαγαζί. Γεια Σταύρουλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ναι, ο τίτλος είναι Ζούμε αληθινά. Σου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος της εκπομπής. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς μου κρατάτε παρέα. Δεν κρατώ μόνο παρέα εγώ. Εσείς θα στέλνετε ποτό αν θέλετε να φλερτάρετε. Κάτσε εγώ τον Κώστα, κρατιέται. Όχι ρε, δεν είναι η στρατηγική να τυποτίσεις. Όχι, προς Θεού. Και να πιάσεις κουβέντα με κάποιο τρόπο ρε παιδί μου. Εντάξει, ξεκινάς από τα βλέμματα, έτσι. Μετά κάτι πρέπει να κάνεις. Αν είναι δε με παρέα, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν ξέρεις τι παίζει, μην πας και κανένα μπουκέτο. Αλλά, ω, περίμενε. Πες ότι είναι γυναικοπαρέα. Ποτό θα έστελνες. Στέλνεις. Άρα εμείς είμαστε old school. Έτσι, old school. Δηλαδή, όχι να...
1: Να
0: στείλεις σε όλες. Σφινάκια. Σφινάκια. Τα δύο σφινάκια είναι ένα ποτό.
1: Πρέπει να δώσεις λεφτά.
0: Ναι, να δώσεις λεφτά. Αλλά ωραία. Πες, θέλω την άποψή σας. Στέλνετε ποτό. Πώς φλερτάρετε, αφήστε την τέχνη νοημοσύνη που θα αρχίσετε να ρωτάτε αμέσως τι να κάνω, θα το στείλω ή αν θα φάω μπουκέτο. Φαντάζεσαι ρε, να είσαι σε ένα μπαρ, να θες να φλερτάρεις και να βγάλεις τον μπλιμπλίκι και να αρχίσεις να ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη. Για φαντάσου το λιγάκι. Έτσι, ποια μπαίνει μέσα. Η Αθηνά. Αθηνά, να σε ρωτήσω κάτι. Ρε παιδί μου, πες ότι ήσουν σε ένα μπαρ, ότι δεν είχες οικογένεια και ότι είσαι μόνη σου.
2: Μάλιστα.
0: Θα παρεξηγούσες αν κάποιος σου έστελνε ένα ποτό.
2: Όχι.
0: Εντάξει, πες τίτλους και θα το συζητήσουμε μετά.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολούθησαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε στη Βρετανία ρούχα της εταιρείας της Kim Kardashian καταδικάστηκε σήμερα από τη Βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών, καθώς το φορτηγό του είχε κρύψει κοκαίνη εκτιμόμενης αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Συμβαίνει αυτό που σου είπε ο Κωστάκης. Δηλαδή, πες ότι ήμουν εγώ σε ένα μπαρ και μου άρεσε εσύ, έτσι, η Αθηνά μου. Και θα, με κάποιο τρόπο θα σε τραβούσα μια... Καλά, εννοείται. Θα τραβούσα μια φωτογραφία, θα την έστελνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουν πολύ, το κάνουν πολύ. Και θα ρωτούσαν, αξίζει τον κόπο?
1: Για έχουμε πρόβλημα τότε στην κοινωνία.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Τεράστιο πρόβλημα. Αυτό λέμε τώρα τόση ώρα. Όχι, πες μου. Δηλαδή... Το, τι πιο ωραίο,
1: ρε
0: παιδί.
1: Και τι θα
0: μου
1: σου προσφέρει? Πες ότι σου λέει η τεχνητή.
0: Πες μου εσύ, ναι, τώρα. Πες μου.
1: Ναι, οκ, okay, τι θα κάνεις? Σου δίνει και τη λύση?
0: Όχι, θα ρωτήσει και το επόμενο. Τι να κάνω? Όχι, δεν το δικαιολογώ, πρόσεξε. Σου λέω τι συμβαίνει.
1: Και αν σου πει, αν είναι αρνητικό.
0: Θα την πάπια. Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Και πού ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη? Ναι,
0: όχι, όχι, περίμενε. Εδώ σου λέει ότι συζητάνε για σχέσεις.
1: Άρα, περίμενε. Το πρόβλημα
0: εδώ σου λέει ότι να στείλω μήνυμα ή θα φανώ πιεστικός?
1: Συγγνώμη, αλλά...
0: Να φύγω τώρα από τη δουλειά ή όχι?
1: Εμείς αυτό είναι... στη δική μου τη γενιά τα κάναμε αλλιώς τα πράγματα.
0: Εγώ τώρα υπάρχει λόγος να φύγω από τη δουλειά. Φέρε μου την πρώτη είδηση. Διότι, παιδιά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν. Θα φανεί αύριο λίγο στα καύσιμα, γιατί έχουν πάρει έχουν πάει στο διάλογο. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα που μιλάω έτσι, μ' ακούει και η μάνα μου και θα λέει: εγώ δεν σε μεγάλωσα έτσι. Μα να πληρώνω καύσιμα ακριβά. Κατάλαβε το. Δηλαδή έχει πάει στο 2 φεύγα. 2-1-0-7 τώρα. 2-1-0-10. 2-1.
1: Εντάξει, όχι, εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί στα νησιά είναι 2-2.
0: Εντάξει, 2-2. Και... είναι παλιό μοντέλο της 2002, της BMW, αυτά τα που είχε πίσω το διαφορικό, θυμάσαι που οι ρόδες πήγαιναν έτσι. Σύνδεση.
1: Από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Επειδή είμαι, έχω, είμαι σπίρτο. Λοιπόν, ναι.
1: Σας αφήνω.
0: Πότε θα κάνουμε το πεντάλεπτό μας?
1: Δεν ξέρω, μια μέρα που έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει, θα το βρούμε. Άντε, να είσαι καλά.
1: Σας.
0: Για χαρά. Δεν μου έχετε απαντήσει για το ποτό. Περιμένω. Το έχετε ρίξει όλη στην τεχνητή νοημοσύνη και μου λέτε τώρα εδώ διάφορα. Όχι. Ο Σπύρος λοιπόν μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, κράτησα το κινητό, θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Σπύρο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε στον Νικό?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μην πω τώρα κύριε Σπύρο και κύριε Δημήτρη. Εντάξει, μην στο πολύ το κυριλίκι. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι μας έστειλες αναλυτικά?
2: Ένα προβληματισμό, έτσι, μια άσχημη εικόνα που τη βλέπουμε. Δεν είναι βέβαια η μοναδική εικόνα που είναι με άσχημη που βλέπουμε στην Ελλάδα. Που είμαστε ωραία χώρα, όπως το είπα, αλλά πολύ άσχημη. Ορμόμενος από ένα ταξίδι που κάναμε με τη σύντροφό μου στο εξωτερικό, Ελβετία, Βόρεια Ιταλία, δεν έχει σημασία, όλη η Ευρώπη είναι στο ίδιο φάσμα, συγκρινόμενα βέβαια οι δύο πόλεις είναι πολύ άσχημα. Εννοώ δηλαδή από πολλά πράγματα, από πολλές ασχήμες, αλλά μία είναι τώρα τελευταία έχει παραγίνει, δηλαδή με τις πινακίδες σήμανσης, τις πινακίδες πώς λέγονται, ονοματοδότησης των οδών,
0: ναι,
2: και,
0: ναι,
2: και όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, έχει φτάσει σε σημείο που να είναι παντού αυτοκόλλητα, να γίνονται ατυχήματα γιατί δεν βλέπονται καλά. Δεν ξέρει ο κόσμος αν είναι απαγορευτικό ή δεν είναι. Σπρέι πλέον. Μέχρι και στο μετρό δηλαδή έχουν αρχίσει και βάζουν βέβαια και κάτι άλλα υγρά που διαβρώνουν τα γυαλιά, τα τζάμια μέσα στους σειρμούς και στα σανσέρ και είναι και πολύ αντιαισθητικό. Γενικά σε χώρα δεν έχουμε αυτή την αισθητική που...
0: Καλά, δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, κύριε Σπύρο, λάθος, Σπύρο μου.
2: Ναι, Σπύρο
0: μου, είναι θέμα, το έχουμε πει πολλές φορές και δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν συμφωνούν και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Δεν έχουμε κανένα σεβασμό γιατί δεν έχουμε αίσθηση του τι είναι ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Μας νοιάζει μόνο από το πατάκι του σπιτιού μας και μέσα. Από το πατάκι του σπιτιού μας, της εξώπορτας και έξω, δεν πά να καίγεται το σύμπαν. Δεν πά να... Όχι.
2: Έτσι, όχι. Έτσι.
0: Μας νοιάζει μόνο από το πατάκι της εξώπορτας και μέσα το τι γίνεται. Έτσι. Το έξω, βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά βρίσκουν και κάνουνε.
2: Κοίταξε, μπορεί να είναι 5-10 άτομα που να έχουν κάποια θέματα και αυτά.
0: Καλά, δεν είναι μόνο 5-10, γιατί από 5-10 σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων, ναι, δεν γίνονται μόνο από 5-10, έτσι.
2: Σε είναι, κάθε περιοχή, ας πούμε.
0: Ναι, λέω, γιατί εγώ να σου πω τώρα κάτι που είδα. Γιατί εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ το Σάββατο το βράδυ, επειδή ήθελα να βγω, ποτέ δεν παίρνω πια το αυτοκίνητο. Όχι λόγω των αλκοτέστ. Δεν θέλω να είμαι επικίνδυνος. Αν πιω ένα ποτηράκι παραπάνω. Έτσι.
2: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί πια και στα δύο σε γράφουν. Και καλά κάνουν. Άψογα. Υπάρχει λοιπόν το μέτρο. Ξέρεις, τι έζησα το Σάββατο το βράδυ. Ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα με δύο περιπτώσεις. Έβλεπα λοιπόν ένα ζευγαράκι απέναντί μου, πιτσιρίκια ήτανε, και ωραίο ζευγαράκι, το χαιρόμουν που το βλέπα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 20 τα παιδιά. Έτσι. Ήταν η κοπελιά, πολύ ωραία ντυμένη, το αγόρι ήταν λίγο πιο σπορ και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν, τι έκαναν. Άπλωσαν τα πόδια τους και πατούσαν κανονικά τα απέναντι καθίσματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικότατα.
2: Το ξέρω από πρώτο χέρι, σε διακόπτω, γιατί εργάζομαι στο μετρό.
0: Αλήθεια.
2: και μάλιστα εκείνη την ώρα λέω, μέρα,
0: να είναι... κάνω παρατήρηση σε δύο ανθρώπους που ψηφίζουν. Συγγνώμη.
2: Αυτοί ψηφίζουν. Εγώ παρατήρησα αυτό το κομμάτι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια από τότε που ξεκίνησε το μετρό, γιατί ο επόμενος επιβάτης θα έρθει, μπορεί ένα παιδάκι να κουμπίσει τα χέρια του εκεί. Αυτό το κάνουμε, καταλαβαίνεις, ένα δημόσιο μέσον. Δεν, ίσα-ίσα μας προπυλακεί, πώς να σου το πω, δημιουργούσαν αιτία για καβγά κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Ενώ μίλαγες πολύ όμορφα.
0: Και το άλλο ήταν ότι ήταν μια παρέα με αγόρια με τη τεστοστερόνη στο ταβάνι. Mm-hmm. Πλακώνονταν μεταξύ τους, αλλά ξύλο άγριο. Ήτανε παρέα όμως. Δεν ήτανε άγνωστοι. Δηλαδή, ξύλο χοντρό. Τον έναν τον είχαν βάλει κάτω, ας πούμε, μέσα στο μετρό όλα αυτά, με ουρλιαχτά. Δηλαδή, όχι ουρλιαχτά από πόνο. Προφανώς ήταν παιχνίδι αυτό που έκαναν.
2: Ναι.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ότι όλοι νέοι είναι έτσι. Αλλά είχα δύο παραδείγματα. Άπλωσαν τα πόδια τους, κανονικότατα πατούσαν. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ότι, ωραία, να πάω να του πω εγώ του τύπου τώρα, γιατί το κάνεις. Θα αλλάξει ο άνθρωπος. Δύσκολα. Αλλά ή τα άλλα που πλακώνονταν μέσα στο μέτρο. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν μας νοιάζει αν ενοχλούμε. Δεν μας νοιάζει το παραμικρό. Αυτό που λες δηλαδή για τις πινακίδες, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι. Και πλέον και να και το κάνουν όχι και στους κάδους και οτιδήποτε. Παντού, παντού. Και λες, εν τω μεταξύ, υπάρχει νόμος, τον κοίταξα. Και λέει, ας πούμε, ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να κάνει ελέγχους και ο Δήμος να κόβει τα
0: να σου πω κάτι, ρε Σπύρο μου. Μιλάμε για μια χώρα που μπαίνουν οι άλλοι μέσα στα πανεπιστήμια.
2: Και κάνουν αυτά.
0: Όχι, δεν κάνουν αυτά. Συγγνώμη. Τραμπουκίζουν γιατί διαφωνούν με τις απόψεις κάποιων καθηγητών. Τραμπουκίζουν. Αυτό είναι δημοκρατία. Είδα την ιστορία με το Ρουβίκονα που μπήκε και έκανε, εκτελούσε χρέη επιθεώρηση εργασίας στο σούπερ μάρκετ. Το έχει πετύχει αυτό η κυβέρνηση. Έτσι, δύο πράγματα έχει πετύχει. Ήταν από το 19 να καταπολεμήσει το Ρουβίκονα, γιατί οι Ρουβίκονες είναι των άλλων και καλά, και τα πανεπιστήμια.
2: Και σήμερα είδα και τις εστίες, κάτι είδα που.
0: Ναι, δηλαδή τεράστια επιτυχία. Ναι. Μπαίνει ο Ρουβίκονας και εκτελεί χρέη όπως έκαναν και οι χρυσαυγίτες σε άλλη περίπτωση, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πάρεις θέση αυτό, γιατί είναι δικό μου το σχόλιο. Εντάξει. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Εσύ εργάζεσαι στο μετρό, ε?
2: Ναι. Πολλά πράγματα. Εκεί να δείτε. Αυτό είναι στο ζενίθ, δηλαδή. Φτάνουν πολλά πράγματα. Έχουν ξεφύγει. Καταλαβαίνω, υπάρχει αυτή η κρίση που βγήκε. Τα παιδιά αυτά λένε, οι ψυχολόγοι, ότι έχουν μέσα σε πολλές ανέχειες, σε πολλά νεύρα από τους γονείς. Γενικά χάθηκε μπάλα εκεί πέρα και βγάζουν τώρα ένα θυμό.
0: Ναι.
2: Υπάρχει θυμός γενικός, έτσι, εντάξει.
0: Μου άνοιξες μια ωραία κουβέντα, γιατί την Τετάρτη θα ασχοληθούμε με το θέμα των εφήβων γενικώς στην Ελλάδα. Και θα έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους το βράδυ εδώ στην εκπομπή. Σπύρο μου,
2: τι βάλετε εσείς τώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, δηλαδή.
0: Καλά, αυτά δεν σταματάνε έτσι. Τι βάρδια είχε σήμερα? Είχες ρεπό?
2: Είχα ρεπό και έκανα από ένα μια πολύ ωραία βόλτα στην πλάκα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η πλάκα ξέρεις, έτσι. Να σου πω. Έχει πλάκα. Το είχα κάνει το σχόλιο αυτό όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή παλιά εδώ στον Sky. Και είχα βρεθεί στην παλιά πόλη της Ρόδου. Όλη η παλιά πόλη της Ρόδου μυρίζει τηγανιτές πατάτες και σουβλάκια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και η πλάκα λοιπόν όλη μυρίζει φαγητό.
2: Ακριβώς.
0: Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Παλιά υπήρχε το γιασεμί. Πώς το έλεγαν?
2: Αυτό θέλω να σου πω. Και ρηχόσπερμα σήμερα μύρισα και πολύ ωραίο που το έφαγα. Και ήταν μια φανταστική βόλτα.
0: Εγώ πήγαινα παλιά πρωί. Μ' άρεσε πολύ στην πλάκα και καθόμουν και πίνα το καφεδάκι μου. Και πάντα παρατηρούσα ότι απέναντι από ένα παράθυρο άκουγα πιάνο.
2: Μήπως λες την οδό Κόδρου?
0: Τώρα δεν θυμάμαι που ήταν. Άκουγα πιάνο.
2: Περνάω συχνά και κάποιος παίζει εκείνη.
0: και μου έκανε. Μου έκανε πάντα εντύπωση αυτό.
2: Αυτά παρατηρείς, ακούς.
0: Ναι, το θέμα. Δεν ξέρω, εγώ το έχω πάθει αυτό μεγαλώνοντας και παρατηρώ τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ Δημήτρη μου, δεν ξέρω. Μετά από όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε και παρατηρούμε.
0: Αρχίζουμε και παρατηρούμε, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία. Τα σπίτια, όλα τα πάντα.
0: Λοιπόν.
2: Τα χελιδόνια, τις χελιδονοφολιές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα,
2: Και εγώ.
0: Και ό,τι θες, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Γιατί όχι.
2: Το ξέρω.
0: Αύριο τι βάρδια, έχεις βάρδια, αύριο.
2: Αύριο με πάλι ρεπό, αλλά θα πάω.
0: Αυτά είναι, δε.
2: Σε άλλη περιοχή, θα πάω στο ψυρί.
0: Α, θα πάτε στο ψυρί. Ωραία είναι. Και ειδικά αν πας καθημερινή, είναι μια χαρά. Το Σαββατοκύριακο έχει λίγο περισσότερο. Αν πας ψυρί.
2: Ναι. Για πες. Μεσημεράκι θα είναι πως εκεί.
0: Πιες ένα ωραίο καφεδάκι εκεί στο. Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Δεν το θυμάμαι. Τώρα θα το πω στον αέρα. Δεν μου έρχεται.
2: Εντάξει.
0: Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Εκεί σε ένα πεζόδρομο που είναι ο Νικήτας που κάνει τα ωραία τα μαγειρευτικά. Λίγο πιο κάτω.
2: Δίπλα εκεί. Ναι.
0: Λίγο παρακάτω. Έχει ένα πολύ ωραίο καφέ που είστε εκεί.
2: Που είναι δίπλα στην παλιά την εκκλησία.
0: Μπράβο. Λίγο πιο κάτω.
2: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί πήγαινε για καφεδάκι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά.
2: Να είσαι καλά
0: χαρά.
2: Και σε καλή συνέχεια.
0: Κύριε Γιώργο, από Θεσσαλονίκη έχετε καιρό να χτυπήσετε με μήνυμα. Όχι, δεν με αγγίζετε καθόλου. Γιατί αν από μία πλάκα που έκανα. Μπορείτε και χαρακτηρίζετε γενικότερα, έχετε πρόβλημα. Να το δείτε, έτσι. Να το δείτε. Άκη μου, μου λέει: έχω λέει στην κατοχή μου βίντεο που τράβηξα σήμερα το απόγευμα με ένα δίμετρο καρχαρία στην παραλία Κεχριές Κορινθίας. Όπα! Σε πόση απόσταση θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής, στο λιμεναρχείο που κάλεσα, γνωρίζει την ύπαρξή του. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε και να το δείξετε. Α, περίμενε. Για φώναξε μου να έρθει μέσα εγκοβόστη. Το βασικό ερώτημα είναι 2-3 μέτρα από την παραλία, όπου κάποιες φορές ακουμπούσε η μύτη του την άμμο. Λοιπόν, Ακή, κάτσε να μας πούν από το ρεπορτάζ που μπορεί να το στείλετε αυτό το βίντεο, έτσι από περιέργεια. Πού μπορούν να στείλουν ένα βίντεο ρώτα την κοβόστη με έναν καρχαρία από τις Κεχριές στην Κορινθία, να το έχουν για το δελτίο, αν θέλουν. Η συνεννόηση είναι στον αέρα. Έτσι. Αλλά εγκοβώστε τώρα κάπου μιλάει. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σας έχω πει ότι θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Παιδιά, ανοίγει ο καιρός. Παραλίες, από εδώ και πέρα, εννοείται. Οι βουτιές έχουν γίνει οι πρώτες ήδη. Τι σημαίνει αυτό? Βιβλίο. Δεν υπάρχει καλό καιρό χωρίς βιβλίο. Έχουμε λοιπόν τώρα μία πρόταση. Ανακρίνοντας το σκοτάδι. Ο Σπύρος Κακατσάκης το υπογράφει. Και θέλω να μείνουμε στο εξής, γιατί είναι και διδάκτορας νομικής στη Γερμανία, είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο. Okay. Προφανώς το ανακρίνοντας στο σκοτάδι μην αγγίξει την αλήθεια, έχει να κάνει σίγουρα και με την δική του ενασχόληση με την δικηγορία. Καλλιδοσκόπιο είναι οι εκδόσεις και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Την καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι το τρίτο παιδί μου, ναι.
0: Το τρίτο. Το τρίτο παιδί σου, έτσι.
3: Ναι, έχουν προηγηθεί άλλα δύο και τώρα το ανακρίνω.
0: Πες και τους τίτλους, Σπύρο μου.
3: Το πρώτο ήταν το 10 και 10.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο είναι το απολαύσεις της Καπούης, όλα από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο.
0: Ωραία. Και τώρα το τρίτο. Τι διαπραγματεύεται?
3: Λόγω της ιδιότητάς μου που αναφέρθηκες κι εσύ, ήταν μια ωραία αφορμή από τη δικηγορική μου εμπειρία και από τη διδασκαλία μου στους νέους νομικούς, mm-hmm. να γράψω κάτι για τη δική τους ανησυχία και τα δικά τους, τους δικούς τους φόβους στην έναρξη της δουλειάς τους. Mm-hmm. Και έτσι σκέφτηκα να πλάσω μια φανταστική ιστορία, ένα ποινικό αδίκημα, ένα έγκλημα, το οποίο καλείται μια νεαρή ανακρίτρια που μόλις τοποθετήθηκε στα καθήκοντά της να το διαχειριστεί στο στάδιο της ανάκρισης, την προδικασία δηλαδή που λέμε, mm-hmm. Αλλά να το δούμε από μια ανθρώπινη μεριά. Δηλαδή τις αγωνίες, τους φόβους, τις σκέψεις, που έχει ένας νέος επιστήμονας, ένα λειτουργήμα που η αλήθεια είναι ότι για τον πολύ κόσμο φαίνεται πολύ ψυχρό, σαν να μην έχει ανθρώπινη υπόσταση.
0: Αυτό ήταν ένα ερώτημά μου, πρέπει να σου πω. Γιατί, ναι, όσοι ασχολούνται με τέτοιου είδους ζητήματα, φαντάζουν κάπως έτσι στα μάτια των κοινοθνητών. Έτσι. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν η συγγραφή για σένα είναι μια διέξοδος από όλο αυτό.
3: Είναι αλήθεια πολύ, πολύ σκληρή η δουλειά του δικηγόρου και γενικά η εμπλοκή με όλες αυτές τις ανθρώπινες υποθέσεις που φτάνουν στα γραφεία μας και καλούμαστε να τις επιλύσουμε είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Οπότε αναγκαστικά όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε, να ανοίξουμε λιγάκι τη βαλβίδα και να αποσυμπιεστούμε. Mm-hmm. Για μένα η συγγραφή είναι μία από τις μεγαλύτερες μου αγάπες και νομίζω ότι είναι μια εσωτερική ψυχανάλυση το να γράψω και να αποτυπώσω σκέψεις, όνειρα, φόβους, προβληματισμούς μέσα από τα λόγια φανταστικών ηρώων και mm-hmm. μέσα από φανταστικές ιστορίες. Δεν τις περιγραφώ με φυσικά με το κοινό.
0: Υποψιάζομαι ότι η αρχή θα ήταν κάπως δύσκολη, το πρώτο με κάποια έννοια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπαίνει το νερό στα βλάκια, έτσι. Είναι λίγο μικρόβιο η συγγραφή.
3: Να απαντήσω, χαριτολογώντας λίγο, τις οποίες θυμάμαι, γιατί από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο δημιουργώ ιστορίες. Οπότε δεν θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν όταν πρώτο ξεκίνησα σαν παιδάκι να φτιάχνω φανταστικές ιστορίες και να τις γράφω στο χαρτί. Mm-hmm.
0: Κεφάλαιο βιβλίο, πώς το βλέπεις γενικώς? Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά και μετά την ιστορία της πανδημίας, το ρίξαμε λίγο στο διάβασμα και καλά κάναμε, ότι βλέπω ολοένα και περισσότερους, τουλάχιστον σε παραλίες, να διαβάζουν. Αυτό μ' αρέσει. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και αν αποτυπώνεται και σε θέμα πωλήσεων κτλ. Εσύ πώς το βλέπεις?
3: Συμφωνώ απολύτως ότι η πανδημία υπήρξε μια πάρα πολύ καλή αφορμή για το βιβλίο. Αναγκαστικά κιόλας, λόγω της ιδιάζουσας συνθήκης και της πρωτόγνωρης συνθήκης για όλους μας. Λυπάμαι όμως που το λέω, νομίζω ότι γυρίσαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις μετά την πανδημία.
0: Ναι. Όπως αυτό φαίνεται σιγά σιγά δυστυχώς και στο θέατρο, ενώ άρχισε να έκανε ένα μπαμ. Μετά τώρα φαίνεται ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν τόσο καλή όσο οι προηγούμενες.
3: Ναι, έτσι είναι. Όχι ότι φυσικά δεν υπάρχει κόσμος που παρατηρείς και εσύ, που διαβάζει, που αναζητά διεξόδους μέσα από την λογοτεχνία. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι έχουμε πολύ δουλειά ακόμα οι Έλληνες για να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το βιβλίο και να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της συνήθειάς μας. Και βέβαια φυσικά σε αυτό δεν βοηθάει καθόλου και η τεχνολογία. Άκουγα με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως και για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι αρχίζουμε να εξαρτώμαστε από άλλες συνήθειες πολύ μακρινές από το βιβλίο που μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο.
0: Σπυρό, να ξαναπώ, ο Σπύρος Κακατσάκης είναι κοντά μας με αφορμή το βιβλίο του «Ανακρίνοντας το σκοτάδι» από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Το έχω διατυπώσει ως ερώτημα σε συναδέλφους σου. Εάν φτάσουμε σε κάποια στιγμή που κομμάτια ενός βιβλίου γράφονται τεχνητή νοημοσύνη.
3: Νομίζω ότι αυτό ήδη έχει παρατηρηθεί σαν φαινόμενο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να συμβεί εξ ολοκλήρου, γιατί γράφει πολύ τεχνικά η τεχνητή νοημοσύνη και λείπει πολύ το συνέστημα, οπότε μπορεί να το ελέγξει κανείς χωρίς να χρειάζεται να το ανεβάσει σε εφαρμογές για να δει αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Σίγουρα πάντως, όπως σε όλους τους άλλους κλάδους, έτσι και στη συγγραφή, η τεχνητή νοημοσύνη φοβάμαι ότι θα κυριαρχήσει. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τελικά. Να είμαι ειλικρινής, αρχίζω και πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προδώσει την εμπιστοσύνη όσων την εμπιστεύονται τυφλά. Mm-hmm. Και θα ξαναγυρίσουμε αναγκαστικά σε πιο παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης και έρευνας. Τώρα όμως ως κάτι καινούριο και κάτι νέο δίνει μια πολύ δυναμική ροπή και νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο υπερβολικοί με ό,τι καταπιανόμαστε. Έχουμε μια τάση να φτάνουμε στα άκρα. Στη συνέχεια πιστεύω θα ισορροπήσουμε. Ναι, όμως για να σου απαντήσω στο αρχικό σου ερώτημα, πιστεύω ότι και στο βιβλίο θα δούμε τέτοιου είδους απόπειρες, που όμως νομίζω το αναγνωστικό κοινό θα τις αντιληφθεί και θα τις βγάλει εκτός πλάνου, γιατί μπορεί να έχουμε μικρό αναγνωστικό κοινό, αλλά είναι απαιτητικό και ουσιαστικό. Mm-hmm.
0: Διάβαζα βέβαια και ένα σχετικό ρεπορτάζ για το πόσα βιβλία βγαίνουν από εκδοτικούς οίκους και είναι και πάρα πολλά, έτσι.
3: Είναι άπειρα.
0: Ναι.
3: Είναι άπειρα. Στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, τώρα που ήταν πριν από 10 μέρες και έκανα μια βόλτα, ειλικρινά αυτή την κουβέντα είχαμε. Φίλους μου, ότι και να θέλει να διαβάσει ο Έλληνας βιβλία, δεν ξέρει πού να καταλήξει, ποιο να επιλέξει τελικά από την υπερπληθώρα και την υπερπροσφορά. Και όπως καταλαβαίνεις, φυσικά όπου υπάρχει υπερπληθώρα, δεν σημαίνει ότι είναι και παντού ποιοτικό ή ουσιαστικό αυτό που γράφεται. Θέλει πολύ, πολύ βαθιά αναζήτηση για να καταλήξει κανείς, κάποιος αναγνώστης, αυτό που του ταιριάζει και που του αρέσει.
0: Ναι, ναι. Πότε γράφεις?
3: Μετά που θα κλείσουμε, θα αρχίσω.
0: Τι, το
3: μεσονύχτη αναγκαστικά.
0: Είσαι στο επόμενο δηλαδή σιγά σιγά?
3: Α, δεν σταματάει αυτό. Αυτό το σαράκι είναι πάντα μέσα μου. Δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Και πάει μέχρι ό,τι ώρα?
3: Μέχρι ό,τι ώρα μου επιτρέπουν οι αντοχές μου και οι υποχρεώσεις μου τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία.
3: Νύχτα όμως πάντα.
0: Αύριο έχεις δικαστήριο δηλαδή?
3: Όχι, ευτυχώς όχι.
0: Μια χαρά.
3: Κάτι θα γράψω.
0: Οπότε, ναι. Όχι κλασική περίπτωση, υποψιάζομαι σε υπολογιστή, όχι σε γραφομηχανή. Τώρα εγώ το κάνω, ξέρεις. Όπως όταν γράφω παλιά εργασία στο πανεπιστήμιο. Χαρτιά πεταμένα δίπλα, τσιγάρα αναμένα, ποτά και τέτοια. Όχι, έτσι.
3: Χαρτιά πεταμένα σίγουρα.
0: Χαρτιά πεταμένα.
3: Όχι για μένα, όχι, αλλά χαρτιά πεταμένα πάντα. Γράφω στον υπολογιστή, όπως λες. Ναι. Θυμάμαι τα πανεπιστημιακά χρόνια που τις εργασίες τις γράφαμε. Το είχα προλάβει και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τα χαρτιά πεταμένα, ναι, γιατί τα σχεδιαγράμματα, η σκαλέτα, η γραμμή της ιστορίας, όλα αυτά είναι χειρόγραφο.
0: Α, ωραίο. Καλό είναι αυτό. Να σου πω κάτι, το χειρόγραφο και εμένα μου αρέσει. Ακόμα και τώρα, πολλές φορές όταν θέλω να γράψω κάποια σχόλια, χειρόγραφα τα κάνω. Το ευχαριστιέμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξαναπώ, ανακρίνοντας το σκοτάδι, ας τα υπόλοιπα να τα βρουν στις σελίδες του βιβλίου, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Καλό τάξιδο να είναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το υπογράφει ο Σπύρος Κακατσάκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Χάρηκα
3: πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει ο Παντελής, αναφορικά με το Ρουβίκονα που αναφέρατε, μπορεί να είναι κατακριτέα η πράξη, αλλά οι επιθεωρήσεις εργασίας τίποτα δεν κάνει τη στιγμή που πατούνται από πολλούς εργοδότες οι εργασιακοί νόμοι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Και πολλές φορές έχω πει ότι οι απορρίθμιση που είχαμε σε εργασιακές σχέσεις από τα χρόνια των μνημονίων δεν έχουν επανέλθει. Όσο αυστηρή και αν είναι εργασιακή νόμη και τα λοιπά. Ας αυτό να το συζητήσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, το δεύτερο σκέλος. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν μπορεί η κοινωνία να παίρνει τον νόμο στα χέρια της, με κάποιο τρόπο. Σύντομα, το σχόλιο που έκανα ήταν ότι η κυβέρνηση το 2019 έλεγε ότι εγώ θα βάλω τάξη στα πανεπιστήμια, πουντί, και θα τα βάλω και με το Ρουβίκονα. Γιατί θυμόμαστε τι έλεγε ως αντιπολίτευση για το Ρουβίκονα. Που καλά έκανε και το έλεγε. Αλλά όχι να φτάσουμε 7 χρόνια μετά. Και να μπαίνει ο Ρουβίκονας, μπάτε σκύλια λέστε. Ευγένη μας απάντησε ο Σπύρος στο μήνυμα που μου στέλνεις. Παναγιώτης, για εργαζόμενος μου λέει στο μετρό που έχει αυτές τις ευαισθησίες, ομολογώ ότι είναι εξαιρετικό. Τι θα πει αυτό? Κάτσε ρε Παναγιώτη. Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους ανάλογα με τη δουλειά τους. Το αν είναι ευαίσθητοι ή όχι, αν έχουν τέτοιου είδους ευαισθησίες. Δεν είναι... Γιατί, τι εικόνα είσαι εσύ για τον εργαζόμενο στο μετρό? Ναι, το καταλαβαίνω. Και το καλύτερο το στέλνει ο Νίκος για το τέλος. Κώστα μου. Άρα Δημήτρη. Άπειρα ποτέ έχω στείλει.
4: Έτσι πάει.
0: Είμαι 53. Παλιά λέει τα πίναμε και αντεγιά. Ωραίος. Νίκο, έγραψες. Μ' άρεσε το μήνυμα. Να είσαι καλά.

Αύριο βράδυ δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Το Δημήτρη Μακαλιά. Α, θα περάσουμε ωραία. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε την Παρασκευή. Τα είδα. Και ειλικρινά, να ξέρετε κάτι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνεντεύξεις, ας πούμε ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους μεγάλους μας συνθέτες, ο οποίος δεν πολύ εμφανίζεται κιόλας. Και είναι χαρά και τιμή να έχουμε τέτοιους καλεσμένους. Το πασχίζουμε, το δουλεύουμε αυτό, πασχίζουμε γι' αυτό. Απλώς να ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολες συνεντεύξεις με την έννοια ότι απαιτούν τεράστια προετοιμασία, πολύ διάβασμα, αν θες να είσαι τίμιος. Και βεβαίως απ' την άλλη έχω και μια αρχή. Σε μια συνέντευξη ο καλεσμένος είναι ο πρωταγωνιστής. Γιατί δυστυχώς βλέπω συναδέλφους που πασχίζουν αυτοί να είναι οι πρωταγωνιστές σε μια συνέντευξη. Όχι, εμείς οφείλουμε να μένουμε στην άκρη. Οποιοδήποτε και αν είναι ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο. Και αύριο λοιπόν το βράδυ θα τα πούμε με τον Δημήτρη Μακαλιά. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε ξανακάνει συνέντευξη, ούτε τηλεοπτική ούτε ραδιοφωνική. Αλλά επειδή τον παρακολουθώ, όντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα τα πούμε λοιπόν αύριο το βραδάκι εδώ για μία ώρα. Την Τετάρτη θα αφιερώσουμε μεγάλο θέμα στην εφηβεία με αφορμή την διπλή αυτοκτονία που είχαμε στην Ηλιούπολη. Πολύ μεγάλο θέμα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Και την Πέμπτη θα ασχοληθούμε με την ομάδα Αιγαίου. Θα μας έρθουν εδώ καλεσμένοι για την τελευταία τους αποστολή. Γενικώς να τους μάθουμε το έργο τους κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η πρωτοβουλία. Και την Παρασκευή δεν θα σας πω ποιος είναι καλεσμένος. Ένα θα σας πω. Έλληνας που του κάνει αφιέρωμα χολιγουντιανή παραγωγή. Δεν είναι ηθοποιός. Όχι. Παγωτατζής είναι. Παγωτατζής. Δεν είναι ναι, τέλος πάντων. Ας το πω παγωτατζή. Εξαιρετικός. Θα τον έχουμε κοντά μας την Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά. Κώστα αποτυχίο. Αρχίσαμε τώρα τα μηνύματα για τους. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Αν δεν βγει κάποιος να μου το πει, δεν έχει νόημα να μου το στέλνεις. Οι φοιτητές ακόμα περιμένουν τα δρομολόγια λεωφορείων να πάνε στο Πανεπιστήμιο στη Λέσχη. Και για φαγητό. Βγείτε. 800 μου στέλνετε μηνύματα για αυτό το θέμα. Ένας να βρεθεί να μου το πει. Να μου πει το παράπονό του. Και να το στείλω εγώ μετά και στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά να ακουστεί. Για χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή προγραμματισμένης για αύριο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικυροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει το ηλεκτρικό ψαλίδι, 400 κλίματα αμπελώνα και σε μία τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίωνα 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι

0: νέους. Συγκεκριμένο ο κύριος Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο ένοπλος 37 ετών ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε εστιατόριο όπου σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα δύο άτομα, εκ των οποίων έναν 16χρονο. Κατά τη διαφυγή του πυροβόλησε και άλλους πολίτες. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι και ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Elon Musk εναντίον της OpenAI του Sam Altman, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έφερε καμία ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος την κατηγορούσε ότι παρέκλεινε της αρχικής αφιλοκερδούς αποστολής της να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Με ομόφωνη απόφαση, οι ένορκοι έκριναν ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς ο Μάσκ κατέθεσε την αγωγή μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής για την υποβολή τέτοιων αξιώσεων. Ο Μάσκ είχε κατηγορήσει τον Άλτμαν ότι παραβίασε μια συμφωνία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετατρέποντας την εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT σε κερδοσκοπική επιχείρηση, αφού το ίδιο είχε δωρήσει 38 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μάσκ ζητούσε αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τι από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7 ή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να
2: ανεβάσετε. Στο σελίδα. Πώς το πω, Τσίπρας πριν ήταν αργάς, αύριο θα είναι νωρίς, μπερδευτήκαμε γιατί δεν έχουν καταλάβει γιατί έφυγε, γιατί αποχώρησε και γιατί επανέρχεται. Πολλά τα γιατί, αλλά δεν έχουμε τις απαντήσεις. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 η κοινωνία ασχολείται με άλλα, κυρίες και κύριοι. Ποια θέματα προκύπτουν ότι είναι ψηλά στην επικαιρότητα των social media από τις καταγραφές που γίνονται από τα σχόλια και τις αναφορές. Ένα από τα κορυφαία ζητήματα είναι αντιμετώπιση της εργασιακής κρίσης και της ακρίβειας. Εκεί φαίνεται ότι οι πολίτες ζητούν άμεσα μέτρα για τα ενίκια που έχουν χάσει, έχουν ξεφύγει και για την αύξηση των μισθών ώστε να ανταπεξέλθουν στο κόστος της ζωής. Ένα άλλο δεύτερο ζήτημα, σοβαρό, είναι η αλλαγή των πανελληνίων εξετάσεων. Υπάρχει ένα αίτημα για ένα πιο ανθρώπινο εκπαιδευτικό σύστημα με αφορμή την πίεση που αισθάνονται οι μαθητές που μπαίνουν κάθε χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία ξεκινάει τουλάχιστον 3 χρόνια πριν με τα φροντιστήρια. Και ένα άλλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι από τη μία η εργασία μέσων ενημέρωσης περιμένει αλλαγές σε ΕΡΤ Open και αλλού και Antenna Plus σε ανώτατο επίπεδο και μια σοβαρή απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Την 12 Μαΐου ελήφθη η απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνει ότι νόμιμα τα κράτη μπορούν να επιβάλλουν στις πλατφόρμες την καταβολή δίκαιης αμοιβής στους εκδότες τύπου και κατ' επέκταση στους δημοσιογράφους όταν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από ψηφιακές πλατφόρμες. Δηλαδή, το ερμηνεύουμε αυτό. Όταν, για παράδειγμα, το περιεχόμενο μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας όπως το Facebook χρησιμοποιείται, το περιεχόμενο δημοσιογραφικό χρησιμοποιείται από εκείνες, τότε θα πρέπει να υπάρχει η καταβολή εύλογης αμοιβής. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr για τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης και τεχνολογία. Ο Σταφανός Νικολαίδης είναι μαζί.

0: μας.
1: Καλή εβδομάδα, Βασίλη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τον Elon Musk, πρέπει να σου πω, ο οποίος έχασε τη δικαστική μάχη με τον Altman για την OpenAI. Μιλάμε για ηχηρήτητα για τον Musk, έτσι, διότι ύστερα από λιγότερο από 2 ώρες διαβουλεύσεων απερίφθησαν οι κατηγορίες του Musk κατά του CEO της OpenAI, του κυρίου Sam Altman, όπως είπαμε, και κάπως έτσι τέθηκε ένα τέλος σε ένα δραματικό κεφάλαιο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των 2 δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, που κάποτε ήταν και στενή φίλη, έτσι. Υπό την προεδρία της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερ στο δικαστήριο, συμφώνησε με την απόφαση των ενόρκων ότι ούτε ο Altman ούτε η OpenAI φέρουν ευθύνη. Μάλιστα, ο επικεφαλής δικηγόρος του Musk, ο κ. Στίβεν Μόλο, απευθυνόμενος στη δικαστή, διατήρησε το δικαίωμα έφεσης για λογαριασμό του πελάτη του, αν και η Γκονζάλες Ρότζερ δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απορρίψει οποιαδήποτε έφεση επιτόπου. Να πούμε ότι, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι ο Musk είχε καταθέσει αγωγή κατά του Altman και της OpenAI πριν από 2 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Έτσι, και βέβαια αυτό, όπως είπαμε, είχε την κατάληξη που είχε. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα δεν ήταν με το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της χόντρας. Τώρα, πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό gaming, για τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, Βασίλη, διότι το Νεκρόφωσης, ελληνικής προέλευσης, έτσι, έρχεται σε PlayStation 5 και σε Xbox. Το επίσημο event, η επίσημη εκδήλωση του βιντεοπαιχνιδιού αυτού θα πραγματοποιηθεί στο Public Cafe την 3η 2 Ιουνίου. Το Νεκρόφωσης, το οποίο το έχει φτιάξει ο Άρης Δραγώνης, τον έχουμε φιλοξενήσει και κάποιες φορές στην εκπομπή μας εδώ, Βασίλη, γνώστης και θεμάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Πάρα πολύ σημαντική διάκριση, έτσι, για το εγχώριο, για την εγχώρια σκηνή σε ό,τι αφορά στο gaming. Ξεχωριστή στιγμή, αν μη τι άλλο. Να πούμε ότι η έκδοση για το PlayStation 5 κυκλοφορεί και σε ειδική έκδοση που ενώνει 2 δημιουργίες, Dragonis Games και το Νεκρόφωσης. Και κλείνω με την αγαπημένη μας Οδύσσια, με τον Christopher Nolan, ο οποίος έδωσε νέα συνέντευξη. Έχει αρχίσει ένα νέο κύκλο συνέντευξης ο Christopher Nolan, διότι περίπου σε 60 μέρες έχει κυκλοφορήσει η Οδύσσια στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά μίλησε στο CBS News, που ανέφερε ότι η Οδύσσια θέλει να δημιουργήσει ο ίδιος την πιο ακραία εκδοχή της Οδύσσιας. Μάλιστα, επισήμανε ότι αντιμετωπίζει κάθε ταινία σαν να ήταν η τελευταία του, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμιότυπα Sky 100,3-210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, ιστοσελίδα. Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Prime Time με τον Γιάννη Σουλιώτη και την Έλκα Σόλη με ένα ξεχωριστό θέμα. Ο αθέατος κόσμος κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Την περασμένη Παρασκευή φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά τον Γιάννη Σουλιώτη. Είναι μαζί μας τώρα η Έλκα Σόλη για να μας πει πώς ακολούθησαν τα ίχνη των κατασκόπων και πώς συνομίλησαν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ρόλο στα πράγματα. Καλησπέρα, Έλκα.
2: Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Εγώ θέλω να περιγράψω λίγο πώς είδαμε το επεισόδιο και εμείς οι ίδιοι πώς το έχουμε βιώσει. Νομίζω ότι στην αρχή θυμίζει ταινία. Προσπαθήσαμε να δούμε το τι είναι ένας κατάσκοπος, πώς στρατολογεί, τι πρακτικές ακολουθεί. Είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε, είναι σε σκοτεινά δωμάτια, είναι σε με καλυμμένα τα πρόσωπά του. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι όμως. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι είναι και μια πολύ σημαντική δημοσιογραφική δουλειά. Μιλάμε λοιπόν για τον υβριδικό πόλεμο, για απόρριτες συναντήσεις, για ύποπτους θανάτους, για μυστικές επιχειρήσεις. Καταγράφουμε τον κόσμο της διεθνούς κατασκοπίας και η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο όλων αυτών των μυστικών αποστολών. Η χώρα μας δεν απέχει πολύ από αυτό που ονομάζουμε υβριδικό πόλεμο, είναι κομμάτι αυτού του πολέμου. Αρχικά, τι είναι υβριδικός πόλεμος και γιατί μας αφορά αυτό το επεισόδιο? Γιατί είναι ένας σύγχρονος, αθέατος, αλλά υπαρκτός πόλεμος με επιχειρήσεις σαμποτάζ, με δολιοφθορές, με επιχειρήσεις κατασκοπίας και, όπως είπαμε, η Ελλάδα είναι κομμάτι αυτού του πολέμου. Μιλάει στην κάμερα του Sky και του Prime Time για πρώτη φορά εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, οπότε
0: όντως
2: θα ήθελα να το πω ότι είναι, θεωρώ, μια επιτυχία αυτής της πολύμηνης έρευνας. Ένας άνθρωπος βέβαια τον οποίο δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε.
0: Είναι προφανές.
2: Μιλάει επίσης ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ και μάλιστα μας αποκαλύπτηκε μια περίπτωση, γιατί θα τα θυμάσαι και εσύ, είχαμε ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια με διάφορες επιχειρήσεις Ρώσων κατασκόπων να επιχειρούσαν από έδαφος της Ελλάδας, είτε για να επηρεάσουν εκλογικές διαδικασίες άλλης χώρας, τρίτης χώρας, είτε για να φωτογραφήσουν κτλ. Γνωρίζαμε κάποιες όπως η Μαρία Τσάλα και άλλες. Αποκαλύπτουμε και άλλη μία, την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα, και πέρα από αυτό έχουμε συναντήσει και ανθρώπους που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου. Οι ίδιοι λένε ότι είναι θύματα των πρακτικών της Ρωσίας. Ο ένας είναι ο Σερ Μπιλ Μπρόντερ, τον οποίο έχουμε συναντήσει σε απόρριτη τοποθεσία για λόγους ασφαλείας, βρίσκεται ακόμη, όπως λέει, στο στόχαστρο του Κρεμλίνου. Ο δικηγόρος του σκοτώθηκε. Υπάρχει ένας άλλος άνδρας, Ουκρανός, ο οποίος ζούσε στη Μόσχα, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και θεωρείται αντικαθεστωτικός. Οπότε με έναν τρόπο περιγράφει ο ίδιος πως η Ρωσία φύτεψε στην Ίντερπολ ένα ένταλμα σύλληψης και τελικά συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Νάπολη. Μαθαίνουμε από ειδικούς του γερμανικού στρατού, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που δουλεύουν και συμβουλεύουν το ΝΑΤΟ για να μας περιγράψουν όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Γερμανία, θυμίζω, ότι ήταν η πρώτη χώρα της οποίας ο καγκελάριος βγήκε και είπε ότι είμαστε σε έναν ανοιχτό τέτοιο σύγχρονο πόλεμο. Άρα πώς προετοιμάζεται η Ευρώπη και διάφορα άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Θα πω για παράδειγμα την Ιλιώνα W, είναι μια επιχείρηση, μια κατάσκοπος που κατάφερε να φτάσει τη Γερμανία να διεισδύσει τόσο πολύ στα λόμπι, όπου καθόταν σε μεγάλες συναντήσεις ακριβώς πίσω από τον Ζελένσκι και τον καγκελάριο Μέρκ.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ένα ενδιαφέρον να τα δούμε, γιατί δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας.
0: Και είναι προϊόν πολύμηνης δημοσιογραφικής εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ραντεβού
0: αύριο τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, για να μπούμε στον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Εκπομπή Prime Time. Έρευνα, παρουσίαση, Γιάννης Σουλιώτης, Έλλη Κασόλη. Στο συνέδριο Mare Mediterraneum, επανασχεδιάζοντα το χάρτη συγκρούσει στη Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και αναδιαμόρφωση διεθνούς ισορροπίας, συμμετείχε, κυρίες και κύριοι, και η δόκτωρ Ελένη Καψοκόλη με θέμα η στατική χρήση του κυβερνοχώρου στη σύγχρονη συγκρούση. Κυρία Καψοκόλη, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Είστε καλά?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Να δούμε λοιπόν πώς χρησιμοποιείται ο κυβερνοχώρος σε αυτή τη σύγχρονη εποχή όπου οι πόλεμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Και ευχαριστώ και για την που θίξατε αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσίασα τη στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου στις σύγχρονες συγκρούσεις. Έδωσα μεγαλύτερη έμφαση τώρα με το Ιράν και το Ισραήλ, γιατί εξετάζω παράλληλα πολύ έντονα τις ρωσικές και ουκρανικές κυβερνοδραστηριότητες. Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε το πώς και γιατί δύο δρόντες αξιοποιούν διαφορετικά το πεδίο του κυβερνοχώρου σε μια ανεξέλιξη σύγκρουση. Από τη μία έχουμε το Ιράν, το οποίο όσο να είναι αξιοποιεί τον κυβερνοχώρο με ασύμμετρο τρόπο, ασύμμετρης εξισορρόπησης αν μπορούμε και στρατηγικού πάθους, απέναντι σε έναν θεωρητικά, τεχνολογικά και στρατιωτικά ισχυρότερο αντίπαλο.
0: Ναι. Άρα χρειάζεται, η κάθε πλευρά έχει τις δικές της τεχνικές και τα δικά της και τους δικούς τους ανθρώπους που παραμένουν αθέατοι ή είναι ορατοί?
3: Κοιτάξτε, το Ισραήλ για παράδειγμα έχει άλλη προσέγγιση. Το Ισραήλ έχει μια θεσμοποιημένη κυβερνοϊσχύ και τεχνολογική περιοχή. Έχει δηλαδή θεσμοθετήσει και δημοσιοποιήσει την προσέγγιση του στο θέμα του κυβερνοχώρου και βασίζεται σε μια στενή διασύνδεση κράτους, στρατού, υπηρεσίες πληροφοριών και ιδιωτικού τεχνολογικού τομέα. Κάποιοι δρόντες είναι φανεροί, γιατί βρίσκονται εντός της δομής του Ισραήλ και κάποιοι δρόντες οι οποίοι είναι πρόξεις. Δεν μπορούμε προφανώς να δώσουμε και να αναγνωρίσουμε τις δραστηριότητές τους, γιατί όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών στον κυβερνοχώρο, σε διάφορες επιχειρήσεις, προφανώς είναι γκρίζο σημείο, γιατί είναι πολύ εύκολο πλέον να καμουφλάρεις από την ταυτότητά σου μέχρι την τοποθεσία σου.
0: Ναι, και συνεπώς κανείς δεν αναλαμβάνει και την ευθύνη.
3: Ναι, ναι, το Ιράν είναι διαφορετικός σε αυτή την προσέγγιση. Ναι. Έχει πολλούς πρόξεις, δίκτυα πλήρ εξουσίων, τα οποία επιχειρούν αυτόνομα και είναι στο πλαίσιο, στο δόγμα, το ευρύτερο τη λεγόμενη μοσαϊκή άμυνα, δηλαδή διασκορπισμένες αποκεντρωμένες δομές, δίκτυα πλήρ εξουσίων, συνδυασμός συμβατικών με συμβατικών μέσων, αυτό που βλέπουμε την υβριδικότητα στις σύγχρονες
0: δομές. Δώστε μας ένα παράδειγμα, γιατί μιλάτε επιστημονικά και ενδεχομένως για ακροατές, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σε σχέση με αυτό που διαβάζουν στο social media.
3: Όταν λέμε στο θέμα της υβριδικότητας, λέμε ότι για παράδειγμα χρησιμοποιούν από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι επιθέσεις με drone, με αντιπυρευλικά, με το να κάνουν διάφορες πληροφοριακές επιχειρήσεις για να χειραγωγήσουν και να διαμορφώσουν αστυγήματα πάνω στη σύγκρουση.
0: Δηλαδή, μπορεί να διοχετεύσουν κάτι, που να μην είναι αληθινό, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
3: Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο κάνεις και ψυχολογικές πληροφοριακές επιχειρήσεις, αλλά και να προσπαθείς να διαταράξεις και να διαταράξεις μια κρίσιμη υποδομή και να ασκήσεις οικονομική πίεση αντίστοιχα. Προσπαθείς να κάνεις αντίπεινα, όπως είχαν κάνει μετά το Stuxnet το 2010 την επίθεση στην Αράμκο, αν θυμάστε.
0: Σωστά, θυμόμαστε, ναι βέβαια.
3: Ναι, ναι. Υποκλοπή διαρροή δεδομένων, τα οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αντίστοιχα χτυπήματα που είδαμε σε διάφορα περιοχές του κόλπου, που λέγαμε γιατί έχουν τόσο μεγάλη ακρίβεια αυτά τα χτυπήματα, και είδαμε πολλά reports τα οποία ανέφεραν ότι γινόντουσαν μέσω χακαρισμάτων, καμερών, κυκλοφορία και συστημάτων που δίνανε μεγαλύτερη ακρίβεια στα χτυπήματα προφανώς των μονάδων του Ιράν. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο εστιάζει στην ασύμμετρη αποτροπή που σας είπα και προσπαθεί να διατηρήσει την ανθεκτικότητα του καθεστώτος του και να δημιουργήσει κόστος στον αντίπαλο χωρίς συμμετρική, αν μπορούμε να πούμε, στρατιωτική ισχύ.
0: Ναι. Άρα, μπορώ να το ορίσουμε ως ανταρτοπόλεμο, για να χρησιμοποιήσω παλαιότερο όρο.
3: Κοιτάξτε, ανταρτοπόλεμος στον κυβερνοχώρο, πολύ δύσκολο να το πω. Πλέον ότι υπάρχει αυτό που σας είπα, υβριδικός πόλεμος, δηλαδή αυτό το είδαμε πολύ έντονα. Η Ρωσία το ξεκίνησε από το 2008 με τη Γεωργία. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έκανε και κυβερνοεπιθέσεις για να περιορίσει όσο να είναι τη λειτουργικότητα της υποδομής της Γεωργίας. Αλλά μην ξεχνάμε, Γεωργία το 2008 καμία σχέση ψηφιοποίησης όπως Φυσικά. Είναι τώρα. Και αυτή τη στιγμή το βλέπουμε και με την Ουκρανία, γιατί κακά τα ψέματα, από την ημέρα της επέμβασης στην Ουκρανία γίνονται επιλεκτικές αλλά σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και προσπάθειες από τη μεριά της Ρωσίας, όχι να καταστρέψουν πλήρως την Ουκρανία το πληροφοριακό της σύστημα, αλλά να το παγώσουν. Γιατί αυτό ναι μεν είναι επιθετικές οι κυβερνοενέργειες, αλλά όχι σε σημείο που να θέλουν να κάνουν την πλήρη να τα χρηστέψουν τελείως. Δεν ξέρω αν μπορώ να...
0: Ναι, ναι, και τώρα γίνεται αντιληπτό απολύτως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
3: Καλώς ήρθατε. Καλή συνέχεια.
0: Η δόκτωρα Ελένη Καψοχόλη είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διδάκτωρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και ασχολείται με τα ζητήματα του κυβερνοχώρου και της κυβερνοασφάλειας. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι, κυρίες και κύριοι, για την ενημέρωσή σας. Επεισόδιο τρίτο της σειράς Το Χιλιοστό από το δημοσιογραφικό δίδυμο που επαναφέρει τα γεγονότα του 2020, του 2015. Άκρος επίκυρο το ότι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, τώρα το 2026 και με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αλλά και άλλων πολιτικών ηγετών στο προσκήνιο. Το τρίτο επεισόδιο, Ταγκό για έναν, προβλήθηκε πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky. στο χιλιαστό σειρά ντοκιμαντέρ από τη Σελήνη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Ανδρενδρίνου.
4: Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε.
5: Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα. Αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
6: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
7: Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, τουλάχιστον έως το τέλος Απριλίου, και η κυβέρνηση με άδεια σχεδόν ταμεία αναζητά λύσεις για να είναι συνεπής τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας.
8: Θεωρήσαμε ότι εφόσον υπήρξε συμφωνία για παράταση, θα εξασφαλίζονταν η ομαλότητα στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Και εκεί συνειδητοποιούμε ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή απόφαση από την άλλη πλευρά να περάσουμε στο στάδιο της οικονομικής, ας πούμε, ασφυξίας και εξάντλησης.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Παπά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από τη σειρά του Sky στο 1003ο επεισόδιο προβλήθηκε πριν από λίγη ώρα στη τηλεόραση του Sky την επόμενη Δευτέρα. Το τέταρτο επεισόδιο. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είναι καλεσμένη στο ραδιόφωνο του Sky η κυρία Βουβούλα Σκούρα για την ταινία της Ουτόπια, η ποιητική των συνόρων, Βερολίνο, Λευκοσία 2015. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, όλα αυτά μετά τα μεσάνυχτα και αύριο, κυρίες και κύριοι, ένας ακόμη ξεχωριστός προσκεκλημένος. Τώρα, η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μεσσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι μα κάνει 100,3 210-48-001-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως προκύπτει από τις διάφορες έρευνες που γίνονται στα social media, είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας. Ένα άλλο είναι η αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, φλέγον για την ελληνική κοινωνία και για τα παιδιά. Καμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να κάνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση και να ευθυγραμμίσει το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται, αν όποια λαμβάνονται, είναι περιφερειακά και δεν συντελούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, που είναι διπλό. Από τη μία, η παπαγαλία, τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα, απλώς αποστηρίζουν, και το δεύτερο, το τεράστιο στρες. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Στα μηνύματά σας, πριν περάσουμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιώργος Χαραπουλάκης, αναφορικά με το νέο κόμμα Καριστιανού και τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Ρωσία θεωρώ ότι βάζει τη χώρα μας σε μεγάλους κινδύνους. Εγώ ένα πράγμα θα υπενθυμίσω σε κάποιους ένθερμους που στηριχθές της ακραίας ρητορικής Πούτιν, η Ρωσία που τόσο πολύ θαυμάζουν, ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Βόρεια Κύπρο. Ας θυμηθούν τις πρόσφατες αθελληνικές δηλώσεις Λαυρόφ, που βλέπω ότι ξεχνάνε εύκολα. Διάφορες αντιδράσεις επίσης, κυρίες και κύριοι, για τυχείο που δεν έχουν φοιτητές δρομολόγια λεωφορείων για να μετακινηθούν να πάνε στις εστίες τους. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Μείζον ζήτημα η Eurovision.
1: Η Frankfurt Allgemeine Zeitung σημειώνει για τον διαγωνισμό της Eurovision με τίτλο «Το τέλειο δράμα». Το Μπαγκαράγκα φαίνεται ότι αποτύπωσε καλύτερα το πνεύμα της εποχής. Τόσο οι επιτροπές όσο και το κοινό χάρισαν στο τραγούδι την πρώτη θέση. Η χαρά για τη νίκη της Ντάρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανακούφιση για την αποτυχία του Νόα Μπετάν. Αναρωτιέται κανείς μήπως ακόμα και η Ισραηλινή αντιπροσωπεία ανακουφίστηκε όταν έγινε σαφές πως δεν θα κέρδιζε. Η απόλυτη χαλάρωση μετά από τόση ένταση συνιστά ένα τέλειο δράμα. Εκθέτει όλους όσους εξακολουθούν να επιμένουν ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision δεν έχει σχέση με την πολιτική. Τι θα γίνονταν αν νικούσε το Ισραήλ, μια Eurovision 2027 στο Τελαβίβ και ακόμα περισσότερα μποϊκοτάζ. Θα πρέπει να ήταν σαφές σε όλους ότι μια νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού τραγουδιού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η Ελλάδα διεκδικεί επενδύσεις. Είναι ο τίτλος άρθρου της Handelsblatt με αφορμή την επίσκεψη Κωστή Χατζηδάκη στη Γερμανία. Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης έρχεται σήμερα στο Βερολίνο, φέρνοντας μαζί του στοιχεία τα οποία θα ζήλευαν οι Γερμανοί ομολογοί του. Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025. Είναι δηλαδή σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης του 1,3%. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έφτασαν πέρσι με 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας. Όμως η χώρα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της στην προσέλκυση επενδύσεων, καταλήγει η Handelsblatt. Ο Νορβηγός Τόμι Όλσεν, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Aegean Boat Report, δεν θα εκδοθεί στην Ελλάδα, γράφει Touch και εξηγεί. Το εφετείο Χάλογκαλαντ στη Βόρεια Νορβηγία απέρριψε την Παρασκευή ομόφωνα έφεση σε δεύτερο βαθμό κατά του αιτήματος εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από την εισαγγελία της ΚΟ τον Δεκέμβριο του 2025 εναντίον του ακτιβιστή και αντιπάλου παράνομων επαναπροωθήσεων μεταναστών. Η εισαγγελία της ΚΟ κατηγορεί τον Τόμι Όλσεν για κατασκοπία, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα. Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά του 2021 και του 2022 στα ανοιχτά των νησιών ΚΟ και Φαρμακονησίου. Ο Όλσεν κατηγορείται ότι διατηρούσε τηλεφωνική επαφή με διακινητές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των μεταναστών. Η Aegean Boat Report φέρεται να διαβίβασε δεδομένα και την τοποθεσία των αφίξεων στις ελληνικές αρχές, ώστε οι μετανάστες να μπορέσουν να μεταφερθούν σε προσφυγικούς καταβλισμούς και να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν την προώθηση των εν λόγω δεδομένων συνέργεια σε παράτυπη είσοδο στη χώρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης, ο Τόμι Όλσεν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Ο ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης συνελήφθη το Μάρτιο στο σπίτι του στο Τρούμσε στη Νορβηγία. Τοπικό δικαστήριο αποφάνθηκε αρχικά υπέρ του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών αρχών. Ο δικηγόρος του Όλσεν, πριν Κουλφρίσνες, δήλωσε μετά την αρχική απόφαση ότι προφανώς δεν υπήρχαν λόγοι έκδοσης και άσκησε έφεση η οποία ήταν επιτυχής. Ο Τόμι Όλσεν δεν απειλείται πλέον με έκδοση στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο Έλληνας δικηγόρος του Όλσεν, Ζαχαρίας Κεσές, η απόφαση του εφετείου του Χάλογκαλαντ δείχνει ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καταλήγει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tatz.
0: Η ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Περιμένουμε και από τα σχόλιά σας. Θέλουμε να δούμε τη δική σας προσέγγιση στο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και σε αυτό της ακρίβειας. Στην επισκόπηση του τύπου ήταν ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η κυβέρνηση προτίθεται, κυρίες και κύριοι, να θέσει όρια στην χρήση των social media, στα παιδιά να τα απαγορεύσει για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά να που η τεχνολογία προλαβαίνει τις εξελίξεις και πληροφορούμαστε με ότι οι ειδικοί ασφαλείας μετά από τη μια δημοσιοποίηση του σχετικού κώδικα κατάφεραν να σπάσουν την ευρωπαϊκή εφαρμογή για τον έλεγχο της ηλικίας στα social media 2 λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση του κώδικα. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, είναι αναλύτρια κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, κρίσιμο ζήτημα αυτό της απαγόρευσης της χρήσης social media στα παιδιά κάτω 15 ετών, αλλά εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε και μέσα σε 2 λεπτά οι ειδικοί κατάφεραν να το σπάσουν.
2: Mm-hmm.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αυτό συνέβη βασικά επειδή η εφαρμογή βασίστηκε σε λανθασμένη αρχιτεκτονική, ας το πούμε έτσι, επειδή βιάστηκαν να βγει η εφαρμογή, η οποία άφηνε όλο τον έλεγχο ασφαλείας στη συσκευή του ίδιου του χρήστη, αντί να βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό διακομιστή. Και όταν ο κώδικας έγινε ανοιχτός στο κοινό, γιατί έγινε και ανοιχτός στο κοινό, οι ειδικοί μπόρεσαν να δουν αμέσως πώς λειτουργεί το σύστημα και να βρουν τις αδυναμίες του σχετικά εύκολα, γιατί δεν είχε γίνει μεγάλη επεξεργασία του πώς να προστατεύσουν τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν. Τώρα, αυτό ουσιαστικά βασιζόταν, όπως είπαμε πριν, στη βιασύνη για να παραδοθεί το έργο γρήγορα και έγιναν κάποιες παραλήψεις σε θέματα ασφαλείας.
0: Τόσο εύκολα όμως, γιατί... Ναι, μάλιστα. Ωραία, αν κάποιος τώρα χρησιμοποιήσει αυτό το κενό ασφάλεια στην πράξη, τι μπορεί να καταφέρει? Μπορεί, για παράδειγμα, ένα ελληνικό παιδί να μπει σε απαγορευμένες ιστοσελίδες?
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως αυτό το κενό επιτρέπει σε οποιονδήποτε να παρακάμψει αυτό το φίλτρο ηλικίας, αρκεί ουσιαστικά να έχει κάποιες βασικές ψηφιακές γνώσεις ή να χρησιμοποιήσει μια τροποποιημένη έκδοση της εφαρμογής, που και αυτές, αν δεν έχουν ήδη βγει, θα βγουν. Θα γίνουν διαθέσιμες μέσω διαφόρων καναλιών και μέσω αυτής της τροποποιημένης εφαρμογής να αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα social media και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται αυτό το φίλτρο και να μην χρειάζεται καν να
0: είναι
2: μην
0: τόσο εύκολο
2: από
0: okay,
2: αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, εσείς ως ειδικοί του χώρου, τι θεωρείτε το μέτρο της επιβεβαίωσης ηλικίας στο ίντερνετ είναι εφαρμόσιμο ή όχι?
2: Δεν είναι απαραίτητα μη εφαρμόσιμο, αλλά βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση απέτυχε. Θα πρέπει ο έλεγχος, το φίλτρο αυτό και όλη η αρχιτεκτονική του να μεταφερθεί σε κεντρικά συστήματα, κρυπτογραφημένα, να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που δεν αφήνουν περιθώρια να τροποποιηθεί ο κώδικας προς όφελος κάποιου τοπικά και φυσικά χρειάζεται χρόνος που δεν δόθηκε εξ αρχής, χρήματα και γενικά όλος ο σχεδιασμός του να γίνει πιο σωστά. Οπότε, εάν γίνουν αυτά, Θα είναι εφαρμόσιμο, αυτή τη στιγμή όμως δεν πέτυχε.
0: Άρα χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καταλαγαριανού, υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι χρήστες για τα προσωπικά τους δεδομένα και τις ταυτότητες που έχουν ανεβάσει τις εφαρμογές?
2: Το να ανησυχούν είναι δικαιολογημένο, γιατί βλέπουμε τώρα ότι όταν μια εφαρμογή είναι τόσο ευάλωτη, για το πόσο, για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα έγγραφα ταυτοποίησης, σίγουρα υπάρχουν ανησυχίες για το εάν και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξίσου ευάλωτη. Αν οι χάκερ ουσιαστικά μπορούν να σπάσουν τον έλεγχο πρόσβασης, θα αναρωτηθεί κάποιος ποιος εγγυάται ότι δεν μπορούν να κλέψουν ψηφιακές ταυτότητες ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει γενικότερα μια μεγαλύτερη ασφάλεια για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η ανησυχία που είναι βάσιμη και τη στιγμή.
0: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
2: σας
0: απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού. Κυρίες και κύριοι, είναι η ειδική κυβέρνηση ασφάλειας. Ώρα για θέατρο. Παράσταση Λούπα. Το θέατρο Καλλιρόης παρουσιάζει το έργο της Εύης Κολιαδήμα Λούπα στη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διακόπουλου από την Κυριακή 26 Απριλίου. Ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος είναι στην. Λιακόπουλος, ζητώ συγγνώμη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Όπως διαβάζουμε, ο Ζαχαρίας είναι άνθρωπος σχεδόν αόρατος. Είναι πυρηνικός προς δική της κοινωνίας και τον πρέπει και ζει μηχανικά. Και η ζωή του μοιάζει μια λούπα, χωρίς αρχή και τέλος. Πώς αλλάζει?
3: Έτσι ακριβώς. Και πόσων ανθρώπων δεν είναι έτσι η ζωή, δυστυχώς. Η ζωή του αλλάζει όταν μια μέρα σε μια επίσκεψή του σε ένα ψυχιατρίο, γιατί είναι πολιτής, για να πουλήσει ένα προϊόν, γνωρίζει έναν τρελό, έναν τρόφιμο.
0: Ναι.
3: Και μέσα από την συνάντησή τους και την πορεία των συναντήσεών τους, ο τρόφιμος αυτός του λέει αλήθειες ζωής. Και αυτές οι αλήθειες αγγίζουν την καρδιά του και αλλάζει. Μέσα από την αγάπη κατά βάση, το έργο, αυτό που λέει και είναι αυτό που το οποίο συμφωνώ εγώ απόλυτα, ότι η αγάπη θεραπεύει, ότι η αγάπη μπορεί να κάνει θαύματα, ότι η αγάπη μετακινεί βουνά, ότι η αγάπη μπορεί να σε κάνει να δεις τη ζωή με άλλα μάτια.
0: Αυτή είναι και μια φοβερή ανατροπή. Έτσι, διότι είναι
3: μια αυτός φοβερή
0: που
3: ανατροπή όπου
0: είναι εκτός και θεωρείται
3: πετάει
0: πανός
3: από τη ζωή του ανθρώπους που τον καταπίεσαν, η σύντροφός του ας πούμε, η οποία τον καταπιέζει αλλά ουσιαστικά πολύ, η σχέση με τους γονείς του, με τη μητέρα του κατά βάση, με μια ιδιαίτερη μεγάλη καταπίεση, η σχέση με τα στην δουλειά του, με τα αφεντικά του, ο τρόπος που ο ίδιος δεν αναγνωρίζει στον εαυτό του τη δυνατότητα να πετύχει. Όλα αυτά μέσα σε 2-3 βραδιές συναντήσεις αρχίζουν να αλλάζουν. Με έναν τρόπο ιδιαίτερα τρυφερό και μαγικό, όπου ο θεατής βέβαια αναρωτιέται, αυτό είναι τώρα το ουσιαστικό, ο θεατής αναρωτιέται, είναι αυτό υπαρκτό πρόσωπο ή είναι ο άλλος του εαυτός, ο ανώτερος εαυτός του, που απλά σε ένα ταγκό που χορεύουν ψιθυρίζει τις αλήθειες της ζωής. Γι' αυτό ήταν και την Κυριακή το βράδυ υπήρχε με τη συγγραφέα χτες μια συζήτηση με το κοινό. Αυτό που με χαροποίησε πάρα πολύ είναι ότι είχε πάρα πολύ νέο κόσμο και ότι τα παιδιά αυτά έχουν ξεκινήσει να ψάχνονται και ότι ο ενθουσιασμός για όλο το κόνσεπτ άγγιξε την, τόσο πολύ την νέα γενιά.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Να πω ότι επίσης ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου που οι ηθοποιοί, ειλικρινά το λέω, αγάπησαν τόσο πολύ αυτό το έργο της Εύης της Κολιαδήμα και ότι όλοι μαζί λειτουργήσαμε πέρα από αυτό που λέμε να κάνουμε, να βγει μια ωραία δουλειά. Λειτουργήσαμε σαν παρέα. Στήθηκε με πολύ πολύ αγάπη αυτό και αυτό βγαίνει. Ο Γιώργης ο Κοντοπόδης, ο Μιχάλης ο Μαραγκός, η Εύα η Μιχάλη, η Μαρία η Παπαπάνου και η Έφη η Αλγεωργίου που είναι στο τσέλο, που έχει ζωντανό τσέλο επισκηνής, όλοι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Επίσης ναι, να πω για την κινησιολογία και τις χορογραφίες της Μαρίας Αγγέλου, τα κοστούμια της Νόρας Πόντι, όλοι είναι, δώσαν ψυχή για αυτήν την παράσταση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μοιραστήκα τις σκέψεις σας.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Ο σκηνοθέτης παράστασης Λούπα, ο κ. Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Επιστρέφουμε στον Στέφανο Νικολαίδη με τα τελευταία νέα που θα γράφει το sky.gr.
4: Η πρώτη μας είδηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έρχεται από την Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από λίγη ώρα επί της ουσίας γνωστοποίησε μέσα στο Truth Social ότι ανέβαλε χτύπημα εναντίον του Ιράν μετά από παρέμβαση ηγετών του κόλπου. Μάλιστα, δεν απέκλεισε εντελώς την επίθεση ο Αμερικάνος πρόεδρος. Λέει ότι θα υπάρξει χτύπημα αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία. Όπως τόνισε, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση, όπως ανέφερε, σε περίπτωση βεβαίως που οι διαπραγματεύσεις να βαγίσουν. Έχουμε επίσης την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, μια σχετική ανάλυση από το Reuters, που λέει ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Αμερικάνος πρόεδρος επί της ουσίας. Και βεβαίως νωρίτερα πηγές από το Αξιός χαρακτήρισαν ως ανεπαρκή την Ιρανική πρόταση. Επομένως είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος επανάληψης του πολέμου. Αυτά όλα μπορείτε να τα δείτε, κυρίες και κύριοι, και στο live blogging που έχουμε στο sky.gr, που κάνουμε λόγο για πόλεμο νεύρων στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν εκατέρωθεν απειλές βεβαίως, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας σε Ισφαχάν και Κέσμ. Και ο Τραμπ, να συμπληρώσουμε, πως υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν δηλώνει ανοιχτός σε καμία παραχώρηση στο Ιράν και γνωρίζουν, οι Ιρανοί εννοεί, τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Τώρα, για να φύγουμε πολύ γρήγορα από τη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο Σαντιέγκο. Νωρίτερα είχαμε σήμανε συναγερμός εκεί, βρισκόταν σε εγρήγορση η περιοχή. Εν τέλει, έχουμε λήξει συναγερμού μετά τους πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο. Στην Καλιφόρνια υπήρχαν αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης. Ο δήμαρχος Τοντ Γκλόρια ανέφερε μέσω X πως είχε ενημερωθεί για την παρουσία ενόπλου στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαντιέγκο, εκεί στην περιοχή Κλερμόν συγκεκριμένα, συμπληρώνοντας πως στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Να πούμε ότι ένας φρουρός ασφαλείας του τζαμί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όπως δήλωσαν στο CNN δύο αξιωματούχοι των αρχών. Και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε διάβημα της Ελλάδας στο Ισραήλ μετά το ρεσάλτο στο Λίσχο. Έτσι επικρατεί ανησυχία, να θυμίσουμε, για το πλοίο Last Dream, διότι σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα στα social media, έχει χαθεί επικοινωνία μαζί του εδώ και περίπου 4 ώρες. Στις 4 ώρες εννοούμε από τις 7 και κάτι που έγινε γνωστό το διάβημα από το ΙΠΕΞ, έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Όπως έχουμε και όλη την ανακοίνωση, την επίσημη του Υπουργείου Εξωτερικών. Και κλείνουμε προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος γνωστοποίησε ότι την επόμενη Τρίτη, το ξέραμε από το πρωί αυτό, αλλά στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute Now, ο κύριος Τσίπρας έκανε νέες εχμές, εξαπέλυσε νέα πειρά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή δύο πολιτικές του επί ΣΥΡΙΖΑ που ανέτρεψε. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε και βίντεο σχετικό βεβαίως στο sky.gr. Αυτά προς το παρόν από εγχώρια και τη διεθνή επικαιρότητα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
0: Θα βρούμε τον Στέφανο Νικολαίδη και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Δεν ξέρω αν είδατε ή αν ακούσατε το πρωί το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε, κυρίες και κύριοι, ότι προχωράνε τα έργα στο Βοτανικό. Η νέα λεωφόρος κατασκευάζεται τώρα στο Βοτανικό, είπε, και γίνεται ο βασικός άξονας του νεοδικού δικτύου μήκους 8 χιλιόμετρων στον Ελαιώνα, επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η Αθήνα αλλάζει και με σχέδιο. Και αυτό, ο νέος μεγάλος οδικός άξονας συνδέεται με το project της διπλής ανάπτυξης. Εκεί, στη λεωφόρο, ίσως έχουμε μια έκπληξη που θα θυμίζει το γήπεδο.
5: Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο.
6: Ναι.
5: Από την Ιταλία. Και θα αρχίσει.
6: Από που είχατε πάει να δείτε κι εσείς το.
5: Θα πάω. Είμαστε συνεχή επικοινωνία.
6: Ναι.
5: Προχωράνε και τα έργα, τα γύρω-γύρω. Τρέχει και το ερασιτέχνη. Προχωράνε και τα έργα που είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, είναι 8 χιλιόμετρα νέοι οδικοί άξονες.
6: Mm-hmm.
5: 8 χιλιόμετρα.
6: Ναι.
5: Τα 2 χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος. Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ. Με 2 και 2 λωρίδες, η οποία θα είναι η νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα και μαζί με τα υπόλοιπα θέλουν να δώσει και μία διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό. Okay. Άρα μιλάμε για έργα τα οποία συνολικά δίνουν μια πολύ μεγάλη πνοή. Το αμέσως επόμενο διάστημα, πήγα κιόλας και το είδα, δίνουμε και 25 στρέμματα τώρα άμεσα με πράσινο γήπεδα μπάσκετ, πάρκα σκύλων, κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών.
0: Και νομίζω το Απόστολος Νικολαίδης.
5: Το Απόστολος Νικολαίδης αμέσως μετά. Ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι της ανάπλασης. Νομίζω ότι και εκεί θα βρούμε και μία δυνατότητα, έτσι ώστε θα γίνει, είπαμε, έχουμε πει μουσείο και πάρκο, και νομίζω θα βρούμε και μία δυνατότητα να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα.
0: Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, για το τεράστιο εγχείρημα της διπλής ανάπλασης, όπου θα επιτρέψει σε μια νέα περιοχή στο Βοτανικό να αποκτήσει πράσινους χώρους, πάρκο και μια ολόκληρη πράσινη πολιτεία, μεταξύ αυτών και το νέο πράσινο βιοκλιματικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στες λεωφόρου θα υπάρξει του γήπεδου Απόστολος Νικολαίδης ένα πράσινο πάρκο, καλό, απαραίτητο για την περιοχή, το Μουσείο του Παναθηναϊκού, και ακούσατε και το Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό να διατηρηθεί και ένα μέρος της θύρας 13. Γίνεται, με άλλα λόγια, μια τεράστια προσπάθεια να αλλάξει η Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και με τη συνδρομή του Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων. 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε, θα αναζητήσουμε ουτοπίες μέσα από το κινηματογραφικό φαγό. Τώρα, σας είπαμε ότι στην Ελλάδα ένα από τα μείζον τα μεγάλα θέματα είναι τα ενίκια, και στη Γερμανία ισχύει το ίδιο. Απλησίαστε τα ενίκια και για τους μετανάστες στη Γερμανία, το θέμα της ημέρας από την Deutsche Welle, με την υπογραφή του Γιάννη Παπαδημητρίου.
7: Ψάχνετε διαμέρισμα στο Βερολίνο? Κανένα πρόβλημα, εφόσον συγκαταλέγεστε στους πλέον υψηλόμισθους κατοίκους της γερμανικής πρωτεύουσας. Νεόδμητο διαμέρισμα περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πόλης προσφέρεται σε πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών εναντί 4.000 ευρώ μηνιαίως, περιλαμβανομένων των εξόδων για θέρμανση, κοινόχρηστα και άλλα. Η πιο συμφέρουσα προσφορά, μόλις 1.000 ευρώ το μήνα για διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στις παρυφές της πόλης, το οποίο μάλιστα χρήζει σοβαρής ανακαίνησης. Εκτιμάται ότι σε όλη τη χώρα λείπουν σήμερα 1.400.000 νέες κατοικίες. Η χαμηλή προσφορά σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση εκτοξεύουν στα ύψη τα ενίκια. Το 2025 ο συνολικός πληθυσμός στη Γερμανία έφτασε τα 83,5 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν αυξημένος κατά 3,7 εκατομμύρια σε σχέση με το 1990. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση. Παράλληλα, πληθαίνουν τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Πάνω από το 50% του πληθυσμού δεν έχει δικό του σπίτι, αλλά ζει στο ενίκιο. Το ισχύον δίκαιο προβλέπει ισχυρή προστασία των ενοικιαστών, με εξαίρεση όμως διαμερίσματα που ενοικιάζονται για πρώτη φορά. Όπως επισημαίνει σε έκθεσή του το Γερμανικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την ένταξη και τη μετανάστευση, το πρόβλημα στέγης είναι ιδιαίτερα έντονο για όσους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όπως αναφέρει κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο επικεφαλής του Συμβουλίου Winfried Kluth, οι νεοαφιχθέντες διαμένουν συνήθως σε μικρότερες κατοικίες, ενώ την ίδια στιγμή είναι αναγκασμένοι να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τα ενίκια σε σχέση με τον μέσο όρο. Συνήθως καταφεύγουν σε υποβαθμισμένες περιοχές για να βρουν σπίτι, γιατί εκεί τα ενίκια είναι χαμηλότερα ή υπάρχουν ήδη κάποιες γνωριμίες. Το ουσιαστικό δίλημα είναι ότι σε περιοχές της Γερμανίας που ευημερούν μπορεί να υπάρχουν δουλειές, αλλά όχι διαμερίσματα σε προσιτές τιμές. Και από την άλλη, σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές τα ενίκια είναι πιο προσιτά, αλλά δεν υπάρχουν δουλειές. Πολλές φορές τα παιδιά των οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές πηγαίνουν και σε σχολεία που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, ενώ παραμένουν συνεχώς μεταξύ τους. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά και στις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες για το μέλλον.
0: Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Αν η Γερμανία παρουσιάζει τέτοια παρακμή, τι μπορεί να υποθέσει κανείς για άλλες χώρες της Ευρώπης? Γενικότερα η γυραιά Ήπειρος αντιμετωπίζει πληθώρα των προβλημάτων, διαλύεται και κατακαιρματίζεται, αφού η νότια της πλευρά είναι σε αντίστοιχη κατάσταση εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν μεταναστεύουν για την ασφαλέστερη Ευρώπη, όπου απλώς δεν μπορεί να τους αντέξει. Άρα ποια είναι η λύση? Θα μας τα αντιδώσουν άραγε οι ηγέτες αυτού του πλανήτη. Καλησπέρα στη στιγμή, ότι πασκάει 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ένα μοναδικό έργο για την Κύπρο και το Βερολίνο, την αμόχωστο, τη διχοτομημένη Λευκωσία, τους διαχωρισμούς, τα σύνορα, την ανθρώπινη περιπλάνηση και τον εκτοπισμό, τις διαιρεμένες γέες και τους τόπους εξορίας. Η οπτική ποίηση, κυρίες και κύριοι, χαρτογραφεί τα σημάδια των ανθρώπων στον τόπο και τον χρόνο. Θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Βουβούλα Σκούρα, σκηνοθέτης, παρουσιάζοντας το έργο της Ουτόπια, η ποιητική των συνόρων Βερολίνο-Λευκωσία. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όταν θα έχει αλλάξει η μέρα, όλα αυτά θα σας τα περιγράψουμε με την βοήθεια του ραδιοφώνου. Θα πάμε λοιπόν και στο Βερολίνο και στη Λευκωσία. Είναι μεσάνυχτα, δελτίο ειδήσεων το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να έχει χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικυρωποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNBC, Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες είναι ψευδείς. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην Πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από δηλώσεις του σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κύριος Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26η.

0: τύχη των αρχών που έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση. Σε ανάρτησή της η αστυνομία του Σαντιέγκο ανέφερε ότι η απειλή στο Ισλαμικό κέντρο έχει εξουδετερωθεί. Όπως είχε κοινοποιήσει νωρίτερα ο δήμαρχος της πόλης, υπήρξαν αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζαμί στην περιοχή Κλέρμοντ, όπου είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές είχαν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και ντρόουν. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων, ο ένοπλος 37 ετών ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε σε εστιατόριο όπου σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα 2 άτομα, εκ των οποίων έναν 16χρονο. Κατά τη διαφυγή του πυροβόλησε και άλλους πολίτες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη δυτική Μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πασχάλια 100,3, είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα αν θέλετε να σχολιάσετε. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Βασίλη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή την ενότητα και έχω εδώ πέρα μία έρευνα από τον Greenwich που τι μας λέει, δεν μας λέει κάτι που δεν ξέρουμε, αλλά έχει σημασία. Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την κριτική μας ικανότητα. Το φανταζόμασταν, έχουν υποθεί και άλλα πράγματα επ' αυτού. Αυτή όμως η έρευνα έχει τη δική της σημασία, διότι εντάξει, είναι γνωστό ότι οι δυνατότητες που δίνει η AI θεωρούνται υψίστης σημασίας για την καθημερινότητα εμάς των σύγχρονων ανθρώπων. Μας εξοικονομούν χρόνο, προσφέροντάς μας άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα, σύνθετα προβλήματα. Όμως, το βασιλικό αστεροσκοπείο βάσει της γνώσης, της εξειδίκευσης και της καινοτομίας, λοιπόν, οι πρώτοι αστρονόμοι συνέλεξαν, όπως εξήγησε ο Ρότζερς, πολλές από τις σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις του παρελθόντος δεν θα είχαν υπάρξει χωρίς την ανθρώπινη περιέργεια για την αναζήτηση. Διαδικασίες που ένα σύστημα AI ίσως να μην ακολουθούσε ποτέ. Βέβαια, από την άλλη, για να πούμε και έτσι, την αντίπερα όχθη, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην επιστημονική πρόοδο. Δηλαδή, το 2024, ο επιστήμονας υπολογιστών, ο Σερ Ντέμις Χασάμπης, έτσι, μοιράστηκε το Νόμπελ Χημίας για την επαναστατική χρήση AI στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών μέσω του εργαλείου AlphaFold 2, έτσι. Ενώ υποστηρικτές της τεχνολογίας, όπως ο συνειδητής του LinkedIn, Reid Hoffman, περιγράφουν την AI ως μια μεταμόρφωση της γνωστικής αριστείας. Και πανεπιστημιακοί και φοιτητές αναφέρουν ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη μελέτη, την ανάπτυξη ιδεών και τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαθιστά την ανθρώπινη σκέψη, αλλά να λειτουργεί υποστηρικτικά, με συγχωρείτε. Σε κάθε περίπτωση, κλείνω με αυτό, παρά τις ανησυχίες, τα εργαλεία γενετικής AI συνεχίζουν να εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, καλώς ή κακώς. Και οι μηχανές αναζήτησης και τα social media ενσωματώνουν πλέον απαντήσεις που παράγονται αυτόματα από τεχνητή νοημοσύνη και αυτό, όλα αυτά αντικαθιστούν βεβαίως σταδιακά τις παραδοσιακές λίστες συνδέσμων και πηγών πληροφόρησης, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ουτοπία της ανθρώπινης νοημοσύνης.
2: Παρέα με τον γεωμέτρη και τον κυροπλάστη φύτεψα φέτος 30 φιλιές στον κήπο, αντί να γράφω ποίηματα.

0: 1961 δεν υπήρχε στην Κύπρο η πράσινη γραμμή και ο Ρόμπερτ μετέφραζε από τα γερμανικά το ποίημα «Τόιμπε», «Περιστέρι που έφυγες και πέταξες μακριά».
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στα Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Είναι 3η 19 Μαΐου 2026 και είναι στο ραδιοθάλαμο κυρία Βουβούλα Σκούρα για την ταινία της Ιτόπια. Ουτόπια η ποιητική των συνόρων Βερολίνο Λευκοσία 2025. Η ταινία, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Κάνατε αυτόν τον κόπο να είστε.
2: Δεν είναι κόπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς.
1: Έχοντας λάβει το Δημητικό Χρυσό Αλέξανδρο στο 28ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη συμβολή σας στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό, ως εικαστικός και σκηνοθέτης, παρουσιάσατε την ταινιοθήκη της Ελλάδος, την ταινία σας αφιερωμένη στην ελληνοκυπριακή.

0: ποιήτρια Νίκη Μαραγκού. Ένα σημαντικό έργο για την Κύπρο, το Βερολίνο, την Αμόχωστο, τη διχοτομημένη Λευκοσία και για τους διαχωρισμούς που βιώνουμε διαρκώς εξαιτίας των πολέμων.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το έργο το παίξαμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήταν ένα ομάζ στην Νίκη Μαραγκού. Η πρώτη ταινία που είχα κάνει με την Νίκη ήταν το 2012, όπου γυρίσαμε σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι και μιλάει η ίδια η Νίκη στην πρώτη ταινία. Η δεύτερη ταινία προέκυψε μέσα από άλλες διαδρομές. Διαδρομές δικές μου πάρα πολύ σημαντικές, γιατί το 1975 ήμουνα στην πρώτη γιορτή που έγινε μετά από την πτώση της δικτατορίας εδώ και έγινε η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση στην Κύπρο τότε. Και έζησα, βίωσα εκείνο το θέμα, ας πούμε, μιας αλλαγής στην Κύπρο. Και μετά είχα γι' αυτό και το ένα κομμάτι είναι η Λευκοσία. Και το δεύτερο ήταν ότι με μια ταινία μου μικρού μήκους, πάρα πολύ μικρού μήκους, 6 λεπτά, με είχαν καλέσει στο Βερολίνο το 89. Και την ημέρα που πεζόταν η ταινία μου, 7 του Νοέμβρη, έπεσε το τείχος.
0: Α, είστε στην πτώση του.
1: Ήμουνα, ναι. Οπότε παρατήσαμε βέβαια το φεστιβάλ οι πάντες και αρχίσαμε να τριγυρνάμε και να βιώνουμε το τι έγινε. Αυτή είναι μια βδομάδα, γιατί δεν κράτησε μια μέρα. Και προσπαθώ να θυμηθώ πού βρήκαμε τα λεφτά, γιατί ήμασταν καλεσμένοι για 3 μέρες και εμείς μείναμε 10 στο Βερολίνο. Ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές, ας πούμε, βδομάδες της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Οπότε, ας πούμε, το θέμα και το Λευκοσία και το Βερολίνο το συνδυάζω εγώ. Το θέμα όμως είναι ότι η Νίκη Μαραγκού, κατά τη διάρκεια που ήταν η ελληνική δικτατορία, σπούδαζε στο Free University στο Βερολίνο. Οπότε μπλέκουν όλα μαζί, Λευκοσία, Βερολίνο, από την πλευρά της Νίκης Μαραγκού και από την πλευρά τη δική μου, σαν μνήμη εγώ, σαν ζωή Νίκη τότε. Mm. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα στην Αγγλία, μέσα στη δικτατορία εννοώ.
0: Στη σκοτεινή επταετία, στην πολύ δύσκολη εποχή.
1: Ναι.
0: Να ξετυλίξουμε λοιπόν κάπως το κουβάρι. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το Βερολίνο και τη μαρτυρία σας κατά την πτώση του τείχους.
1: Ναι,
0: τι θυμάστε?
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Πώς ξεκινάει?
1: Τα πάντα. Φτάνουμε στο Βερολίνο, μας καλούνε βέβαια από το φεστιβάλ, δίνουμε τις ταινίες για να τις παίξουν και υπάρχει μια ανησυχία. Φαινόταν ότι υπήρχε μια ανησυχία, γιατί τότε ο Γκορμπατσόφ δεν είχε καλέσει τον Χάνεκερ. Mm. Και επομένως υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα.
0: Είστε στο Ανατολικό, στο Δυτικό Βερολίνο?
1: Στο Δυτικό.
0: Στο Δυτικό.
1: Εμείς ήμασταν στο Δυτικό Βερολίνο. Το φεστιβάλ μας που μας είχε καλέσει από την, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ, ήμασταν στο Δυτικό.
0: Να τα εξηγήσω στους ακροατές, του νεότερους. Μετά τον πόλεμο το Βερολίνο δεν ήταν ενιαίο. Μετά από τη συμφωνία των συμμάχων χωρίστηκε στάδιο, ανατολικό και δυτικό, ανάλογα με τη σφαίρα επινοής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δυτικό πιο φιλελεύθερο, το ανατολικό πολύ πιο σκληρό.
1: Ναι, ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Φαίνεται από πολλές, έχουμε, ας πούμε, τα συμπεράσματα.
0: Η εποχή του ψυχρού
1: πολέμου. Πολύ εποχή, η περίοδος του ψυχρού πολέμου, όπως πολύ σωστά λέτε. Οπότε μαθαίνουμε ότι κάτι γίνεται στο τείχος και αρχίζουμε και πηγαίνουμε όλοι, παρατάμε και τα φεστιβάλ βέβαια και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η κυρία που ήταν η οργανώτρια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, ούτε έψαξα να το βρω, με πολύ στεναχώρια μας είπε φέτο το φεστιβάλ δεν πήγε καλά, αλλά εμείς όλοι είπαμε ναι, ναι, το καλύτερο φεστιβάλ του κόσμου αυτό. Γιατί βέβαια το να είσαι στην πτώση του τείχους τώρα δεν ήταν μικρή ιστορία. Είμασταν καλά, χιλιάδες κόσμος, τα έχετε δει και στις φωτογραφίες και παντού δεν είναι. Το θέμα που προέκυπτε ήταν πράγματι θα πέσει το τείχος ή κάποια στιγμή από το Ανατολικό Βερολίνο θα υπάρξει μια διαταγή και χτυπήσουνε.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν όλη η αγωνία, παρόλο που εμείς δεν ξέραμε και γερμανικά, αλλά το αισθανόμασταν ότι την ώρα που ανεβαίνανε τα παιδιά επάνω στο τείχος, η νεολαία, η γερμανική, κυρίως νέα παιδιά ανεβαίναν στο τείχος, οι άλλοι που γκρεμίζανε το τείχος, από την άλλη πλευρά υπήρχε μια ηρεμία, μια περίεργη ηρεμία. Mm. Μας βλέπανε και δεν κάνανε τίποτα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορούσε από στιγμή σε στιγμή να ανατραπεί.
0: Φυσικά, γιατί υπήρχε
1: στρατός
0: και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και ομολογώ ότι επειδή ήμουν μόνη μου στο Βερολίνο, δεν υπήρχε άλλος Έλληνας να παίρνει μέρος σε αυτό το φεστιβάλ και κάποιον θέλησε εκείνη την ώρα, γνώρισα τη Μονίκ Ρενό. Η Μονίκ Ρενό είναι διάσημη κινηματογραφίστρια, κάνει κινούμενο. Ήταν και αυτή μόνη της. Από την Ολλανδία. Οπότε κάναμε παρέα, γιατί σε αυτές τις στιγμές θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, να μπορείς
0: να
1: επικοινωνήσεις. Και γινήκαμε φίλες και από τότε κρατάμε ας ναι. πούμε.
0: Είχατε κάμερα μαζί, φωτογραφική.
1: Μόνο φωτογραφική.
0: Μόνο φωτογραφική, τραβήξατε.
1: Φωτογραφίες έχω πάρα πολλέ τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Σε φιλμ.
1: Ναι. Σε φιλμ τότε, ναι.
0: Πάντα το διευκρινίζουμε γιατί ποια εποχή έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε έχετε αποτυπώσει την πτώση του τείχους.
1: Ορισμένα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν τόση ανάγκη για τη συμμετοχή μας και αυτό που βλέπαμε, που δεν μπορώ να πω ότι σταματούσαμε και πολύ εύκολα να πάρουμε φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν.
0: Ήσασταν.
1: Ναι.
0: Δρούσατε, ενεργήσατε.
1: Η Μονίκα έπαιρνε μένα στο τείχος μπροστά, ναι. ξέρω εγώ, να γκρεμίζω το τείχος και κάτι. Αυτά ναι. τώρα τα ενσταντανέ που τα ναι. κάναμε όλοι μας τώρα, δεν είναι ναι. θέμα. Αλλά πραγματικά ήταν ένα βίωμα το οποίο. Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Και οι άνθρωποι, πώς ήταν, τι σας έχει μείνει, ήταν χαρούμενοι, φοβισμένοι?
1: Αυτοί που ερχόντουσαν από το Ανατολικό Βερολίνο, γιατί ερχόντουσαν και οικογένειες ολόκληρες, ερχόντουσαν βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν χαρούμενοι ή όχι, πάντως ήταν μια κατάσταση χαράς γενικά,
0: ναι.
1: γενικά και ανησυχίας από την άλλη.
0: Ναι.
1: Ειδικά οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από το Ανατολικό Βερολίνο, δεν ξέραν αν θα, μήπως ξανάκλεινε ξαφνικά το τείχος ναι. και δεν μπορούσαν να γυρίσουν και στο σπίτι τους.
0: Οι επιπτώσεις θα υπήρχαν.
1: Ναι, δεν ήξερε. Βέβαια οι Γερμανοί είναι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Εντός ορών τυπώσανε τον χάρτη με το μετρό, πώς μπορείς να κινηθείς, και παντού υπήρχαν διπλές τιμές. Πόσο κάνει ένα προϊόν, ήταν κάτι, οτιδήποτε, ναι. στα γερμανικά, στα ανατολικά, ας πούμε, γερμανικά μάρκα, και πόσο ήταν στα δυτικά.
0: Ναι.
1: Οπότε ο άλλος ήξερε κατευθείαν τι κοστίζει να αγοράσει φρούτα ή να φάει ένα σάντουιτς ή οτιδήποτε άλλο.
0: Η Γερμανία εντελώς.
1: Τελείως.
0: Απολύτως. Ο κανόνας.
1: Τελείως. Έχω φωτογραφίες.
0: Και τα χρήματα.
1: Ναι, μου έκανε πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου κάνανε, πέρα από τα ουσιαστικά ναι. γεγονότα. Δύο πράγματα μου κάνανε εντύπωση. Η ταχύτητα που
0: ναι.
1: έδρασαν αμέσως. Να τυπώσουν το μετρό, το χάρτη του μετρό.
0: Κύριε Σκούρα, θυμάστε, τι μουσική ακουγόταν τότε, έπαιζαν κάτι?
1: Καλά, παίζανε διάφορες μουσικές, ναι. γιατί ήταν διάφορες γκρούπες.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. Εμείς μείναμε μέχρι που ήρθε ο Σωστάκοβιτς και έπαιξε μουσική. Επομένως.
0: Τρομερό, και ναι, αυτό, ναι, από ναι, μόνο
1: ναι.
0: του γεγονός.
1: Ναι, ναι, ήταν το μεγάλο event, ας το πούμε έτσι. Αλλιώς τώρα ήταν παιδιά που παίζανε μουσική ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, ενώ δυτική.
1: Διάφορα.
0: Ροκ.
1: Ροκ. Ήταν άλλωστε η εποχή που είχαν πάει και οι Beatles, αν δεν κάνω λάθος. Και είχαν καθίσει σε μια πλατεία. Στο δυτικό Βερολίνο με τα ηχεία προς το ναι, ανατολικό ναι. κάνανε τώρα διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Φαινόταν όμως ότι η κατάσταση πήγαινε λόγω και του Γκορμπατσόφ εκείνη ναι. την περίοδο. Κάπως φαινόταν από ό,τι μας λέγανε, τέλος
0: ναι. πάντων. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις όταν υπήρχε
1: ποτέ,
0: ο ανταγωνισμός των δύο συστημάτων. Ήταν...
1: Ποτέ δεν ξέρεις και αυτό που λέω εγώ, το τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, ναι, μεν. Η διαταγή ήταν. Είχανε, αυτά τα έχω διαβάσει και μετά, βέβαια. Δεν είναι ότι ναι. τα θυμάμαι, ούτε μπορούσα να τα δω εκείνη την ώρα. Ότι ήταν. Υπήρξε ένα κενό.
0: Mm.
1: Δηλαδή, από την ώρα που δόθηκε η διαταγή ή μισοδόθηκε η διαταγή, δεν χτυπήσανε, αλλά ποτέ κανείς δεν ήξερε τι μπορεί να συμβεί. Άρα, το βίωμα του να είσαι σε μια κατάσταση μεγάλης χαράς, που δεν ξέρεις όμως και τι μπορεί να γίνει 5 λεπτά αργότερα, νομίζω ότι ήταν ένα έτσι αίσθημα πολύ δυνατό.
0: Και σας σημάδευσε, σας άφησε.
1: Όχι, περισσότερο από όσο θα με συμβάσει.
0: Αλλά ήσασταν. Λειτουργήσατε ως σκηνοθέτης ή ως ρεπόρτερ, ως καταγραφέας.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό το θέμα των συνόρων.
0: Ναι.
1: Πέρα. Λειτουργήσε σε μένα ότι είχα φύγει και μέσα στη δικτατορία.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: θέλω να πω, ήδη υπήρχε ένα βίωμα
0: ναι.
1: το οποίο είχε να κάνει, ας πούμε, με μια έξοδο χωρίς να είναι επιθυμητή.
0: Ναι. Να αισθάνεσαι ότι υπάρχουν συρματοπλέγματα στη χώρα σου και να μην είσαι επιθυμητή, να μην μπορείς να επιστρέψεις γιατί δεν είσαι ελεύθερη.
1: Ναι. Υπήρχε ένα τέτοιο βίωμα, ας πούμε, μιας παραμονής 6 χρόνια στο Λονδίνο, μέσα στη δικτατορία. Οπότε. Το βίωμα αυτό μεταφέρεται ασυνείδητα καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι εκείνη την ώρα σκέφτεσαι, μα ξέρω εγώ τι. Όχι, νομίζω ότι ήταν το θέμα και εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα έχεις βιώσει και μία τέτοια κατάσταση.
0: Αυτή της Χούντας εννοείται.
1: Ναι, λόγω της Χούντας και της μη επιστροφής, ας πούμε, εύκολα. Και πολύ περισσότερο μπαίνει και ένα κομμάτι φαντασίας αυτές όλες τις ιστορίες, νομίζω. Κινηματογράφος, αυτά που έχουμε δει, αυτά που έχουμε διαβάσει.
0: Διαβάζεται όμως τις ιστορίες για την Ελλάδα, το τι συνέβαινε.
1: Καλά, εμείς ήμασταν στον Greek Committee εναντίον της δικτατορίας.
0: Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, αυτό το λέω.
1: Όχι μόνο διαβάζαμε, συμμετείχαμε στο ποσοστό που μπορούσαμε να συμμετείχουμε.
0: Επιχειρούσατε να κινητοποιήσετε τον κόσμο. Όσο ευθεωρητικό και κάνετε lobbying πολιτικό.
1: Στην Αγγλία ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν στη Γαλλία. Στη Γαλλία ήταν ο Μάιος του 68 και διάφορα άλλα τέτοια γεγονότα. Στην Αγγλία ήταν πολύ περισσότερο πόλεμος στο Βιετνάμ. Ναι. Τώρα εμείς, επειδή ζήσαμε εκείνη την περίοδο στην Αγγλία, τα κινήματα, αυτά ζήσαμε.
0: Ναι.
1: Τη μουσική, την πολύ έντονη μουσική, όλη την pop art, η οποία ξεκινάει φοβερά.
0: Τρομερή τέχνη.
1: Βέβαια, είναι και μια Αγγλία η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν έτσι όπως ήταν.
0: Στα ύψη.
1: Στα ύψη.
0: Καλλιτεχνικά, το επίπεδο της μουσικής.
1: Ναι, ναι.
0: Και της εμφάνισης, η μόδα, το στυλ, άντρες, γυναίκες, απελευθέρωση.
1: Ήτανε
0: οι φούστες
1: μια...
0: που είχαν κοντίνη, τα πολύχρωμα.
1: Μα ήταν λογικό. Πάντοτε η Αγγλία είναι λίγο περίεργη σε αυτά. Ναι. Κάνει κάτι περίεργες επαναστάσεις. Ναι. Εγώ δούλεψα τότε στους Pitman σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο και μου λέγανε, επειδή γινόταν ο Μάης του 68 και έλεγα εγώ παιδιά πρέπει να πάμε στο Παρίσι ο Μάης του 68 και τα λοιπά, και πολύ ψύχρεμοι και κακοί οι Εγγλέζοι λέγανε «Α, μη στεναχωριέσαι, εμείς αυτά τα κάναμε την περίοδο του Κρόμουελ», δηλαδή 500 Εγγλέζοι σε αυτά.
0: Εγγλέζοι, ναι, και από τότε σταθερότητα, δεν γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Μάλιστα, ωραίες, γοητευτικές, αληθινές εμπειρίες, γοητευτικές δεν νομίζω, σκληρές πολιτικά.
1: Έτσι λοιπόν όταν γίνεται πέφτει εδώ πέρα η δικτατορία και συμβαίνει το θέμα της Κύπρου, για να επανέλθουμε και στο θέμα το κυπριακό, πηγαίνω εγώ τότε στην Κύπρο, τότε ήμασταν στο ΚΚΕ εσωτερικού, υπήρχε ακόμα το ΚΚΕ εσωτερικού τότε, με όλες τις φαντασίες που είχαμε ότι θα αλλάξουμε τα πράγματα έτσι πως τελείως διαφορετικά από ό,τι έγιναν μετά, και πηγαίνω στην Κύπρο την πρώτη μεγάλη γιορτή που έγινε τότε για την πτώση ας πούμε και την αλλαγή και όλα αυτά τα πράγματα. Κάπως περίεργη γιορτή ήταν, γιατί βιώσαμε τα σύνορα πως χωρίστηκε η Λευκωσία, ήμασταν στη Λευκωσία. Επομένως όταν πήγα 2-3 φορές μετά, γιατί έκανα τις αφίσες με το θέατρο, υπήρχε μια σύνδεση και κατέληξα να κάνω την ταινία με την Νίκη Μαραγκού το 2012, την πρώτη ταινία.
0: Παρακαλώ μια ανάσα, γιατί θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Από τον Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με την κυρία Σκούρα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2 10 48 00 170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε σχόλια, παρατηρήσεις. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι του σταθμού, η κυρία Βούλα Σκούρα, σκηνοθέτης και οικαστικός καταξιωμένη και στα δύο παιδεία, μας παραθέτει τις... μας μεταφέρει στο χρόνο και στις πόλεις που έζησε, για να πάμε τώρα στην ταινία και να βιώσουμε την ουτοπία των συνόρων και την ποιητική τους. Πάμε λοιπόν στην Κύπρο, κυρία Σκούρα.
1: Άρα το θέμα Λευκωσία από τη μια πλευρά, Βερολίνο από την άλλη, ήταν κάτι το οποίο μπορούσα να το διαχειριστώ, ακριβώς επειδή υπάρχουν τα εξαιρετικά κείμενα της Νίκης Μαραγκού, τα ποιητικά, τα οποία δεν είναι μόνο ότι αναλύει την Κύπρο που την ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει μια αίσθηση γεγονότων και πραγμάτων τα οποία σε πρώτη ανάγνωση δεν φαίνονται. Και αυτό με ενδιέφερε πάρα πολύ στην ποιήση της Νίκης Μαραγκού. Σε ένα συνέδριο λοιπόν πριν από 3 χρόνια που με είχαν καλέσει στην Κύπρο, συνάντησα την Πολίνα την Ταμπακάκη, η οποία είναι μελετήτρια της δουλειάς της Νίκης Μαραγκού από το Kings στην Αγγλία. Πράγμα το οποίο περιέργως πώς έγινε το ίδιο που σας έλεγα πριν με τη Μονίκ Ρενόβ. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, παρόλο που είναι πολύ νεότερη από μένα. Και πίνοντας καφέ το πρωί στο ξενοδοχείο, λέω εγώ με πολύ μεγάλη άνεση, δεν κάνουμε και εμείς μαζί μια δεύτερη ταινία για την Νίκη Μαραγκού? Έτσι ξεκίνησε αυτή, τέλος πάντων, η περιπέτεια, γιατί για περιπέτεια πρόκειται. Και εκεί πέρα, δουλεύοντας όλη την ιστορία αυτή, τα σύνορα ήταν, και με τις διεθνείς αλλαγές που γίνονται βέβαια, γιατί και αυτό παίζει ένα κάποιο ρόλο, δεν είναι μόνο το Βερολίνο και η Λευκωσία, αυτή τη στιγμή βιώνουμε αλλαγές συνόρων από όλες τις πλευρές.
0: Ολόγυρα στη γειτονιά μας.
1: Ναι, είναι...
0: Στη Μέση Ανατολή.
1: Έχω κάνει μια ταινία για την Ετέλ Αντνάν που ήταν από το Λίβανο και έχω πάει στο Λίβανο από το 90 μέχρι και φέτο, 2 μήνες πριν ξεκινήσω, δηλαδή το Γενάρη μήνα ήμουν στο Λίβανο. Άρα ξέρω, έχω πάει πάνω από 10 φορές στο Λίβανο. Άρα κάναμε φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, κάναμε διάφορα πράγματα στο Λίβανο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι είναι... Πρώτα πνευματικά είναι πολύ ανεβασμένοι, και δεύτερο, αυτό που βιώνουν είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και λόγω της διάρκειας. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για 20 χρόνια σχεδόν.
0: Ναι, και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Και δεν τελειώνει ποτέ, ναι.
0: Είναι ένας
1: και
0: πόλεμος...
1: κρατάνε μια κουλτούρα φοβερή.
0: Δηλαδή, για εξήγηση μας.
1: Πρώτα είναι όλη δίγλωση. Δηλαδή σε οποιαδήποτε, και το πιο σημαντικό, αυτή είναι γαλλόφωνη στο Λίβανο περισσότερο από ότι είναι αγγλόφωνη. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια που λειτουργούν, και φυσικά ο Λίβανος είναι μια χώρα που για μας, ας πούμε, πάρα πολύ κοντινή ιστορικά, αν το δούμε από την Μπίμπλος μέχρι και τις ιστορίες που έχουμε, μέχρι το Σεφέρι, δηλαδή υπάρχει μια... Ναι. Αν πηγαίνεις βέβαια, γιατί για μένα σε όλα τα ταξίδια είναι πώς πηγαίνεις, με τη διάθεση πηγαίνεις. Εγώ λιγάκι φαίνεται πηγαίνω με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτό προσπαθώ μυαλό. Να είμαι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή, ώστε να έχουμε αυτό το... Άρα το θέμα των συνόρων είναι αρκετά πολύπλοκο σε μένα. Τώρα βάζω, γι' αυτό γράφω και τη λέξη ουτοπία, δεν είναι μόνο, και περιγράφω γενικά την ποιητική των συνόρων, το οποίο μπορείς να το διαβάσεις τη λέξη ποιητική διαφορετικά, πώς γίνεται ή πώς, τέλος πάντων, είναι μία...
0: Ναι, είναι τρομερό, γιατί αν ξεκινήσουμε από το Βερολίνο, ήταν κάποτε μια ενιαία πόλη, στηρίχθηκε εκεί και εκεί χειροκρότησαν τον Χίτλερ κατά την άνοδό του, τον ψήφισαν. Καταστράφηκε το Βερολίνο, διχοτομήθηκε και επανήλθε.
1: Φαίνεται όμως, ξέρετε, ακόμα να υπάρχει κάτι.
0: Και η Κύπρος. Στην Κύπρο ζούσαν ομαλά οι δύο κοινότητες. Με μικροπροβλήματα. Όχι με τρομερές συντάσεις, μέχρι να φτάσουμε στην εισβολή και την κατοχή. Και βεβαίως όσα έκανε η ελληνική πλευρά σε συνεργασία με τη Χούντα, η κυπριακή πλευρά σε συνεργασία με τη Χούντα για την ανατροπή του Μακαρίου. Σωστά. Και καταστράφηκε ό,τι υπήρχε σε συνύπαρξη. Και επήλθαν τα σύνορα.
1: Είναι αρκετά πιο σύνθετο το
0: είναι,
1: θέμα.
0: Προφανώς.
1: Είναι πολύ πιο σύνθετο. Δηλαδή, εγώ τα 4 τα τέσσερα τελευταία χρόνια πήγα 3-4 φορές στην Κύπρο και πηγαίνοντας από το 75 5-6 φορές στην Κύπρο λόγω του θεάτρου, έκανα τις αφίσες, έκανα τέτοια πράγματα. Ήταν ο Νίκος ο Χαραλάμπους. Είδα και περισσότερο διάβασα για το θέμα της Κύπρου. Είναι μια ιστορία, πρώτα-πρώτα εμείς δεν έχουμε... Γιατί εκείνο που με έχει εντυπωσιάσει είναι οι εκκλησίες που υπάρχουν στην Κύπρο. Οι εκκλησίες που υπάρχουν στην Κύπρο είναι αρχιτεκτονικής ναϊτών, όπως είναι η Μάλτα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, δεν είμαι και ιστορικός τέχνης, ξέρω ότι έχουμε αυτή την αρχιτεκτονική μόνο στη Ρόδο. Mm. Ας πούμε στην Κρήτη είναι βενετσιάνικη.
0: Ναι,
1: ενώ στη Ρόδο είναι από τους ναΐτες. Εκεί πέρα λοιπόν ήταν πάντοτε, πάντοτε υπήρχαν Οθωμανοί. Οι Κύπροι άλλωστε για να γλιτώσουν από τους Βενετσιάνους που τους είχαν κατακρεουργήσει, δηλαδή παίρναν τα πάντα οι Βενετσιάνοι, το κρασί, ό,τι υπήρχε στην Κύπρο το παίρναν οι Βενετσιάνοι. Μιλάμε τώρα για το 1500, έτσι. Φωνάξανε τους Οθωμανούς, μπήκανε για να διώξουν τους Βενετσιάνους. Άρα οι κουλτούρες αυτές της και στη Μέση Ανατολή είναι τελείως διαφορετικά. Το φαγητό πρώτα-πρώτα. Έχουμε κοινό φαγητό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα, ας πούμε, ότι πας εδώ, πας στην Τουρκία, πας, ας πούμε, στο Λίβανο,
0: πας
1: στο Ισραήλ, πας όπου και να πας, ας πούμε, στην Αίγυπτο. Οι παραλλαγές είναι πάρα πολύ μικρές, γιατί έχουμε το ίδιο κλίμα,
0: ναι,
1: τα ίδια προϊόντα που παράγονται, ναι, ναι, άρα και το φαγητό λίγο πολύ.
0: Ελαιόλαδο, όσπρια, χόρτα.
1: Εκεί λοιπόν, όσο ήταν μεικτά τα χωριά, ό,τι έχω μάθει, δεν...
0: ναι,
1: αλλά όσο ήταν μεικτά τα χωριά, υπήρχαν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, να το πούμε έτσι τώρα για να συνεννοηθούμε, και κάνανε μαζί. Δώσ' μου το άλογο σου να πάω να καλλιεργήσω το χωράφι. Δηλαδή υπήρχε αυτό, ναι, οι γυναίκες μεταξύ τους, μια σχέση φυσιολογική, ναι. Όταν αποφασίζουν να χωρίσουν και να γίνει το ελληνικό κομμάτι και το τουρκικό κομμάτι στα χωριά, δηλαδή να γίνουν κοινότητες ελληνικές, ας το πούμε, και τουρκικές, εκεί πέρα χωρίστηκαν. Ο κόσμος χωρίστηκε, πήγε ο ένας από εδώ, από πήγαν από εκεί. Υπήρξαν και πολιτικά ζητήματα, πώς χωρίστηκε το εργατικό κίνημα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ τα αντίστοιχα σωματεία, τα τουρκικά και τα ελληνικά, ένα διάστημα ήταν ενωμένο. Όταν έγινε η δολοφονία των δύο που ήταν οι γραμματείς, των δύο, ας πούμε, ακέλα, ας το πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε, μετά χωριστήκανε τα συνδικάτα. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολο, και με τους Εγγλέζους βέβαια πάντοτε μέσα στην Κύπρο, ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσουν την πράσινη γραμμή. Δεν είμαι ιστορικός, λέω βιώματα. Το ξεκαθαρίζω αυτό.
0: Προφανώς.
1: Μην βρεθεί κάποιος, ας πούμε, στην εκπομπή και πει, μα δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ λέω το βίωμά μου και πώς κάνω ταινίες.
0: Πώς αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, δεν θέλω. Είναι το βίωμα και ένα συναίσθημα που βγαίνει. Αυτά.
0: Άρα. Εκεί που υπάρχουν τα σύνορα, λοιπόν, εσείς αναπτύσσετε την ποιητική σας. Για έναν κόσμο που τώρα δεν υπάρχει, που είναι πολύ σκληρός τώρα. Που κάποτε όμως μπορούσε και λειτουργούσε.
1: Τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Παραδείγματος χάρη στην Αμόχωστο που πήγαμε και κάναμε τα γυρίσματα. Ενώ το 12 δεν μπορέσαμε να μπούμε με την Νίκη καθόλου μέσα στην Αμόχωστο. Ενώ ήμασταν δηλαδή λίγο απόξω από ένα σειρματόπλεγμα που είχαν.
0: Απέξω,
1: απόξω σε ένα ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει ακόμα. Πριν από 3 χρόνια που πρωτοπήγαμε, είχε ανοίξει η Αμόχωστος. Τα τελευταία δε γυρίσματα που έχουμε κάνει, νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο από αυτά με την τεντούλα από πάνω, που είναι τελείως ανοιχτά, και η Αμόχωστος ήταν ανοιχτή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό για μένα ήταν ένα μεγάλο τραύμα, γιατί μπαίνεις μέσα σε μια γκρεμισμένη μεγάλη πόλη και λειτουργεί σαν να είναι μουσείο. Δηλαδή πας στις 8 το πρωί και φεύγεις στις 6 και βλέπεις μια πόλη η οποία είναι ακατοίκητη, γκρεμισμένη. Έχει βέβαια το προσόν ότι είναι μέσα στον ήλιο, δηλαδή έχοντας ένα κλίμα αυτό, το μεσογειακό κλίμα, δεν σου δημιουργούν τα γκρεμισμένα σπίτια μια φοβία ότι κάτι πρέπει, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Την τελευταία δε φορά που πήγαμε το Σεπτέμβριο για τα τελευταία γυρίσματα, φαίνεται και στην ταινία, ο κόσμος κολυμπούσε κανονικά σε όλη την Αμόχωστο, σε όλη αυτή τη φοβερή παραλία. Δηλαδή από πίσω τα γκρεμισμένα σπίτια και τα ξενοδοχεία, τα παλιά και όλα αυτά, και μπροστά να γίνεται χαμός από ανθρώπους με και με μια πολυτέλεια, με άσπρα τραπεζομάντιλα, με γκαρσόνια τα οποία φοράνε μαύρα κοστούμια. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι μια τρελή για μένα.
0: Είναι μια τρέλα.
1: Ναι, μια τρέλα. Μια τρέλα.
0: Μια βομβαρδισμένη πόλη.
1: Δεν βομβαρδίστηκε ποτέ η Αμάδα.
0: Εννοώ μια χτυπημένη πόλη. Συγγνώμη, ναι. Μια χτυπημένη.
1: Φύγανε κάτι.
0: Ναι, μια χτυπημένη πόλη, χωρίς ανθρώπους πια, η οποία όμως λειτουργεί ως σχεδόν σαν σκηνικό.
1: Σαν σκηνικό. Γι' αυτό λέω σαν μουσείο. Ένα συνέστημα, δηλαδή, πας 8 και φεύγει στις 6, τι γίνεται. Και έρχονται οι άνθρωποι, δηλαδή οι φύλακες της Αμάδα. Του και σου λένε κλείνουμε. Δηλαδή είναι σαν να είσαι σε ένα πολύ μεγάλο μουσείο. Είναι
0: και
1: κάτι.
0: Η πρόσβαση γίνεται με ταυτότητες. Πώς μπήκατε με διόγκο.
1: Έτσι κι αλλιώς. Για να φτάσεις στην Αμόχωστο έχεις περάσει από
0: όλα τα.
1: Αλλά μέσα στην ίδια την Λευκωσία. Τώρα αυτό είναι λιγάκι περίεργο που θα πω, αλλά δεν έχει σημασία. Με ρωτήσαν σε ένα σπίτι που θα μας κάνανε τραπέζι, τι θέλω να φάω, είπα λαχματζούν εγώ. Ναι. Τα λαχματζούν όμως ήρθανε από... Μου είπαν ότι ο καλύτερος που κάνει λαχματζούν είναι από την άλλη πλευρά, άρα αυτός που είναι το delivery, ναι, περνάει τα σύνορα.
0: Κάθε τόσο, δηλαδή. Πηγαίνω έρχεται στα σύνορα.
1: Δεν ξέρω πόσο συχνά το κάνουν, αλλά πάντως έχει...
0: Τρομερό.
1: Είναι τρομερό, δηλαδή είναι... Και τώρα μάλιστα τα οικονομικά συμφέροντα και οι αλλαγές που γίνονται τώρα μέσα στην Κύπρο, οι οικονομικές, από το Ισραήλ, από το Λίβανο, από όλη τη Μέση Ανατολή, αγοράζονται. Κατά πολύ.
0: Είναι τρομερό όμως αυτό, πώς αδειάζουν περιοχές, πώς γεμίζουν, πώς όλη αυτή η περιοχή κατά καιρούς φλέγεται, χτυπιέται, υπάρχουν πόλεμοι, εμφύλοι πόλεμοι, σειράξεις, δικτάτορες, βασιλιάδες.
1: Και όμως παραμένει μια φοβερή, ναι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση πώς ο πολιτισμός αυτές τις χώρες παραμένει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το συγκλονιστικό.
0: Από τα βάθη των αιώνων, όχι τώρα.
1: Και τώρα παράγεται ένας περίεργος πολιτισμός. Στη μουσική παραδείγματος χάρη, ο Λίβανος ενδιαφέρον, ας πούμε, έχει εξαιρετική μουσική.
0: Έχετε ακούσει ωραία τραγούδια.
1: Ναι. Δηλαδή το λέω αυτό ακόμα και ο τρόπος που μέσα σε αυτή τη φοβερή καταστροφή πας σε ένα εστιατόριο και κρατάνε λόγω Γαλλίας, ο τρόπος που σου σερβίρουν και μιλάμε, ναι, για τα λαϊκά εστιατόρια, μην φανταστείτε κανένα, ναι, υπερπολίτελες, ο τρόπος που σερβίρουν το φαγητό είναι μια τελετουργία, η οποία υπάρχει τελετουργία του φαγητού στην Ανατολή έτσι και αλλιώς,
0: ναι,
1: πάρα πολύ, και μια ποιότητα η οποία καταλαβαίνεις ότι άλλος το έκανε γιατί ήθελε να σε περιποιηθεί αυτό, ναι, ακόμα και αν είναι με φτωχά υλικά το φαγητό, ναι, πάντοτε είναι υπέροχο.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα οι μετακινήσεις που γίνονται τώρα, ας πούμε στη Λευκωσία, χτιστήκαν ουρανοξύστες.
0: Oh.
1: Δηλαδή δεν είναι μια απλή ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Είναι μια εγκαθίδρυση.
1: Πρώτα οι εταιρείες που είναι τώρα σε όλη την Κύπρο, από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω, αλλά... Είναι εταιρείες που είναι με κάτι αρχικά ονόματα. Δεν ξέρει κανείς από πίσω ποιοι είναι, αν είναι, ναι, από Έλληνες, αν είναι Τούρκοι, ναι, αν είναι Άραβες, τι στο καλό είναι.
0: Από πού έρχονται.
1: Από πού έρχονται.
0: Από πού έρχονται. Και ποιος είναι ο στόχος, ναι, γιατί φτάσανε ως,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Πάντα η Μέση Ανατολή όμως έχει αυτό το χαρακτηρισμό της μετακίνησης από το ένα μέρος στο άλλο. Μεγάλες πόλεις και πληθυσμοί που περιφέρονται.
1: Υπάρχει και ένας ευρύτερος ελληνισμός. Είναι περίεργο ότι μας, ναι, δέχονται θετικά.
0: Δηλαδή, ναι, αυτή δεν είναι η επόμενη ερώτηση.
1: Δηλαδή εγώ στην Τουρκία που έχω πάει στα βάθη της Τουρκίας από το 82,
0: mm-hmm,
1: έχω πάει στην Περσία, έχω πάει στη Ραμάλα. Σε ένα συνέδριο, πρώτο συνέδριο που είχε γίνει μια προσπάθεια που κάνανε για το θέατρο. Προσπαθήσανε να κάνουν ένα θέατρο δικό τους εκεί, ένα φεστιβάλ θέατρο, όχι ένα θέατρο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η κοπέλα που το είχε οργανώσει, η Μάνα Ουν, έκανε μετά στη Γάζα ένα παιδικό θέατρο για παιδιά στη Γάζα. Και βρήκα κάποιες φωτογραφίες από το παιδικό θέατρο που ήταν τα κοστούμια όλα με κουτιά, με αυτά, με εκείνο, σαν τον κουστροκτεβισμό της περίοδου του 20 της Ρωσίας. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μοντέρνα τα πράγματα για τα παιδιά μέσα στη Γάζα.
0: Τρομερό.
1: Ναι, τρομερά.
0: Μέσα σε αυτή τη φρίκη.
1: Μέσα σε όλα θέλω να πω ότι εγώ δεν φοβάμαι.
0: Ναι, το έχω καταλάβει.
1: Όχι, μπορεί να φοβηθώ μια κατσαρίδα, ας πούμε. Αλλά ναι, δεν φοβάμαι. Σας λέω τώρα το Γενάρη μήνα ήμουνα στο Λίβανο. Ναι. Δηλαδή όλοι μου λέγανε που πας τρελής.
0: Και ως Ελληνίδα σας αποδέχονται.
1: και σαν Ελληνίδα και σαν γυναίκα. Υπάρχει, ναι. Ναι, υπάρχει.
0: Η επόμενη ερώτηση είναι η γυναίκα. Πώς, γιατί είναι και
1: καλά, τώρα εγώ είμαι και μεγάλη στην ηλικία. Με σαν μαμά, α πούμε.
0: Είναι ορισμένες κοινωνίες είναι πιο
1: κλειστές. Γιατί με βοηθάνε να μπω να βγω.
0: Ναι, ναι. Όχι, ορισμένες κοινωνίες είναι πιο κλειστές. Απέναντι στις γυναίκες αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Δεν νομίζω. Είναι και λιγάκι. Τώρα, βέβαια, εγώ κινούμαι και σε ανθρώπους που είναι, θα έλεγα, έτσι, σε εισαγωγικά διανοούμενοι, αλλά δεν νομίζω. Υπάρχει το. Ας πούμε τώρα στη Σαουδική Αραβία και εκεί που υπάρχει, όπως και στην Περσία με τη Μαντήλα και όλα αυτά, τα οποία είναι απαράδεκτες ιστορίες. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε.
0: Καλά, για,
1: αλλά από κάτω και αλληλεγγύη υπάρχει των γυναικών και πάρα πολλοί άντρες, βέβαια, δεν είναι υπέρ αυτής της ιστορίας. Οι συμπεριφορές τα έχουμε δει και στις ταινίες. Μέσα στα σπίτια δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί και στο Αφγανιστάν που έγινε μια μικρή προσπάθεια μια μικρή αλλαγή, φύγαν οι Αμερικάνοι, ξαναγίνει.
0: Φυσικά,
1: είναι κάτι το τρομακτικό.
0: Επέστρεψαν στο λίθο.
1: Ναι, είναι κάτι το τρομακτικό αυτό, γιατί είναι ένας νόμος που δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις εύκολα. Γεννώνται επεισόδια. Γιατί είναι και η φανατική από την άλλη. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ο φανατισμός.
1: Πάντοτε.
0: Από όπου και αν προέρχεται, προκαλεί όλες αυτές τις φρικτές καταστάσεις και τις ανισότητες και υπάρχει ένας τρομερός περιορισμός των δικαιωμάτων των ανθρώπων, ανάλογα και με το φύλο.
1: Μα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τα δικαιώματα δηλαδή των γυναικών εκεί, δεν μιλάω για το Λίβανο, δεν υπάρχει θέμα στο Λίβανο, αλλά μιλάω για τις χώρες μας στην Περσία, ναι, υπήρχε. Υπήρχε θα μου πεις γιατί πήγατε. Εμείς πήγαμε για να δούμε και την Περσία, η οποία είναι.
0: Περσία ή Ιράν.
1: Εγώ τη λέω Περσία, γιατί.
0: Λόγω του πολιτισμού.
1: Ναι, πήγαμε, ας πούμε, για να δούμε όλα τα δικά μας τα αρχαία, ξέρω εγώ τι είναι. Και άλλωστε και μία από τις γλώσσες τους είναι τα Πέρσικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το λέω Περσία, τη λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, επισήμως είναι Ιράν, βέβαια.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο διαχωρισμός και πώς. Γιατί το έχω συναντήσει και σε άλλους Έλληνες να. Ότι λογίζουν τη χώρα ως Περσία και ότι το Ιράν είναι
1: από
0: μια.
1: Από το σχολείο, ίσως.
0: Το σχολείο, ναι.
1: Από το σχολείο.
0: Από την ιστορία, την ίδια την ιστορία.
1: Και να σου πω και μια ιστορία από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Τα βιβλία της ιστορίας μας είχαν τον τάφο του Κύρου.
0: Ναι.
1: Μια γραβουρίτσα μικρή. Τέλος πάντων, δεν φαινόταν το μέγεθος. Και αυτό, όταν πήγαμε και είδα τον τάφο, τέλος πάντων, του Κύρου, πρόκειται για ένα τεράστιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι. Και το θυμάμαι σαν και τώρα την γραβουρίτσα από το σχολικό βιβλίο. Όταν βλέπεις το μέγεθος αυτών των πραγμάτων, καταλαβαίνεις και τη δύναμη που υπήρχε από πίσω.
0: Ναι, σωστά, προφανώς. Ναι. Και γιατί έγινε γραβούρα, μικρή, ένα ήταν τόσο μεγάλο τάφος. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην ουτοπία.
2: Όταν χαράκτηκε η πράσινη γραμμή από τους Εγγλέζους στη Λευκοσία, ένα νεαρό κορίτσι με το ποδήλατο δεν σκεφτόταν κανένας να το σταματήσει.

0: παράθυρα φαινόντουσαν οι φρουροί και τα σειρματοπλέγματα του Ανατολικού Βερολίνου. Ανάμεσα στα βιβλία, έτσι γυρισμένος στο πλάι, βλέπω το όνομα του Ρούντι Ντούτσκε.
1: Ένα απόσπασμα από τη δική σας ουτοπία, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Περιγράφοντας την...
2: Είναι το σενάριο που έχει γράψει η Πολίνα η Ταμπακάκη. Ένα εξαιρετικό σενάριο, διότι πέρα από το ότι είναι μελετήτρια η Πολίνα, ο τρόπος της γραφής της είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Δεν κάνει μια γραμμική, ας πούμε, ανάλυση των γεγονότων, γιατί και εμάς η ταινία μας είναι σπασμένη με όλο αυτό το διαφορετικό. Και ενώ στηρίζεται στα βιβλία και στην ποίηση της Νίκης Μαραγκού, από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ απελευθερωμένη. Θα ήθελα να διαβάσω ένα κομματάκι, αν γίνεται. Ο Πύρος ο Θεοφανόπουλος που παίζει, περπατάει δίπλα από ένα τείχος άσπρο μέσα στη Λευκοσία. Τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω, αλλά πέφτουμε πάνω στον ΟΗΕ και είναι με τα όπλα αυτή εκεί πέρα. Περιέργως πώς μας κοιτάζουν, πιστεύω ότι επειδή είμαι μεγάλη και με τα άσπρα τα μαλλιά δεν μου δίνουν καμία σημασία. Παρόλες τις κάμερες σου λένε εντάξει, δεν καταλαβαίνουν τι. Λοιπόν, το κείμενο που έχει γράψει η Πολίνα το βρίσκω ότι είναι πραγματικά καταπληκτικό. Το τείχος, Mauer στα γερμανικά. Mauer, γράφει προσεκτικά. Γράμμα πρώτο, Μάικ. Ο Μιχαλάκης πέθανε στη μάχη. Γιατί? Γράμμα δεύτερο. Αλφα. Αλφα και ωμέγα. Αρχή και τέλος. Ως πότε? Γράμμα τρίτο. Uniform. Στολή. Για ποιον? Γράμμα τέταρτο. Έχω. Η ηχό περνά. Ενώνει. Γράμμα πέμπτο. Τελευταίο. Ρώμεο, Ρώμεο, Ρέωμεο. Πού είναι η Ιουλιέτα? Μάουερ λοιπόν, χωρίς κανένα λάθος. Αυτός ο τρόπος δομής ενός κειμένου που είναι καθαρά αναλύει πολιτικά την κατάσταση του τείχους, είτε μιλάμε για τη Λευκοσία είτε μιλάμε για το Βερολίνο, μαζί με την ποίηση της Νίκης, νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός εξαιρετικός μέσα στην ταινία. Γιατί δεν είναι ούτε μια ταινία που στηρίζεται μόνο στα ποίηματα της Νίκης, ούτε μια ταινία που κάνει με έναν τέτοιον ιδιόμορφο τρόπο την ανάλυση των πραγμάτων που υπάρχουν.
1: Είναι υπερβατική, υπάρχει ένα αφαιρετικός ο λόγος.
2: Βέβαια, επειδή υπάρχει ταινία, υπάρχει εικόνα, δεν ακούγεται τόσο, γιατί την ώρα περπατάει ο Πύρος, ας πούμε, σε ένα άσπρο τείχο, λέμε Mauer το τείχος, πέφτουμε πάνω στους στρατιώτες με τα όπλα, οπότε το κομμάτι όλο αυτό που είναι καθαρά για τον πόλεμο, δείχνουμε τις σημαίες που είναι του ΟΗΕ και η ελληνική σημαία, είμαστε δηλαδή καθαρά στο δικό μας το κομμάτι της Λευκοσίας, οπότε εκεί δεν είναι ένα επεξηγηματικό κείμενο, βλέπετε περπατάμε μέσα στη Λευκοσία, ναι. το βλέπει. Βέβαια μιλάμε για κινηματογράφο, οπότε αφού το βλέπει ο άλλος τι να του πεις.
1: Ναι.
2: Αυτό το καλό έχει ο κινηματογράφος, το βλέπεις.
1: Είναι μυθοπλασία και είναι τέχνη.
2: Ναι, ναι.
1: Το ντοκιματέρ είναι σε άλλη κατηγορία.
2: Ναι.
1: Είναι περισσότερο καταγραφής. Εδώ λοιπόν βάζει και τον υπερβατικό, τον ποιητικό λόγο, για να συνδέσετε τα τείχη, τα σύνορα που χωρίζουν.
2: Νομίζω ότι η Ελένη Βαροπούλου που έχει γράψει, έχω συνεργαστεί πολλές φορές μαζί της και έχει αναλύσει περισσότερο τα έργα που έχω κάνει, ας πούμε, όπως τη Μέλπο Αξιώτη και τον Τζόις και τα λοιπά, ονόμασε αυτές τις ταινίες τις δικές μου ποιητικά δοκίμια. Και αυτή η ορολογία έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν μπορώ να πω ότι κάνουμε πειραματικό κινηματογράφο. Πειραματικός κινηματογράφος εμπεριέχει και άλλα πράγματα. Κατάργηση της εικόνας, είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι όπως τα δουλεύω εγώ είναι σαν ένα τέλειωτα, δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίσει. Δηλαδή αυτή την ταινία τώρα Βερολίνο-Λευκοσία θα μπορούσε να συνεχίσει με τις ώρες, γιατί αφού περπατάμε μέσα στις πόλεις και γίνονται τα γεγονότα που γίνονται, άρα...
1: Και επειδή οι πόλεμοι δεν σταματάνε.
2: Και οι πόλεμοι δεν σταματάνε, άρα μ' αρέσει αυτό η έννοια του δοκιμίου και όχι, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει μία φόρμα δεδομένη από αυτά που λέμε, ξέρω εγώ, ντοκιμαντέρ και τα λοιπά.
1: Θα έχει αισιοδοξία, θα βρει διανομή η ταινία, τι λέτε?
2: Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
2: αποκλείεται. Εδώ δεν βρήκανε διανομή άλλες μου, ας πούμε. Ούτε η Ετέλα δεν αν βρήκε αυτό που λένε διανομή. Ναι. Αλλά παρόλο που έχει πάει σε 30 φεστιβάλ. Έχει παιχτεί σε μουσεία. Δηλαδή στο Κατάρ, όταν έγινε το καινούριο μουσείο μοντέρνας τέχνης στο Κατάρ, μου ζητήσαν την ταινία και παίζονταν 4 μήνες.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και το κοινό. Μάλλον στην Ελλάδα δεν θέλουν.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Στην Ελλάδα παίχτηκε πάρα πολλές φορές, αλλά παίχτηκε στην ταινιοθήκη που να χτυπήσω ξύλο μπορούμε και δείχνουμε.
1: Υπάρχει ακόμα.
2: Ναι, υπάρχει ακόμα και δείχνουμε τέτοιες ταινίες. Παίχτηκε στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν έχω κανένα. Πήραμε το βραβείο το 2008 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σημαντικό και αυτό.
2: Ναι, τότε ήταν ο Ιππίδης τότε. Που ήταν διευθυντής.
1: Ναι.
2: Και, δηλαδή κατάλαβε ότι η ταινία για την Ετέλα Ντνάν είχε μια ιδιαιτερότητα. Αλλά επειδή η Ετέλα Ντνάν ήταν μια διανοούμενη, παγκοσμίως γνωστή, και η ταινία είναι καλή, αλλά ήταν και το πρόσωπο της Ετέλα από πίσω που δημιούργησε, ας πούμε. Δηλαδή ο άλλος την ήθελε την ταινία. Ας πούμε στη Νέα Υόρκη παίχτηκε σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο στο Σίγκαλ και γινόταν και ανάλυση.
1: Της ταινίας.
2: Επομένως, θέλω να πω, ειδικά αυτή η ταινία έχει πάει εξαιρετικά καλά. Είναι καλή η ταινία, αλλά πιστεύω ότι ήταν και το θέμα της ίδιας της Ετέλα Ντνάν.
1: Σας γοητεύει ο κινηματογράφος?
2: Από μικρό παιδί. Ναι. Γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη που ήταν οι γονείς μου και αγαπούσαν το σινεμά. Και πηγαίναμε.
1: Πηγαίνατε διαρκώς?
2: Πηγαίναμε, ναι. Και ιδίως στα καλοκαίρια πηγαίναμε.
1: Βλέπατε πολλές ταινίες? Και...
2: πολλές δεν ξέρω αν βλέπαμε, αλλά πάντως δεν υπήρχε η έννοια της απαγόρευσης.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, πολύ σημαντικό. Αυτό. Πάρα πολύ.
1: Έτσι ως το παιδί να.
2: Και πολλές φορές τα κουβεντιάζαμε. Ναι. Η αδελφή μου ήταν μεγαλύτερη από μένα και με έπαιρνε μαζί της. Βαριόταν που με έπαιρνε καμιά φορά, αλλά με έπαιρνε μαζί της, γιατί είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Με έπαιρνε μαζί της και έλεγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου: πάρ' και τη μικρή μαζί, ό,τι καταλάβει. Αλλά δεν υπήρχε η απαγόρευση στον κινηματογράφο.
1: Η μικρή, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Βουβούλα Σκούρα, εικαστικός και σκηνοθέτης, που για την καλοσύνη είναι απόψε μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Σκάι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κατεφορήσατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν, μας πήγατε σε άλλες εποχές και πόλεις.
2: Ελπίζω να ήταν εντάξει η συνέντευξη. Δηλαδή να
1: εξαιρετικά. Δεν ξέρω, ο κόσμος πάντα αξιολογεί, αλλά είναι σημαντικό ότι είστε εδώ και μας είπατε όλα όσα έχετε βιώσει σε διαφορετικές εποχές. Πολύ σας ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων. Στη μία με την Αθήνα Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με τη συντονισμένη στο Sky. Pretty women, there's a shoulder where death comes to cry.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, αν επαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικυρωποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας σήμερα για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις, εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι

0: ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της. Στη συνέχεια μετέβησε εστιατόριο όπου σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ σε μια τρίτη επίθεση σκότωσε άλλα δύο άτομα, εκ των οποίων έναν 16χρονο. Κατά τη διαφυγή του πυροβόλησε και άλλους πολίτες. Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε στη Βρετανία ρούχα της εταιρείας της Kim Kardashian καταδικάστηκε χθες από τη Βρετανική δικαιοσύνη σε κάθριξη άνω των 13 ετών, καθώς το φορτηγό του είχε κρύψει κοκαίνη εκτιμόμενης αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Μεγάλης Βρετανίας ξεκαθάρισε αμέσως ότι η εταιρεία της Kim Kardashian δεν είχε καμία απολύτως γνώση για τα όσα μεταφέρονταν κρυφά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα επιρωτικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες. Υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 η μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Μουλή μου και ζουλούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που δεν είμαι σίγουρος με τι πρέπει να ξεκινήσει. Ας ξεκινήσει με συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Συνέδριο Νέα Δημοκρατία, Eurovision, δηλαδή κόμμα Καριστιανού, ανακοίνωση, όχι, βιντεάκι 26-5, Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε, είχαμε πολλά πολιτιστικά γεγονότα, πλούσιο σε πολιτιστικό περιεχόμενο το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάω με το συνέδριο. Να πούμε, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από τον οποίο έλειπε, παιδιά, τι λέτε ότι έλειπε? Νότι, τι λες ότι έλειπε από το συνέδριο? Έλειπε η ψυχή της παράταξης. Ήταν άψυχη στο συνέδριο εκεί η παράταξη, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η υπουργός Κεφαλογιάννη με το όνομα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, είναι η ψυχή της παράταξης.
0: Είναι τόσο τεμπέλικη η ψυχή της παράταξης? Είναι, ξέρει, βέβαια θα μου πείτε, τεμπέλικη, ναι, αλλά ξέρει από κοψίδια. Έτσι όπως τον εκόβω, μάλλον σαβουροφάγω. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, η ψυχή, παιδιά, της παράταξης είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ελληνική, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε.

0: άφησε και το πόσο, πόσο άσχημη ήταν η αντίδραση της Ελλάδας στη χρεοκοπία. Ο υπεύθυνος για τη χρεοκοπία, για να μην το λέμε με πολλά πολλά λόγια, ο πρώτος, δεν είναι ο μόνος, είναι πολύ, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε ένα χρυσό μετάλλιο θα το δώσουμε στην ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον σύμφωνα με την Κεφαλογιάννη έλειπε. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της παράταξης όμως, ο οποίος έκανε δύο stand-up και τα δύο πολύ αστεία, οφείλω να σας πω. Εδώ πάμε με το καλύτερο αστείο του πρώτου, της Παρασκευής.
1: Υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά.
0: Καμία κοινωνική και πολιτική ανοχή. Η μόνη ανοχή που υπάρχει στη βία και στη φθορά είναι κυβερνητική. Είναι η κυβέρνηση ανέχεται. Πολιτικά δεν το ανέχεται, αλλά πρακτικά το ανέχεται μία φορά. Και μπράβο, μπράβο στον Κυριάκο μας που δεν χάνει το χιούμορ του ακόμα και στις πιο, πώς να το πούμε, στις πιο κουραστικές περιόδους της ζωής του, εκεί με το χιούμορ πάντα. Και μπράβο του, το ίδιο χιούμορ Άκη έκανε και την Κυριακή.
1: Να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
0: Μην την απλώσετε πολύ μόνο, Κυριάκο, μην την απλώσετε πολύ και έχει ήλιο αξεραδί. Ο Ρουβίκονας μην τα ακούσει μόνο αυτά και τρομοκρατηθεί. Θα τα πούμε για το Ρουβίκονα μετά και το νέο του κατόρθωμα. Το κατόρθωμα βέβαια δεν είναι του Ρουβίκονα, είναι της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα δούμε. Ο Κυριάκος, ο οποίος είπε και κάτι πολύ σωστό στο συνέδριο.
1: Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια.
0: Σωστό είναι αυτό. Τους βλέπεις, ας πούμε, και λες αυτοί τώρα είναι σοβαροί ή είναι παπατζίδες. Είναι έντιμοι ή είναι κλεφτοκοτάδες. Δεν είσαι σίγουρος κοιτώντας τους. Δεν μπορείς να τους αξιολογήσεις με σιγουριά. Δεν μπορείς να τους βάλεις ένα καλούπι. Και πολύ σωστά τα λέει ο Κυριάκος μας, ο οποίος σας το έχω πει, παιδιά, ότι έχει αρχίσει και χαλάει. Έτσι, όσοι είδατε το επεισόδιο, το τηλεοπτικό του Διαχωρίζω τη θέση μου της Παρασκευής, είδατε με ντοκουμέντα ότι ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να χαλάει ή κατεβάζει καινούριες ενημερώσεις. Δεν είναι σαφές τι από τα δύο. Εγώ ανησυχώ μήπως και χαλάει. Μάλλον χαλάει, γιατί χτες.
1: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνεται η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλειώς Παράταξη.
0: Όχι νότι μου, καθόλου δεν το πείραξα. Είναι μάστορας ο Μητσοτάκης, ο μάστρο Κυριάκος. Μπράβο Κυριάκο, ο μάστρο Κυριάκος καλεί τους υπόλοιπους, τους εκεί που έχει στο συνεργείο, τους παρατρεχάμενους, ρε παιδί μου, τους αυτούς που μαθαίνουν την τέχνη και τους υπόλοιπους τεχνίτες, να βγουν έξω να φτιάξουν την Ελλάδα. Πες τα, μάστρο Κυριάκο.
1: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Δεν έχω πειράξει τίποτα, έτσι. Μόνος του το είπε κανονικά, δεν το σου λέει συνεργείο. Τι. Και δουλεύει και σαν συνεργείο. Ξέρετε, πας στο αμάξι, λέει ναι, θα το φτιάξω. Σε καμιά εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Περνάνε δύο μήνες. Τι έγινε με τα αμάξι? Ακόμα είναι δύσκολο, περιμένουμε κάτι ανταλλακτικά. Κάπως έτσι φτιάχνει την Ελλάδα και ο Κυριάκος με τη Νέα Δημοκρατία. Θα την φτιάξουμε την Ελλάδα. Περνάει η πρώτη τετραετία. Εντάξει, έχουμε κάτι, περιμένουμε απ' έξω. Περνάει και η δεύτερη, πάλι κάτι περιμένουν απ' έξω. Περνάει και η τρίτη. Δεν έχει άλλο συνεργείο όμως στη γειτονιά. Τι θα κάνεις?

0: Μίλησαν κι άλλοι, είχε κι άλλα stand-up. Ήτανε φεστιβάλ, δεν ήτανε μία παράσταση μόνο. Ήτανε τριήμερο φεστιβάλ, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από αυτό το φεστιβάλ ένα που κράτησα είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, επειδή αρνείται, και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, επειδή το έχει, πώς να το πούμε, αρνείται να επιβάλλει τον νόμο, το έχει σε γρουσουζά.
1: Κλείνοντας, να συγχαρώ ξανά, και το κάνω όχι για τυπικούς λόγους, γιατί η μάχη που δώσαμε την Τετάρτη απέναντι στα στέκια, απέναντι στα ρόπαλα, απέναντι σε όλους αυτούς

0: κάναμε μας πίσω ήταν πολύ μεγάλη. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που ανιδιοτελώς είναι εδώ για την παράταξη. Είναι εδώ για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το ανιδιοτελώς δεν χρειαζόταν. Ανιδιοτελώς πάει για ένα κόμμα, σε ένα κόμμα να πας να δουλέψεις για έναν Πρωθυπουργό. Γιατί το κάνεις? Έχεις να περιμένεις τίποτα? Έλα Παναγία μου, εννοείται ότι είναι ανιδιοτελώς, ανιδιοτελής η προσφορά τους. Όσο για τα ρόπαλα και για τα στέκια, λίγο υπομονή ρε παιδάκι μου, να γίνει το κόμμα σου κυβέρνηση, να τελειώνουμε με αυτά. Να γίνει και ο Κυριάκος Πρωθυπουργός. Να γίνει και η Ζαχαράκη Υπουργός Παιδείας, να μπουν επιτέλους αυτές οι κάμερες.
2: Εμείς λοιπόν ήδη σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ, είναι το κέντρο το οποίο θα εξασφαλίσει, θα πιστοποιήσει τα σχέδια ασφάλειας, κυρίως για τα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια που συνήθως είναι πιο ευάλωτα. Θα τα πιστοποιήσει, θα μας πει ακριβώς πού πρέπει να μπουν οι κάμερες και τα έτσι, ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, για να τρέξουμε εμείς και θα δώσουμε τα χρήματα στα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να γίνουν αυτά κεντρικοί διαγωνισμοί.
1: Βέβαια όλα αυτά θα πέσουν λίγο πριν τις εκλογές, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά από την επόμενη τετραετία βλέπουμε ρε παιδάκι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος, εδώ θα είμαστε. Βέβαια εγώ δεν θα ήλπιζα ότι θέλουμε μόνο μερικούς μήνες, καθώς εμπλέκεται και η γνωστή αρχή.
2: Κάμερες βέβαια σε κοινόχρηστους χώρους, γιατί προφανώς η κάμερα δεν μπορεί να καταγράφει, και πάντα με σεβασμό και των προσωπικών δεδομένων, γιατί και ανεξάρτητη αρχή θα τοποθετηθεί.
1: Καταλάβατε τι καταλάβατε? Φυσικά καταλάβατε, είστε χαζοί. Όποιος δεν θέλει να... τι κάνει, όποιος δεν θέλει να θερήσει, να ζυμώσει. 10 μέρες κοσκινίζει. Δεν γουστάρουμε νόμιμο. Φοβόμαστε. Λερώνουμε τα βρακιά μας, θα κάνουμε καφέ. Όλοι θα το καταλάβουμε. Εγώ που φοβάμαι ειδικά, και εγώ φοβάμαι. Οπότε θα σας καταλάβω. Για τους συναδέλφους του Ρουβίκονα, συναδέλφους δικούς τους, ενώ της κυβερνήσεως συναδέλφους. Και γιατί λέω συναδέλφους, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση που έχει κάνει οργάνωση, έτσι, παραβατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση. Πήγε ο Ρουβίκονας σε σούπερ μάρκετ και έκανε έλεγχο. Αν τηρούνται τα νόμιμα, αν πληρώνονται οι υπάλληλοι τις υπερορίες τους, αν δουλεύουν όπως πρέπει κτλ. Έκανε δηλαδή ό,τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Με την τρομερή αυτή άνεση που έχει κάποιος που είναι ενταγμένος στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό, ή με την άνεση που έχει κάποιος που ξέρει ότι ο ευρύτερος κρατικός μηχανισμός δεν πρόκειται να του πειράξει ούτε τρίχα από το κεφάλι του. Αντικατέστησαν κανονικά το κράτος με λίγα λόγια, οπότε βέβαια για να είμαι δίκαιος δεν ξέρω τώρα αν είναι στο πλαίσιο της ένταξης του Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό. Είναι ενταγμένος έτσι κι αλλιώς ο Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό, οπότε μπορεί να πηγαίνει να κάνει επιθεωρήσεις εργασίας, ή έχει εκχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση την επιθεώρηση εργασίας μετά από αυτά που τράβηξαν οι υπάλληλοι της από την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι από τα δύο συνέβη. Σε κάθε περίπτωση, αν ακούνε στο Ρουβίκονα, το επόμενο πρέπει να επισκεφθούν, ο επόμενος πρέπει να επισκεφθούν είναι η Κωνσταντοπούλου, διότι εδώ έχουμε σοβαρές καταγγελίες. Να, πες Άδωνη μου.
3: Βάση λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένοι σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
1: Θα έρθει ο Ρουβίκονας τώρα να τους βάλει, εκτός αν στην Κωνσταντοπούλου τους πάει 3 και 5,5. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε αυτό το βίντεο. Είναι ο Ρουβίκονας σε κατάστημα αλυσίδας μεγάλης σούπερ μάρκετ. Είναι, για να τους ξεχωρίσετε, είναι σαν χρυσαυγίτες, όχι τόσο γυμνασμένοι. Φοράνε αυτά τα μαύρα που φοράνε παραδοσιακά οι τραμπούκοι και μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λέει, φέρτε μας εδώ, λένε στην υπάλληλο, φέρτε μας τα στοιχεία, τα τέτοια, να δούμε ποιοι δουλεύουν. Φέρτε μας τις υπερορίες να δούνε. Βεβαίως, λέει υπάλληλος, την αναρτήσω άδεια. τι να κάνει και υπάλληλος, αφού ξέρει ότι ζει σε μια χώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εκχωρήσει και την επιθεώρηση εργασίας στο Ρουβίκονα. Τώρα αφού το Ολύμπου λέει με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην ενεργό δράση ο ΓΑΠ. Γιατί ρε, δεν γελάμε αρκετά, θέλουμε, θα μου πεις ποτέ δεν είναι αρκετό το γέλιο, πάντα θες παραπάνω. Εγώ είμαι ο κομμουνιστής ηγέτης, τελικά ο Κυριάκος τα βρήκε, τα μπότ. Ο Θείος Χρυσοχοΐδης τους βρήκε, τους εμπριστές της Μαρφίν. Ο Χατζηδάκης τους βρήκε, αυτούς που τον παρακολουθούσαν. Ο Γεωργιάδης τους βρήκε, αυτούς που τον έβαλαν στην Οβάρη. Καλά, αυτοί βρέθηκαν. Αυτούς τους βρήκαμε. Ρωτάει μερικά από αυτά που είπαν θα βρουν. Είπαμε τους τελευταίους τους βρήκαν, το άλλο ψάχνουν. Τι θέλεις, δεν είναι εύκολο. Μόνο 7 χρόνια κυβέρνηση. Άσου καμιά 70 να το κάνουν.

0: Ο Άρης γελάει με τα γίδια που πιστέψαν ότι ένα τραγούδι με τέτοιους στίχους και μια παρουσία σαν τον Ακύλα θα έβγαινε πρώτο. Ναι, δεν είχε τους στίχους μπαγκαράγκα, δεν ήταν τέτοια ποίηση μπαγκαράγκα. Να είναι και που πας ρε Καραμήτρο με φέρτο μπαγκαράγκα. Μην μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Η ίδια Eurovision δεν παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό της. Εσείς μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, τι έγινε στην Eurovision, υπέστημεν την γνωστή αδικία που υφιστάμεθα κάθε φορά σε κάθε διεθνή διοργάνωση. Είναι μια αδικία που την υφίστανται μονίμως η Ελλάδα. Μονίμως, μας κυνηγάνε συνέχεια. Διαγωνίζονται κι άλλοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από αυτό. Πώς θα έρθεις πρώτος αφού παίζουν κι άλλοι? Πάνε επίτηδες το κάνουν για να μην βγούμε πρώτοι, παιδιά. Όχι μόνο στην Eurovision, σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Πάντοτε να συμμετέχουν κι άλλοι για να μην μπορέσει η Ελλάδα να έρθει σίγουρα πρώτη.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμμυρίου του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στην Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Λίμου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντυφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συλλήψεις στα βορίζια. Δεν άκουσες, ήτανε στα βορίζια, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, άκου τι γίνεται, είναι αυτό, δεν το περιμέναμε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εγκληματική οργάνωση καταπατούσε με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια έπαιρναν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες. Παράλληλα έχουν γίνει τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Αυτό το τελευταίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή και τις κουλτούρες θα καταστρέψουμε. Δηλαδή κανένα σεβασμό στις κουλτούρες. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, έκπληξη πραγματική. Δηλαδή, ποιος είναι αυτό που είναι, ποιος να το περίμενε. Ο Πιγκουίνος πάλι τώρα οι επαναστάτες λέει χτυπούν και νηπιαγωγεία. Γιατί όχι, άμα τους αφήνουν, τα πάντα θα χτυπήσουν. Κάποιοι εισέβαλαν στην αυλή και προκάλεσαν ζημιές σε νηπιαγωγείο Αρχανών στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων έσπασαν παιχνίδια. Μπορεί να ήταν καπιταλιστικά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο οι σύντροφοι, είναι και οι χαβαλέδες που κάνουν ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό η κυβέρνηση έχει μία, πώς να το πούμε, μία γενικότερη ανοχή. Δεν μεροληπτεί. Λέει, όποιος θέλει να τα σπάσει, παιδιά, τα σπάει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το χειρότερο είναι ότι η αντιπολίτευση είναι πολύ πιο χαλαρή στην επιβολή του νόμου. Δηλαδή, έχουμε μία κυβέρνηση που δεν ψήνεται να επιβάλλει νόμους και μία αντιπολίτευση που σε περίπτωση που επιβληθεί ο νόμος θα ξεσηκωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην πολιτική καλύτερο δείγμα, καλύτερη ένδειξη αντιεξόδου από αυτή.

0: Αλέξανδρος, εντυπώσεις από Eurovision τώρα που διαγράφει και ο Πολάκης, αν κάνει κόμμα θα τον στηρίξεις. Εννοείται ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, τώρα αν μοιράμε τα δεδομένα. Eurovision, δεν ξέρω εδώ τι λέει ο... Πού είναι, το βρήκα έναν που λέει ψήφισε Κύπρο, ένας συμπολίτης, κανένα λιγούρι. Ένα λιγούρι πήγε και ψήφισε Κύπρο, ενός πολύ καλύτερη η Βουλγαρία. Δεν μ' άρεσε η Γερμανία, έλεος. Γκομενικά μόνο η Βουλγαρία άξιζε. Οι άλλες ήταν κάτι ψωμωμένες, κάτι τέτοιο, τραβηγμένες έτσι κι αλλιώς δεν κλείναν τα βλέφαρά τους. Κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ήταν μισόκλειστα από το τράβηγμα, ήταν κάτι φοβερές καταστάσεις. Γκομενικά Βουλγαρία ψηφίζουμε. Μουσικά Αστραλία. Αυτό έχει στήκα με Eurovision. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική, θα δούμε Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, Eurovision. Παιδιά, Eurovision είναι πράγματα τα οποία σχετικά με τον Ακύλα, ειδικά τα οποία δεν τολμούν πολύ να βγάλουν στην επικαιρότητα. Τυχώς υπάρχουν και οι ψεύτικες συνεντεύξεις αυτής εδώ της εκπομπής. Καλεσμένος είναι ένα κύριος, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά και να το ήξερα δεν θα το έλεγα για να τον προστατεύσω. Γιατί αποκαλύπτει αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Παρακαλώ, το πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά. Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: Ο αριθμός 6. Κρατήστε το, γιατί αυτό σημαίνει κάτι. Τώρα ακόμα εσάς δεν πάει ο νους σας ή μπορεί και να πηγαίνει πιο υποψιασμένοι. Λοιπόν, έκτους μας βάλανε 6. Τι έκανε λοιπόν ο Ακύλας?
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, ναι, τους φαν του, τον κόσμο, ναι, να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Όπα. Όπα. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα πω και τι έγινε που, δηλαδή αφού το 6 ήταν, δεν θα έπρεπε να καλέσει να ψηφίσουν τον, τι θα έλεγε, ψηφίστε το 5. Δηλαδή για όνομα του Θεού, είπαμε.
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Οπα. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε. Ψηφίστε τον αριθμό 6.
0: Αμάν.
1: Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Όχι, μην το λέτε. Παρακαλώ, μην το λέτε. Μην ακούγεται έτσι για όνομα του Θεού. Πω. Τώρα αυτό είναι τρομερά σοβαρό που λέτε. Είστε σίγουρος ή τα λέτε έτσι λόγια του αέρα? Αποδείξεις έχετε?
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6. Vote 6.
0: Τρεις! Αμάν! Όντως, παιδιά! 6, 6, 6! Το είπε τρεις!
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές. Δεν το έκανε 1, δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5, δεν το είπε 6, δεν το είπε 7. Το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Έτσι είναι, μην το πούμε ποιος αριθμός είναι. Το είπε 3 φορές. Βέβαια, αν το έλεγε 6 θα το είχε πει 2 φορές αυτό τον αριθμό. Ή αν το είχε πει 9, πω 3 φορές. Πω, πάλι καλά που το είπε μόνο 3 φορές. Πω, τι έγινε. Ευτυχώς να μας ανοίγει τα μάτια ο άνθρωπος εδώ. Και υπάρχει και θέμα, δεν είναι μόνο το αξαποδό, το νούμερο που το είπε ο Ακύλας. Και υπάρχει και με το σκουφάκι αυτό κάποιο θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο, ναι, για να βρει αυτό το σκουφάκι, ναι, θα το εντοπίσει, ναι, να πωλείται, ναι, με την εξής περιγραφή.
0: Για πείτε.
1: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει και να πουλήσουν περισσότερο, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει, ναι, γάτα, σκούφος γάτα, ναι, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Ωμα! Το κέρας του διαβόλου, το κέρας του μέσα, του τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι, μπορεί να ακούει και κανένας από το Υπουργείο Παιδείας και δεν ξέρουν καλά ελληνικά, για πείτε.
1: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι, ναι, και ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια. Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια, έτσι.
0: Αν είναι αρκουδάκι, πετάγονται και εκεί τα αυτάκια. Αν είναι τυγράκι, αν είναι τέτοια, αλλά διαβολάκι δεν έχει αυτιά του. Πετάγονται και αμά. Πω, αυτά είναι πολύ σοβαρά που καταγγέλλεται.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία, μια διαβολική σύμπτωση, ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά. Έτσι. Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Ναι, τι να, βέβαια. Αλλή μόνο. Μα το έχουμε βγάλει. Θα μας κάνουν όλους κερατάδες. Να περνάει το κέρατο και να μην μας νοιάζει καθόλου. Λέει, γυναίκα σου εκεί δεν με νοιάζει. Και 6-6-6. Να με 6 πήγε. Πήγε μία φορά ή τρεις φορές με 6. Τρεις φορές με 6. Αμάν! Ή 6 φορές με 3, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, πω, αυτά. Αυτά, παιδιά, είναι οι αλήθειες που μας κρύβουν, αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτό η διακοπή, για να αποκαλύπτονται οι αλήθειες. Αυτά με τη Eurovision, έξαλλος ο Βαρουφάκης, έξαλλος ο Βαρουφάκης. Και ο Σάντσεφ, δεν ξέρω αν είδατε βίντεο, είδες δυνότη βίντεο ο Σάντσεφ να κατακεραυνώνει την Eurovision, γιατί είναι με την ειρήνη ο Σάντσεφ. Όταν ο Σάντσεφ να είναι με την ειρήνη, είναι σαν πρεζέμπορας να είναι υπέρ της απεξάρτησης. Ο Σάντσεφ είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι μέσα στις 10 πρώτες στην παραγωγή και την εμπορία όπλων. Το να βγαίνει να μιλάει για την ειρήνη είναι ακριβώς το ίδιο που να βγαίνει ένας πρεζέμπορας και να πει είμαι υπέρ της απεξάρτησης και κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών. Αλλά οι συμπολίτες, οι προοδευτικοί συμπολίτες, μας ανεσανώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που έχουν υπάρξει, από τότε που είναι προοδευτικοί. Οπότε σου λέει να φάμε και λίγο ισπανικό σανό, γιατί να τρώμε μόνο ρώσικο. Ο Σάντζεθ ο άνθρωπος καλά έκανε, τους πελάτες του προσπαθεί να ικανοποιήσει, αλλά εδώ ο προοδευτικός κόσμος της χώρας έχει πάρει μετά τέτοιο και μασάει, σανό παέγια. Η Ισπανία πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αν θυμάστε, μαζί με την Ιρλανδία. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντα. Τέλος πάντων, θα θύμωσε και αυτός με την Eurovision, ήρθαν και δεύτεροι οι Εβραίοι. Αμάν, ποιος. Τον Βαρουφάκη, ποιος τον ακούει, τον Βαρουφάκη που μετά από αυτό το είδε αυτό το πράγμα και τα πήρε πάρα πολύ και θα την πληρώσουν πάλι οι τράπεζες.
3: Επειδή είστε και οικονομολόγος, για το καρτέλ που λέτε και σαν κόμμα, για το καρτέλ στις τράπεζες. Το Μέρα 25 τι θα κάνει για αυτό το καρτέλ των τραπεζών?
4: Θα τους πτωχεύσουν.
3: Δηλαδή,
4: πρέπει να πτωχεύσουν αυτές τις τράπεζες, να τελειώνουν αυτές.
0: Ακού δεύτεροι Εβραίοι στην Eurovision. Πτωχεύστε όλες τις τράπεζες. Είναι ωραία εντωμεταξύ η ερώτηση που του λέει, επειδή είστε και οικονομολόγος, γιατί αναγνωρίζει ότι πρώτα απ' όλα είναι παγώνι. Όπα η Βάγια, όπο έρχεται, όλα δένουν πραγματικά. Γιατί ακούσαμε τρεις φορές που είπε το εξάριο Ακύλας, φοράει το καπέλο που άλλοι το βλέπουν γατούλα, άλλοι το βλέπουν διάβολο. Και το Σάββατο, Maiden. Να τα, όλα έρχονται και δένουν, παιδιά. Η Μέρη λέει: Η Ιταλία αδικήθηκε. Τι αδικήθηκε, ρε, η Ιταλία? Η Ιταλία είχε τραγούδι που αν το δίνανε στο δάκι πριν 30 χρόνια θα το πετούσε στα μούτρα. Θα του έλεγε να τραγουδήσω εγώ αυτό το πράγμα. Τίποτα. Άχρωμο, άοσμο, άγευστο, τίποτα. Εγώ μόνο Αυστραλία γούσταρα και Σουηδία γούσταρα που πατώσαμε. Όχι γκομενικά, με τραγούδια, γιατί βαρούσε λίγο, ήταν τέτοιο. Κατά τα άλλα, του Ισραήλ ήταν χάλια, ήταν. Τέλος πάντων, όλα άλλα, παιδιά, ξαναλέω, είναι Eurovision. Δεν μιλάμε για τα τραγούδια, να τα τραγούδια. Άμα θέλουμε να ακούσουμε μουσική, ακούσαμε άλλα πράγματα. Δεν δούμε Eurovision, γι' αυτό λέμε, δεν λέμε άκουσες Eurovision, λέμε είδες Eurovision. Είναι οπτικό το θέαμα.

Ο GBU 57, συμφωνώ του Ισραήλ, το τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά το ψήφισα για να πάω κόντρα στην προπαγάνδα των αριστερών. Πιστεύω ότι σε άλλες χώρες το ίδιο έγινε, σίγουρα αυτό έγινε. Και έτσι συμβαίνει, ρε παιδιά. Έτσι συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Όντας τα κάνουν τσουρέκια τόσα, κάπως αντιδράς. Έστω και έτσι, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει και πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί βαρούν κιόλας. Με προοδευτικό πρόσημο πάντα, αλλά βαρούν. Όχι, και άλλα στοιχεία. Άλλο ένα εξάρι βρήκαμε. Ο Νίκ, το όνομα Ακύλας έχει 6 γράμματα. Αμάν, άμα πεις 3 φορές Ακύλας δηλαδή. Αμάν! Πόσες φορές το έχω πει εγώ τώρα? Αμάν! Το έχω πει πάνω από 3, αλλά το έχω πει 3, μπορεί να το έχω πει και 6. Μπορεί να το έχω πει και 9, που είναι 3-3. Αμάν!

0: Λοιπόν, γρήγορα να προλάβουμε ελληνοτουρκικά. Υπάρχει λύση, παιδιά, πόλεμος. Να κάνουμε πόλεμο, να τελειώνουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Να ακούσουμε εδώ την αντιπρόεδρο, που είναι πολύ, δεν το λέει ευθέως, αλλά δεν μπορεί να εννοεί και κάτι άλλο.
1: Όλα αυτά του ενδοτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας, αυτή την περίοδο, έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Προκάτουσε ένα πόλεμο να τελειώνουμε. Ρε, Τζάκρι, το πιο κοντά που έχει δει σε Αρβίλα θα είναι κανένα Doc Martens. Κάντους πόλεμο εκεί, τι έγινε να πούμε. Σαν πως θα πάμε να με πολεμήσουμε εμείς, άλλοι θα πάνε να σκοτωθούν. Οπότε βρε, κάντους ένα πόλεμο. Παρότι η Ελλάδα έχει να χάσει πολύ περισσότερα από την Τουρκία, κάντους ένα πόλεμο. Η Τζάκρι δεν κρατιέται. Πάρει τα φυσεκλίκια της, δεν την έχουν πάρει και ακόμα στο Πασόκ. Αλλά θα την πάρουν όλους τους μετανοημένους Σιριζέους, τους μαζεύουν, οπότε, ή και τους αμετανόητους Σιριζέους, έτσι όπως έχουν καταντήσει. Οπότε αργά ή γρήγορα και η Τζάκρη θα πάει για την εθνική μας πολιτική. Είπα και εθνική πολιτική. Εθνική πολιτική δεν είναι μόνο ελληνική πολιτική. Όλες οι χώρες μπορεί να εξυπηρετήσει μια εθνική πολιτική της Ρωσίας. Μπορεί να εξυπηρετήσει. Το θέμα είναι να κάνεις εθνική πολιτική. Δεν ακολουθήσουμε τώρα σε όλες οι χώρες είναι καλές. Είμαστε ρατσιστές, τίποτα. Λέει δεν είναι ελληνική, δεν συμβαίνει την Ελλάδα αυτή η εθνική πολιτική. Και τι έγινε, κύριε ρατσιστά. Λοιπόν, κόμμα Ικαριστιανού. Κόμμα Ικαριστιανού και ήδη μεγάλες προσωπικότητες της χώρας και του πολιτισμού της χώρας συντάσσονται σε αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα ακόμα. Λένε Ελπίδα. Δεν ξέρω πώς είναι η Ελπίδα στα ρώσικα. Εγώ θα προτιμούσα να το λέει Ιβάν. Πώς είναι ο Πούτιν. Βλαδίμηρο. Να το πει Σεργέη. Να το πει, υπάρχουν ονόματα να το βγάλεις. Έτσι, Όλγα που είναι και, κάνει και ελληνικό, αλλά είναι και κλείνουμε και το μάτι. Δεν χρειάζεται το Ελπίδα τώρα. Παρεπιπτόντως, πώς είναι το Ελπίδα στα ρώσικα. Για να δούμε. Μέχρι να ακούσουμε το Ελπίδα στα ρώσικα, ακούστε προσωπικότητα μεγάλη του ελληνικού πολιτισμού, μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που συντάσσονται στο εγχείρημα.
2: Γιάνγκος Νίκος, όποιος έβλεπε παλιές ταινίες, κασέτες, βιντεοκασέτες, ρόδα, τσάντα και κοπάνε, τέτοιο στυλ δηλαδή, τέτοιο στυλ με σαν διψάλτη και τα λοιπά, σίγουρα θα το ξέρει. Τι κάνουμε σήμερα κύριε Νίκο?
3: Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρσιανού, έτσι, όλοι υποστηρίζουμε τη Μαρία Καρσιανού και το κόμμα της.
0: Νανιέσδα, Νανιέσδα είναι το όνομα μου, αρέσει, Νανιέσδα, ψηφίζω, στηρίζω Νανιέσδα. Βέβαια, παιδιά, να πούμε, δεν ξέρω αν έπαιζε το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, μπορεί κανέναν 8ο ρόλο. Αλλά σε καμία πραγματικά καλή ταινία. Επίσης, να πούμε, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα δεν ήταν βίντεο. Ήταν σινεμά. Έτσι, φιλμ. Και οι ταινίες του Ψάλτη, πολύ καλές, είναι φιλμ, δεν είναι βίντεο. Κάτι διαφημίσεις έκανε. Ναι, μπράβο και πάμε. Ήτανε. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ο πολιτιστικός κόσμος της χώρας στηρίζει Μαρία Καρσιανού. Είχαν μαζευτεί σε ένα γραφείο εκεί διάφοροι με κάτι κονίσματα και γράφανε κάτι χαρτιά. Στηρίζω και εγώ, τι να κάνω, έχω εκπομπή να βγάζω. Εννοείται ότι στηρίζω και με αυτή τη στήριξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο πάλι στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
4: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση λήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας σήμερα για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τα ακτική μαφίες ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελόνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίον 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις χθεσινές του δηλώσεις, σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας πως και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητής στη σύγκρουση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, η Μέρκελ δήλωσε πως το παρελθόν δεν θα της περνούσε από το μυαλό, ωστόσο πρόσθεσε πως πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού Κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από τον χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιες στους εαυτούς τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες.

0: υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες. Υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα κυρίες και κύριοι για την έναρξη της εβδομάδος. Στο Ερωτοθάλαμο τώρα θα συναντήσετε εσείς που μπαίνετε φρέσκοι. Α, ξέχασα να πω ότι σήμερα θα είμαι 3 ώρες μαζί σας όπως και αύριο. Ο Παύλος θα είναι εκτός Αθηνών. Διάβαζα ότι θα συντονίσει μια συζήτηση στα Χανιά για την έκθεση βιβλίου με τον Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ και μάλιστα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Παμούκ στην καθημερινή του Σαββάτου. Θα σας πω κάποια στιγμή 2-3 αποσπάσματα από εκεί. Λοιπόν, τώρα, για εσάς που μπαίνετε λοιπόν στην παρέα μας, στην τροφιά μας, εκτός το ότι εγώ θα είμαι ως τις 11 το πρωί, να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και πάλι. Όχι μέχρι τις 11 εμένα, μέχρι τις 9.30.
2: Ναι. Παρότι έχω εδώ μηνύματα τόσα που θα μπορούσατε να μείνετε μέχρι τις 11 για να τα πείτε όλα αυτά που σας ρωτάει το κοινό, αλλά θα το τρέξουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ξαναμείνει λοιπόν στο εξής σημείο, κύριε αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως. Στο εξής σημείο είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν ότι για να πάμε στο 30, στο 2030 να περάσουμε με εσάς δηλαδή αυτήν την τετραετία και γι' αυτό θα ζητήσει και την ψήφο μας. Σας ρώτησα προηγουμένως γιατί επιπλέον από αυτά που ακούσαμε, δηλαδή τι περιμένουμε από εσάς. Μήπως πρέπει να πείτε, να πει ο Πρωθυπουργός και να τα εξειδικεύσετε κι εσείς και άλλα πιο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε τι θα συντείνουν τώρα αυτό, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ευθύς εξ αρχής, γιατί εδώ έχετε ένα κάποιο δίκιο, το έχετε, αλλά στην πελατεία στην οποία απευθύνεστε, στους εκλογείς που απευθύνεστε εδώ, αυτοί σας κριτικάρουν πάρα πολύ αυστηρά, ξέρετε. Πάρα πολύ αυστηρά.
3: Και καλά κάνουν.
2: Απολύτως, δεν το συζητώ. Προσέξτε. Αυτά που καλείστε να κάνετε εσείς απηχούν σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Δεν απηχούν σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, αν εσείς αύριο το πρωί πείτε, για να συνεχίσω τα προηγούμενα, ότι παιδιά, σεβόμαστε μεν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, αλλά επειδή εμείς κυβερνούμε, δεν κυβερνά ο Πρίτανης στη χώρα. Έτσι, ο Πρίτανης διοικεί το δικό του μαγαζί που λέγεται Πανεπιστήμιο Κατοικό. Επειδή όμως εμείς είμαστε υπόλογοι στην κοινωνία, λοιπόν, στα θέματα βίας λέμε 1, 2, 3. Αυτό θα ξεσηκώσει αντάρα. Το καταλαβαίνω. Όμως, τι θέλετε, να σας κριτικάρουν αυστηρά και ως αναποτελεσματικούς οι ψηφοφόροι σας ή να απολογίστε στην αντάρα η οποία αντάρα θέλει τη βία. Ζητώ συγγνώμη που σε αυτά τα δύο ανάμεσα πρέπει να κινηθείτε και να αποφασίσετε ποιους θέλετε.
3: Αυτή είναι και η διαφορά της πολιτικής από τις δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις λες πράγματα γλυκά, είσαι σε ένα κόσμο λαμπερό και πας. Η πολιτική όμως εκ των πραγμάτων δεν είναι αυτό. Η πολιτική είναι επιλογές και πολλές φορές και δύσκολες αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι προκλητικός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι αναξιοπρεπής, αλλά πρέπει να είσαι καθαρός. Δηλαδή, όποιος θέλει ένα κρατικιστικό μοντέλο, ένα σοβιετικό μοντέλο ακόμη περισσότερο, η διεύθυνση δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, υπέρ της κοινωνικής πολιτικής που προϋποθέτει ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Λοιπόν, πέραν του απολογισμού μας, πέραν της συγκρίσεως που αναπόφευκτα θα γίνει Μητσοτάκης, άλλη πολιτική αρχηγή, ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι ομάδες, προφανώς έχουμε μια κατεύθυνση που ξεκαθαρίστηκε στο συνέδριο. Υπάρχει ένα τρίπτυχο. Οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική, άμυνα και θεσμικά. Πολύ λίγο για να γίνει κατανοητό, για να μην κουράζω. Οικονομία. Αφού πετύχαμε το νοικοκύρεμα της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα κανονικά πλεονάσματα, έχουμε πια τα θεμέλια έτσι ώστε να επιτρέψει.

0: να χύνουμε. Δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Ο στόχος είναι γρήγορα από το 8% ανεργία να πάμε στο 6%. Πλησιάσουμε δηλαδή το στόχο της σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Να αυξηθεί ακόμα παραπάνω ο κατώτατος μισθός. Πριν από τις εκλογές θα πούμε πού θέλουμε να πάμε. Τους στόχους μας μέχρι τώρα τους έχουμε πετύχει. Να αυξηθεί περισσότερο ο μέσος μισθός και να έχουμε μια διάχυση του πλούτου δίκαια. Εάν μέχρι τώρα ο στόχος ήταν από τη μια πλευρά νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και ένα άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, τώρα ο στόχος θα είναι παραγωγικότητα, αύξηση παραγωγικότητας. Θα το εξηγήσουμε αυτό καθώς πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Παραγωγικότητα ενεργειών με ενέργειες που μπορεί να κάνετε το κράτος εσείς.
0: Για να απελευθερώσουμε περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και να κάνουμε τον παραγωγικό ιστό πιο δυναμικό και πιο ανταγωνιστικό.
1: Όταν παραγωγικότητα, μην μπερδεύετε μέρος της κοινωνίας, δεν εννοούμε το πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι.
0: Της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Προφανώς.
1: Ναι, παραγωγικότητα όσα πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Έτσι ώστε με τον ίδιο χρόνο.
1: Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο. Πιο γρήγορη δικαιοσύνη.
0: Παράγει οι επιχειρήσεις και η εθνική οικονομία περισσότερο, ναι, μεγαλύτερο εθνικό προϊόν. Ναι.
1: Εδώ όμως να βάλω εγώ τώρα τα εμπόδια.
0: Και ναι, βεβαίως και δεν είναι μόνο αυτό, ναι, είναι από τη μια πλευρά παραγωγικότητα και από την άλλη δικαιότερη διάχυση, ναι, του πλούτου. Αυτό είναι στην οικονομία.
1: Να βάλω εγώ τώρα τα θέματα όμως. Ναι. Όταν έχεις το 95% των επιχειρήσεων σου σε αυτόν τον τόπο, το 95 μην είναι και 96, αλλά ας μείνουμε στο 95, είναι επιχειρήσεις έως 10 ατόμων, έως 10. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Πέτας? Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας βασικός δείκτης στην οικονομία στον οποίο είμαστε προτελευταίοι στην Ένωση. Ο δείκτης είναι το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλή. Αυτός ο δείκτης παρασύρει και άλλους δείκτες προς τα κάτω, π.χ. το διαθέσιμο εισόδημα. Τι σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση?
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε την έκθεση Πισαρίδη, από την οποία το 87% έχουν ήδη εφαρμοστεί όσα είχαν πει. Τώρα πάμε στο Πισαρίδης 2, που δεν θα είναι πάλι ο κύριος Πισαρίδης επικεφαλής, θα είναι ο ΟΣΑ, με τον οποίο προβαίνουμε σε σύμβαση τέτοιας σύμβασης, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ. Εδώ λοιπόν η έμφαση, σας είπα, είναι παραγωγικότητα και δίκαια διάχυση του πλούτου. Όταν λέμε παραγωγικότητα, προφανώς αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματικότητα, παίρνοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, και μέσα σε όλα είναι και κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, έτσι ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανθεκτική, πιο παραγωγική και με περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Θα εξειδικευθούν αυτά. Τώρα σας λέω την κατεύθυνση. Πριν από τις εκλογές θα έρθουμε και θα τα πούμε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Στην εξωτερική πολιτική.
1: Όχι, μην πάτε στην εξωτερική, να μείνουμε στην οικονομία. Μάλιστα. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Απόστολος Βλάχος, που ηγείται πολιτικής κίνησης για τους μικρομεσαίους, ότι όταν λέμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να μεγαλώσουν, δεν εννοούμε απλώς να αυξήσουν τον τζίρο τους. Εννοούμε να γίνουν πιο οργανωμένες, πιο ανθεκτικές, πιο παραγωγικές, να αποκτήσουν διοικητική δομή, να έχουν δομική συνεχισιμότητα, να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Επιχειρήσεις των 10 ατόμων μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά που λέει ο κ. Βλάχος. Των 10 ατόμων, λέμε, το 95%.
0: Το είπα. Ναι. Το υπογράμμισα και εγώ με δικά μου λόγια. Αν θέλετε να σας πω και παραπέρα, μιλώντας για αυτό το τομέα.
1: Δηλαδή, αν του πείτε του κυρίου Βλάχου, που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολιτικά ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι, ενώ φορίζεται ότι παιδιά ενωθείτε. Θέλει κανείς να ενωθεί?
0: Υπάρχουν σήμερα κίνητρα.
1: Να κάνουν συμπράξεις.
0: Δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Ίσως γιατί οι Έλληνες θέλουμε όλοι κατανοητό να είμαστε αφεντικά.
1: Ναι, αυτό γιατί δεν το λέτε όμως στην κοινωνία? Γιατί λέτε ότι έχουμε και κάποια ενδογενή θέματα που όσο και να το χτυπιέμαι εγώ σαν κυβέρνηση, ως κυβέρνηση. Εσύ δεν έρχεσαι.
0: Αλλά τώρα έχουμε και ένα άλλο παράγοντα, μια και θέλετε να πάμε ακόμα πιο βαθιά, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες.
1: Κανείς δεν ενδιαφέρεται.
0: Τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσει επιχειρηματικότητα και ακόμα περισσότερο η μικρή επιχειρηματικότητα. Εάν δεν τις αξιοποιήσει όμως ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, φοβάμαι και εδώ και αλλού θα τον προσπεράσει η ίδια η πραγματικότητα.
1: Ναι, ξέρετε τι λέει έξω? Συγγνώμη, όχι εκεί έξω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Ξέρετε τι κυκλοφορεί στην αγορά? Ότι ευτυχώς που δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε αποφεύγουμε και το να εμπλακούμε σε απολύσεις και τέτοια.
0: Εάν δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε μόνο τους κινδύνους, την αρνητική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, και δεν θα έχουμε τις ευκαιρίες. Έτσι. Εδώ αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα, όχι για την οικονομία, για την κοινωνία και τη ζωή μας. Και γι' αυτό το λόγο το προτεραιοποιούμε και είμαστε και ο μόνο κόμμα που μιλάει γι' αυτά. Είχαμε ειδική συζήτηση στο συνέδριο
1: μας. Δεν μιλάτε με έμφαση.
0: Θα το κάνουμε από ακόμα περισσότερο, καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές.
1: Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος, έχω μισθό χαμηλότερο από τη Βουλγαρία, δεν πρέπει να του πείτε ότι.
0: Δεν έχει. Ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία είναι 622 ευρώ.
1: Και η αγοραστική δύναμη είναι σαν τη Βουλγαρία, μπάσετος. Η αγοραστική δύναμη την παίρνει μέσα ο πληθωρισμός και τα όλα αυτά.
0: Σε σχέση με την κατανάλωση είμαστε έκτη από το τέλος. Δεν είναι να υπερηφανευόμαστε, αλλά πάντως δεν είμαστε τελευταίοι, όπως είναι ο αστικός μύθος. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα πάντως, χτίζοντας πάνω σε αυτά τα οποία πετύχαμε, θέλουμε να κάνουμε. Να παρέμβουμε, αν θέλετε, στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα παραμείνει παραγωγικό μοντέλο ελεύθερης οικονομίας, αξιοποιώντας περισσότερο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και κάνοντας μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφή, πιο παραγωγική. Στην εξωτερική πολιτική και με δίκαια κατανομή του πλούτου. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν είναι μονοπόλιο της αριστεράς η κοινωνική ευαισθησία. Αυτό δεν κουράζομαι να το λέω, διότι από τότε που ήμουν μαθητής συνέχεια ακούω τις παραστάσεις της πολιτικής της αριστεράς ότι αυτοί νοιάζονται για τους πολίτες και εμείς εμεί δεν νοιάζονται.
1: Να σας ρωτήσω λοιπόν, και κάτι ακόμη. Ναι.
0: Εξωτερική πολιτική. Νομίζω με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουμε μπροστά μας και με τις συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει και με την ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων, διερωτώ με τα άλλα κόμματα τι έχουν να πούν εκτός από πάλι θεατρικές πολιτικές παραστάσεις πατριωτισμού.
1: Και το ακροατήριο σε αυτήν την εκπομπή δεν είναι ουδόλως ενδιαφέρεται για τα άλλα κόμματα, κύριε Χατζηδάκη. Σας το λέω ευθασώς. Εδώ το κοινό, το περισσότερο
0: τι
1: είναι.
0: Τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Τι βλέπουν εσάς και κάνουν σε εσάς. Αυτοί σας κάνουν αντιπολιτευτικό.
0: Τι θέλουμε.
1: Σας κάνουν αντιπολιτευτικό. Και όλοι οι άλλοι.
0: Τι θέλουμε.
1: Οι άλλοι είναι φουκαρός, είναι, τους βλέπετε.
0: Κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει την τελευταία επταετία, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις μας και υπάρχει ένα σχέδιο με τον τίτλο μάλιστα 2030 για το θόλο. Στο Αιγαίο, για την αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών συστημάτων κτλ.
1: Θα σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
0: Και έχω να πω και για τα θεσμικά. Πω απλώς κάτι, να το υπογραμμίσω. Εδώ, μιλώντας όλοι για την ανάγκη να έχουμε κράτος δικαίου, δεν μπορεί να αφήνουν τα ίδια τα κόμματα που μιλάνε γι' αυτό στην άκρη το θέμα του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εμείς μιλάμε γι' αυτό και καλό είναι συνενετικά να βρούμε ένα καινούριο σύστημα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στην άκρη τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Η συνταγματική αναθεώρηση που προωθούμε έχει ακριβώς και αυτό το νόημα. Η αποχή από τη συνταγματική αναθεώρηση είναι αποχή από μια βασική διαδικασία της δημοκρατίας και αποχή από το μέλλον.
1: Ανεξαρτήτως αν τηρείτε αυτή τη σειρά, εγώ σας περιμένω σε ένα επόμενο δίωρο. Δεν αστειευόμαι καθόλου. Προγραμματίσατε το προγραμματίσουμε με τον κύριο Γιαννίρη για να έρθετε να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέτει το κοινό. Εδώ ανακρίνεστε από το κοινό. Δεν αστειεύομαι. Μιλώ σοβαρά. Κλείνω με το εξής, γιατί θέλετε να φύγετε και το καταλαβαίνω. Βγήκε κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από το συνέδριο, όπου φωτογραφήθηκαν Πιερακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης. Και λέω, λείπει ο κύριος Χατζηδάκης από την επόμενη μέρα.
0: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας για τον ορατό ορίζοντα και μετά τις εκλογές θα είναι ο Μητσοτάκης. Πρώτα απ' όλα. Φιλοδοξίες δεν είναι καθόλου κακό.
1: Εννοείται,
0: να υπάρχουν
1: φυσικά.
0: Ο υπολαφαγός.
1: Αλλά δεν σας είδα μέσα στο,
0: γίνει
1: στο καρέ. Δεν σας είδα στο καρέ γι' αυτό.
0: Εκεί υπήρχαν διάφορες φωτογραφίες. Μην σχολιάσουμε αυτό. Ο καθένας συμμετέχει σε αυτή την ευρύτερη ομαδική προσπάθεια με τα δικά του χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος σε ένα κοινό.
1: Σε μια εποχή που πολλοί θέλουν να διασπαστεί και η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Προχωρούμε μέσα από συνθέσεις απόψεων. Δεν είμαστε ούτε μαυσολείο για να υπάρχει σιωπή, ούτε ανθρωπάκια του Γαΐτη για να είμαστε ακριβώς όλοι το ίδιο. Είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα. Εάν δείτε σε αυτό το κόμμα, θα δείτε ότι προφανώς φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ο αρχηγός του υπερτερεί σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης από όλους τους υπόλοιπους. Και η ομάδα.
1: Υποψηφίους πολιτικούς αρχηγούς. Και η ομάδα, όχι από εσάς,
0: πολιτικούς αρχηγούς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και η ομάδα επίσης της Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα νομίζω υπερτερεί έναντι των υπολείπων. Αλλά προχωρούμε μπροστά με το Μητσοτάκη επικεφαλής. Και όσον αφορά εμένα, έχω μια μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία. Έχω ταυτιστεί με μια σειρά δύσκολες αποστολές. Πιστεύω στην μεγάλη Νέα Δημοκρατία, στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και περιμένουμε και άλλες αποστολές.
0: Πιστεύω σε μια παράταξη με σοβαρότητα, με ήθος και βεβαίως μια παράταξη η οποία προχωρεί χωρίς να δηλιάζεις τις μεταρρυθμίσεις, γιατί φοβούμε ότι αν δεν τις προχωρήσουμε εμείς τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις της χώρας, δεν θα υπάρξει καμιά άλλη πολιτική δύναμη να τις προχωρήσει. Άρα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, δυναμικοί και έχοντας στην καρδιά μας την πατρίδα μας τελικά, για τα κόμματα υπάρχουν ερώτηση. Για την πατρίδα.
1: Και εκλογές σε χρόνο εκείνο που να πιστοποιούν αυτό που ο Πρωθυπουργός ότι είναι ο συνώνυμο της σταθερότητας.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε χτες και είπε για εκλογές στο τέλος του 27. Επομένως, τι θέλετε να πω εγώ? Το μόνο που μπορώ να πω είναι να επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε παρουσιάσει μαζί με τον Άκη Σκέρτσο.
1: Στο τέλος του 27 βγάζει άλλη έννοια, εννοείται. Είπε στο τέλος της τετραετίας.
0: Στο τέλος της τετραετίας εννοούσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, δεν θα πάρουμε παράταση. Λοιπόν, ναι, ναι. Έχουμε παρουσιάσει από την αρχή του χρόνου μαζί με τον Άκη Σκέρτσο τα 10 εμβληματικά νομοσχέδια, τα πιο σημαντικά που θέλουμε να προωθήσουμε, τα 30 πιο βασικά projects. Συνεργαζόμαστε με τα υπουργεία.
1: Και οι βουλευτές να το ξέρουν και οι υπουργοί να ξέρουν ότι έχετε δουλειά.
0: Έχουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχουμε αργότερα τη μετάβαση των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο.
1: Πιάνουν τα πάντα. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ
0: τα μέτρα της Θεσσαλονίκης που μπορεί να ενοχλούν την αντιπολίτευση.
1: Να κλείσω. Προσέξτε, πρέπει να θα συνοηθούμε. Θα έρθετε αυτό τελώς, ανεξαρτήτως αν ήρθατε τώρα. Θα έρθετε ξανά σε 10 μέρες αυτό τελώς, ένα δίωρο. Κρατώ όλα τα μηνύματα, δεν σας τα στείλω. Θα κρατώ για μένα ό,τι μου έχουν δώσει ως αφορμή να συζητήσουμε σήμερα από το κοινό και θα έρθετε να πούμε λεπτομερώς αυτά που θέλουν να ακούσει η κοινωνία. Στα θέματα που ίδια θέτει.
0: Ουσιώδηση δηλαδή. Συζήτηση για το μέλλον, διότι πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης εξαντλούμεθα στο να σχολιάζουμε ο καθένας από εμάς τύπο άλλος. Να λέμε
1: ναι, εδώ ακολουθούμε άλλη διαδρομή. Σε αυτή την εκπομπή ακολουθούμε άλλο δρόμο και γι' αυτό δίνουμε εξετάσεις.
0: Να ασχολούμαστε με αυτό που πράγματι νοιάζει το μέσο Έλληνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Και εγώ καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας εύχομαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και ειδικιοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Για το ατύχημα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακολουθεί η συζήτησή μας με τον εκδότη της εφημερίδας της διαδικτυακής liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη. Αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Επίσης.
3: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα κύριε Μαυρίδη, αφού τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να το ενσωματώσουμε και αυτό?
4: Εγώ ξέρω ότι οι Τούρκοι με ένα άρθρο, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο Αιγαίο, λες και είναι κομμάτι της τουρκικής επικράτειας. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη εν μέσω δύο πολέμων και εμείς ασχολούμαστε με, θα το πω όπως τράψα και σήμερα, με σε χλαμάρες. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αποκοιμηθεί. Και το βλέπω αυτό, το είδα και κάτι άλλο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ενώ έγινε προσπάθεια σοβαρή, πραγματικά σοβαρή προσπάθεια, να παραχθεί πολιτικός λόγος, είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα τεχνικής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, στα επόμενα 5 χρόνια η ζωή μας θα έχει αλλάξει σε βαθμό που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Είδατε ότι εγώ παρατήρησα στο διαδίκτυο ότι αυτή η προσπάθεια συνολικά αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που λέγεται εντάξει, μόνο τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά. Τι μας ενδιαφέρει στο τέλος, το κουτσομπολιό.
3: Ωραία. Εντάξει. Ωραία, τα πάρουμε ένα-ένα. Τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, όχι. Ολοκλήρωσε, Θανάση, μην φανεί.
4: Ναι, εντάξει, αυτό. Ότι τελικώς πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη σαχλαμάρα και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα.
3: Ωραία. Έχω λοιπόν να κάνουμε να αναπτύξουμε συζήτηση και στα δύο πεδία που μας έχεις ανοίξει. Πάμε στο πρώτο πεδίο. Δηλαδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε ό,τι έχει κάνει έως τώρα αναφορικώς με την Τουρκία. Πέφτει έξω ο Πρωθυπουργός μετά τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, ενώ δηλαδή με αυτή την αλλαγή θέση ως τώρα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας με το Ισραήλ για να κατευνάσουμε τις φοβίες και τις αγωνίες της Άγκυρας ότι με την σύμπραξη, με τη στρατηγική σχέση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος εμείς τα τρία κράτη πολιορκούμε την Τουρκία, πώς θα το πω, αυτήν την τεράστια έκταση που καταλαμβάνει αυτή η χώρα στη γεωγραφία. Τι πρέπει να κάνουμε?
4: Ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια πολιτική που έχει αναβαθμίσει τη χώρα και έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα. Ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Τι θέλω να πω, το έγραψα και προχθές σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, τον οποίο...
3: Θα το συζητήσουμε αυτό τελώς στην περίπτωση Σαμαρά. Ναι, το δούμε συνήθως. Ναι, το έχω διαβάσει και θα το θέσω έτσι και
4: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, όπως τα κάνει, τα κάνει καλά. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Στρατηγική που σου φέρνει κέρδη δεν την αλλάζεις.
3: Ότι η κριτική σου ως προς ποιον είναι, αυτό δεν το ξεκαθαρίζεις από την αρχή. Σε ποιον κάνεις κριτική λέγοντας.
4: Ναι. Είναι μια αγωνία, γιατί βλέπω τον κόσμο να μην ασχολείται με αυτά τα σοβαρά και να ασχολείται με δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Έγινε θέμα, βρε Άρη μου, το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εντάξει, η τοξικότητα που έχει υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφήνει στο τέλος του έργου να υπάρξει ένα...
3: Ναι, αλλά από την ώρα που το ξεκίνησε ο Ανδρουλάκης, όταν θα πιαστεί λίγο με ένα κομματάκι της γίδας, θα του την πέσουνε. Δεν ήταν αυτονόητο, θα συμβεί,
4: ναι,
3: αυτό.
4: Εντάξει,
3: με ηθικολογία, είναι. Δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία.
4: Ναι, εντάξει, Άρη μου, αυτονόητο είναι. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι... Εδώ ο κόσμος χάνεται, κυριολεκτικός.
3: Σε καταλαβαίνω και εμείς αλλού αρμενίζουμε.
4: Σύμφωνα.
3: Και εμείς αλλού αρμενίζουμε, αλλά...
4: Και ξέρεις τι, είδα χθες αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή κάνει μια παρέμβαση στα social, παρέμβαση των εισαγωγικών λέξη. Δεν νομίζω ότι τους ακούει και πάρα πολλοί κόσμος πλέον. Και λέει το εξής. Α, μας είπε ο Μητσοτάκης τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι ενδιαφέρουν αυτά το λαό, είπα. Λοιπόν, βεβαίως και ενδιαφέρουν το λαό. Άμα έχεις ποτίσει το έδαφος με τοξικότητα, δεν παράγεται πολιτική, παράγεται τοξικότητα.
3: Δύο, τώρα αλλάζεις πεδίο. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω το προηγούμενο, αλλά δεν πειράζει, να το προχωρήσω. Λοιπόν, δύο παραμέτρους θα θέσω στην συζήτησή μας. Θες, διάβαζα την οικονομική καθημερινή. Είχε τίτλο σε δημοσίευμα πάρα πολύ ενδιαφέρον: «Κύμα απολύσεων λόγω επέλασης AI ξεπέρασαν τις 300.000 οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν στις ΗΠΑ μέσα σε 3 μήνες. Ποιοι απολύονται πιο πολύ? Όλα εκείνα τα παιδιά, όλοι εκείνοι οι επαγγελματίες οι οποίοι ακολούθησαν την ροπή της προηγούμενης πενταετίας, δεκαετίας που έλεγε παιδιά πάμε να εκπαιδευτούμε στα θέματα τεχνολογίας. Αυτούς διώχνει το AI, αυτούς που διαχειρίζονται προγράμματα και τα σχετικά, έτσι. Αυτό διαβάζω, δηλαδή όλες οι μεγάλες εταιρείες απολύουν. Μάλιστα, έρχεται ο τραπεζικός κλάδος, το ίδιο πράγμα, 300.000 θέσεις. Είναι πολύ σκληρό το δημοσίευμα στην οικονομική καθημερινή. Άλλη παράμετρος που αφορά εμάς, με συγχωρείς, για να τα συγκεράσεις. Έλεγα στον κύριο Αντιπρόεδρο προηγουμένως που ήταν εδώ καλεσμένος ότι αυτό που ακούω εγώ στην αγορά έξω, έτσι, από ανθρώπους, λένε το εξής. Α, ευτυχώς, δεδομένου ότι έχουμε το 95% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων και οι οποίες χαμπάρει ο Τρίφωνας από την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως μας σώσει αυτή την περίοδο από ένα κύμα απολύσεων. Ορίστε, συγκέρασέ τα.
4: Δεν μας σώζει τίποτα. Όσοι ακροατές έχουν την υπομονή, ας κάνουν μια αναζήτηση σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Λίμπεραλ ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο πρώην υπουργός.
3: Α, τα έχει πει εδώ στον Sky από τις αρχές Ιανουαρίου.
4: Ωραία.
3: Σε προλαβαίνω. Σε αυτή την εκπομπή. Στη δική μου εκπομπή. Ναι. Ζητώ συγγνώμη.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που πρόκειται να συμβεί. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και είναι πολύ κοντά. Δεν είναι σε 20 και 30 χρόνια. Είναι εντός της επόμενης πενταετίας. Το λέμε πενταετία. Για να το γλυκάνουμε λίγο, να μην παρουσιαστεί ως...
3: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Σκυλακάκης με αυτά που είπε τότε θα έπρεπε εδώ και καιρό, εδώ και μήνες να είναι στο Μαξίμου για να δει τι μπορούν να κάνουν αυτό. Να μην κάνουμε υπουργείο, μην φανεί ότι πάω να φτιάξω υπουργεία και τέτοια, αλλά ο Σκυλακάκης το έφερε εδώ σαν... Εγώ αυτό κατάλαβα όταν είστε αρχές Ιανουαρίου και εμένα με ενημέρωσε ο ίδιος, μου λέει: μπορώ να έρθω να πω μερικά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, και είστε και τα είπε όλα αυτά, τα οποία είναι εξόχως, πώς θα το πω, σηκοντρίχα δηλαδή. Έχεις πολύ δίκιο, αλλά θα έπρεπε ήδη να είναι στο Μαξίμου για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τι λες?
4: Εγώ λέω ότι εσύ καλά τα λες. Βγες όμως έξω να συζητήσεις και να πεις, παιδιά τεχνική νοημοσύνης, α, βρήκε ένα κόμπο τώρα ο Μητσοτάκης να, πώς το λένε,
3: να μας φοβήσει, να μας φοβήσει για να τον ψηφίσουμε.
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ήμουνα πριν από καιρό σε ένα μεγάλο ελληνικό οργανισμό, πάρα πολύ μεγάλο, απασχολεί περισσότερους από 100 δικηγόρους. Και μου λέει ο διευθύνων, σύντομα λέει, θα χρειαστούμε, θα καθίσω τον αδέκατο. Για δεις τα, 50 άνθρωποι, 100 όπως ή 200, θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτοί που θα μείνουν πίσω, θα ανησυχούν από την πίεση που θα ασκείται από αυτούς που μείναν απ' έξω. Για να σκεφτούμε, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σπουδές, όνειρα, στηρίξαν τη ζωή τους, πάνω
3: σε ένα πτυχίο το οποίο το πήραν κάθοντας κάτω να διαβάσουν και τα λοιπά, δουλεύοντας. Βεβαίως, συμφωνώ.
4: Λοιπόν, και αύριο τις υπηρεσίες τους δεν τις χρειάζεται κανείς. Προσέξτε, μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Μόλις λοιπόν όλες αυτές τις
3: εργασίες... Η οποία καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου θα αγγίξει εκείνους οι οποίοι πάλεψαν, κάθισαν στο θρανείο και διάβασαν και έδωσαν εξετάσεις κτλ.
4: Βεβαίως.
3: Σε σχέση με άλλου είδους επαγγέλματα, πιο τεχνικά, τα οποία σε αυτή τη φάση είναι πιο πίσω ως προς την απειλή.
4: Ναι. Και να σκεφτούμε κάτι, ο συνδυασμός τεχνικής νοημοσύνης και ρομποτικής θα φέρει πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι οι Κινέζοι βγάζουν ήδη οικιακή βοηθό. Εντάξει. Τη βγάζουν ήδη, δηλαδή κάτι κάνει, πλένει, σκουπίζει, πλένει πιάτα, σερβίρει φαγητό, φτιάχνει φαγητό. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, δηλαδή αυτό θα έχει τελειοποιηθεί στα επόμενα 3-4 χρόνια. Σκεφτείτε τώρα πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν πού, στον χώρο της εστίασης ή στα ξενοδοχεία. Εντάξει, στα ξενοδοχεία, πόσος κόσμος θα χαθεί. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, τι θα κάνει ο κόσμος αυτός. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι οποίοι ηγούνται της τεχνικής νοημοσύνης προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ζωή μας θα είναι καλύτερη και εμείς θα καθόμαστε.
3: Καλά, παραμύθια τα ακούω λίγο αυτό.
4: Ναι, γιατί άμα δεν συμμετέχεις στο παιχνίδι αυτό.
3: Και ότι θα πάρουμε έναν μισθό τέτοιο και θα έχουμε άπλετο χρόνο να κάνουμε, να περιδιαβαίνουμε τις εξοχές, να κάνουμε σχέσεις, να πηγαίνουμε σε ωραία πολιτιστικά, να κάνουμε σεξ, να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε άθληση, να κάνουμε ελεύθερη ζωή, ωραία κτλ. Ναι, παραμύθια τούμπανο. Λοιπόν.
4: Ναι,
3: αλλά αυτό όμως είναι θέμα μόνο Μητσοτάκη ή Ευρώπης, η οποία Ευρώπη είναι στον μακάριο ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, από αυτά που τα λίγα που καταλαβαίνω. Ναι.
4: Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό, μόνο που ξέρεις η συζήτηση αυτή έξω έχει ξεκινήσει και είναι μια σοβαρή συζήτηση, όχι ότι έχουν βρει λύσεις, γιατί ναι, δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί ακριβώς το πρόβλημα, αλλά κάπως προετοιμάζονται οι κοινωνίες. Κάπως.
3: Εμείς και εμείς προετοιμαζόμαστε, θα φτιάξουμε 3 κόμματα καινούρια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και έρχομαι. Εμείς κάνουμε πολιτική νοημοσύνη με 3 καινούρια κόμματα, κύριε Μαυρίδη.
4: Δεν χαλάει, κύριε Άρημος, αυτό.
3: Καθόλου τίποτα. Να εκφράζεται πλέρια, όπως λέγουμε στην παλιά πασοχική. Πλέρια ο λαός. Αλίμονο. Εγώ θα σταθώ εμπόδιο. Παρακαλώ. Διαλυματάκι και έρχομαι. Κλείνεις, Θανάση, και σε καλούμε εκ νέου. Ο Γεώργιος Κουκουδάκης είναι ο δήμαρχος Ιδραίων. Της Ίδρας δηλαδή. Η Ίδρα στον αγώνα του Μεσολογγίου. Η μάχη της επιμελητίας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τον κύριο Κουκουδάκη, ο οποίος είναι σπουδαγμένος αριστούχος τμήματος πολιτικής επιστήμης και τμήματος ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Κέμπριτζ, από τις εκδόσεις Σιδέρης. Αυτό το βιβλίο φρεσκότατο κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα μυθιστόρημα του Ρόμπι Άρνοτ. Ο θηρευτής του Σούρουπου, μυθιστόρημα σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός και καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο, και από τις εκδόσεις Key Books, ποιος αγγίζει το άγχος μου, 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους. Της Ελένης Σολταρίδου, της ψυχολόγου και υποψηφίου διδάκτορος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, αυτό το τρίτο βιβλίο. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr. Είσαι στη γραμμή. Καλημέρα.
4: Ναι, εδώ είμαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής πράγμα. Επειδή μετά τις 10 ο πρώτος προσκεκλημένος σήμερα θα είμαι εκτάκτος έως τις 11, απουσιάζει ο Παύλος, θα έχω τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Το τουρκικό σκέλος, να του κάνουμε ένα μικρό πρόλογο για μετά, να είσαι και εσύ, να το συζητήσουμε μαζί. Θέλω να σταθούμε Θέλω να σταθούμε λίγο στο σκέλος. Έχουμε μόλις 2-3 λεπτά στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν έχεις το 95%, γιατί εμένα αυτό με βασανίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι σωστή η αγωνία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τη θέτω υπόψη του κοινού και να κρυθώ. Όταν το 95% των επιχειρήσεων αυτής της πατρίδας είναι έως 10 ατόμων, σε ποια τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεσαι, σε ποια επιχείρηση, τι ακριβώς λες?
4: Δεν συμφωνούμε, γιατί...
3: Ορίστε, ακούω την αντίρρηση. Ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο θα αγγίξει τους πάντες.
3: Δεν λέω ότι δεν θα αγγίξει, όχι, δεν με κατάλαβες. Τι κάνουμε για άμυνα, πώς θα οργανωθούμε, λέω. Ναι.
4: Το πώς θα οργανωθούμε, σου ξαναλέω, το πρόβλημα είναι ότι ισχυρίζονται σαν σοβαρά, δίθεν σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να απασχολούμαστε με το σπίτι του Αδωνάκη.
3: Τώρα, επειδή το είπε ένας νεοδημοκράτης
4: της
3: επανίδρυσης, τώρα εντάξει.
4: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το είπα.
3: Αλλά,
4: ναι. Εντάξει, δεν είναι. Η ελληνική κοινωνία είναι σε άλλη κατεύθυνση. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Και το γεγονός είναι και εγώ είχα αφιερώσει εκπομπή εδώ κάθε Παρασκευή μία ώρα με τον Γιάννη Μαστογεωργίου. Είπαμε, φέραμε καλεσμένους, δεν ενδιαφέρονταν κανείς. Και το κόψα κι εγώ. Τι να κάνω.
4: Να σου πω κάτι, ξέρεις με τι ενδιαφέρει ο κόσμος. Αεκτής δεν είσαι.
3: Αϊκάρο, λέει, είμαι, ναι, και μου κάνει και παρατήρηση που δεν έχω παίξει για δεύτερη Δευτέρα τον ύμνο, επειδή πήραμε πρωτάθλημα.
4: Ναι.
3: Τρώω δρυμύτατες παρατηρήσεις από αεξίδες ότι δεν τιμώ την ιστορία της ομάδος. Ναι, λοιπόν,
4: να σου πω κάτι.
3: Ναι.
4: Πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες με τον πρόεδρο σας?
3: Όχι.
4: Για κάτσε να διαβάσω.
3: Όχι, γιατί ήμουνα με τον Ακύλα, ήμουνα στη Γεροβίζα.
4: Όχι. Λοιπόν, επειδή αποφεύγεις παγίδες.
3: Όχι, δεν αποφεύγω καμία παγίδα. Τι έγινε? Μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο αυτό, αν θες να πω.
4: Όχι, θέλω να διαβάσει την ομιλία του. Και να το ξανασυζητήσουμε.
3: Τι είπε, πες μου τι είπε, πραγματικά δεν ξέρω.
4: Είπαμε να...
3: Θα τη διαβάσω, θα σε καλέσω.
4: Δεν έχω ξαναδεί πιο αντισυστημικό πρόεδρο ΠΑΕ. Λοιπόν,
3: είναι επιχειρηματίας μεγάλος, ακτοπλός, τι είναι, Χριστιανού, τι είναι, με Τσίπρα, τι είναι.
5: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς